Ο διάβολος βέβαια τα έβλεπε όλα αυτά και ήθελε να ματαιώσει το καλό που γινόταν με αυτή την απειλή. Εμφάνιζε λοιπόν και αυτός ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα. Ενώ δηλαδή οι προφήτες μιλούσαν και απειλούσαν με αιχμαλωσία, δουλεία και λοιμό, οι ψευδοπροφήτες διακήρυταν ειρήνη, ευτυχία και απόλαυση μυρίων αγαθών. Γι' αυτό και οι προφήτες τους κατηγορούσαν και τους έλεγαν «Φωνάζεται ειρήνη, ειρήνη». Και πού λοιπόν είναι αυτή η ειρήνη? Και όπως είναι γνωστό, ο λόγος των προφητών αληθεύει και καταλύει όσα λένε οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι με τις άστοχες επεμβάσεις τους ανέκοπταν τη λειτουργία της μετάνοιας του λαού. Επειδή λοιπόν με τα λόγια τους διεύθυραν το λαό, ο Θεός τους παραγγέλει με το στόμα των προφητών και τους λέει «Εγώ, ο Θεός, παρέχω ειρήνη και δημιουργώ τα κακά». Και ποια κακά? Αυτά που προείπαμε. Την αιχμαλωσία, τη δουλεία και τα παρόμοια. Δεν μίλησε για πορνεία, ασέλεια και πλεονεξία, ούτε για κάποιο άλλο από αυτά. Γι' αυτό και ένας άλλος προφήτης, ο Αμός, λέει «Δεν υπάρχει κακία σε πόλη που να μην την έχει δημιουργήσει ο Θεός». Εννοεί ακριβώς αυτή την κακία, δηλαδή τους λοιμούς, τις αρρώστιες και τις επιδημίες. Το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους όταν αυτοί αναφέρονται στα στοιχεία της φύσεως. Εννοώ το εξής. Όπως υπάρχει το φως και το σκοτάδι, που για πολλούς είναι ευχάριστο, ενώ για άλλους δυσάρεστο, και εξαιτίας αυτού κατηγορούν τη νύχτα, έτσι ακριβώς τους φαίνονται και τα πράγματα. Ούτε τη νύχτα όμως πρέπει να κατηγορούμε, ούτε το σκοτάδι, ούτε τη δουλεία, ούτε την αιχμαλωσία. Αλήθεια, τι κακό έχει το σκοτάδι? Δεν προσφέρει ανάπαυση από τους κόπους και από τις πολλές φροντίδες? Δεν ξεκουράζει από τη λύπη? Δεν προσθέτει δύναμη? Αν δεν υπήρχε νύχτα και σκοτάδι, θα απολαμβάναμε το φως? Δεν θα καταστρεφόταν και δεν θα χανόταν σαν ζώο ο άνθρωπος? Όπως λοιπόν φαίνεται σε ορισμένους ανόητους ότι το σκοτάδι είναι κακό, αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτό γιατί το σκοτάδι μας βοηθά να εργαστούμε καλύτερα όταν έχουμε ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ίδιο είναι και η αιχμαλωσία. Αυτή δεν είναι κάτι κακό, αλλά χρήσιμη για όσους την αξιοποιούν σωστά. Γιατί τους κάνει περισσότερο σόφρονες, επιοικείς και τους αφαιρεί την αλαζονία. Πράγματι, η αρετή είναι αδούλωτη και τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει. Ούτε η δουλεία, ούτε η αιχμαλωσία, ούτε η φτώχεια, ούτε η αρρώστια. Ούτε αυτό που είναι το πιο τυραννικό από όλα, ο θάνατος. Αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν όλοι όσοι πέρασαν από όλα αυτά και με αυτά διέπρεψαν και αναδείχθηκαν σπουδαίοι. Σε τι άραγε έβλεψε τον Ιωσήφη δουλεία? Σε τι τον ζημίωσε φυλάκιση? Οι αλυσίδες, η συκοφαντία, η εχθρότητα και η ξενιτιά? Τι έβλαψε τον Ιώβη καταστροφή των κοπαδιών? Ο βίαιος και πρόωρος θάνατος των παιδιών του? Οι πληγές στο σώμα του που ήταν γεμάτες με σκουλίκια? Η ανυπόφορη θλίψη? Η κοπριά πάνω στην οποία κοιτόταν? Η επιβολή της γυναίκας του? Οι επιπλήξεις των φίλων του ή οι προσβολές των δούλων του? Τι έβλαψε τον Λάζαρο, το ότι κοιτόταν μπροστά στην πύλη του πλουσίου και τον έγλυφαν τα σκυλιά? Σε τι τον ζημίωσε η πείνα ή η αλαζονία του πλούσιου? Οι πληγές, η ανυπόφορη αρρώστια, η απουσία ανθρώπων να του συμπαρασταθούν ή η υπεροψία και η κακή συμπεριφορά των υπηρετών? Σε τι έβλαψαν τον Παύλο οι συνεχείς φυλακίσεις, οι διωγμοί, οι καταποντισμοί και οι αναρρύθμιτες άλλες δοκιμασίες και τελικά ο θάνατος? Αφού λοιπόν, αδελφοί μου, φέρουμε όλα αυτά στο νου μας, ας αποφεύγουμε την κακία. Ας επιδιώκουμε την αρετή και σε ευχόμαστε να μην πέσουμε σε πειρασμό. Αλλά και αν κάποτε πέσουμε σε πειρασμό, να μην τα χάνουμε ούτε να δυσφορούμε. Γιατί αυτά, για εκείνους που τα χρησιμοποιούν σωστά, είναι όπλα της αρετής. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε από όλα, δηλαδή και από τα θετικά και από τα αρνητικά. Έτσι θα παραμείνουμε ειρηνικοί και νυφάλιοι. Έτσι θα αξιωθούμε να απολαύσουμε τα αιώνια αγαθά, τα οποία ήθε να επιτύχουμε όλοι μας, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξαιρετικά χρήσιμη και θα λέγαμε διαυγή σαν κρίσταλο η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με το καλό και το κακό. Το πραγματικά καλό και το πραγματικά κακό. Και όλα αυτά τα οποία εμείς λανθασμένα θεωρούμε είτε καλά είτε κακά. Πάρα πολύ χρήσιμη ομιλία, την οποία νομίζουμε ότι αξίζει να έχουμε πάντα το σαν οδηγό στη ζωή μας. Και για όσα μας συμβαίνουν καθημερινά, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν θλίψεις, δοκιμασίες, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι είναι κακό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως μας απέδειξε ότι αυτά δεν είναι κακά, γιατί αν τα διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να αποβούν εξαιρετικά ωφέλιμα για την ψυχή μας. Κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που μείνατε στη συντροφιά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το τρισιλείο βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριτανεύοντι και ενιαία ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίσεις τας θείας και χρησμούς τους άνωθεν με μοιημένη σαφώς, θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισίδης προσώπης, Πατρί Υιώ και το Πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ιερωμής της Αβραάμ γενούμενος, ιερωτύπος το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων, τρισίμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτος ενιαίων εγνώρισεν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκεί εισάς των καθημάστη ημάς ηλυφώτα φύσιν πάναγνε και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και βασιλέα της δόξης επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθόν απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση κατηλυφώτε σε ένα Θεόν τρισήλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όν αγέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτωρ Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίος έμι τες μητρικές σου δεήσεσι. Της Τρισιλίου και Σεπτής Τελεταρχίας τας δυναστείας η πιστή νυν εφημούμεν, ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε, τας άνω χωροστασίας αγγελικάς, τας κάτω ιεραρχίας εκκλησιών, του κραυγάζειν το Άγιος, Άγιος, Άγιος ή Θεέ, υπεράγαθε, δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω των Θεών η τετοκία, αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία, τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδία μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογεννήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πίμνην σου, είναι κτής ο πανάμου με. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός, της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε, την αφεγγή νύκτα των παθών και της Τρισιλίου Θεότητος φως ανέτειλεν, απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αή και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών, Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες, ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριά σεπτή και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέ του το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθους εις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος, την Ιακώβ κόρη καλονίν και εν σύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε, την φύσιν των ανθρώπων, ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν, ένα δε Κύριον, σε την θείαν φύσιν, διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν, θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ολοφύρομες φόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου, πως μη θέλων πάσχω την αβούλητον όντως αλλίωσιν, αλλος άτρεπτος με ζωαρχική τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον, προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική τριάς Αγία κατηκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμω με θεοχαρίτωτε τες έσικες ίες των Υιών και Θεών σου και Κύριον, εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχειον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων ταξιαρχίας μιμούμενη μοναρχική του παντός τριάς υπερούσιε, τρισαγίης άσμασης εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατων, προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγας όρμε και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμήτης αυτού δείξον θείας χάριτος Παναγία δέσποινα τες εσύ και σίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες συν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το Πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνας ο Δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, Βοώντες ακαταπαύστος σώσον ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακώσεως Τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος Πατήρ και Λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το Πνεύμα το Θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και νυν και η αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρομε πάναγνε της αμαρτίας πεποκός των φάρμακων και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής. Τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχων άδειτων τριλαμπές και τρισήλιων και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατον Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος. Νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρον. Υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντας ους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Οι ερωτάτες πτέρυξοι, σεραφείμ ηθιότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, Τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήν σε τολμόμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, κυριαρχίαν άναρχων, πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχικήν αγαθουρχών, αόριστων, αιτίαν ανέτιον, ποιητικήν αίδιον, προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης, δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος, δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα, και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης, διό καινή με μάλλον της αυτού θεαρχίας κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σών δούλων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιων φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησίας την ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενική είναι ενική σας εφάνη στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς. Διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους οσιομάρτυρες της Μονής του Χοζεβά και συμπαραστάτη μας θα έχουμε την έκδοση της Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβιτών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά.

Διαβάζουμε λοιπόν στην εισαγωγή. Οι χριστιανοί που διώχθηκαν από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκαν για την πίστη τους στον Χριστό και προτίμησαν να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι ένδοξοι μάρτυρες, το καύχημα της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνοι που έκαναν πράξη στη ζωή τους τον Λόγο του Χριστού. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Αν και οι διώκτες επινοούσαν για να τους θανατώσουν τους πιο σκληρούς τρόπους, οι μάρτυρες καρτερόψυχα υπέμεναν δεχόμενοι εκισμούς και μάστιγας και μάλιστα με πνεύμα πραότητος και συγχωρητικότητος. Αυτή ακριβώς τη τάση τήρησαν και οι Άγιοι Χοζεβίτες Αβάδες ή υπό των Περσών Ανερεθέντες. Δέχθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα από τις σπάθες των επιδρομέων με γαλήνη, με λυχιότητα και ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως που πηγάζει από τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Το 2014 συμπληρώθηκαν 1400 χρόνια από το μαρτυρικό τέλος τους, το οποίο ήταν και το επισφράγισμα της ασκητικής του ζωής. Χαίρετε αβάδες ερήμου τρισχύλιοι, χαίρετε πατέρες Χοζεβάτρης μακάριστη. Ιερά Μονή Χοζεβά, 9 Ιανουαρίου 2014, μνήμη των Οσιομαρτύρων Αβάδων, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Βρίσκεται κοντά στον δρόμο που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Ο χρόνος της ιδρύσεώς της παραμένει άγνωστος. Από διάφορες ωστόσο μαρτυρίες, πρέπει να δεχθούμε ότι η Μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα από μια ομάδα 5 ασκητών. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων, οι οποίοι διαμόρφωσαν ισάριθμα κελιά μέσα στους βράχους. Το 435, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, ήρθε και κατοίκησε στο σπήλαιο πάνω από το μοναστήρι. Κατέστη ο πρώτος κτήτορ και οργανωτής και επωνομάστηκε Χοζεβίτης. Τον 6ο αιώνα, η Μονή γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στον εκκύπρου Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, τον και δεύτερο κτήτορα, στον οποίο η Μονή οφείλει την ανασύστασή της μετά την υπό των Περσών καταστροφή. Κατά την περίοδο αυτή αριθμούσε 2.000 μοναχούς εντός και 3.000 στη γύρω περιοχή.

Την πρόοδό της όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614, οι οποίοι κατέστρεψαν όλα τα ιερά προσκυνήματα από το ναό της Αναστάσεως μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα μοναστήρια. Όταν εισέβαλαν στην Αγία Γη, την Παλαιστίνη, οι Πέρσες με επικεφαλής τον στρατηγό Σαραβαρά έκαναν εκτεταμένες καταστροφές και σφαγές. Εισβάλλοντες την 19η Μαΐου 614 στην Αγία Πόλη, κατέλαβαν και πυρπόλησαν αυτήν, κατέσφαξαν 90.000 γυναικόπαιδα, γκρέμισαν έως θεμελίων τις μονές, θανάτωσαν μοναχούς και μοναχές και τον Άγιο και Λευκασμένο Γέροντα Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία απήγαγαν με τον Τίμιο Σταυρό εχμάλωτο στην Περσία μαζί με πολλούς επισκόπους και λογίους του γένους των Ρωμαίων και Ελλήνων. Ερήμωσε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα και τα μοναστήρια. Η καταστροφή υπήρξε αληθώς απερίγραπτος και ο Σοφρόνιος από τη μονή του Αββά Θεοδοσίου εθρήνησε την καταστροφή. Αγία Πόλης Θεείο, Αγίων έδος κράτηστον Ιερουσαλήμ μεγίστη, τι να σιγώων προσίσω, βλεφάρον εμών το χεύμα, βραχή προστόσιν ανίην, καρδίας εμείς ο θρήνος, μέτριος τόσον προσάλγος. Γοερών δόμος βοήθησο, επί σεις πόνης υφαίνων, ότι κύρματίον έβρες, δακρύων φοράν καλύπτων. Χαλεπός δε πάντα ρέζων, ιερών σύλλησεν άστη, Αγίους τόπους τε Χριστού, φλογερό πυρί φλογίζει, ψώγων εις Θεών βοήσας, τον οικί πάλε παθόντα, Άγια σκύλα σκυλεύσας, άμα τη σκύλης πορεύθη, Περσίδα και ομένη θα τον ιδέστε, αντιτόπων Αγίων, Χριστέ παράσχου.

Την μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν οι λαύρες Ευθυμίου του Μεγάλου, Θεοκτίστου, Χαρίτονος, Σάβα, Θεοδοσίου και η λαύρα του Χοζεβά. Η τελευταία είχε 2.000 μοναχούς εντός της και έξω στα σπήλαια ασκητήρια 3.000 επιπλέον ερημίτες. Όταν οι βάρβαροι Πέρσες εισέβαλαν στη Χαράδρα, άρχισαν τη σφαγή των ερημιτών και φτάνοντας στη Μονή έσφαξαν και τους εντός πατέρες, καίγοντας ολοσχερός την τετραόροφη ή κατ' άλλους πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Πολλοί εκ των μοναχών, για να γλιτώσουν τη σφαγή, κρύφτηκαν στα όρη και τα μακρινά σπήλαια. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες επέστρεψαν με δάκρυα και οδυρμούς. Τα μαρτυρικά σώματα των θυμάτων κοίτονταν στα σπήλαια, στο χήμαρο, στους δρόμους και στους διαδρόμους της Μονής επί ολόκληρες ημέρες. Μάζεψαν τα λείψανα όλων των σφαγιεσθέντων, τα σαβάνωσαν και τα εναπέθεσαν έξω της Μονής, 150 μέτρα μακριά, σε μεγάλο σπήλαιο, το παλαιό κημητήριο εκ της ιδρύσεως της Μονής. Έκλεισαν τέλος και έφραξαν την είσοδο του σπηλαίου με πέτρες και χώματα, παραμορφώνοντάς την για να μην υποψιάζεται κανείς ούτε άλλη επιδρομής ότι εκεί κάτι κρύβεται. Στόχος ήταν η αποφυγή μελλοντικής βεβηλώσεως. Έγραψαν δε σε μεμβράνινο κώδικα της Μονής: έξω από τα προπήλαια της Λαύρας και ανατολικά αυτής 50 ρωμαϊκές γιάρδες βρίσκεται το σπήλαιο όπου σκεπάζει τα μαρτυρικά σώματα των Αγίων Πατέρων και Αβάδων, σφαγιασθέντων υπό των βαρβάρων Περσών, 3.000 των αριθμών. Έκτοτε τα ίχνη του σπηλαίου χάθηκαν. Έμεινε ωστόσο η προφορική παράδοση μεταξύ των μεταγενεστέρων μοναχών.

Ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κλεόπας Κικιλίδης, 1770, εκ Χίου, προσπάθησε με δικά του έξοδα να ανακαλύψει το ιστορικό αυτό και Άγιο Σπήλαιο. Δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν. Απέβησαν οι μεγάλοι του κόποι και δαπάνες μάταιοι, διότι τα μέρη είχαν παραμορφωθεί με τα χρόνια και έγιναν απότομη γκρεμή. Αλλά και οι Άγιοι ίσως δεν ήθελαν να φανερωθούν, διότι δεν είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Όμως, το 1880 ανεκαλύφθη το Σπήλαιο ως εκ θαύματος.

Στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του με μία ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κριτικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και ο πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας στο δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτησή του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιασθέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως, είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ, μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιατά, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύκτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτήν τη φορά όμως είδαν ωστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: Με αυτόν λοιπόν τον θαυμαστό τρόπο ανακαλύφθηκε από τον γέροντα Βαρσανούφιο πριν από περίπου 100 χρόνια το σπήλαιο των Αγίων Μαρτύρων της Μονής Χοζεβά. Αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ήδη βρισκόμαστε νοερός εκεί, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητού και ερημίτου, του καταγόμενου Εκρουμανίας, που έζησε και κοιμήθηκε ουσιακά το 1960 σε ένα από τα σπήλαια της Χαράδρας του Χοζεβά και που στις 31 Ιανουαρίου 2016 με κάθε λαμπρότητα κατετάγει επισήμως στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου που έψαλε ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε στη Χαράδρα του Χοντζεβά στις 13 Φεβρουαρίου 2016.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Σάουσα, προσευχή των όντων διεσήμου του Λυθίου, σε αψώνω δικαιοσύνης και σέρες κρίσματα του δούλους, ότι ου δικαιωθείς των οποίων σπαζόν, ότι κατεδίωξαν να φράσουν ψυχήματα πέραν στην της γίνη της ζωή μου, κάθε σέμενος παιδινήσου είναι χρούς αιώνας και κυρίες επέμε το πνεύμα είναι μια ταράχη καρδία μου. Εμείς σήμερον αρχαίων μελέτησαν πάει σε αίριους εν ποιήμας εν χρόνους σου μελέτω. Διαβέντας απερθέτας χειρές μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσεις ταχύες αυτό μου Κύριε ξέρεις το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό μου σωπό μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις της λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λεώσω ότι επισύλλησα αγνωρισόν μου Κύριο οδόν εν πορεύσω. Ότι προσέρεν σύν μου στέλνουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εγκατεύουν την ταυτόν που πίνει το φιλημά σου του Θεοθεών μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με ενεργή ευθεία εν εγκριματός Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τη δίψη μου ψυχή μου και εντολές σου ολοθρεύσου εχθρούς μου. Και από τις πάντες τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε Κυρίο και επιταγήστε το ονόματι αυτού. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Τώρα Κύριε γέροντο αυτή και ως θαύμας Κύριο ψαλμίσιμον. Θεός Κύριος
4: και επέφανε ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τώρα εν σφυλαίος, χωρά του χυμάνου, του διπροσίτου εμασκήσαν δάρτη και αναβάντα κλίμακας ετός αρετής. Ιόνιν μέλξαμε, Ρουμανία των γόνων, σκύρωσου του άφθαρτον, χοζεβάνι σεμνίον. Νην προσκυνούμεν πόθο προσευχάς, αυτού ζητούντες προσκτήσιν τον έσπλαχνον.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι των Εσπηλαίων του Φοράς του Χυμάρου, ότι στο Χριστό ενασκήσαν τα άρτη και αναβάντα χρήματα σεμνός αρέτης, Ιωάννην μελσωμένου Ρουμανίας των γόνων, ίνο σου το άφθαρτον χοζεβάν σεμνίον. Νην προσκυνούμε πόθο προσευχάς, αυτού ζητούντες προσκύστην τον έσπλαχνο.
2: Εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
4: Ουσιοποιήσομαι ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξη, η μηγάρση προϊστά σου πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος ειν ελευθέρους, που κάπως το με δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
3: Λέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός, και κατά το πλήθος των εκτήρεμών σου εξάγηψον το όνομά μου επί πλήγον πλήγον με από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με κογινός με και αμαρτία με ενωπιών με στη διαπάντας. Συμμολογή μαρτών και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες και αγγικήσεν το κρίνεστες. Ιδού κανονομία συνεχίσει την αμαρτία σε κήσεις έμε η μήτρου. Ιδού καραγίστηκε ανηγάπησες τα άδειλα και τα ακρίφια της σοφίας σου δηλώσα. Ραλείς με ισόπο και καθαριστήσω. Πληγείς με και υπερχιών αλευκανθήσω. Ακουτείς μια αγαγία συν και εφροσύν. Αγαγιάσον διωστέα τεταπεινωμένου. Απόσρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίες με εξάγησον. Καρδίαν καθαράν. Τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέγισον εν της εγκάτηση. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανανέγησε με μου. Απόδοσμη την αγαγία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με διδάξου ανώπου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας σου Αγαγιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου, αλλά αγγιαγή την ενεσύνθου. Ό,τι θέγγισα, θυσία να το κάνω, το καυτόμα το ευλογήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και ξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, η ευλογία στην Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογή θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσυν επί το θυσία στήριό σου Μόσχου.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύς ασπατήσε του πονηρού, οφρήν επιρμένη, ταπεινώση και προσευχή, ενίσχυσαν πάντα σιώνει, ακολούθησε οδείς της Θεός αιών.
3: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο κήπους ως άλαφος ασκητά, δραμώνει ο Άγιε, επισπήλε αχοζεβά, ασκήσε ως έπιες το είδος, το δίδες πρεσβευτά ημών έλθερμε.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αξίωσον πάντα στους ευσεβείς, τυχήν του ελέους Ιωάννη του Λυτρωτού, ο καλούς μορφής επαπολάβης, του αμηχάνου τρισόλβιος ιε.
3: Εγγύν και αη και εις του Θεώνας των αιώνων αμήν, να αιαχειρότευτε του Χριστού, και χαριτωμένη δείξον δούλου σου τους έμνους, λαούς επιγνώσεως αγνίας, αδιαγύπτου ευχής και συνέσεως.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νέκταρεν τη ερήμο του κοντεβάωσιε, ότι σωστικής ησυχίας πόθο γευσά.

0: πρέσβευε υπέρ ημών, η αζύγων χωρία του κοζεβάθλου σου, μέλπουσα λαμπρός Ιωάννη και σου το σκήνομα, ασπαζομένη πιστός το διαδιάφθορο Πάτε, χάρη σου εκδέχεται την ουρανός δωτό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μοναστόν κοσμιώτης, του κοζεβά πρόσδεξε, τα σημών θερμάς ηκεσίας, τον εφημούντορσε, ως Ρουμανίας βλαστών και του χωράς της κοιλάδος.

0: Ο παθή νεκρός συντώνεις πόνη.
1: Επίβλεψον, ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωση, και ίασε της ψυχής μου.

παραδόσεων και τρυπής ασκήσεως, Ιωάννη χωράς νέων σε έμνομα, κυλάδος και επεπάντας αρχινός, το άφθαρτον σκύ.

0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ασκητών αιών κλέισμα, χόζευα της μάδρας ημών επάκουσον, Ιωάννη των Δεήσεων και ταχύ εκπλήρου τα αιτήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματήραν δυσμό προστασία σου, Ιωάννη πρόσφυγας της Υιής χάριτος, καθαγίαστον και δίωξον, πνεύμα εξ αυτών.

0: Πέτρες, Μετανοίας μου ανάτηλων, Ιωάννη ο δακρύων οχετής, καταρδεύσας του χωράθκυλάδας φίλεα.
1: Αγίε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, φράσον σε ευχές, καθήμων εχθρό τα βέλεμνα, Ιωάννη ο παγίδαστας αυτού, καταστρέψας εις

Θεσσιών παραδόσεων, Ιωάννη ταπεινωσέως κέρας, πυραγωγίες αρχείου ακρότης και προσευχής ιερών καταγωγίων.

κρίνουσε κατά κρίσεως παθών και κακίας. Το προσκυνούντα το θείον σου σκήνος και ανυμνούντα πληθύν θαυμασίων σου. Σημειοφόρε ασκητά, απαθίας και νύψεως πρόβολε.

0: Πάντα παρεδόν του του πατρός μου και ουδείς επί γηνός ή τον Υιόν ημίου πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επί γηνός και ημίου Υιός και ο Ιαρβούλη το Υιός αποκαλύψε. Δέθε πρόβλημα πάντες, οικοποιώντες και φορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάς. Άρα το ζυγόν με θυμάς και μάθε από μου την πράσινη και ταπεινώς την καρδία και βρίσκε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρζιγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη.
1: Δόξα Συ, Κύριε.

0: Δυνάμει εστις Θεοτόπου πρεσβείεσαι με ημών, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ελεήμον ελεήσαν με ο Θεός κατά τον ελέλειον σου και κατά το πλήθος των ηπτήρ πόλσον,

0: ημών σοφρός ίνης πηξίων, ασκητάει αιώνη πίστους αξίωσον, σοφρόνος και δικαίος, εύλαβος ανήσε, ταλεπίγιον λόγιχον, αόπνηθον προσευχές, δίκησας αρτίος.
1: Ω Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ασωμάτης κορίες, εν τη πολιτεία νοσιν αγαλώμενος, και της μορφής Κυρίου θεόμενος το καλός, Ιωάννη μνημόνευε τον σον Θερμόνη και τον τρισμάκαρχος εβήτα.
0: Και γίγεαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ξένων κρίνη θαυμάτων, Παναγία Παρθένε, Θεογεννήτρια, ημίν καθεκάστη, εκβγίδους αξώνας, της εις

0: Εσύν χάρη νεκρόσε τα πάθη ημών απειληφών.
1: Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών μονήρους πολιτείας καύχημα των αέων εξηλεούστε ημίν των πανδάλεπταν του χωσεβάει ο Άγιν μη παυσιώσια.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ευκλία σου εξύψους, σκέπε ημνητά σου, θαυματουργέ Ιωάννη του σπέβδοντας, το σκηνομά σου το θείον, σεμνώσας πάσαστε.
1: Και γιν και αγίγια εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Χριστού του ζωάθατον, μη τυρκλικητάτη, που Ιωάννου ενθέρμησεν δεύτερον.

0: Μητής αθένας λοφόρων πρωτεύων πρωτομάρτης τύπος αυτής εγένου πρόταθλες Στέφανε.
1: Αίγυπτον φυγούσα την τον πατέρα.

0: Εισείς παλές μας
1: εις αφού τον ήταν της ψυχής ένθε μεθλοπάτε εις ασκή.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και γίν και αίκη σε όλα στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφηγήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν σοφυλέτες ημών, και εμείς εν έγκυης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσσα ημάς από του πανηγού.

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την παράκληση προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, του ασκητού, του καταγωμένου εκ Ρουμανίας, που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα από τα σπήλαια της χαράδρας του Χοζεβά. Κοιμήθηκε ουσιακά το 1960. Το 1980 έγινε η ανακομιδή του ολόσωμου σκηνώματός του και από τότε μέχρι σήμερα αναπάβεται στο καθολικό της Μονής Χοζεβά. Εκεί, μπροστά στο ολόσωμο σκήνομα, ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 έψαλε τον παρακλητικό του κανόνα, τον οποίο και ηχογραφήσαμε και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σήμερα. Κάπου εδώ, το προσκύνημά μας στη Μονή Χοζεβά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία νοερός να κατηφορήσουμε στην χαράδρα και να μιλήσουμε για τους μάρτυρες της Μονής του 614, που είναι περισσότεροι από 3.000. Το σπήλαιο με τα λείψανά τους για πολλούς αιώνες παρέμενε άγνωστο και πριν από περίπου 100 χρόνια με τρόπο θαυμαστό ανακαλύφθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: Στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες, να ευχηθούμε και σήμερα να ήταν άξιο, έστω και ραδιοφωνικό, το οδηπορικό μας στην Αγία Γη. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσεις έμε ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσ' με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ου και ξουδενός. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

οικονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

Οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Άγιο Όρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλέος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια να μας κάνει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει τις δικές σας σκέψεις, τα δικά σας σχόλια για την εκπομπή μας.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μιλάμε εδώ και κάποιες εκπομπές για την ακολουθία, η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται ως ακολουθία της κατηχήσεως και προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως. Και ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό και θα δίνουμε τόσο έμφαση σε αυτή την ακολουθία, διότι όπως έχουμε διαπιστώσει μέσα από αυτές τις εκπομπές, είναι πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία για το μεγάλο αυτό μυστήριο. Και είναι πολύ σημαντική

όχι μόνο για εκείνον που πρόκειται να βαπτιστεί, αλλά για ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο κάνουμε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ξεκινήσει από τους πρώτους αποστολικούς αιώνες, είδαμε το δεύτερο, τον τρίτο αιώνα και βρισκόμαστε στον τέταρτο αιώνα και βλέπουμε μέχρι τώρα πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά όλη αυτή η προβαπτισματική διαδικασία. Μιλήσαμε για τα χρόνια του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, για τις γνωστές του κατηχήσεις και πώς εκείνη την περίοδο όπου ήταν επίσκοπος εκείνος διαμορφωνόταν όλη αυτή η λειτουργική πράξη, η προβαπτισματική διαδικασία. Μιλήσαμε και για τις πληροφορίες που παίρνουμε μέσα από το διπορικό της εθερίας αυτής της μοναχής, η οποία βρέθηκε για 3 χρόνια στους Αγίους Τόπους και κατέγραψε όλες τις ακολουθίες και τον τρόπο που τελούταν. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια άλλη λειτουργική παράδοση. Μιλήσαμε προηγουμένως, όπως είπαμε, για την εθερία και τον Άγιο Κύριλλο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη λειτουργική παράδοση των Ιεροσολύμων. Θα μιλήσουμε για την λειτουργική παράδοση στην Εκκλησία της Αντιόχειας, με βασικό και μεγάλο εκπρόσωπό της, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Καλή ακρόαση.

Έτσι θα λέγαμε ότι συγγενείς με τη λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων για όσο αφορά την προβαπτισματική διαδικασία, τις οποίες όπως είπαμε κύριοι εκφραστές της είναι ο Κύριλλος Ιεροσολύμων και η Εθερία με το τυπωρικό της, είναι και αυτή της Εκκλησίας της Αντιοχίας με εκπροσώπους τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αλλά και τον Θεόδωρο Μοψουεστίας. Μέσα από τα έργα τους και οι δύο μας δίνουν μια σαφείς πληροφορίες για την προς του πρώτου βαπτίσματος λειτουργική τάξη και δείχνουν όντως μια σύμπνοια με αυτή την πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων όπως και με τις Εκκλησίες της Δύσης, αποδεικνύοντας έτσι ότι πέρα από μικρές λεπτομέρειες υπάρχει μια ενότητα και μια συνέχεια μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. Σήμερα θα ασχοληθούμε, όπως είπαμε, με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 και έμεινε από μικρός ορφανός. Έζησε με τη μητέρα του την Ανθούσα, η οποία τον ανέθρεψε με χριστιανικό ήθος, κάνοντάς τον να αγαπήσει από μικρός την ευσέβεια και την πίστη στο Χριστό. Σπούδασε στην Αντιόχεια και στην Αθήνα πολλές από τις γνωστές επιστήμες εποχής του και μετά το πέρας των σπουδών του εγκαταστάθηκε στην Αντιόχεια όπου και αποσύρθηκε να ασκητέψει στην έρημο για 5 χρόνια. Το 381, σε ηλικία 34 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο και σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό. Το μεγάλο του πνευματικό αλλά και μορφωτικό ανάστημα τον έκανε γνωστό και εκτός της Αντιόχειας με αποτέλεσμα το 397 να εκλεγεί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Λόγω της καυστικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς του απέναντι σε ασεβείς κληρικούς αλλά ακόμα και σε αυτήν την ίδια την αυτοκράτηρα Ευδοξία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορίστηκε 2 φορές και μετά από πολλές κακουχίες πέθανε εξόριστος στα κόμμανα της Αρμενίας το 407. Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο και ανεκτίμητο. Καθώς ήταν στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος, συνέγραψε κατηχήσεις για τους μέλλοντες να βαπτιστούν. Κυρίως αυτές οι κατηχήσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική τάξη της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Η Αντιόχεια δημιούργησε μια πολύ σημαντική λειτουργική πράξη, περισσότερο αναφορικά με την προβαπτισματική διαδικασία. Αυτό έγινε διότι το 4ο αιώνα είχαν δημιουργηθεί, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πολλές αιρέσεις και σχίσματα και οι χριστιανοί εύκολα μπορούσαν να αποπροσανατολιστούν και να σπαστούν αιρετικές δοξολογίες, ιδεολογίες. Έπρεπε λοιπόν έτσι η Εκκλησία να περιχαρακώσει με το δόγμα την πίστη και να δημιουργήσει συνειδητούς χριστιανούς με γνώσεις πάνω στη δογματική της. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία της Αντιόχειας έδωσε πολύ προσοχή στην ένταξη των εισερχομένων στο σώμα της. Η λειτουργική τύπη που ανέπτυξε και η προσοχή που έδειξε σχετικά με τη διαδικασία της προετοιμασίας του βαπτίσματος λειτουργήσαν ως πρότυπο και για άλλες εκκλησίες της Ανατολής, όπως την Συρία, την Παλαιστίνη και την Αραβία, οι οποίες και επηρεάστηκαν από εκείνη, την Εκκλησία δηλαδή της Αντιόχειας, στη λατρεία τους. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα χρόνια που έμεινε ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, δηλαδή προς τα τέλη του 4ου αιώνα, 386 με 398, ασχολήθηκε συστηματικά και με την προβαπτισματική διαδικασία, γράφοντας 12 εξαίσιες κατηχήσεις, 5 εκ των οποίων είναι μυσταγωγικές. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι μυσταγωγικές είναι οι κατηχήσεις οι οποίοι αναφέρονται στα ήδη βαπτισμένα μέλη, στους νεοφώτιστους τους. Και με αυτόν τον τρόπο τους κάνουν να εντρυφήσουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τώρα στις κατηχήσεις του ο Χρυσόστομος δίνει μεγάλη προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζει
ο ανάδοχος. Αυτός δηλαδή που έχει την ευθύνη των μελών των βαπτισθέντων. Η θέληση να ενσωματωθούν στους κόλπους Εκκλησίας πάρα πολλών ανθρώπων δημιούργησε την ανάγκη του θεσμού του αναδόχου. Οι ανάδοχοι, όπως έχει λεχθεί και σε προηγούμενες εκπομπές μας, είχαν την ευθύνη να παρουσιάσουν στην Εκκλησία τον υποψήφιο κατηχούμενο και να εγγυηθούν ότι μπορεί να προετοιμαστεί για να λάβει το βάπτισμα. Στα χρόνια του Χρυσοστόμου, ο ανάδοχος, εκτός από εγγύητης, φέρει και το ρόλο του πνευματικού διδασκάλου. Είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τον υποψήφιο στη νέα εν Χριστώ ζωή. Στην δεύτερη βαπτισματική του κατήχηση, ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι οι κατηχούμενοι που θα δείξουν μεγάλη προσοχή στο κατηχητικό έργο των αναδόχων τους θα λάβουν από το Θεό πλούσια αμοιβή σε αντίθεση με εκείνους που δείχνουν ραθυμία. Δείχνει με μια όμορφη παρομοίωση την ευθύνη που φέρει ο ανάδοχος, τον οποίο ονομάζει και ο Χρυσόστομος εγγύητης, όπως και η προγενέστερή του. Λέει ότι η ευθύνη του αναδόχου εγγύητη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνον που εγγυάται χρήματα. Ονομάζει τους αναδόχους πνευματικούς πατέρες, διότι από αυτούς εξαρτάται η πνευματική πρόοδος των κατηχουμένων. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Είναι αδι' αυτών των έργων μάθωσιν όσοι οφειλούσι φιλοστοργίαν εν την το πνευματικόν διδασκαλία περί του στιού τους επιδείκνυστε». Η διαδικασία ένταξης στην τάξη των κατηχουμένων δεν διέφερε από αυτές που έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή με εκείνες τις τάξεις της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στην Αντιόχεια έγκειται στην αντιμετώπιση υποψηφίων ομάδων ανθρώπων που παραδοσιακά σε άλλες περιοχές και σε άλλες περιπτώσεις λόγω της ζωής τους ή της εργασίας τους θα είχαν απορριφθεί από την Εκκλησία ή δεν θα τους δινόταν καν η ευκαιρία να παρουσιαστούν μπροστά στον Επίσκοπο και να ελεγχθούν πριν την καταχώρησή τους στις τάξεις των κατηχουμένων. Ο Χρυσόστομος όμως, εκπρόσωπος της αντιοχιανής πρακτικής, τονίζει την ποιματική της μετάνοιας και προσβλέπει περισσότερο στη διάθεση να παλέψει ο υποψήφιος με τον εαυτό του και να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει χριστιανός. Δεν δέχεται με αυτόν τον τρόπο την κατόψιν απόρριψη. Αυτή η ποιματική του Χρυσοστόμου δεν σημαίνει ότι παραβλέπει τις προϋποθέσεις, ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μέσα από τις περισσότερες βαπτισματικές του κατηχήσεις τονίζει ως ηθικά προστάγματα αυτά που πρέπει να έχουν οι μέλλοντες να βαπτιστούν. Γι' αυτό το λόγο εξαίρεται η ευθύνη του έργου της διδασκαλίας του αναδόχου. Μια μεγάλη ευθύνη την οποία έχει αποκλειστικά ο επίσκοπος για αυτούς που τελικά θα προχωρήσουν. Οι κατηχήσεις ήταν υποχρεωτικές για τους φωτιζόμενους και καθημερινές, όπως και στην περίοδο του Κυρίλου, του Αγίου Κυρίλου. Ανδιαφυσβήτητα, οι κατηχήσεις του Χρυσοστόμου ήταν ένα μέρος της καθημερινής διδασκαλίας και σίγουρα δεν ήταν οι μοναδικές στην Αντιόχεια, η διδασκαλία, δηλαδή κατηχής του Χρυσοστόμου. Το περιεχόμενο της καθημερινής διδασκαλίας όμως δεν είναι γνωστό. Ο Χρυσόστομος στη δεύτερη βαπτισματική του κατήχηση κάνει αναφορά στην καθημερινή διδασκαλία χωρίς πολλές πληροφορίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι καθημερινή διδασκαλία και κατήχηση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να διαφέρει από αυτά που μας περιγράφει η Εθερία, που είναι δηλαδή η μελέτη της Αγίας Γραφής και το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, καθώς επίσης συμβουλές, παρενέσεις και διόρθωση βίου. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται από το Χρυσόστομο έγκυται στις κατηχητικές υποχρεώσεις των αναδόχων την περίοδο της κατήχησης. Στις κατηχήσεις του Χρυσοστόμου σημαντικό ρόλο έχουν και οι ηθικές του προσταγές. Τα καλά έργα, για παράδειγμα, καταξιώνουν και δημιουργούν μια πολιτεία έργων που είναι πολύ σημαντική για εκείνους που πρόκειται να βαπτιστούν. Τονίζεται επίσης η απέραντη φιλανθρωπία του Θεού που μπορεί να ξεπεράσει το κάθε αμάρτημα που ο κατηχούμενος ενδεχομένως είχε διαπράξει στην προηγούμενη ζωή του
και μέσω της μετάνοιάς του η αμαυρωθήσα του ψυχή μετά το βάπτισμα να μπορεί να είναι καθαρή και φωτεινή. Ο πριν αμαρτωλός αλλά τώρα βαπτισμένος χριστιανός είναι, όπως μας λέει ο Χρυσόστομος, φεδρότερος των ηλιακών ακτίνων. Σπουδαίο ακόμα μέρος των κατηχήσεων του Χρυσοστόμου καταλαμβάνει το σύμβολο της πίστεως, το οποίο στην εποχή του είναι αυτό που έχει καθιερωθεί και είναι γνωστό ως σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Αν δεν υπήρχε αυτό, η χριστιανική διδασκαλία δεν θα ήταν τίποτα παραπάνω από μια ηθική διδασκαλία. Ο Χρυσόστομος κάνει ανάλυση του περιεχομένου και το θεωρεί το σημαντικότερο εχέγγυο για την πίστη. Είναι το θεμέλιο της πίστης, πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει ο χριστιανός την προσωπικότητά του. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Επιούν ο θεμέλιος της ευσεβίας η πίστης εστί, φέρε μικρά περί ταύτης διαλεχθόμεν, ή να το θεμέλιο να ραγεί καταβαλόμενος, ούτω λοιπόν μετασφαλείας την πάσαν οικοδομήν ποιησόμεθα». Το καθημερινό πρόγραμμα των φωτιζόμενων στην Αντιόχεια, όπως και στα Ιεροσόλυμα, περιλάμβανε μετά την καθημερινή διδασκαλία και καθημερινούς εξορκισμούς. Στην Αντιόχεια γίνεται λόγος για εντεταγμένους κληρικούς, διαφορετικούς από τους διδασκάλους που αναλαμβάνουν τους εξορκισμούς, διαβάζοντας συγκεκριμένες ευχές. Για την αξία των εξορκισμών κάνει λόγο ο Χρυσόστομος στη δεύτερη βαπτισματική του κατήχηση, λέγοντας: «Ο εις τούτο τεταγμένοι καθαρίζουν τη διάνοια των κατηχουμένων δια των φοβερών εκείνων λόγων, φυγαδεύοντες πάσαν του πονηρού την μηχανήν και αξίαν της του βασιλέως παρουσίας κατασκευάζοντες». Οι επιπλέον τώρα πληροφορίες που μας δίνει ο Χρυσόστομος σχετικά με τους εξορκισμούς αφορούν την ενδυμασία που έφεραν οι φωτισμένοι. Αυτή ήταν ένας απλός λιτώνας χωρίς άλλα ενδύματα. Επίσης αναφέρει το ότι οι φωτιζόμενοι ήταν ανυπόδητοι. Άλλη πληροφορία που παρέχει είναι η στάση του σώματός τους και πιο συγκεκριμένα ομιλεί για τεντωμένα χέρια που συμβολίζουν τη δουλεία του διαβόλου, στην οποία υπόκειται ο άνθρωπος μέχρι το βαπτισμά του που απελευθερώνεται από αυτόν. Οι ευχές κατά την ώρα των εξορκισμών λέγονταν εκφώνος και μάλιστα με δυνατή φωνή από τους ειδικούς αυτούς κληρικούς, τους εξορκιστές όπως ονομάζει. Χαρακτηρίζονταν μάλιστα ως φοβερές φωνές. Το περιεχόμενο των ευχών είχε σχέση με την τιμωρία της κόλασης, την τιμωρία την ετοιμασμένη για το διάβολο και βέβαια για τον Κύριο, για τον κοινό Κύριο. Όλο το διάστημα της προετοιμασίας τους, οι φωτιζόμενοι δεν συμμετείχαν μαζί με τους πιστούς στη Θεία Ευχαριστία και θεωρούταν ξένοι και αλότριοι του σώματος του Χριστού, αλλά παρέμεναν μέχρι και τα αναγνώσματα που είναι ο Λόγος του Θεού. Η τελευταία κατήχηση στην Αντιόχεια, τα χρόνια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη. Ενώ είδαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η αθερία μας αναφέρει ότι οι κατηχήσεις σταματούσαν κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Ενώ βλέπουμε εδώ, στην Εκκλησία της Αντιόχειας, ότι οι κατηχήσεις τελείωναν τη Μεγάλη Πέμπτη. Η τελευταία λοιπόν κατήχηση γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη, εφόσον οι βαπτίσεις ήταν προγραμματισμένες, να γίνουν το Πάσχα. Μετά από τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούσε η προετοιμασία για το βάπτισμα με νηστεία, προσευχή και καθαρισμό του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφοι να βαπτιστούν προετοιμάζονταν για το μεγάλο μυστήριο και την πρώτη του συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού.
Πέρα όμως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως είπαμε και στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, πληροφορίες για αυτή την προβαπτισματική διαδικασία μας δίνει και ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους εκπροσώπους της σχολής της Αντιόχειας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια περίπου το 350 από εύπορους γονείς. Έλαβε σπουδαία μόρφωση και υπήρξε συμμαθητής με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με κοινό τους δάσκαλο τον Λιβάνιο. Το 383 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Φλαβιανό και 10 χρόνια μετά, το 393, χειροτονήθηκε επίσκοπος Μοψουεστίας. Θεωρείται ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας και ασχολήθηκε κυρίως με το αντιαιρετικό, το ιεραποστολικό και το κηρυκτικό έργο. Συμμετείχε στην τοπική σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 394, όπου και γνωρίστηκε με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο. Πέθανε το 328. Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, στα όσα αναφέρει ο Χρυσόστομος για την προβαπτισματική διαδικασία, έχει να προσθέσει συγκεκριμένες πληροφορίες που διασαφηνίζουν τη λειτουργική προβαπτισματική παράδοση της Αντιόχειας. Όσον αφορά την εγγραφή στην τάξη των φωτιζόμενων, συμφωνεί στον τρόπο με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αναφέροντας και αυτός ότι η διαδικασία ήταν η παρουσίαση του υποψηφίου συντεταλμένο από την Εκκλησία πρόσωπο, το οποίο εξέταζε το ήθος του από τον εγγυητή του και κατόπιν τον ενέγραφε στο βιβλίο των υποψηφίων. Η παραπάνω πληροφορία του Θεοδόρου Μοψουεστίας είναι ότι στο βιβλίο γράφονται περισσότερα στοιχεία από το όνομα του μέλλοντος βαπτισθέντα, όπως το όνομα του εγγυητή ή αλλιώς του μάρτυρα οδηγού, όπως τον ονομάζει, καθώς επίσης η πόλη από την οποία κατάγεται. Σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες δίνει επίσης και για τους εξορκισμούς. Πέρα από την στάση προσοχής του σώματος του υποψηφίου και τα ντεντωμένα χέρια που συμφωνούν με την περιγραφή του Χρυσοστόμου, ο Θεόδωρος Μοψουεστίας αναφέρει και την ύπαρξη ενός κομματιού τρίχινου υφάσματος, στο οποίο επάνω στεκόταν, πατούσε θα λέγαμε, ο υποψήφιος. Αυτό το ύφασμα, το οποίο ονομάζονταν Κυλίκιον, συμβολίζει τους χιτώνες που περιβλήθηκαν οι πρωτόπλαστοι μετά την παρακοή τους και την πτώση τους. Παντώντας πάνω του, ο φωτιζόμενος είναι σαν να καταπατά τους δερμάτινους εκείνους χιτώνες των πρωτοπλάστων, που με τη σειρά τους συμβολίζουν την ύπαρξη του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την τυπολογία του εξορκισμού, δηλώνει ο υποψήφιος την αναγνώριση των αμαρτημάτων του ως αποτέλεσμα της πτώσης και τη διάθεσή του για μετάνοια. Μετά τους εξορκισμούς έπεται η διδασκαλία του συμβόλου της πίστεως. Μετά από λεπτομερή ανάλυση του, ο υποψήφιος κάνει ομολογία πίστεως, απαγγείλοντάς το μπροστά στον επίσκοπο.

0: Σήμερα είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να δούμε πώς ήταν αυτή η λειτουργική πράξη της προετοιμασίας του μυστηρίου του βαπτίσματος στην εκκλησία της Αντιόχειας, μέσα από αυτούς τους δύο εκφραστές της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Θεόδωρο Μοψουαιστίας. Βλέπουμε αυτή την ενότητα επίσης που υπάρχει μεταξύ των εκκλησιών, πώς συμφωνούν όλες σε αυτήν την συστηματική διαδικασία. Στην επόμενη εκπομπή θα μας δοθεί η ευκαιρία να τελειώσουμε αυτή την ιστορική μας αναφορά, αυτό το ταξίδι στο χρόνο, βλέποντας για το πώς δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε αυτή η προβαπτισματική διαδικασία που οδηγεί στο μυστήριο του βαπτίσματος. Μέχρι όμως την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανανεώσουμε και την ραδιοφωνική μας συνάντηση, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γάρ τον μίσος ή προσελθήν συν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει ότι ούκ έστ του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία, και τε ειδονέ δουλό σα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονό, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής. Ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ον ητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί. Και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσας εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ου καπόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ου κευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος οι ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αλαβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορρί παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών,
6: τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκι πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συνγή αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
8: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφόρητος.
2: Κυριελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελιτενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελιτενεσύν σου. Κύριε, τι επιτίθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται με με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Προφηθήσουμε μοιριάδου λαού, τον κύκλο είναι επιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, της επάταξης πάνω σε εκτρένοντάς μου, Ματέος, οδόντας ο Ματούλας συνέτρεψες, του Κυρίου σωτηρία και επί το λόγον σε ευλογίες σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη διατηγοργή σου παιδεύσει με. Τα μέλη σου νεπάγει, σαν μη και επεστρίξας με, με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχής μου προσώπου της οργής σου. Και στην ίεση των στέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ένα νομίου μου υπερήνων την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εισάψαν μου ολοπές μου προσώπου της αυροσύνης μου. Τα λεπόζει για τεκάμφινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζουν πορευόμοι. Ότι έψω με βλήσαν ρεπεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως πόδρο οριόμουν από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδί με ταράχτη και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθρονών και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίνοι μου εξαιρετίες μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστα μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις τούτης ψυχή μου και εις τούτης τεγακά μη ελάχιστη μετεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως σήκω φως σου κήκων και όσοι άλλαλου σου κανείγουν το στόμα αυτού και γενόμενοι όσοι άνθρωποι σου καθούν και το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι ευσύ Κύριε λυπήσας εις ακούς Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη πατ' χαρώσιμη εχθρή μου και έντος αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι να μην γοναγγέλω και μέρη μνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση κρατεύονται υπέρ εμέ και επληθύνει τις ανημίσονες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντιαγαθών, αντιέβαλων, με επί κατά δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, μία από στις αγαπημένες μου πρόσκληση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, μία από στις αγαπημένες μου πρόσκληση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, προς σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προς απλωθείς άξου, εν γερή μου και αβάτω και ανήθω. Έτσι το αγιώθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ό,τι κρίσουν τα λέω εσύ προς ζωάς τα χείλη με πενέψεις είσαι. Ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα του Σαρώτα Σκύρα μου. Του εξτέατε και ποιότητε, πιστή η ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η εμνημόνε ευών σου, τη νομνή μου, τη όλη σε μελέτων εισέ, ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη από τα ρίγα σου γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Τη δε σμάρτυνε, ζήτη στην ψυχή μου, εισελεύθερη, είστε κατώτα τη γη. Παραδοθήσου δε ισχύρα ρομφέα, μερίδε αλοπέκονέ σου. Ο δε βασιλεύσε, ευχανθήστε από το Θεό. Επενεθήστε πάσο μνήον αυτό ότι είναι φράγκη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όλη σε μελέτων εσέ ότι είναι βοηθό μου και τη σκέπη ο τερίγο ο γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έκει στον αστρό να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και έγκυσον ως τον όρο να μην. Κύριε Θεός, οι κρύες μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, σε αυτό τον οποίον σου προσευχή μου πλύνω το ού σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη μετά των κατεβαινών των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, όσοι οι τραυματίε καθεύδες εν τάφων και μνήσεις έτη και αυτοί τις χειρός τους απόστησαν, εθεντών με ελάκο το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστρίφθη ο θυμό σου και πάνω του μετρολισμού σου επίγεσαι επ' εμέ. Εμάκνου γνωστού μου αφαιρμού, έθεντο με εκδέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε του πορευόμενοι, εφθαλμή μου ισθένησε να βουτοχίε. Εκέκραξα όπω εκείρη όλη την ημέρα δι' επέτρεσε προσέτα κύρε μου. και τη νεκρή ποιήση στα μάσια, η ιατρία να στήσει εξομολογήσοντε. Μη δίγησε τέτοι στον τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου στην διαπολία. Μη γνωστή σου κότε θα μασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλεγμένη. Όψε κύριε και έκραξε για το πρωί που σε ποιον προφάσισε. Είναι αυτή κύριε, αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου επί μου. Χώσει με εγώ και εν κόψε εκνοητό μου. Ψαθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πρέπει να δείχνουν οργέ σου, του βρισμού σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάχνω από τον φίλο και πλησίων του γνωστού μου με ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, οι πυρίε μου ημέρασε και έκραξαν και ανοιχτή εναντίον σου. Σε αρθέ των απειών σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνου πάσα τα αποδόση αυτού. Πρέπει λατεύοντα πάσα νομίε σου, των ιόμενων πάσα τη γνώση σου, το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, στεφανούντα συνελέγη και εκκρεμή. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού είναι ό,τι σου. Ιών ελίμων σύνο ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώσε του αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και λεήμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, που κι στέλο οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Τη ανομία ημών επίση είναι μην, ουδέκα τη αμαρτία ημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κάθε το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κυρίω το έλεο σε αυτού του επιθυμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέει από τη μόνη, ευμάκνε φημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου, ο κτήρη σε κυρίω επιθυμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνίσθητο ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρτησε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθε αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας από τους φωμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάθηκε και αυτού και με μημένης των εντρών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εντρών ανοητή μας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξουσον προσευχής μου ενώτης τη δεησήν μου, τη αληθεία σου εισάξουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και θες την οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος, και κηδίασαν επί με το πνεύμα, ενώ μια τεράχθη η καρδία μου. Εμεί την μέρα των αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν πείμα στο χειρόν σου μελέτη. Τι επέτασε προσέτασε, κύριε μου, ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξουσον μου, κύριε εξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που με και μειωθήσουμε τη κατεβαίνω στην Ισλάκο. Ακουστών, ποιήσων με το πρωί το ελαιό, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισαν με, κύριε εδώ, ενή πορεύση μου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε Προσέκατε, έφυγον, δίδαξον ότι πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελευθερεύσει εχθρού μου, και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον με, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και σώνες των ουναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα εσύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε δεηθόμεν.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε δεηθόμεν.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε δεηθόμεν.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιον τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ των του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμεν.
4: Κυρία Λαϊσό.
3: Και του στρατού του Κυρίου, δεηθώμεν.
4: Κυρία Λαϊσό.
3: Ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία ελέησον.
3: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία ελέησον.
3: Λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου, δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
4: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας Οχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Συ Κύριε.
3: Και πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημκαιαΐ και εις τους αιώνας.

0: λαγούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς, ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

νόμι, εμμυροφόροι του ζωοδότου, επιστάσε το μνήμα του, τον δεσπότην εζήτουν εν εκρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εμίνιον, ότι ανέστη

καιρό εκείνο, Αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών, έστει εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδώκουν πνεύμα θεωρεί. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένη εστέ, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνεν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σκύρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο είπον επέδειξεν αυτοίς τα σκύρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων, είπεν αυτοίς, έχετε την

τους εγάλισα προς ημάς, αιτιών συν ημίν, ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί έμου. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτοίς, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν τον Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, ημείς δέστε μάρτυρες τούτων. Και ειδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως ου, ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάρας τα σπήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και έγινε το εν το ευλογήν αυτών αυτούς

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου, Ανάσταση, νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός άλλων, κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες, η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Κύδου κατ' του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρικομήνας διημάς, θανάτω, θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, επίσκεψε τον κόσμο Σου εν ελέη και ηκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάς τα ελέη Σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχάντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

τον στρατιωτών. Τον εν Αγίης Πατέρων ημών Φλαβιανού Αντιοχίας και Ανθίμου Προβλαχίας, του Αγίου εν δόξου και Πανεύθυμου Αποστόλου Ζήνωνος, των Αγίων εν δόξων και Καρινίκων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου, Φουρτουνιάνου Γαϊανής και Επιχάρητος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιγνατίου και Σαββατίου, και της Αγίας εν δόξου, Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Αγκλιβερινής, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.

Ελέη και ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμέθου ευλογητώσιου, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ εις τους αιώνας των

0: Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντη περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρα

Πάντως κυλεύσας βασιλεία και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, έγινε ξύμυρο φόρη συνείδησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος. Και αποστόλης ο εμήνησας, τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήσινε φώτησας φιλάνθρωπε, δια τούτο και

Προστή εβδόμητο αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και το συναυτό Αγίων τεσσαράκοντα και εννέα μαρτύρων. Μυθίσω Καλλιστράτος αυχένα ξύφη, στρατό συνήθη καλλινίκων μαρτύρων. Δεκάστα τραπλή μαρτύρων συνενά, δια ξύφους άθλη συναθλή τιμίαν. Η κάδη εβδομάτη Καλλιστράτος ένθεν αέρθη. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος επιχάρεως. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ιγνατίου Ηγουμένου Γενωμένου της Μονής του Σωτήρου Χριστού, του επιλεγωμένου Βαθαίος Ρίακος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φιλίμωνος Επισκόπου και Φωτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, την εσεν πλοίο βληθέντες, του πλοίου πρυπολιθέντος, εν τη θαλάσσια πεπνίγησαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Παρθένου, κατά το έτη 1764. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε

Ακούσαμε μόλις τώρα τα δύο αναγνώσματα, τόσο το Αποστολικό όσο και το Ευαγγελικό. Το Αποστολικό παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Θείου Αποστολού Παύλου. Το Ευαγγελικό εκ του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Όπως θα διαπιστώσετε, μεταξύ τους έχουν απόλυτη συνάφεια, απόλυτη σχέση, γιατί στο παλαιότερο χρονολογικά, το Ευαγγέλιο, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αποκαλύπτει μετά το μεγάλο θαύμα που ετέλεσε στη θάλασσα της Τιβεριάδος ή την λίμνη Γενισαρέτ, όπου μεσημέριοντας ενέπλησε τα δίκτυα των Αποστόλων Πέτρου και Ανδρέα, Ιωάννου και Ιακώβου με πλήθος των ηχθείων πολύ. Αυτό λοιπόν που τους είπε από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, το είπε στον Απόστολο Πέτρο, αλλά αναφέρεται εις όλους τους Αποστόλους, και το μη φοβού επραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ημέρα της Πεντηκοστής ή καλύτερα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκάλεσε αυτούς τους ψαράδες της Γαλιλαίας, οι οποίοι ήσαν νοικοκυρέοι για την εποχή τους και ήσαν και πιστοί Εβραίοι, πλην όμως για τους άρχοντες και τους αρχιερείς του λαού ήταν ιδιώτες, δηλαδή αγράμματοι ή έστω λιγογράμματοι. Εκάλεσε λοιπόν αυτούς για να πραγματοποιήσει το τεράστιο έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Αυτό το οποίο τους είπε πραγματοποιήθηκε, είπαμε. Και πραγματοποιήθηκε και δι' αυτόν, αλλά και δια των υπολείπων Αποστόλων και εν συνεχεία των Αποστολικών Πατέρων και κατόπιν των Πατέρων της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Αυτό το εξηγεί ο Θείος Απόστολος Παύλος. Το εξηγεί όσο βέβαια είναι δυνατόν να εξηγηθεί από την ανθρώπινη γλώσσα. Τι λέγει ο Θείος Απόστολος στο τεμάχιο που ακούσαμε, στο απόσπασμα καλύτερα που ακούσαμε, από την προς Κορινθίους Δευτέρα Επιστολή. Λέγει ότι ο Θεός πραγματοποιεί αυτή την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης στις μέρες τις δικές μας, δια του κηρύγματος των Αποστόλων. Ποια ήταν η προφητεία? Τάδε λέγει Κύριος, εσείς θα είσαστε λαός μου και εγώ ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω και έσομαι ημών Θεός και ημίς εσέστε μη λαός. Αυτό είπε και ο Κύριος στους Αποστόλους εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών στον Απόστολο Πέτρο και δι' αυτού εις όλους τους Αποστόλους. Αυτή η προφητεία άρχισε να πραγματοποιείται. Άρχισε με το κήρυγμα των Αποστόλων. Πρώτα ανάμεσα στους Ιουδαίους και εν συνεχεία εις τον ειδωλολατρικό κόσμο. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Και ποιοι είναι αυτοί τους οποίους συλλαμβάνουν στα πνευματικά δίκτυα οι Άγιοι Απόστολοι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν πίστη εις τον Τριαδικών Θεών, πιστεύουν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν ότι Αυτός είναι ο μόνος σωτήρας και λυτρωτής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πνευματικοί ηχθείες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι δηλαδή μαζεύονται
γύρω από τον Κύριο Ιησού Χριστό, δια του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων, μέσα στην πνευματική θάλασσα, εδώ στη γη, για να καταλήξουν στο τέλος, στη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαστε δηλαδή όλοι εμείς, εάν θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος δεν εκβιάζει. Ο Κύριος δεν εξαναγκάζει κανέναν, γιατί είμαστε λογικά όντα. Τα άλογα όντα που ήσαν και τα ψάρια συνεκλείστησαν από τα δίκτυα των Αγίων Αποστόλων. Αλλά τα λογικά όντα, εάν θέλουν και όταν θέλουν, περιλαμβάνονται μέσα στη σαγήνη του Θείου Λόγου και κατά αυτόν τον τρόπο από εδώ βάζουν πλώρη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για σκεφτείτε τι τιμή μας κάνει ο Θεός. Και από την άλλη πλευρά, δυστυχώς πώς συμπεριφερόμεθα εμείς. Η τιμή από τον Θεό να κατοικήσει μέσα μας. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος εν τη δραχή την πάσαν έχει κτίσει, δηλαδή μέσα στη χούφτα Του, κρατάει ολόκληρη τη δημιουργία, την υλική και την άειλη, είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και κατοικεί μέσα μας, εάν το θέλουμε. Και πότε το θέλουμε, αυτό και πάλι ο Κύριος μας το είπε. Εάν τον αγαπάμε ή αγαπάτε με, τα σεντολάς, τα σεμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, θα το αποδείξετε εφαρμόζοντας τις εντολές μου. Και τότε τι θα γίνει, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα έλθω να κατοικήσω μέσα σας με τον Πατέρα μου. Μα μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στις καρδιές τις δικές μας, στις καρδιές της ατελής, στις καρδιές ημών των ταλαιπώρων ανθρώπων? Για να το λέει, ασφαλώς και μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι εμείς Του δίδουμε το περιθώριο. Εάν, αδελφοί, δεν Του δώσουμε το περιθώριο, ο Χριστός δεν φεύγει. Α, τι λέγει? Ίσταμαι επί την θύραν και κρούω. Κάθομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σας και χτυπάω να μου ανοίξετε. Επιμένει ο Χριστός, επιμένει ταπεινά, για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά Του. Και αν ανταποκριθούμε, τότε πράγματι έρχεται και μας τραβάει δια του Θείου Λόγου Του και μας εγκαθιστά κυριολεκτικά μέσα στην πνευματική σαγήνη τη δική Του, μέσα στο πνευματικό Του δίχτυ. Και από εκεί και πέρα, όλα τα κανονίζει Αυτός. Είναι εύκολο να το κάνουμε? Πανεύκολο. Ποιο είναι το δύσκολο? Να το αποφασίσουμε. Το να το πράξει ο άνθρωπος αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να το αποφασίσει είναι δύσκολο. Γιατί αυτή η απόφαση αποτελείται κυρίως από την θυσία του εαυτού μας. Προϋποθέτει δηλαδή να θυσιάσω τον εαυτό μου για να με τραβήξει ο Κύριος και να με βάλει στη σαγήνη Του. Αυτό όμως ως απόφαση δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί? Διότι υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είπα προηγουμένως ότι εδώ η πνευματική ψαριά δεν είναι σαν και εκείνη ακριβώς που έγινε μέσα στη Γενισαρέτ. Γιατί τα ψάρια εκείνα ήταν άλογα
ενώ εμείς είμαστε λογικοί άνθρωποι, που σημαίνει πολύ απλά, για να μπω μέσα στο δίχτυ του Χριστού, πρέπει να το αποφασίσω. Εάν το αποφασίσω πραγματικά, τότε τα πράγματα γίνονται εύκολα. Γιατί τότε η στενή πύλη πλαταίνει. Η στενή πύλη από την οποία περνάμε για τη Βασιλεία του Θεού είναι στενή, όσο δεν θέλουμε να σκύψουμε το κεφάλι, όσο δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε, όσο δεν θέλουμε να υποταχθούμε στις εντολές του Θεού, όσο δεν επιθυμούμε να εκτελέσουμε τις εντολές του. Από τη στιγμή όμως που εκ μέσης καρδίας το αποφασίζουμε, τα πράγματα γίνονται πανεύκολα. Γιατί από τη στενή πύλη μας περνάει ο ίδιος ο Χριστός. Το υποσχέθηκε. «Ελάτε», λέγει, «κοντά μου και μη φοβάστε. Εγώ θα συζευχθώ μαζί σας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τέλους του δρόμου του πνευματικού, που δεν είναι άλλος από τη Βασιλεία τη δικιά μου». Επομένως, αδελφοί, εμείς απλά και μόνο πρέπει να αποφασίσουμε σωστά, ως λογικά όντα, και να θελήσουμε να μπούμε μέσα στη σαγήνη του Χριστού. Οι περιορισμοί του κόσμου μη μας φοβίζουν, γιατί ο κόσμος αυτός είναι πρόσκαιρος. Ο κόσμος αυτός είναι επιρρεπής στο κακό. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου, είπε ο Κύριος. Γι' αυτό και μας μισεί ο κόσμος. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος σαν το ίδιο νεφίλι, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Αν είμαστε από το φύραμα του κόσμου, τότε ο κόσμος το δικό του θα το αγαπούσε. Αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Απλά και μόνο βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο. Επειδή όμως δεν είμαστε εκ του κόσμου, γι' αυτό μας μισεί ο κόσμος. Και όταν λέμε μας μισεί επειδή διαφέρουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος όλους τους χριστιανούς τους αποκαλούσε Αγίους. Τι σημαίνει Άγιοι? Σημαίνει ξεχωριστοί, σημαίνει διαφορετικοί, σημαίνει ότι διαχωριζόμεθα εκ του κόσμου. Μακάρι αυτό να το θελήσουν όλοι, αλλά να που δεν το θέλουν. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Ο κόσμος δυστυχώς έχει αποφασίσει να κατευθύνεται από τον διάβολο. Αλλά εμείς όμως, όντας κοντά στο Χριστό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, γιατί πιστεύουμε απολύτως, και με αυτό θα κλείσω, αδελφοί, ότι ή ο Θεός υπέρ ημών, ουδείς καθημών. Εάν και εφόσον ο Θεός είναι μαζί μας, δεν μπορεί κανείς να μας βλάψει, δεν μπορεί κανείς να μας κάνει τίποτε απολύτως κακό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, έτσι να πορευόμεθα, με την βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί μας, και αφού είναι ο παντοδύναμος μαζί μας, καμία δύναμη δεν μπορεί να μας επηρεάσει. Ο Θεός μαζί με όλους μας.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφόρητος, πάντων των ευσεβών ενωρητών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ιεροψαλτών και νεοκόρων, των εργαζομένων εις των ιερών των ναών και πάντων των εργαζομένων εις των πνευματικών έργων της ενορίας ταύτης, πάντων των εν κατανοίξει παρακολουθούντων, την τέλεση της θείας και φρικτής μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των μισούντων και των αγαπώντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και όν τα ονόματα εν τη ιερά ημών προθέσει εμνημονεύσαμε, ζώντων και γεκοιμημένων. Νησθεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Στρατών επάνων και οράτων και εσένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποτίου Πιλάτου και παθόντα και δαθέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενα με δεξιό του Πατρός, και πάλι ερχόμενα με τα δόξης, και κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλείας σου και στη τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το Πατρός, το Πορευόμενο, το Σύμπατρι, και οι όσοι προσκυνούμενο και συνδοσκεζόμενο, το Γαλίσσα, διά των αυτών, η μία Αγία, καθολική και αποστολική είναι εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση μαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

κατέχουν το πνεύμα σου το Άγιο. Εφημάς και έπειτα προκείμενο και ποιήσου το μέλλον αρκόν του τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του

0: Σύγουν δέσποινα προκειμένου πάση μη αγαθών εξομάλυσον. Κάτι είναι κάστη ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον. Τη ολυπολούση συνόδευσον. Του γνωσούντα σίαση. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και η φιλανθρωπία του Αγενού Θεού με φιλοξογητό τη

Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Κυρίου δεϊφόμε.
1: Κυρίου δεϊφόμε. Ευλογήσον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί συπεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σία αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχουσιν ημών και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο, δόξα σοι. Δόξα Πατρί.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο Αναστάσετ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και χαριτωμένης Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και των Μισαποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Αγίης Πατροσιμών Σπυρίδωνος Αρχιεπισκόπου Τριμηθούντος του Εγκαιρτίατου Θησαυρισμένου του Κεπολιούχου της Μητροπόλεως Ταύτης, του Εναγίης Πατροσιμών Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Ηρακλείου του Εναγίου και Θησαυρισμένου, των Αγίων Ενδόξων Φωτιστών των Σλάβων και εις Αποστόλων Μεθοδίου και Κυρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καλιστράτου Γυμνασίου και των συναυτής 48 μαρτύρων, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν.

Όπως με ενημερώνουν οι πατέρες, την Πέμπτη το απόγευμα θα γίνει το ευχέλαιο, το οποίο γίνεται πάντοτε την πρώτη Πέμπτη εκάστου μηνός. Διευχών των Αγίων.

0: καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλιστράτου και τον συναυτό 409 συστρατιωτών. Ο Άγιος Μάρτης Καλίστρατος ήθλησε στην Ρώμη κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού 303-305. Καρχιδόνιος στην καταγωγή, είχε κληρονομήσει εκ προγόνων τη χριστιανική πίστη όταν κάποιος προπάπος του έτυχε να παρικεί στα Ιεροσόλυμα επί διοικήσεως Ποντίου Πιλάτου και υπήρξε αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτίκος της Αναστάσεώς του. Στην ακμή της νεότητός του, ο Καλίστρατος κατετάγει στο ρωμαϊκό τάγμα των Καλανδών, το οποίο έλαβε διαταγή να πορευθεί στη Ρώμη. Νεοσύλλεκτος ακόμη, έλαμπε μεταξύ των ειδωλολατρών συστρατιωτών του σαν φαϊνός αστέρας σε ασέλινη νύχτα με την ευγένεια των τρόπων του και τη χριστιανική του πίστη. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνηθίζουν οι στρατιώτες και η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων ήγηραν τις υποψίες των υπολείπων στρατιωτών οι οποίοι άρχισαν να τον παρακολουθούν. Μία νύχτα, όταν κατά τη συνήθειά του απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο για να προσευχηθεί, μερικοί τον ακολούθησαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού. Το πρωί τον κατήγγειλαν στον στρατιλάτη Περσεντίνο, ο οποίος τον κάλεσε για ανάκριση. Ο γενναίος Καλίστρατος, που μέχρι τότε επεκαλείτο το όνομα του Χριστού στην ησυχία και στο σκοτάδι της νύχτας, δεν εδίστασε να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Περσεντίνος διέταξε τους στρατιώτες και τον κτύπησαν ανελαίητα, τον έσυραν γυμνό επάνω σε λεπτά όστρακα, το έβαλαν στο στόμα χωνί και τον εξανάγκασαν να πιει το νερό μιας ολόκληρης λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Έπειτα, κλεισμένον σε σάκο, τον κατεπόντισαν στη θάλασσα. Η δύναμη όμως του Θεού διέσωσε τον Άγιο Αυλαβή. Ο σάκος σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Καλίστρατο και τον απέθεσαν στην ακτή. Οι συστρατιώτες του, κατάπληκτοι από την ανέλπιστη διάσωσή του, μετενόησαν που τον παρέδωσαν στον στρατιλάτη και πέφτοντας στα πόδια του, του ζητούσαν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Ο Περσεντίνος διέταξε να τους χτυπήσουν όλους με ρόπαλα και να τους κλείσουν στο δεσμοτήριο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Καλίστρατος ως παιδοτρίβης τους εδίδασκε τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας και τους προετοίμαζε για τον προκείμενο αγώνα. Την επόμενη ημέρα ρίχθηκαν δεμένοι σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν Ωκεανό. Ενώ έμελαν να τους βυθίσουν στα ύδατα, ο Καλίστρατος προσευχήθηκε στο Θεό, η δεξαμενή εκείνη να χρησιμεύσει στο μικρό του πίμνιο ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους έριξαν μέσα, λύθηκαν τα δεσμά τους και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με φεδρά πρόσωπα και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους στεκόταν ο Καλίστρατος, φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατον Στέφανο. Συγχρόνως ακούστηκε φωνή ουρανόθεν που έλεγε: «Έχε θάρρος, Καλίστρατε, εσύ και το ποίμνιό σου ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Τη φωνή συνόδευσε σεισμός, από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λωτρό και κουνιορτοποιήθηκε. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες. Συνέλαβαν μόνο τους 49 με τον Καλίστρατο και τους φυλάκισαν. Επειδή ο Περσεντίνος φοβήθηκε μήπως με τις θαυματουργίες των Αγίων αποστατήσουν και πολλοί άλλοι, έστειλε εκείνη τη νύχτα στρατιώτες στη φυλακή να κατακόψουν μελιδόν τους μάρτυρες. Τα τίμια λείψανά τους τα ενεταφίασαν με τη μέση 135 νεοφώτιστοι στρατιώτες, οι οποίοι ανήγειραν στη Ρώμη και περικαλέστατον ναό προς τιμήν τους.

Μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης Ράβδης Τελειοθύσης. Η Αγία Ακυλίνα κατήγεται από το χωριό Ζαγκλιβέρι της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κάποια ημέρα, την εποχή που η Αγία ήταν ακόμη βρέφος, ο πατέρας της φιλονίκησε με Τούρκο γείτονά του και τον εφώνευσε. Προκειμένου να αποφύγει το θάνατο, στον οποίο τον καταδίκασε ο πασάς της Θεσσαλονίκης, έγινε μουσουλμάνος, υποσχόμενος να τουρκέψει και την κόρη του όταν μεγαλώσει. Αλλά η ευσεβής μητέρα της, θαυμάζοντας τα κατορθώματα των μαρτύρων, ανέτρεφε τη θυγατέρα της με την πίστη του Χριστού. Όταν η Ακυλίνα έφτασε σε ηλικία 18 ετών, ο πατέρας της, πιεζόμενος από τους Τούρκους, τη συζήτησε να αλλαξοπιστήσει. Η Ακυλίνα τον επέπληξε με γενναιότητα για την αποστασία του και του είπε πως ήταν έτοιμη να υπομείνει ακόμη και το θάνατο χάριν της αγάπης του Χριστού. Μπροστά στην αμετάθετη γνώμη της, ο ταλέπορος πατέρας φοβήθηκε για τον εαυτό του και την παρέδωσε στους Τούρκους να την κάνουν ό,τι θέλουν. Καθώς αποχαιρετούσε τη μητέρα της, η Ακυλίνα της υποσχέθηκε ότι θα φανεί αντάξια της διδασκαλίας της. Οι Τούρκοι την οδήγησαν δεμένη στον Κρητή. Μετά την άρνησή της να εγκαταλείψει την πίστη στον αληθινό Θεό, της αφήρεσαν όλα τα ρούχα εκτός από ένα υποκάμισο, της έδεσαν όλα τις θεμέλη σε ένα στήλο και την εράβδισαν σκληρά. Από τους πολλούς ραβδισμούς το ρούχο της ξεσχίστηκε και έμεινε τελείως γυμνή. Επειδή οι άθιοι έβλεπαν ότι τίποτε δεν πετύχαιναν, χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις. Αλλά η Παρθενομάρτης και τις τρεις φορές που την εξέτασαν εξύβρισε με παρησία τη θρησκεία τους. Ερεθισμένοι οι Τούρκοι συνέχισαν να την ραβδίζουν άσπλαχνα, ώσπου οι σάρκες της έπεφταν στην κατακόκκινη από το αίμα της γη. Σχεδόν νεκρή, την φόρδωσαν σε ένα χριστιανό για να την μεταφέρει στο πατρικό της σπίτι. Μόλις η μητέρα της την είδε, την εναγκαλίστηκε και την ερώτησε: «Τι έκανες, παιδί μου?» Η Ακυλίνα με τα βίας άνοιξε τα μάτια της και αποκρίθηκε: «Και τι άλλο μπορούσα να κάνω, μητέρα μου, εκτός από εκείνο που μου παρήγγειλες? Ιδού κατά την εντολή σου εφύλαξα την ομολογία της πίστεώς μου». Και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού στις 27 Σεπτεμβρίου 1764. Το Άγιο Λειψανό της ευθύς ανέδωσε τόση ευωδία ώστε διαχύθηκε σε όλους τους δρόμους από τους οποίους διέβαιναν για τον ενταφιασμό. Τη νύχτα επάνω στον τάφο της έλαμπε ουράνιο φως σαν λαμπρότατο άστρο.

Αυτή αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριος εν Ρώμη Μαρτυρισάσης. Η Αγία Επίχαρης ζούσε στη Ρώμη την εποχή που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, 303-305. Και τι ήταν 12 ετών, συνελήφθη ως χριστιανή και ανακρίθηκε από τον έπαρχο Κεσάριο, ο οποίος πρόσταξε να την κρεμάσουν και να την ξύνουν. Ενώ η Μάρδης έπασχε, προσευχόταν στο Θεό να δείξει τα θαυμάσια του στους παρευρισκουμένους. Οι δωρολάτρες και ευθύς η πέτρα επάνω στην οποία στεκόταν η Αγία, ανέβλησε άφθονο νερό. Το θαύμα αυτό οδήγησε πολλούς εθνικούς στην πίστη του Χριστού. Ο Κεσάριος όμως το θεώρησε μαγεία και διέταξε 4 στρατιώτες να την κτυπούν στον τράχυλο με μολύβιδινες σφαίρες. Η Επίχαρης παρεκάλεσε το Θεό να δείξει τη δύναμή του και στον Κεσάριο. Έπεσαν τότε νεκροί και οι 4 δήμοι της, ο δε έπαρχος από τη λύπη του, συντόμευσε τη δίκη διατάζοντας να αποκεφαλίσουν την μάρτυρα και να κάψουν το τίμιο λείψανό της.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου, τετάρτου ηγουμένου χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Καταγόμενος από την Καπαδοκία, ο Όσιος Ιγνάτιος σήκμασε επί Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννου Τσιμισκή. Οι ευσεβείς γονείς του επιθυμούσαν να τον αφιερώσουν στο Θεό από νηπιακή ηλικία, σαν νέο Σαμουήλ. Γι' αυτό τον εμπιστεύτηκαν στο θείο του Βασίλειο, ιδρυτή και πρώτον ηγούμενο της Μονής του Σωτήρος Χριστού του Βαθαίος Ρίακος, πιθανόν στη Θράκη και όχι στη Βυθινία, όπως λένε άλλοι. Κοντά του ο Άγιος μοιήθηκε στη μοναχική πολιτεία και στους ασκητικούς αγώνες. Αργότερα, χάρη στις αρετές του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετά την κοίμηση του τρίτου ηγουμένου Λουκά του Λυκάωνος, εξελέγει ηγούμενος της αδελφότητος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος διοίκησε την αδελφότητα με σύνεση και ενέπνεε τον ζήλο στους δοκίμους, συντελώντας έτσι στην αύξηση των μοναχών. Εργάστηκε επίσης για τον ευτρεπισμό της Μονής. Έκτισε καινούριους ναούς, βελτίωσε τα έσοδά της και την επλούτησε με ιερά κοιμήλια. Απερχόμενος κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της Μονής, αρρώστησε από δυσεντερία και πήρε εσπευσμένα τον δρόμο της επιστροφής, καθόδον όμως εξεδίμησε προς Κύριον. Μετά από ένα χρόνο, οι μαθητές του θέλησαν να ανακομίσουν το λείψανό του από τον τόπο της προσωρινής ταφής. Όταν άνοιξαν τη θήκη, βρήκαν το τίμιο σκήνομά του σώο και ακέραιο πολλήν ευωδίαν πνέων. Με πολλές τιμές το μετεκόμισαν στο μοναστήρι και το κατέθεσαν στον άρθικα του Καθολικού.

Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Ο Άγιος Αρίσταρχος λέγεται ότι ανήκε στη χωρία των 70 μαθητών του Κυρίου. Πιθανότερον όμως θεωρείται ότι υπήρξε ένας από τους μαθητάς και συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει δύο φορές στις επιστολές του. Ζήνων ή Ζηνάς, ο Απόστολος, είναι ο νομικός περί του οποίου ο Παύλος γράφει στην προστή των επιστολή «Ζηνάν των νομικών και απολώς σπουδαίος πρόπεμψον ή να μηδέν αυτής λείπει». Έλληνα στο γένος και γνήσιος συνεργάτης του Παύλου, ο Ζήνων διακονούσε μαζί με τον Απολό στην Ιερή Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, όταν ο επίσκοπός της Τίτος έλαβε από τον Παύλο, μετά την απελευθέρωση του τελευταίου από την φυλακή της Ρώμης, την φιλόστοργη σύσταση να φροντίσει να τους κατεβοδώσει, ώστε τίποτε να μην τους λείπει. Κατά την παράδοση, χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο, επίσκοπος Λαοδικίας της παρά την θάλασσαν, Συρίας.

ότι αυτή η ημέρα μνήμη του Αγίου Σιγιβέρτου, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας. Ο Άγιος Σιγιβέρτος, μετά τη δολοφονία του αδελφού του, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, που είχε ζητήσει να βαπτιστεί, κατέφυγε στη Γαλατεία, όπου κατηχήθηκε επιμελώς στην Ορθόδοξη πίστη και βαπτίστηκε. Ύστερα από 3 χρόνια εξορίας, 630 μετά Χριστόν, επέστρεψε στην πατρίδα του ως βασιλεύς της Ανατολικής Αγγλίας. Έχοντας ως πρωτεύουσα του το Ντόμονκ, επιδόθηκε αμέσως στο έργο του εκχριστιανισμού του λαού του, που ήταν βυθισμένο στην ειδωλολατρία και στην αναρχία. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε επισκοπή, στην οποία εγκαθιδρύθηκε ο επίσκοπος της Ανατολικής Αγγλίας, πρώτος στον αριθμό, ο οποίος ήταν ο Άγιος Φίλικας βουργουνδικής καταγωγής, τον οποίον του έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Άγιος Ονόριος. Ίδρυσε επίσης μία μοναστηριακή σχολή, καθιστώντας έτσι την πρωτεύουσά του φυτώριο του χριστιανισμού στην επικράτειά του. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο λαός του στερεώθηκε στην πίστη, ο βασιλεύς παραιτήθηκε από το θρόνο και εκάρι μοναχός σε μία από τις μονές που είχε ιδρύσει. Σύντομα όμως χρειάστηκε να ανακαταλάβει την εξουσία για να οδηγήσει τις χριστιανικές δυνάμεις του βασιλείου του εναντίον του Πέντα και των ιδωλολατρών της Μερκίας. Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκε 637 και ο λαός του αμέσως τον ετοίμησε ως μάρτυρα της πίστεως. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 27 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, γερμανός χημικός γνωστός από τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή σαλικυλικού οξέως, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονείται στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας. Το γεγονός αυτό υπήρξε τραγικό, συγκλώνησε τον ελληνικό λαό και καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα την προσπάθεια για την οργάνωση του νεοσυσταθέντος κράτους. Σαν σήμερα το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα καταδικαστούν σε τετράμινη φυλάκιση για άρνηση δημόσιας υπηρεσίας. Σαν σήμερα το 1844 γεννιέται ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί το 1909. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1905 απαγωνίζεται από τους Τούρκους στο μοναστήρι ο Μακεδονομάχος οπλαρχηγός καπετάν Κότας, που αν και σλαβόφωνος είχε βαθιά ελληνική συνείδηση και προσέφερε πολλά στον αγώνα για τη Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωση σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. Σαν σήμερα το 1915 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Μολένσκης, Έλληνας στρατιωτικός, ήρωας του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Σαν σήμερα το 1944, το πρώτο τάγμα της Τρίτης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας επιτίθεται εναντίον της ιταλικής πόλης Μπελάρια, την οποία καταλαμβάνει και την ίδια ημέρα διαβαίνει τον ποταμό Ρουβίκονα. Οι σύμμαχοι έπλεξαν το εγκόμιο της Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας για αυτή την ενέργεια. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1950, κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τμήματα των 42ης Ταξιαρχίας και 1ης και 3ης Μεραρχιών συγκροτούν στη Λαμία μαζί με αεροπορικές δυνάμεις το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος, προκειμένου να ενταχθεί στις δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες είχαν αναλάβει να αντιμετωπίσουν την εισβολή των βορειοκορεατικών κομμουνιστικών δυνάμεων στη Δημοκρατία της Νότιας Κορέας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
8: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
7: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
8: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
12: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
13: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
13: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
13: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
14: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
15: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
16: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
17: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία αύριο Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Και θα εμφανιστεί επίσης η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό, τα εκπαιδευτήρια και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός οργανώνει εκδήλωση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας: η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκυνήσεις των ιερών Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως απόψε, όπου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες

0: καπνία. Οι εκδηλώσεις άρχισαν σήμερα. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού». Θεού δύναμης και Θεού σοφίας. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό αρχονταρίκιο όπου ο Σεβασμιότατος κύριος Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο γέροντας Νίκων, αγιορείτης με θέμα η κρυφή ζωή, και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γόργο Υπηκόου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Γόργο Υπηκόου θα τελεστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανούριου Βύρωνα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλου Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στις ενορίες Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γόργο Υπηκόου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεμου Πυραιός την 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113, για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα

0: Εσόψυχα από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ώρα Ελλάδος, 11.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό για τη ζωή των χριστιανών και τη ζωή της Εκκλησίας ευρύτερα. Θα ήθελα δηλαδή να πούμε για την επίδραση που έχει η λατρεία της Εκκλησίας στο ήθος, στο δόγμα και την ευρύτερη ζωή της Εκκλησίας. Και από την άλλη πλευρά, πώς η λατρεία υπάρχει ως έκφραση του δόγματος αλλά και του ήθους της Εκκλησίας. Θα ήθελα λιγάκι να θυμηθούμε ένα πρωτορωσικό χρονικό που εκεί αναφέρεται ότι όταν ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας του Κιέβου, Βλαδίμηρος, θέλησε να φέρει μία θρησκεία στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί, έστειλε αντιπροσώπους σε διάφορες χώρες του κόσμου για να μάθει ποια τελικά είναι η πιο αληθινή θρησκεία. Εκείνοι στην αρχή γνώρισαν τους μουσουλμάνους Βουλγάρους που βρίσκονταν εκεί περίπου στο Βόλγα ποταμό. Αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν, γιατί τους ήταν την ώρα της προσευχής και της λατρείας να κοιτάζουν γύρω τους σαν δαιμονισμένοι. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει χαρά ούτε στη λατρεία τους, ούτε και ανάμεσά τους. Αυτό ήταν κάτι που τους προβλημάτισε πάρα πολύ, αφού είδαν να επικρατεί μια ατμόσφαιρα θρηνοδίας και μελαγχολίας. Ταξίδεψαν αργότερα και βρέθηκαν περίπου στα εδάφη που έχει σήμερα η χώρα της Γερμανίας. Και αργότερα πήγαν βέβαια και στη Ρώμη και βρήκαν εκεί τη λατρεία των δυτικών χριστιανών. Τη βρήκαν, είναι αλήθεια, σε ένα καλύτερο επίπεδο από εκείνη των μουσουλμάνων, αλλά πάλι έφυγαν με ένα κενό στην καρδιά τους, αφού διαπίστωσαν ότι και εκεί δεν υπάρχει ομορφιά. Τέλος, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στην Αγία Σοφία, την ώρα που τελείται τότε η Θεία Λειτουργία. Όντως ήταν για αυτούς μια εμπειρία συγκλονιστική. Εδώ ανακάλυψαν αυτό που επιθυμούσαν. Όταν ήρθαν αργότερα στον Ρώσο ηγεμόνα, του είπαν: «Εκεί δεν ξέρεις αν ζεις στον ουρανό ή στη γη, αφού πουθενά αλλού στη γη δεν υπάρχει τέτοια λαμπρότητα και τέτοια ομορφιά. Αυτό που ζήσαμε εκεί είναι πέρα από οποιαδήποτε περιγραφή. Νιώσαμε ότι ο Θεός κατοικεί και εμπεριπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι η λειτουργία τους ξεπερνάει σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια τη λατρεία όλων των άλλων περιοχών». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, να σημειωθεί ότι αυτή η διήγηση που αναφέραμε, αυτού του χρονικού, συμπίπτει πλήρως με την εδώ και πολλούς αιώνες κοινή λειτουργική εμπειρία κατατεθειμένη στην υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ένας ορθρινός ύμνος διατρανώνει αυτή την εμπειρία υπογραμμίζοντας τα εξής. Τον λέμε ιδιαίτερα στους όρθρους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Ωστόσο, αν κάτι μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι η τοποθέτηση του κριτηρίου γνησιότητας κάθε θρησκείας, όχι πουθενά άλλου, αλλά κυρίως στην περιοχή της λατρείας. Όταν οι Ρώσοι ξεκίνησαν να ανακαλύψουν την αληθινή πίστη, δεν ρώτησαν ούτε για τους κανόνες ηθικής, ούτε για τα δόγματα της πίστεως, ούτε ζήτησαν ανάπτυξη και αιτιολόγηση αυτών των δογμάτων, αλλά πλησίασαν και παρατήρησαν τους διαφόρους λαούς στο χώρο της λατρείας τους.
Η ορθόδοξη προσέγγιση της θρησκείας είναι κατά βάση λειτουργική. Κάτι που σημαίνει ότι το δόγμα και το ήθος, η πίστη και η ζωή, κατανοούνται στα πλαίσια της λατρείας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη ορθοδοξία υποδηλώνει ταυτόχρονα με την ορθή πίστη και το ορθό ήθος. Είδατε, λέμε πολλές φορές και ορθοπραξία. Έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ούτε μόνο αυτό. Υποδηλώνει και τη σωστή λατρεία. Ορθή δόξα είναι ορθός τρόπος δοξολόγησης του Θεού. Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα, η πίστη, η ζωή, το ήθος δηλαδή, και η λατρεία, είναι, όπως λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, πράγματα συντεταγμένα και συναριθμούμενα. Έχει σωστά παρατηρηθεί ότι το δόγμα και το ήθος δεν αποτελούσε για τους Βυζαντινούς, δεν αποτελούσαν διανοητικά συστήματα, ούτε ιδεολογήματα, αλλά αποτελούσαν ενότητα πραγμάτων. Ενότητα στην οποία τα επί της γης θεωρούνται σε συνάρτηση και σχέση με τα εν ουρανής, κυρίως και πρωτίστως στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ένας μεγάλος θεολόγος του προηγούμενου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είχε επισημάνει ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα λατρεύουσα κοινότητα. Προηγείται η λατρεία και ακολουθεί η δογματική διδασκαλία και η εκκλησιαστική τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τα δόγματα και οι αλήθειες της πίστεως ποτέ δεν αποτελούσαν ξερούς τύπους, έστω και τύπους που αφορούν την πίστη, αλλά συνδέονται με τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αποτελεί θεμέλιο των χριστιανικών δογμάτων, αλλά αποτελεί και διακήρυξη της παρουσίας, της ίδιας της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όμως η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται και ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χωροχρόνο, σε αυτόν που δημιουργεί η παρουσία του και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία μέσα από το λειτουργικό της χρόνο. Βλέπετε, έχουμε λειτουργικό χρόνο σε τρία επίπεδα. Έχουμε έναν ετήσιο λειτουργικό χρόνο που κυρίως περιλαμβάνει τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Είναι οι ακίνητες δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους τα Χριστούγεννα. Είναι οι κινητές, και τέτοιες είναι προηγουμένως, να πούμε για τις ακίνητες, τα Θεοφάνεια, η Παπαντή, ο Ευαγγελισμός, αυτές δηλαδή που η ημερομηνία τους είναι καθορισμένη, πάντοτε η ίδια. Έχουμε τις κινητές δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους το Πάσχα και αρχίζει ένας κύκλος από την αρχή του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η ημερομηνία τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. Έχουμε τις μεγάλες επίσης θεομητορικές γιορτές, οι οποίες και αυτές είναι σε προσδιορίσιμες ημερομηνίες, όπως και τις γιορτές των Αγίων. Αυτός είναι ο ετήσιος κύκλος εορτών. Έχουμε απ' την άλλη τον εβδομαδιαίο κύκλο εορτών. Ξέρετε ότι κάθε μέρα στην Εκκλησία ξεχωριστά τιμούμε και γιορτάζουμε κάποια πρόσωπα ή κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ξέρουμε ότι γιορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Η Δευτέρα είναι η μέρα που την αφιερώνουμε και τιμούμε τους αγγέλους, έτσι, όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Τετάρτη και η Παρασκευή αναφέρονται στο πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά
εκ παραλλήλου την Τετάρτη τιμούμε και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και την Πέμπτη τιμούμε τους Αγίους Αποστόλους και ακόμα τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είναι λοιπόν ο εβδομαδιαίος κύκλος των εορτών. Ακόμα έχουμε και ένα τρίτο και έναν ακόμα κύκλο, ένα τρίτο κύκλο ακολουθιών, και είναι ο κύκλος του 24ωρου, του νυχθημέρου όπως λέμε. Αυτός αρχίζει από τον Εσπερινό, προχωράμε στο Μεσονυκτικό, ακολουθεί ο Όρθρος. Η λειτουργία είναι ένα γεγονός που διαποτίζει ολόκληρο το σύνολο του 24ωρου και έχουμε τις ακολουθίες των ωρών. Η πρώτη ώρα στο άγγελμα της ημέρας. Όλα έχουν να κάνουν, όλα μιλάνε για κάτι. Ας πούμε, βλέπετε, ο Εσπερινός αρχίζει με εκείνον τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο ψαλμό, που αναφέρεται στη συμπαντική δημιουργία. Αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, που επαναλαμβάνει πάντα εν σοφία επί ίσας, έτσι, και πληρώθη η γη της κτήσεώς σου, και μέσα δηλώνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργούν και ψάλουν και υμνούν το Θεό. Μετά βλέπετε ότι το Μεσονυκτικό έχει την έννοια της εγρηγόρσεως και του αισθήματος που πρέπει να έχουμε πάντοτε, της νύψεως, τον ημεΐτα, που σημαίνει ακριβώς εγρήγορση για την πνευματική ζωή. Και ο Όρθρος έρχεται στην πολύ αρχή, το ξεκίνημα της ημέρας, τότε που σβήνει η νύχτα. Και μάλιστα θα έχετε προσέξει ότι στην αρχή οι έξι ψαλμοί, ο γνωστός εξάψαλμος, είναι εκείνη η φάση που σβήνουμε όλα τα φώτα, ακόμα και πολλά κεριά μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον αυτό στις μονές και στο Άγιο Όρος, αλλά και ευρύτερα στις μονές τηρείται έτσι με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, ακριβώς γιατί αυτό συμβολίζει τη Δευτέρα, την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και δεν καθόμαστε ποτέ στον εξάψαλμο, αλλά έχουμε αυτή τη στάση προσοχής σε αυτά που ακούμε, για να έρθει μετά εκείνο το «Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν». Τότε αρχίζουν, ανάβουν οι λαμπάδες, τα φώτα, τα καντήλια κτλ. Βλέπετε ότι όλα μέσα στην εκκλησία έχουν ένα βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται, όπως είπαμε, και την ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χώρο χρόνο που δημιουργεί η παρουσία του Θεού και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία με το λειτουργικό της χρόνο. Εξάλλου, η διατύπωση της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στις συνόδους και η αποτύπωση και η διασφάλισή της στη λατρεία αποτελεί ταυτόχρονα διατύπωση και διασφάλιση του εκκλησιαστικού ήθους. Με άλλα λόγια, το δόγμα εκφράζει το ήθος της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την προϋπόθεση ή τον όρο της διαμορφώσεως του ήθους μέσα στην καθημερινή ζωή των μελών της Εκκλησίας. Η αρετή της ευσέβειας, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έχει δύο όψεις, τη δογματική και την ηθική. Το δόγμα λοιπόν και το ήθος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εδώ φαίνεται πόσο άτοπη και αβάσιμη είναι η αμφισβήτηση των σχέσεων μεταξύ δόγματος και ήθους, ή πόσο ξένος προς την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ πίστεως και ζωής. Η πίστη και η ζωή, το δόγμα και το ήθος, συνδέονται οργανικά και αδιάσπαστα. Με αυτό τον οργανικό και αδιάσπαστο σύνδεσμο εκφράζονται και βιώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας, όπου
κατανοείται η αμοιβαία περιχώρησή τους. Οποιαδήποτε αυτοτελής θεώρηση νομίζω ότι παρερμηνεύει και το δόγμα αλλά και το ήθος. Ενώ η απομάκρυνσή τους από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθιστά και τα δύο πράγματα μετέωρα ή ακατανόητα. Το γεγονός, για παράδειγμα, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού δεν αποτελεί μόνο ένα δόγμα, αλλά παρέχει το αληθινό θεμέλιο του χριστιανικού ήθους και υπάρχει ως το κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Με την εν Χριστώ οικονομία, ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται από το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και γίνεται ικανός να εκπληρώσει το σκοπό της υπάρξεώς του. Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ενανθρώπιση προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκτός από την αμαρτία. Πήρε όλα δηλαδή τα του ανθρώπου εκτός από την αμαρτία. Αυτό όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα αυτής της προσλήψεως, αλλά αναδεικνύει και τη γνησιότητά της. Πολλοί μας ρωτάνε, γιατί δεν πήρε και την αμαρτία, αφού να βλέπουμε την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο πράγμα. Η αμαρτία δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Δεν αποτελεί μια φυσική κατάσταση για τον άνθρωπο, αλλά είναι μια παράφυση κατάστασης. Δεν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο με αμαρτίες και πάθη. Η αμαρτία αποτελεί μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Γι' αυτό το πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τον αληθινό Θεό και ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο καταφύσιν άνθρωπος, που γίνεται η καινούργια ρίζα του ανθρωπίνου γένους, έρχονται και παρουσιάζονται στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την ενανθρώπιση του Λόγου σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος: «Οι άνθρωποι ουκέτι κατά τα ίδια παθημένους είναι αμαρτωλοί και νεκροί». Τώρα πια οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα στα πάθη τους αμαρτωλοί και νεκροί, αλλά έχουν αναστηθεί με τη δύναμη του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού, και τότε γίνονται αθάνατοι και άφθαρτοι και διαμένουν πάντοτε αθάνατοι και άφθαρτοι. Έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα. Όταν δηλαδή ενώνεται ο άνθρωπος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματός του, μπορεί να μετέχει με την πίστη στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστόν ζωή. Έτσι έχουμε σύνδεση πίστεως και ήθους που εκφράζεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ως αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ, αλλά αποκαλύπτεται και ως βίωση της καινούργιας πραγματικότητας που δημιούργησε η αποκάλυψη αυτή. Το ήθος του χριστιανού που έχει συνείδηση της καταστάσεως του αυτής δεν παρουσιάζεται ως προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιο κώδικα ηθικής συμπεριφοράς. Δεν παρουσιάζεται σαν προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιες αρχές που βρίσκονται έξω από αυτόν, αλλά εκδηλώνεται ως ανταπόκριση στην καινούρια δηλαδή, το και με αλφα γιώτα, στην καινούρια εν Χριστώ υπόστασή του, που εκφράζεται κυρίως στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Έτσι γίνεται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για τη σωστή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος, για παράδειγμα, δεν είχαν μόνο δογματικό νόημα, αλλά είχαν και ηθικό νόημα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού γνώρισε αυτό το θεοπρεπές ήθος. Οι πατέρες, ξέρετε, έχουν μια πολύ ωραία λέξη. Μιλάνε για θεοήθεια. Έτσι. Αυτό είναι το ήθος, το θεοπρεπές, γιατί είναι ήθος του Θεού,
που καλείται τελικά αυτό το ήθος να καλλιεργήσει στη ζωή του ο κενός, ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Αλλά και αυτή η ενότητα δόγματος και ήθους μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν νοείται ανεξάρτητα από τη λειτουργική ζωή και την κοινωνία των μυστηρίων που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτά τα μυστήρια δηλαδή, και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, βρίσκεται η βάση για την καινούργια μας ζωή, για την καινούργια ζωή των χριστιανών. Μιλήσαμε μέχρι εδώ για το χριστολογικό δόγμα, για το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, μα και το τριαδικό δόγμα δεν αποτελεί μόνο το μέγα μυστήριο της θεολογίας, αλλά και την πληρέστερη παρουσίαση της περί αγάπης διδασκαλίας, η οποία επίσης παραμένει μετέωρη και ακατανόητη έξω από το πλαίσιο της αληθινής κοινωνίας που προσφέρεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκεί όπου οι άνθρωποι καλούνται σε άσκηση πλήρους και ανιδιοτελούς αγάπης και κοινωνίας, εκεί λέω αποκαλύπτεται και εκφράζεται με τον τελειότερο και αυθεντικότερο τρόπο το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα αυτό χαρακτηρίστηκε πώς, ξέρετε, ως το μέγα της ευσεβίας μυστήριο ή το μέγα της ευσεβίας κήρυγμα. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αλλά και σήμερα όλες οι πτυχές της χριστιανικής θεολογίας και οι συνέπειές της για τη ζωή κατανοούνται σε άμεση σχέση με την περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία, δηλαδή κατανοούνται ως η φυσική συνέπεια της εσωτερικής δυναμικής της Αγίας Τριάδος, με άλλα λόγια της κοινωνίας και της αγάπης που εκδηλώνονται μεταξύ των προσώπων του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό άλλωστε στην Ανατολή, σε μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Δύση, αποφεύθηκαν κάποιες επεκτατικές και ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές και δεν χρησιμοποιήθηκε η Ιεραποστολή για την εξυπηρέτηση τέτοιων σκοπιμοτήτων του κόσμου τούτου. Ξέρετε, είχαν οι άνθρωποι στην Αφρική, για παράδειγμα, όταν πήγαιναν ως ιεραπόστολοι στην αρχή, δυτικοί χριστιανοί δυτικών παραφυάδων, και στο τέλος τους έκαναν απίκους στα δουλοπάζαρα της Δύσεως, είχαν προβληματιστεί αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που το λέει το Ευαγγέλιο ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η καινούρια θρησκεία που έρχονται να τους πούν. Θέλω να πω ότι το τριαδικό δόγμα υποδηλώνει ότι η ίδια η ύπαρξη του Θεού είναι ζωή κοινωνίας, είναι ζωή σχέσεως, και ότι η επέμβαση του Θεού στην ιστορία στοχεύει τελικά στο να οδηγήσει την ανθρωπότητα αλλά και ολόκληρη τη δημιουργία σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη σχέση με την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Η Ιεραποστολή δεν στοχεύει πρωταρχικά στη διάδοση ή τη μεταβίβαση, έτσι, διανοητικών αληθιών, κάποιας ιδεολογίας ή κάποιων δογμάτων ή ηθικών επιταγών, αλλά στην επέκταση του ήθους της κοινωνίας που ενυπάρχει στον Τριαδικό Θεό. Μου είχαν πει φοιτητές μας, που ήταν τότε που ο μακαριστός αρχιεπισκόπος Μακάριος είχε πάει τότε στο Ναϊρόμπι, στην Κένια, για να τους πει ότι θέλει να τους δώσει αυτά τα χρήματα και να ιδρύσει και εκείνη τη σχολή, εκείνο το σεμινάριο, τη θεολογική σχολή που υπάρχει εκεί, να τους κτίσει ναούς και τα λοιπά. Αλλά τους πλησίασε με έναν τρόπο που τους είπε: εγώ από σας δεν θέλω τίποτε και δεν το κάνω για να κάνετε εσείς για εμάς επίσης τίποτε. Και ακριβώς αυτός ο ανιδιοτελής τρόπος προσεγγίσεως, γι' αυτό είπα προηγουμένως, που βρίσκεται στον αντίποδα
των διαφόρων έτσι πρακτικών που εφάρμοσε η Δύση και οι δυτικές ομολογίες του χριστιανισμού, βλέπετε πως και σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργεί μια άλλη εμπιστοσύνη για το Ευαγγέλιο του Χριστού και πως έρχονται να πλησιάσουν το Ευαγγέλιο και την πίστη τη χριστιανική. Μιλήσαμε για επέκταση του ήθους και της κοινωνίας που υπάρχει στον Τριαδικό Θεό, πως αυτό το ήθος, το θεοπρεπές ήθος, θα έρθει και σε εμάς τους ανθρώπους. Μα να, αυτός ήταν και ο λόγος που επίσης στην Ανατολή αποφεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό εκείνες οι σχιζοφρενικές διχοτομήσεις, εκείνοι οι μονισμοί του τύπου δόγμα ή ήθος. Τι να προτιμήσουμε δηλαδή από τα δυο, πίστη ή ιεραποστολή, μια προσωπική πνευματική ζωή ή κοινωνική ευθύνη και άνοιγμα στην κοινωνία. Σε αυτούς τους μονισμούς και σε αυτές τις διχοτομήσεις πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι νομοτολιακά παγιδεύτηκε η δυτική θεολογική σκέψη. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη έκφραση πίστεως και πνευματικής ζωής έξω από την κοινωνία και την αγάπη. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν θεωρείται χωριστά το δόγμα από το ήθος, ούτε η πίστη από τα έργα, αλλά υπάρχουν ως διαφορετικές μορφές του ίδιου πράγματος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων σε μια από τις βαπτισματικές, από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις του. Λέει δηλαδή, ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκ των δύο τούτων συνέστηκε. Ποια είναι τα δύο δηλαδή που αποτελούν την πραγματική ευσέβεια? Να, δόγματα ευσεβή αλλά και πράξεις αγαθές. Και έτσι ούτε τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό, ούτε τα έργα που γίνονται με όχι ευσεβή δόγματα και ευσεβή πίστη που τελούνται, αυτά τα προσδέχεται, τα δέχεται ο Θεός. Έχει νομίζω υποστηριχθεί ότι η απόσπαση, η απομάκρυνση του είδους από το δόγμα έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή και την ευσέβεια και την ευλάβεια των χριστιανών. Ειδικότερα, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η αποξένωση και η αυτονόμηση της χριστιανικής διδασκαλίας για την αγάπη, η αυτονόμησή της από το τριαδικό δόγμα ή η παραθεώρηση ή η παντελής άγνοια του βαθυτέρου νοήματος που έχει το δόγμα αυτό για την ηθική ζωή των χριστιανών, για την πνευματική ζωή των χριστιανών, νομίζω ότι αποτελούν πλάνες βασικές και άκρος επιβλαβής για τη ζωή και τη μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο. Παρόμοιες είναι και οι ηθικές προεκτάσεις του τριαδικού δόγματος στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Η Εκκλησία ως προς την εξωτερική έκφραση και δομή της από την ίδια τη φύση της δεν μπορεί να αποτελεί αντανάκλαση της εικόνας ενός εκοσμικευμένου επίγειου οργανισμού που στηρίζεται ας πούμε στην εξουσία, στην κυριαρχία κτλ. Γιατί η Εκκλησία είναι μια θεανθρώπινη, ιστορική βέβαια, αλλά ταυτόχρονα υπερχρονική πραγματικότητα, αντανάκλαση της κενοτικής, της θυσιαστικής εικόνας της Αγίας Τριάδος που βασίζεται στην αγάπη και την κοινωνία. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται μια σειρά από όρους, εκφράσεις, εικόνες για να καταδείξει όχι μόνο την ουσία του δόγματος της Εκκλησίας αλλά και της προεκτάσεις, τις αποτυπώσεις του στην καθημερινή ζωή, τις συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, για παράδειγμα λέμε, διαβάζουμε ιδίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και σε άλλους, στις καθολικές επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, η Εκκλησία πώς ονομάζεται? Σώμα Χριστού. Ονομάζεται άμπελος με κλίματα τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί ονομάζονται οι Άγιοι, οι Εκλεκτοί, το Εκλεκτόν Γένος, ή ποτέ ου λαός νυν δε λαός Θεού.

Λέμε για το λαό του Θεού και για το λαό στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η έννοια του λαού, του σώματος και της κοινωνίας που εκφράζεται κάτω από αυτούς τους όρους σε σχέση με την Εκκλησία, αυτή, λέω, η έννοια βρίσκεται εντελώς στον αντίποδα αυτής της άλλης αντιλήψεως που επιμένει να θέλει να τη βλέπει και να την επιβάλλει την Εκκλησία ως καθίδρυμα, ως ένα απλό οργανισμό. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι η Ορθοδοξία σε όλη τη μακραίωνη ιστορία της ποτέ δεν απομακρύνθηκε από αυτή την αρχαίγονη, την αποστολική παράδοση που θέλει την Εκκλησία ως τη γνήσια έκφραση ακριβώς του λαού του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι για να εκφράζει τίποτε άλλο αλλά αυτή την κοινή της συνείδηση που είναι η κοινή συνείδηση του λαού. Και βασική διδασκαλία και ακράδαντη πεποίθηση ήταν πάντοτε ότι όταν ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και τον Νέο Ισραήλ στην Καινή Διαθήκη, ήταν, λέω, βασική έτσι πεποίθηση για την Εκκλησία αυτό το πράγμα. Έτσι δημιούργησε ένα λαό και όχι μία θρησκεία, όχι μία οργάνωση. Αυτό, λέω, είναι το στοιχείο που ουσιαστικά τη διακρίνει και τη διαφοροποιεί την Ορθόδοξη Εκκλησία από όλες τις άλλες θρησκείες και ακόμα και από τις χριστιανικές ομολογίες. Γι' αυτό και τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας που στην Εκκλησία αυτή η κοινότητα ονομάζεται ευχαριστιακή κοινότητα, αυτά τα μέλη, λέω, δεν είναι απλώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν αποτελούν μόνο μέλη μιας θρησκείας ή ενός θρησκευτικού συνόλου ή ενός θρησκευτικού οργανισμού, αλλά ταυτίζονται κυριολεκτικά με την Εκκλησία. Είναι Εκκλησία. Άλλωστε νομίζω ότι γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει πρώτα, τονίζει ότι ημείς σώμα Χριστού εσμέν, ή εστέ, ημείς εστέ σώμα Χριστού, και έπειτα προσθέτει και μέλη εκ μέρους, και είστε και μέλη εκ μέρους. Δεν είστε απλά, δηλαδή, κομμάτια ενός παζλ, αλλά είστε Εκκλησία. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε Θεία Λειτουργία, δεν παραλείπει να απευθύνεται στους πιστούς της με αυτό το κλασικό πια από την Αγία Γραφή και σύμφωνα με την δογματική διδασκαλία χωρίο της Εκκλησίας που εξορισμού συνδέεται με αυτή την έννοια της σχέσεως, με την έννοια της κοινωνίας. Ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Γι' αυτό και σε αντίθεση με αυτή τη λεγόμενη παγκόσμια εκκλησιολογία που λανσάρεται, νομίζω, έτσι τα τελευταία χρόνια με διάφορους τρόπους, είναι η εκκλησιολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σαφέστατα, και που συνεπάγεται μια εκκλησία δομημένη με έναν αυστηρά ιεραρχικό τρόπο και τύπο. Σε αντίθεση, λέω, με αυτό, οι Ορθόδοξοι υποστηρίζουμε ανέκαθεν την ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όχι την παγκόσμια εκκλησιολογία. Και τι μας λέει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία? Αυτή υπογραμμίζει ακριβώς την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας. Την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας ως συνάξεως του λαού του Θεού. Συνάξεως του λαού του Θεού επί το αυτό, στον ίδιο τόπο. Και μάλιστα ως κοινωνία των Αγίων. Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, όχι γιατί είναι Άγιοι, έτσι με την έννοια αυτή που βλέπουμε τους Αγίους, αλλά Άγιοι λεγόντουσαν, βλέπετε και στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηρίζει τις Αγίες της Ούσιν εν Κορίνθο, τις Αγίες, δεν ήταν αυτοί όλοι οι παραλήπτες της επιστολής Άγιοι, αλλά λέγονται και καλούνται Άγιοι γιατί αυτή είναι η στοχοθεσία, αυτός είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός και η αποστολή τους μέσα στην Εκκλησία. Εξάλλου, το ίδιο το όνομα
της Θείας Λειτουργίας επισημαίνει ότι είναι πράξη κοινή. Λιτός και έργο, έργο του λαού λοιπόν και έργο όλων, κοινή πράξη η ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί βασικό σημείο για να κατανοήσει κανείς όχι μόνο τη Θεία Λειτουργία, αλλά ολόκληρο τον τρόπο της ζωής της Εκκλησίας, που έχει χρέος να διασώζει το κοινωνικό ήθος, να διασώζει αυτό το κοινοτικό χαρακτήρα που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό υπαγορεύεται από την ίδια την φύση, αλλά και την παράδοση της Εκκλησίας. Αφού όχι μόνο στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν αυτής άπαντα κοινά, ήταν για όλους τους χριστιανούς όλα κοινά, τα μοιράζονταν και ήξεραν να μοιράζονται και να ζουν με ένα κοινό τρόπο. Αλλά και όλη η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη ώστε να αποτελεί κοινωνία και όλα όσα εκεί λαμβάνουν χώρα να γίνονται επίσης με κοινό τρόπο. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι προέκταση και συνέπεια αυτής της λειτουργικής θεωρήσεως της ζωής, που δεν πρέπει να παραμένει και η μόνη βέβαια, αυτή υπάρχει σήμερα στο μοναστικό κοινόβιο ως οργανική συνέχεια του τρόπου ζωής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Είπαμε, στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν άπαντα κοινά. Αυτό σήμερα υπάρχει δυστυχώς μόνο στο κοινόβιο. Το μοναστικό κοινόβιο, το μοναστικό κοινοβιακό ήθος θα έλεγα, μαρτυρεί αυτό το εσώτατο εκκλησιαστικό ήθος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία ούτε δύο Ευαγγέλια, ούτε δύο ήθη, ούτε δύο τρόποι ζωής. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπου, σφόδρα απατά σε αυτόν και σφάλι, ή έτερα μενή των μοναχών, έτερα δε των βιωτικών. Δηλαδή τι λέει, ότι εξαπατάς τον εαυτό σου και βρίσκεσαι σε πλάνη αν νομίζεις ότι άλλα πράγματα ζητάει, άλλο Ευαγγέλιο ζητάει ο Θεός από ένα μοναχό και, και άλλο από έναν που ζει στον κόσμο. Όχι. Απλά η διαφορά είναι ο ένας έχει προχωρήσει σε γάμο ενώ ο άλλος δεν έχει προχωρήσει σε αυτού του είδους το γάμο, αλλά έχει σκοπό να έχει ως νυμφίο πάντοτε, ως συγκοιταζόμενο και συνανιστάμενο όπως λέμε στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, να έχει το Χριστό, που είναι και αυτή μία μορφή, όχι απλά μία μορφή γάμου, αλλά είναι ίσως ο όντος γάμος. Όπως λοιπόν το κοινόβιο έχει κέντρο της ζωής του τον κεντρικό ναό, το καθολικό όπως λέμε, και εκεί γίνεται η λειτουργική ζωή, εκεί τελούνται οι ακολουθίες και τα λοιπά. Έτσι και το κοινωνικό ήθος της Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρχει αυτόνομα ή δεν μπορεί να υπάρχει σαν αυτοσκοπός, αλλά είναι φανέρωση και βίωση αυτής της ενότητας των πάντων, αυτής της ενότητας που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και συνεχίζεται να πραγματοποιείται με την ευχαριστία μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, το χριστιανικό δόγμα και το χριστιανικό ήθος συνδέονται κατά ένα άμεσο τρόπο με αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία. Και όταν λέμε εκκλησιαστική εμπειρία, εννοούμε εμπειρία κυρίως λειτουργική. Δεν αποτελεί ιστορική σύμπτωση το γεγονός ότι η ουσία της εκκλησιαστικής και λειτουργικής εμπειρίας δεν προσβλήθηκε μόνο με την παρερμηνία και την παραχάραξη των δογμάτων, αλλά και με την απόρριψη της δυνατότητας για πραγματική κοινωνία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε η Εκκλησία μόνο εναντίον των αιρέσεων που πρόσβαλαν το χριστολογικό ή το τριαδικό δόγμα, δηλαδή το δόγμα περί του Χριστού ή περί της Αγίας Τριάδος, αλλά και εναντίον όλων εκείνων που έμεσα ή άμεσα απέρριπταν τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας και σχέσεως του ανθρώπου με την ανακαινιστική χάρη του Θεού.
αυτήν που έρχεται για να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Έτσι δεν ερμηνεύονται οι αγώνες της Εκκλησίας εναντίον των εικονομάχων, οι αγώνες τους υπέρ των Αγίων εικόνων ή οι αγώνες τους για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού αργότερα το 14ο αιώνα. Άλλωστε και οι εντολές του Θεού που καλείται ο κάθε χριστιανός να εφαρμόζει, να τηρεί στην καθημερινή του ζωή. Μην νομίζετε ότι αποτελούν κάποια άρθρα νόμου, κάποιες απλές διατάξεις νομικές ή ηθικές. Όχι. Ουσιαστικά είναι και οι εντολές, και το λέει πάρα πολύ ωραία ο μακαριστός ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι λέει οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δηλαδή πολλές φορές οι εντολές, όταν ακούμε εμείς για εντολές, και οι νεότεροι χριστιανοί ή οι λίγο νεοτερίζοντες χριστιανοί νομίζουμε ότι είναι καταναγκαστικά έργα, νομίζουμε ότι είναι έτσι κάτι που έρχεται να μας στηρίσει την ελευθερία μας. Οι εντολές είναι σε τελευταία ανάλυση δείκτες ελευθερίας και μηνύματα χαράς. Αν δεν τις δούμε έτσι οι χριστιανοί, τις εντολές του Χριστού, έχουμε σίγουρα αποτύχει. Επομένως, αφού ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το Θεό Λόγο, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Θεός, όπως παρατηρεί ένας από τους ασκητικούς, από τους νηνυπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης, ο Θεός εις τας ιδίας εν και κρυπτέντολας, δηλαδή είναι κρυμμένος εκεί, υπάρχει εκεί και τη ζητούσιν αυτόν κατά αναλογία ευρίσκεται. Για αυτούς που τον ζητάνε με στον τρόπο και στο βαθμό που τον ζητάνε, εκεί μπορούν και να τον βρουν. Και επίσης ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τονίζοντας αυτό τον τριαδολογικό χαρακτήρα των εντολών του Θεού και τη στηρίσεως αυτών των εντολών, υπογραμμίζει ότι εκείνος που δέχεται και εκείνος που εφαρμόζει στη ζωή του τη Θεία Εντολή, την εντολή του Θεού, τον νόμο του Θεού ως εντολή του Θεού, έρχεται τελικά σε μία μυστική σχέση και σε μία μυστική κοινωνία με το Θεό και δέχεται μέσα του τον Τριαδικό Θεό. Η Ορθόδοξη Θεολογία πρέπει να ξέρουμε ότι πριν διατυπωθεί με το Λόγο, βιώνεται με την πίστη και εκφράζεται με τη λατρευτική ζωή και το λειτουργικό ήθος του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε αντίθεση με τους διάφορους αιρετικούς, είδατε που έρχονται, μας χτυπάνε την πόρτα, οι πεντηκοστιανοί, οι διάφορες έτσι παραφιάδες, έτσι προτεσταντικές, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές δηλαδή, και έχουν έτσι μία Αγία Γραφή και μάλιστα σημειωμένη και υπογραμμισμένη και με υπογραμμισμένα κάποια χωρία, και βέβαια τα οποία δυστυχώς τα απομονώνουν από το υπόλοιπο πνεύμα της Αγίας Γραφής και έτσι και τα παραχαράσουν και τα διαστρέφουν το νόημά τους εξαιτίας μιας ατομικού και εκλογικευτικού χαρακτήρα προσεγγίσεως που έχουν απέναντι σε αυτά. Αντίθετα λέω με όλους αυτούς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία πού φυλάσσεται το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο τοποθετείται στο κέντρο της λειτουργικής της ζωής. Ποιο είναι το κέντρο της λειτουργικής της λατρευτικής της εμπειρίας? Η Αγία Τράπεζα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν έχουμε το Ευαγγέλιο? Γιατί? Για να υπογραμμίζεται τελικά έτσι με αυτόν τον τρόπο συμβολικά αλλά και αισθητά και να γίνεται κατανοητό ότι η αλήθεια
του Ευαγγελίου, η αλήθεια της Αγίας Γραφής μπορεί να ερμηνεύεται σωστά μόνο μέσα στην Εκκλησία και μόνο με βάση την εκκλησιαστική παράδοση και την εκκλησιαστική εμπειρία. Βλέπετε, οι μεγάλοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής έχουν υπομνήματα που βασίζονται ακριβώς σε ερμηνείες πατέρων σε αυτά τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει τους ανθρώπους ως κατεξοχήν λειτουργικά δημιουργήματα. Τους βλέπει ως ανθρώπους που αληθεύουν στην πίστη δοξάζοντας το Θεό, ενώ βρίσκουν την πληρότητα του ήθους τους μετέχοντας τη λατρεία. Πρέπει να σας πω ότι οι Ορθόδοξοι λαοί έχουν χυτεύσει όλη αυτή τη λατρευτική τους εμπειρία μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτή η Θεία Λειτουργία εκφράζει την πίστη και το ήθος τους. Βλέπετε, είναι ο τρόπος πια που λειτουργεί η Εκκλησία. Ξέρετε, το μυστήριο που γίνεται εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε Μεγάλη Γιορτή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, αυτό τελείται. Δεν λέμε όμως πάω στη Θεία Ευχαριστία, αλλά λέμε πάω στη Θεία Λειτουργία. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρει αιώνες τώρα πια, με αυτόν τον τρόπο ξέρει να λειτουργεί η Εκκλησία. Έτσι λειτουργεί. Εξάλλου, η Θεία Λειτουργία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχει εμπνεύσει και υψηλού επίπεδου τέχνη. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η αίρεση των οικονομάχων αποτελούσε στα βασικά της σημεία κατά έναν τρόπο επανάληψη του νεοστοριανισμού. Τι έλεγε ο Νεστόριος? Δεν παραδεχότανε τη Θεία Φύση του Χριστού. Την Παναγία την ονόμαζε Χριστοτόκο, όχι Θεοτόκο. Δηλαδή ότι γέννησε άνθρωπο και όχι Θεό. Και βέβαια αρνιόντουσαν ουσιαστικά, λέω, την ανθρώπινη φύση του Χριστού και τη δυνατότητα οικαστικής αναπαραστάσεώς του. Αυτό έλεγαν οι οικονομάχοι. Εάν τελικά τον 8ο αιώνα και τον 9ο, που ήταν η οικονομαχία, αν υπερίσχυε αυτή η αίρεση, δεν θα υπήρχε εικονιστική, ζωγραφική, εικαστική απεικόνιση του Χριστού, των Αγίων κτλ. Η θρησκευτική τέχνη, η εκκλησιαστική, θα ήταν ανεικονική. Όπως περίπου, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ σε τζαμί? Η θρησκευτική, ισλαμική τέχνη του Ισλάμ ή εκείνη η αυστηρή ιουδαϊκή τέχνη? Μ' αρέσει κάτι που λέει ένας λογοτέχνης μας, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, στο Βυζαντινό Όρθρο. Λέει, μιλάει για την Αγία Σοφία, την περίοδο της οικονομαχίας,

λαϊκούς. Δεν μιλάμε για το φρόνημα, το εκκλησιαστικό, το ατόφιο, αυτό που είχε πάντοτε η Εκκλησία και που υπερίσχυσε στην Εκκλησία. Εάν δεν υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας και δεν είχε διατυπωθεί το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, θα παρέμενε εντελώς μετέωρη η πρόσληψη και η μεταμόρφωση της ύλης στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και η σημασία και η αξία του ανθρώπινου σώματος στην καθημερινή μας ζωή. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως η διδασκαλία της Εκκλησίας για την καταχάρη δυνατότητα θεώσεως του ανθρώπου, για την καταχάρη δυνατότητα μετοχής του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Τίποτα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι άχρηστο ή διακοσμητικό, δηλαδή κάτι που το κάνουμε απλά για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μια λειτουργικότητα, όλα έχουν μια σημασία, έτσι. Τα πάντα έχουν λειτουργική σχέση και συνάφεια μεταξύ τους. Όλα με τον τρόπο τους θα έλεγα ότι λειτουργούν και λειτουργούνται. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν χρειάστηκε από τις περιστάσεις, τις κατά καιρούς περιστάσεις, ομολόγησε την πίστη της με τους όρους. Έχουμε όρους συνόδου. Έχουμε σύμβολα. Το σύμβολο της πίστεως είναι απόφαση συνόδων, έτσι. Έχουμε τους όρους και τα δόγματα, όπως δεν συνηθίζει να δίνει τυπικούς ορισμούς των δογμάτων και όπως δεν συνηθίζει να κωδικοποιεί πράγματα που αποτελούν βαθύτατη πεποίθηση του πληρώματός της και στοιχεία αναπόσπαστα της παραδόσεώς της. Αυτή η αλάθητη εσωτερική πεποίθηση, αυτή που εκφράζει το βίωμα, το ήθος και την κοινή συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, αυτή διατηρεί και αποδέχεται ως δόγματα πίστης που δεν έχουν ποτέ διατυπωθεί μεν επίσημα σε συνόδους, όμως είναι τόσο γνήσια όσο είναι και εκείνα τα δόγματα που αποτυπώθηκαν σε συνόδους. Δηλαδή, και εννοώ ότι η πατερική παράδοση υπογραμμίζει ότι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, τον εντιεκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν. Από αυτά λέει που τα δόγματα που φυλάσσονται στην Εκκλησία, κάποια τα έχουμε μέσα από την έγγραφη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι αποφάσεις συνόδων, είναι κείμενα πατέρων της Εκκλησίας, καταγεγραμμένα δηλαδή. Όμως υπάρχουν και άλλα. Τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίων παραδεξάμεθα. Κάποια άλλα που ακόμα από την εποχή των Αγίων Αποστόλων τα έχουμε και τα κληρονομούμε και τα κληροδοτούμε από γενιά σε γενιά και τα φυλάσσουμε μέσα στην Εκκλησία και τα φυλάσσουμε μέσα στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και τι λέει στο τέλος ο Μέγας Βασίλειος? Άπερ αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβειαν. Δηλαδή, όχι μόνο τα πρώτα, αλλά και τα δεύτερα και τα δύο αμφότερα έχουν την ίδια ισχύ για την ευσέβεια των ανθρώπων. Επομένως, βλέπετε ποια είναι τα κριτήρια της Εκκλησίας στην περίπτωση αυτή. Αυτή λοιπόν η παράδοση που δόθηκε και υπάρχει, όπως λέμε, εν μυστηρίο, αυτή διαφυλάσσεται κατεξοχήν στη λατρεία της Εκκλησίας. Εκεί ο κανόνας της πίστεως, έτσι, εκφράζεται με τον κανόνα της προσευχής και της λατρείας. Η πίστη της Εκκλησίας για τη Θεία Ευχαριστία και για τα άλλα μυστήρια,

0: θα έλεγα, για την Παναγία. Έτσι, δεν μίλησε καμία σύνοδος για το δόγμα της Παναγίας ή για τους Αγίους, για τη μεταθάνατο ζωή, για τους και κοιμημένους μας. Όλα αυτά περιέχονται κυρίως στους ύμνους της Εκκλησίας, σε αυτά που ψάλουμε κατά τη Θεία Λατρεία, και δεν αποτελούν στοιχεία της παραδόσεώς μας μόνο τα λόγια της λατρείας, αλλά και οι διάφορες κινήσεις και οι πράξεις που φανερώνουν το ήθος της λατρείας. Η κατάδυση στο νερό κατά το βάπτισμα, η επάλυψη με το λάδι, η χρήση με το μύρο στο σημείο του Σταυρού, η γονικλησία και τόσες άλλες τελετουργικές και λειτουργικές κινήσεις διαθέτουν ένα ιδιαίτερο νόημα και εκφράζουν με συμβολικό τρόπο τις αλήθειες της πίστεώς μας. Όμως το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ίσως, αγαπητοί ακροατές, χρειαστεί να επανέλθουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή μας. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες στάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, αλλά και με βαθιά συγκίνηση, σας καλώ αυτή την ώρα να σκεφτούμε μερικές σκέψεις για το πρόσωπο του Κυρίου μας, το πρόσωπο του Ιησού μας, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Συζήτηση λοιπόν γύρω από τη μία και μοναδική φυσιογνωμία που σφραγίζει την παγκόσμια ιστορία, γύρω από το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να είναι αυτές οι ταπεινές συναντήσεις μαζί σας. Τη συζήτηση την κάνουν επίκαιρη και αναγκαία η πνευματική ανησυχία των καιρών και οι απόψεις που κάθε τόσο δίνονται σε πρόχειρη ή και σε διακριτική κατανάλωση. Πριν κάμποσες μέρες, μια σειρά ιδιοτύπων συλλογισμών και απόψεων δόθηκε σαν τροφή στον Ορθόδοξο ελληνικό λαό από τις στήλες μιας εφημερίδας. Οσοδήποτε και αν διαφωνώ με τις θέσεις που διατυπώθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν επιχειρώ την αναίρεσή τους. Πιστεύω πως με το δικό τους τρόπο εκφράζουν και υλοποιούν τη βαθιά αγωνία της εποχής μας και την πνευματική στηρότητα που δημιούργησε η ταχύτητα και η μηχανή. Και ακόμη, νομίζω πως εξωτερικεύουν τη δίψα για έρευνα και για διάλογο γύρω από το διδάσκαλο της Οικουμένης, ο οποίος προβάλλεται σταυρωμένος και ματωμένος. Αλλά ασκεί τόση γοητεία και έλξη όσοι δεν άσκησαν όλοι μαζί οι λαμπροφορεμένοι ηγέτες στο πέρασμα των αιώνων. Έχοντας εσωτερικά αυτή την πεποίθηση, ανοίγω μια συζήτηση με όλους τους ακροατάς του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καμία απέτηση για ανεπιφύλακτη παραδοχή. Δεκτός και ο διάλογος και ο αντίλογος. Θα δεχθώ με χαρά και την όποια επιστολή σας που θα διατυπώνει την αντίρρηση και την προσωπική γνώμη. Θα θεωρήσω ευτυχία και την επικοινωνία και την ανταλλαγή των απόψεων. Εκείνο όμως που θεωρώ πως πρέπει να κατατεθεί σαν βασικό κεφάλαιο και από μέρους μου και από μέρους του δικού σας προσωπικού ενδιαφέροντος είναι η ειλικρίνεια, η γνήσια αγωνία της ψυχής για σωστή τοποθέτηση, η απροκάλυπτη αναζήτηση σε ένα θέμα που είναι πιο πάνω από τις μηχανικές κατασκευές και από τις πολιτικές κατατάξεις ή ανακατατάξεις στο γήινο χώρο και πιο φλέγον από όλα μαζί τα φλέγοντα προβλήματα της σύγχρονης ζωής μας. Το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το πρόβλημα της βιογραφίας του Κυρίου μας. Ίσως μερικοί να νομίζουν ότι για να υπάρξει γνωριμία και προσέγγιση του Ιησού Χριστού χρειάζεται απαραίτητα μια προσεγμένη και εμπεριστατωμένη βιογραφία του. Μια αφήγηση που θα μας τοποθετεί σε αυστηρά ιστορικά πλαίσια, θα ανοίγει μπροστά μας το βιβλίο των γεγονότων, θα μας κάνει να παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη ζωή και το έργο του. Τέτοιες προσεγγίσεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπήρξαν πολλές, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια. Αξιόλογοι συγγραφείς με σοβαρή επιστημονική συγκρότηση, με αναγνωρισμένο λογοτεχνικό τάλαντο, προσπάθησαν να ζυμώσουν μέσα τους όλο το σχετικό υλικό και να παρουσιάσουν κάτω δυνατόν πληρέστερη κατά τη γνώμη τους, ακριβέστερη, την αφήγηση της επίγειας ζωής του θεανθρώπου. Αρκετές από τις βιογραφίες αυτές τις έχουμε μεταφρασμένες και στη δική μας γλώσσα. Αναφέρω τον βίο του Ιησού του Παπίνη, που κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες εκδόσεις και διαβάστηκε με πολύ όρεξη, τον Ιησού του Λεύ Ζηλέ, του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτη από τη Γαλλία, τον βίο του Ιησού του Φρανσουά Μοριάκ, τον βίο του Χριστού του Ριτζιώτη, μέχρι και το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του γνωστού Ρενάν. Μολονότι μας ενδιαφέρει σοβαρά το πνευματικό υπόβαθρο των συγγραφέων αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζομαι ότι όλα αυτά τα βιβλία γράφτηκαν στα πλαίσια της αναζητήσεως, στην προσπάθεια να δοθεί κάποια ερμηνεία και κάποια λύση στο μοναδικό φαινόμενο της ιστορίας, την παρουσία και την γοητεία του Ιησού Χριστού. Όλα αποτελούν απόπειρες βιογραφίας, από τη δική του καθένα σκοπιά και με το δικό του το καθένα τρόπο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι όλες αυτές οι βιογραφίες προέρχονται από το δυτικό κόσμο και είναι καρπός των τελευταίων χρόνων. Αντίθετα, όταν στραφούμε πίσω στη δική μας ορθόδοξη παράδοση
και ιδιαίτερα στους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας μας δεν διακρίνομαι καμία αντίστοιχη προσπάθεια. Σε ολόκληρη την πατερική θεολογία δεν βρίσκουμε ούτε μια συνολική έστω αποσπασματική αφήγηση της ζωής του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες δεν το επιχειρούν, ενώ κάνουν βαθιά μελέτη των ιερών κειμένων και στέκονται με δέος παρά το λίκνο και παρά τους πόδας και παρά το σταυρό του Κυρίου, δεν αποτελούν να συγγράψουν μια σκιαγραφία της όλης ζωής του. Η άρνηση αυτή των πατέρων μας βάζει σε ένα δυνατό προβληματισμό. Είναι άραγε κατορθωτό να συντάξουμε μια ιστορία του Ιησού? Το πρόβλημα είναι τρομερά μεγάλο. Θα καταλάβουμε το μέγεθός του και τη δυσκολία του αν λάβουμε υπόψη μας τους εξής παράγοντες. Πρώτα-πρώτα, η βιογραφία είναι ένα πλησίασμα ανθρώπου προς άνθρωπο. Μαζεύεις το υλικό που σχετίζεται με μια προσωπικότητα, το συναρμόζεις και πλάθεις τη μορφή. Αν μάλιστα διαθέτεις και το χάρισμα του γραπτού λόγου, τότε η βιογραφία μορφοποιείται σε ένα υπέροχο ανάγνωσμα ή προχωρείς ακόμη πιο βαθιά και κάνεις μια ανάλυση των ψυχικών κινημάτων και των ψυχικών συγκινήσεων. Δημιουργείς μια ψυχογραφία. Άνθρωπος εσύ, περιγράφεις έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος οσοδήποτε και αν κινείται σε μεγάλες γραμμές, δεν πάβει να περικλείεται στα ανθρώπινα πεπερασμένα πλαίσια. Ένα δεύτερο πράγμα. Πέρα από τη βιογραφία και η ιστορία είναι και αυτή μια περιγραφή των γεγονότων τα οποία γράφουν με τη δράση, με την αντίδρασή τους οι άνθρωποι. Ο ιστορικός και ο αυτόπτης των γεγονότων και ο κατοπινός παρακολουθεί την εξέλιξη των ιστορικών φάσεων, κάνει σύνθεση, βγάζει συμπεράσματα. Πάντοτε όμως στέκεται μέσα στο ίδιο το στίβο, στον οποίο διαδραματίζεται η πάλι και γίνονται οι αλλαγές. Και από τη θέση του αυτή φωτογραφίζει την θεατή από την ανθρώπινη πλευρά μορφή της ιστορίας. Έτσι, η ιστορία και η βιογραφία είναι αυτό που γίνεται στη γη και αυτό που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον άνθρωπο. Οι πατέρες της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αρνούνται να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα και την ίδια μέθοδο προκειμένου να προσεγγίσουν το πρόσωπο του Ιησού. Αρνούνται να συντάξουν μια απλή ιστορική αφήγηση ή να σκιτσάρουν μια βιογραφία. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να παρουσιάσουν τη ζωή του Ιησού Χριστού όπως παρουσιάζουν τη ζωή ενός ήρωος ή ενός μάρτυρος. Έχουν μια άμεση εσωτερική μαρτυρία ότι πλησιάζοντάς τον μπαίνουν στο χώρο του θαύματος και του μυστηρίου. Ότι η φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού δεν είναι μια ανθρώπινη φυσιογνωμία. Και τα γεγονότα που σχετίζονται με την παρουσία του στον πλανήτη μας, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί τη μακρινή ηχό των βημάτων του και ο θησαυρός της Καινής Διαθήκης με την αφήγηση της αρκώσεώς του και της διδασκαλίας του και του πάθους του, δεν υφαίνουν μόνο την ανθρώπινη όψη μιας ιστορικής περίοδου. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της Θείας Αποκαλύψεως, της φανερώσεως του Θεού μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Έχοντας αυτή την αίσθηση, ξεκινούν κάνοντας το ερώτημα όχι τι έκανε ο Κύριος, αλλά τι είναι ο Κύριος. Είναι αυτό το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε μετά από ένα μεγάλο του θαύμα ο ίδιος ο διδάσκαλος Ιησούς στους 12 μαθητάς του. Τι να μελέγουσι οι άνθρωποι είναι? Τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν ανακαλύψει ποιος είμαι? Γνωρίζουν την προέλευσή μου? Έχουν συλλάβει το μυστήριο το οποίο φανερώνει η παρουσία μου? Καταλαβαίνει καθένας ότι αυτό είναι το πρώτο σωστό βήμα. Το να ανακαλύψει κανείς ποιος είναι αυτός που γεννιέται στη Βηθλεέμ ταπεινά, που διδάσκει στη Γαλιλαία και στο πηγάδι της Ιχάρ και στη στοά του Σολομώντος και τέλος που απλώνει τα χέρια επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αλλά για να γίνει αυτή η έρευνα πρέπει να συναρμοστούν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία όταν τα βλέπουμε χωριστά δεν μας λύνουν το πρόβλημα, ενώ όταν συντεριαστούν απαρτίζουν τη συνολική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία αυτά? Η Γαλιλαία και η Ιουδαία. Η μελέτη δηλαδή της συγκεκριμένης εποχής και του συγκεκριμένου χρόνου. Η Αγία Γραφή, όχι σαν απλό ιστορικό κείμενο, αλλά σαν θεόπνευστη αποκάλυψη, σαν λόγος του Θεού και σαν ενέργεια του Θεού στην ιστορία και στον χρόνο. Τα βιώματα της Εκκλησίας που αποτελούν την αποστολική παράδοση, η διερεύνηση και η προσέγγιση των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία γίνεται μέσα στην ατμόσφαιρα της λατρείας και της αγνότητος, οι αμφιβολίες και οι αντιρρήσεις των ορθολογιστών και των αθέων, η δική μας ειλικρίνεια και η λαχτάρα να εισδύουμε στο μεγάλο μυστήριο.
αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία, σας προσκαλώ, αγαπητοί και αγαπητές, σε μια ιερά αναζήτηση του προσώπου που προβάλλει αιματωμένο στον ιερότητο χώρο της Εκκλησίας μας. Στην όλη προσπάθεια θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Μαρσέλ Προύστ, να την βαστάσουμε σαν φορτίο, να την δεχθούμε σαν ένα κανόνα, να την οικοδομήσουμε σαν μια εκκλησία, να την υπερνικήσουμε σαν ένα εμπόδιο, να την κατακτήσουμε σαν μια φιλία, να την θρέψουμε σαν ένα παιδί, να την δημιουργήσουμε σαν έναν κόσμο, χωρίς να αφήσουμε κατά μέρος τα μυστήρια που δεν έχουν φυσικά μια εξήγηση, παρά μόνο στον άλλο κόσμο και τον οποίο η προαίσθηση είναι εκείνη που συγκινεί περισσότερο στη ζωή και στην τέχνη. Σας καλώ λοιπόν να αναζητήσουμε και να γνωρίσουμε εκείνον τον οποίο νοστάλγησαν οι προχριστιανικοί άνθρωποι και για τον οποίον έχυσαν το αίμα τους οι μάρτυρες, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Υπάρχει, αγαπητοί και αγαπητές, ένα ιστορικό παράδοξο. Ένα γεγονός που φαίνεται αντιφατικό και όμως σε υποχρεώνει να το παραδεχθείς και να βγάλεις τις συνέπειες. Ο Ιησούς Χριστός απουσιάζει από την ιστορία. Και ταυτόχρονα, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν κατά ένα μοναδικό τρόπο στην ιστορία. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και εντυπωσιακή η απουσία του Ιησού από τα κείμενα των ιστορικών και των χρονογράφων. Υπάρχουν ανθρώπινες προσωπικότητες, οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να απουσιάσουν από το βιβλίο της ιστορίας. Δεν μπορεί να γράψει κανείς παγκόσμια ιστορία χωρίς να κάνει λόγο για τον Περικλή, για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Ναπολέοντα και για αναρρύθμιτες άλλες φυσιογνωμίες, οι οποίες είτε με τη θετική τους προσφορά στην κοινωνική ανάπτυξη και στον πολιτισμό, είτε με την αρνητική τους συμβολή και τα συγχώρητα λάθη τους, άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στη ροή του ιστορικού χρόνου. Οποιοδήποτε επιχειρήσει να ταξινομήσει το ιστορικό υλικό και να παρουσιάσει τη διαδοχική εξέλιξη είναι υποχρεωμένος να σταματήσει με προσοχή και αμεροληψία μπροστά στους δυνατούς μοχλούς της ιστορίας και να σκιαγραφίσει τη ζωή τους, το έργο τους και τις συνέπειες τις οποίες είχε η παρουσία τους για την εποχή τους, καθώς επίσης και για τις κατοπινές εποχές. Αντίθετα, μπορεί να γραφεί στο σύνολό της η παγκόσμια ιστορία χωρίς να γίνει κανένας υπαινιγμός στο πρόσωπο του Ιησού. Μπορεί να συνταχθεί η ιστορία των πολέμων και των μεγάλων επιδρομών και κατακτήσεων. Μπορεί να γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή των μετακινήσεων των λαών και της συγκροτήσεως των μικρών εθνών ή των μεγάλων αυτοκρατοριών. Ακόμη είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ολόκληρη η ιστορία του πνεύματος και γενικά του ανθρωπίνου πολιτισμού και σε όλα αυτά να μην αναφερθεί καθόλου το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην γίνει καμία εξάρτηση της ιστορίας από την επίγεια παρουσία του και το έργο του. Πόλεμοι, κατακτήσεις, ήττες, αριστουργήματα της μήλης, δημιουργίες του χρωστήρος, μουσικές συνθέσεις, τεχνικά κατορθώματα, όλα μπορούν να συνθέσουν το μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη μας. Και μέσα σε αυτό το μεγάλο βιβλίο να μην βρει καμία θέση ο διδάσκαλος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και τιμήθηκε με τον πιο άσημο τίτλο, τον τίτλο του Ναζαρινού. Η πρώτη αιτία αυτού του φαινομένου είναι η αδιαφορία μερικών ανθρώπων στα προβλήματα της θρησκείας. Τα αποθούν έξω από το χώρο των αναζητήσεών τους. Οι σκέψεις τους είναι συνεπραμένοι από τα εγκόσμια και θεωρούν ότι δεν έχουν καν το δικαίωμα να αφιερώσουν χρόνο και δυνάμεις για την προσέγγιση του προσώπου εκείνου που δεν ασχολήθηκε μήτε με την επιστημονική ή τεχνική αναζήτηση, μήτε με την στρατιωτική τέχνη, μήτε με τον πεζό ή τον ποιητικό λόγο, μήτε με οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με την οποία οι άνθρωποι κερδίζουν τη δόξα και μπαίνουν στο πάνθεο των αθανάτων. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι το ότι η ίδια η παρουσία του Ιησού Χριστού δεν ισόρμησε σαν ένα εντυπωσιακό γεγονός μέσα στον χώρο της ιστορίας. Η γέννησή του δεν πραγματοποιήθηκε με θόρυβο. Τα βήματά του δεν συγχρονίστηκαν με πολεμικές ιαχές. Είδε το φως κάπου μακριά, στη Βηθλεέμ. Η δράση του περιορίστηκε ανάμεσα στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία. Η τροχιά του παρουσιάστηκε σύντομα, 33 χρόνια, και η επίδρασή του φάνηκε τόσο μικρή. Έτσι μπορούμε να γράψουμε ή να διδάξουμε την ιστορία της Ρώμης χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού. Μόνο ίσως περιπτωσιακά μπορούμε να κάνουμε κάποια ανοίξη.
όταν μιλήσουμε για τον διωγμό του Νέρονος ή του Δεκίου. Κάτι τέτοιο κάνει ο ιστορικός Τάκητος. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Πλίνιος ο Νεότερος. Ακόμη έχουμε μια ιστορία του Ιουδαϊκού κόσμου, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία του Ιωσήπου, στην οποία είναι αμφισβητήσιμο και αυτό το μοναδικό χωρίο το οποίο κάνει λόγο για τον Ιησού. Δεν αποκλείεται η σιωπή αυτή να είναι καρπός του μίσους των Ιουδαίων. Δεν αποκλείεται όμως να μην θεώρησε ο Ιώσυπος το όλο θέμα τόσο αξιόλογο ώστε να το καταχωρήσει στην ιστορική του συγγραφή. Ακόμη έχουμε και τούτο το παράδοξο. Μολονότι είναι αδύνατο να γραφεί μια εκκλησιαστική ιστορία χωρίς να γίνει υπαινιγμός ή και σαφής λόγος για το πρόσωπο του αρχηγού της Εκκλησίας, οι ιστορικοί προϋποθέτουν την ιστορική ύπαρξή του και δεν ασχολούνται μερικές φορές με την παρουσίασή του. Κλασικό παράδειγμα ο Ντουχένς, ο οποίος γράφει την ιστορία της πρώτης Εκκλησίας χωρίς να αναφέρεται στο θεμελιωτή της Εκκλησίας και χωρίς να κάνει καμία ειδική μελέτη του προσώπου του. Υπάρχει όμως πάντοτε ένα πρόβλημα στην ιστορία. Ο κόσμος και το ιστορικό ποτάμι και ο πολιτισμός χωρίζονται σε δύο. Υπάρχει ένα ορόσημο το οποίο χωρίζει σε αρχαίο και σε νέο το βιβλίο της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που λέμε αρχαιότης είναι άραγε ένα συμβατικός όρος. Είναι ένα απλό σημάδι που το έβαλαν οι επιστήμονες για να ξεχωρίσουν κάπως και να ταξινομήσουν το ιστορικό υλικό. Είναι μια βαθύτερη τομή στην ιστορική ζωή της ανθρωπότητος. Μήπως υπάρχει μια ουσιαστικότερη αιτία η οποία διαφοροποιεί την αρχαιότητα από τη νέα εποχή? Η απάντηση είναι πρόδειλη. Αν υπάρχει μια ρωμαϊκή ιστορία που έχει αρχή και τέλος, μια αυτοκρατορία που έφτασε σε ακμή και μετά μπήκε στην τροχιά της φθοράς, και αν οποιοδήποτε είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί στο προσκήνιο της ιστορίας, αυτό οφείλεται στην παρουσία του χριστιανισμού, στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Το μικρό βρέφος που γεννήθηκε ταπεινά στη Βηθλεέμ, στην απομακρυσμένη αυτή γωνιά της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, επευλήθηκε με το πνευματικό του σκύπτρο και έκανε να ανατείλει μια εντελώς καινούργια εποχή. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την Ελλάδα και για την Αίγυπτο. Οι καμποί του πολιτισμού τους δεν είναι από εκείνες που συμβαίνουν συνήθως και τις οποίες ακολουθεί ενδεχομένως μια καινούργια ανωδική πορεία. Το άστρο τους έδισε οριστικά. Πίσω τους έκλεισε μια μεγάλη θύρα, ο τάφος του Ιησού Χριστού, καθώς σφραγίστηκε, σφράγισε και όλα τα όνειρα του αρχαίου κόσμου και με το άνοιγμά του άνοιξε τις καινούργιες προοπτικές και εγγενίασε την καινούργια ιστορία. Στα σχολικά μας βιβλία γίνεται ένας διαφορισμός της ιστορίας. Η Ανατολή, η Ελλάς, η Ρώμη χαρακτηρίζονται ως αρχαία εποχή. Ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι παλαιός, αλλά δεν είναι αρχαίος. Όσο και αν απέχει από μας, αισθανόμαστε πως μας συνδέει μαζί του μια πνευματική συγγένεια. Ανεξάρτητα από την τεχνική πρόοδο που χαρακτηρίζει την εποχή μας, οι Βυζαντινοί άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν ανάμεσά μας και να τους κατανοήσουμε και να μας κατανοήσουν. Το κοινό περιεχόμενο της καρδιάς, η κοινή τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, θα αποτελούσε την ισχυρότερη συγγένεια του πνεύματος και θα δημιουργούσε άνεση επικοινωνίες. Αν όμως υποτεθεί ότι κατορθώναμε και μπαίναμε στο κλίμα της Ρώμης ή των Αθηνών, θα νιώθαμε τον εαυτό μας ξένο και το πνευματικό περιβάλλον παρόλο το στοχασμό και τις φιλοσοφικές πτήσεις ασφικτικό. Η διαφοροποίηση του χριστιανικού κόσμου είναι ένα μεγάλο και ανδιαμφισβήτητο γεγονός στην ιστορία. Πέρα από αυτό υπάρχει ολοφάνερη παρουσία του Ιησού Χριστού στον πολιτισμό και την ιστορία. Βέβαια, ο Ιησούς δεν επέδρασε κατευθείαν στον πολιτισμό. Δεν έδωσε εκείνο σχέδια για μεγάλα οικοδομήματα, ούτε σμήλεψε αγάλματα, ούτε άνοιξε σχολές πανεπιστημιακές. Κι όμως, άμεσα ή έμεσα, φανερά ή άδειλα, έχει μπει η σφραγίδα του λόγου του και της παρουσίας του στον πολιτισμό. Και υπάρχει η εξής ιδιοτυπία. Ενώ ο ρωμαϊκός, ο ελληνικός, ο αιγυπτιακός, ο ινδικός πολιτισμός χαρακτηρίζονται από την γεωγραφική περιοχή στην οποία γεννήθηκαν,
Ο πνευματικός πολιτισμός που δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση του Ευαγγελικού του Λόγου απλώνεται έξω από τα γεωγραφικά όρια και παίρνει ένα χαρακτήρα πέρα για πέρα οικουμενικό. Όλο αυτό το πράγμα αποτελεί το αιώνιο θαύμα της ιστορίας. Και το θαύμα δεν μπορείς να το παρατρέξεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να δοθείς με πάθος στο θόρυβο και στο συναρπαστικό παιγνίδι της σύγχρονης ζωής και να το αφήσεις στο περιθώριο της σκέψεώς σου, του στοχασμού σου, της αγωνίας σου και της μελέτης σου. Το θαύμα Ιησούς Χριστός, φίλε και φίλοι που με ακούς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι το πρώτο πρόβλημα και της δικής μας και της ζωής όλου του κόσμου. Αν αισθάνεσαι λοιπόν έτσι, τότε έχουμε κάτι να δούμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας. 4 υπερμεγέθης προβολής ρίχνουν τις φωτεινές δέσμες τους στο πρόσωπο του Ιησού. Είναι καταπληκτικό ότι από πλευράς πηγών έχουμε 4 κείμενα τα οποία συμπλέκονται και συναρμόζουν την πνευματική θεώρηση και ερμηνεία του προσώπου που πολέμησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και της Ρώμης και που λάτρευσαν οι αιώνες. Τα κείμενα αυτά είναι τα 4 Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες με τη μορφή που καθορίσαμε και αρνηθήκαμε τη βιογραφία στην πρώτη μας ομιλία. Θα μπορούσαμε για την ώρα να δεχθούμε πως είναι μια μαρτυρία ανθρώπων που είχαν μια προσωπική άμεση εμπειρία. Μολονότι προχωρώντας τη μελέτη μας θα μας δοθεί ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι είναι κάτι ακόμη πιο βαθύ και πολύ πολύ πιο σημαντικό. Τα 2 από τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα από ανθρώπους οι οποίοι βήμα με βήμα παρακολούθησαν τον Ιησού και κατεχώρησαν στις συγγραφές τους γεγονότα και διδαχές που ήδη έζησαν. Οι άλλοι 2 πήραν τις πληροφορίες από πρώτη πηγή, από εκείνους που έζησαν κοντά στο διδάσκαλο και τον παρακολούθησαν με την ιδιότητα του πιστού μαθητή. Τα 3 Ευαγγέλια ειδικοί τα ονομάζουν συνοπτικά. Και τούτο γιατί έχουν μεταξύ τους μια ομοιότητα. Περιγράφουν τη δράση και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία. Συχνά διηγούνται τα ίδια περιστατικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τους τα έζησε και με τη συγκίνηση που ένιωσε στο εσωτερικό βάθος της καρδιάς του. Το 4ο Ευαγγέλιο προέρχεται από τη γραφίδα του αγαπημένου μαθητού, του Ιωάννου. Αυτό ιχνογραφεί περισσότερο τη δράση του Μεσσίου στην Ιουδαία και δεν κάνει μια απλή αφήγηση των γεγονότων ή μια ξερή καταχώρηση των διδασκαλιών, αλλά θεολογεί. Δίνει τη βαθύτερη ερμηνεία του όλου μυστηρίου και της παρουσίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε εκείνους από τους ακροατάς που θα ήθελαν να επιδοθούν στη μελέτη των υπερόχων αυτών κειμένων, θα συνιστούσαν να άρχιζαν την επαφή τους και την γνωριμία τους με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι μια πολύ λιτή και σύντομη εξιστόρηση. Δεν μας δίνει τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στη χρονολογική κατάταξη. Σε μερικά σημεία υπάρχουν κενά, σε άλλα πάλι συναντάμε την πλατιά περιγραφή και την πληρότητα. Η συγγραφή του Ευαγγελίου αυτού τοποθετείται σε πολύ πρώιμη περίοδο. Η επικρατέστερη γνώμη των ειδικών είναι ότι γράφτηκε γύρω στο 65 έως 70 μετά Χριστόν. Ως προς το περιεχόμενό του είναι το κατά Πέτρον Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος δηλαδή έκλεισε στη συγγραφή τα βιώματα και τη διδασκαλία του κορυφαίου Αποστόλου του Θείου Πέτρου. Όλα αυτά μας οδηγούν πολύ κοντά στα γεγονότα. Ακριβώς την περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, αναφέρονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου τοποθεσίες, ονόματα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία ενισχύουν το ιστορικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μορφοποιεί μέσα μας η ανάγνωση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια βιογραφία. Υπάρχουν όμως 2 στοιχεία τα οποία αλλάζουν εντελώς το κλίμα και αυτά τα στοιχεία είναι το θαύμα και η προφητεία. Στην τόσο λιτή αφήγηση του Μάρκου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από θαύματα και μια συνεχής αναφορά στις προφητείες. Μόλις στην εισαγωγή στο 2ο στίχο του Ευαγγελίου συναντάμε την αναφορά στην προφητεία. Ο Ευαγγελιστής μιλώντας για τον πρόδρομο Ιωάννη γράφει «Ως γέγραπτε εν τις προφήτες». Και από εκεί και πέρα
Έχετε πολύ συχνά μας παραπέμψει σε εκείνα τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία γίνεται λόγος για το πρόσωπο και το έργο του Μεσσίου, δηλαδή στις προφητείες. Ο Ντεβέτ υποστήριξε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι μια μεγάλη πρόρηση και προτύπωση εκείνου που έμελε να έλθει και που ήδη ήλθε. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όπως και οι άλλοι Ευαγγελιστές, νιώθουν την ανάγκη να το επισημάνουν και να το τονίσουν ότι διδάσκαλος είναι εκείνος για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες. Η προφητεία εμάς τους σημερινούς ανθρώπους φαίνεται να μας σκανδαλίζει. Ζητάμε πάντα μια φυσική εξήγηση και φυσική εξήγηση δεν προσφέρεται να φωτίσει την προφητεία. Το πώς δηλαδή είναι δυνατόν ο προφητικός λόγος να περιγράφει πρόσωπα και γεγονότα μιας τόσο απομακρυσμένης κατοπινής εποχής ή να μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Φυσικά, αυτή η προσωπική μας δυσκολία δεν μας δίνει το δικαίωμα να την απορρίψουμε, γιατί η προφητεία είναι γεγονός αδιάσυστο και αναμφισβήτητο. Σκεφτείτε μόνο τούτο. 300 χρόνια πριν από την παρουσία του Χριστού πραγματοποιήθηκε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, τους Αλεξανδρινούς μεταφραστές. Και στη μετάφραση αυτή περιελήφθηκαν οι προφητείες. Επομένως, όσο και αν θέλουν μερικοί να κάνουν συζήτηση γύρω από την εποχή κατά την οποία γράφτηκαν οι προφητείες, εκείνο που μένει αδιαφυσβήτητο είναι πως γράφτηκαν πριν από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και όχι μόνον πριν από αυτούς. Αιώνες νωρίτερα είχε ακουστεί η φωνή των προφητών, η οποία έφερε στο λαό και στην ανθρωπότητα ολόκληρο το μήνυμα της παρουσίας του Θεανθρώπου στη γη μας. Αν δεν υπάρχει κάτι το υπερφυσικό, αν η φωνή των προφητών δεν εκφράζει αυτό το «τάδε λέγει Κύριος», το οποίο οι ίδιοι βάζουν συνεχώς σαν προμετωπίδα στις προφητικές εξαγγελίες τους, τότε πώς εξηγείται οι προφητείες που γράφτηκαν σε διάφορες εποχές και από διάφορους ανθρώπους να συναρμόζουν αιώνες πριν τη μια και μοναδική φυσιογνωμία του Μεσσίου. Ύστερα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θέλεις, αγαπητέ και αγαπητή μου, να παραμερίσεις την προφητεία? Εσύ έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις και να καθορίσεις το μέλλον σου. Και δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ο Θεός και να αποκαλύψει το έργο της αγάπης του μέσα στον κόσμο μας και την ιστορική πορεία της ανθρωπότητος. Μην ξεχνάς ότι η προφητεία δεν είναι απλώς μια πρόρηση, αλλά ο λόγος του Θεού, η φανέρωση του θελήματός του και του σχεδίου του. Μα ακόμη στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπως και στα άλλα Ευαγγέλια, δεν συναντάμε μόνο την προφητεία, αλλά και το θαύμα. Μια ποικιλία θαυμάτων που έρχονται να επιβληθούν στη φύση, στην ανθρώπινη αδυναμία, στην αρρώστια και το θάνατο. Στο ορθολογιστικό μάτι, το θαύμα είναι ένα δεύτερο σκάνδαλο. Και από αυτό ξεπηδούν οι δύο μεγάλες προσπάθειες. Η πρώτη για τη φυσική εξήγησή του και η δεύτερη για την περικοπή του από τα Ευαγγέλια. Όμως, ποιος έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, να κόβει ότι δεν υποτάσσεται στα ανθρώπινα μέτρα του? Το να παραδέχεσαι το θαύμα, γιατί δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σου, είναι μια αυθαιρεσία. Δεν κάνεις προσπάθεια να συλλάβεις αυτό που πραγματικά υπάρχει, αλλά αγωνίζεσαι να υποτάξεις την πραγματικότητα στη δική σου αντιληπτική ικανότητα. Έτσι όμως, με την ίδια σκέψη και την ίδια λογική, θα πρέπει να αρνηθείς ότι δεν είναι σε θέση να πιάσει κεραία του λογικού σου, έστω και αν αυτό είναι ένα κομμάτι και αυτής ακόμη της υλικής πραγματικότητος. Και επιπλέον, παραμερίζοντας το θαύμα, δεν κατορθώνεις πια να προσεγγίσεις και να αναγνωρίσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεις τον Θεάνθρωπο στα ανθρώπινα μέτρα σου και πλάθεις μια βιογραφία πέρα για πέρα πλαστογραφημένη. Αυτός είναι ο πειρασμός τον οποίο υποτάχθηκε ο Ρενάν και κατάληξε να μας δώσει εκείνο το γελίο φανταστικό του κείμενο. Το θαύμα δεν έχεις το δικαίωμα να το καταργήσεις, να το αγνοήσεις. Είσαι υποχρεωμένος να το παραδεχθείς και να το προσεγγίσεις. Αγαπητοί αγαπητές μου, η προφητεία σαφώς που χύνεται και φωτίζει τον Ιησού και το θαύμα σαν παρουσία και έκφραση της θεϊκής δυνάμεως μας ανοίγουν τις καινούργιες προοπτικές. Μας ανεβάζουν στην υπερφυσική σφαίρα για να συναντήσουμε εκεί τον λατρευτό μας Κύριο. Σας θυμίζω το θαύμα που έγινε μετά την Ανάσταση. Οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο Λουκάς, περπατούσαν μαζί με τον Κύριο
στο δρόμο προς τους Εμαούς, αλλά σκοτισμένοι και βαρημένοι από τη λύπη δεν τον αναγνώρισαν. Εκείνος τους μιλούσε εξαδιπλώνοντας μπροστά τους τις προφητείες που αναφέρονταν στο πρόσωπό του. Μετά δι' την ανάπτυξη των προφητιών τους μίλησε με τη γλώσσα του θαύματος, ευλογώντας τον Άρτο στο μικρό σπίτι της ήρεμης πολιτιούλας, εξαφανίστηκε μπροστά από τα έκπληκτα μάτια τους. Οι προφητείες και το θαύμα τους άνοιξαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν επιτέλους. Κατάλαβαν πως μπροστά τους είχαν εκείνον που τον είδαν ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και για τον οποίον τόσο απαγρηγόρητα θρηνούσαν. Η προφητεία λοιπόν και το θαύμα. Αν μπορέσουμε να ανεβούμε στην ατμόσφαιρα τους, να ζήσουμε την ύπαρξή τους και το περιεχόμενό τους, τότε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Θα ακολουθήσουμε και θα δεχθούμε τον προφητικό λόγο που μιλάει για Αυτόν και θα προσέξουμε το θαύμα που φανερώνει τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Θα ανεβούμε πάνω από την ανθρώπινη φύση Του και θα προσεγγίσουμε τη θεότητά Του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, μια δυνατή πρόκληση έρχεται από την ιστορία. Στον άνθρωπο που ταλαντεύεται μέσα στις αμφιβολίες, στον άνθρωπο που με ορθολογιστική εφεκτικότητα αντικρίζει το θαύμα και την υπροφητεία, έρχεται η ιστορία να του μιλήσει με τη δική της γλώσσα και με τη δική της αδιάσυστη πιστικότητα για τον Ιησού Χριστό. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το εζωγράφησαν οι προφήτες. Στα Ευαγγέλια, στα οποία γίνεται λόγος για τη ζωή του, κυριαρχεί η υπερφυσική δύναμη και το θαύμα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η ανθρώπινη, η οποία συμπλέκεται με την προηγούμενη και συνθέτει ένα αρμονικό σύνολο. Διαβάζοντας τα Ευαγγέλια παρακολουθούμε μια ολόκληρη γνήσια ιστορία. Αν είναι αλήθεια ότι η χρονολογία και η γεωγραφία είναι τα δύο μάτια της ιστορίας, τότε οι πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσωπα και με πράγματα και με τοποθεσίες, το συγκεκριμένο δηλαδή ιστορικό υλικό, έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Μια σειρά τέτοιων στοιχείων πλαισιώνουν τη γέννηση του Ιησού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γεννήθηκε πριν από το θάνατο του Ηρώδου του Μεγάλου. Ο Ηρώδης πέθανε στο διάστημα πριν από το τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου του έτους 750 από κτίσεως Ρώμης. Επομένως, η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε πριν από τη χρονολογία αυτή. Το ότι ο Ηρώδης μόλις αντιλήφθηκε πως οι μάγοι δεν γύρισαν να του δώσουν τις πληροφορίες που ζήτησε, σκότωσε όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω, αυτό σημαίνει πως το πεδίο της Βηθλεέμ δεν θα έπρεπε να ήταν τότε παραπάνω από 2 χρόνων. Η χρονολόγηση αυτή τοποθετεί τη γέννηση του Ιησού Χριστού στο 4ο έτος προ Χριστού, μια και είναι βέβαιο ότι ο Ηρώδης πέθανε σε εκείνο το διάστημα. Η χρονολογία που έχουμε σήμερα λανθασμένη κατά 4 χρόνια οφείλεται στο σκύθι μοναχό Διονύσιο το Μικρό, 4ο αιώνα, που καθόρισε το έτος γεννήσεως του Κυρίου μας το έτος 754 από κτίσεως Ρώμης. Υπάρχει και μια δεύτερη πληροφορία, η οποία τοποθετεί ιστορικά τα γεγονότα της γεννήσεως. Ο Λουκάς μας ενημερώνει ότι η απογραφή, η οποία έφερε την Μαριάμ και τον δίκαιο Ιωσήφ στη Βηθλεέμ, εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο. «Και πορεύοντο πάντες απογράφες θεέκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλος Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ. Δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγκύο. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρε του τεκίν αυτήν και έτεκεν τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο». Οι αντιρρήσεις που προευλήθησαν σχετικά με τον ακριβή χρόνο της απογραφής στηρίχθηκαν στην ασάφεια ή την σιωπή των ιστορικών πηγών. Μερικοί είπαν είναι γνωστή μια απογραφή που έγινε στην Ιουδαία από τον Κυρίνιο κατά τα έτη 6-7 μετά Χριστόν. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να μαρτυρεί μια προγενέστερη απογραφή εις πάσαν την οικουμένη και μάλιστα από τον ίδιο τον Κυρίνιο σαν ηγεμόνα της Συρίας. Είναι αλήθεια πως η μόνη ιστορική μαρτυρία για τούτη την απογραφή απομένει ο Λουκάς. Η σιωπία όμως δεν αποτελεί επιχείρημα αρνήσεως. Άμα για ένα γεγονός δεν έχεις πολλές ιστορικές πληροφορίες,
δεν μπορείς ασφαλώς να συμπεραίνεις ότι δεν έγινε. Στην περίπτωσή μας όμως ο Λουκάς δεν μένει και χωρίς συμμαχία. Υπάρχουν αποδείξεις που έρχονται να πλαισιώσουν τη δική του μαρτυρία. Ο Αύγουστος, Οκτάβιος Αύγουστος, ήταν άριστος οργανωτής και διοικητής, που είχε δημιουργήσει ένα αληθινό προσωπικό πρωτόκολλο, γιατί στον θάνατό του, όπως αναφέρει ο Τάκητος, βρέθηκε ένα Breviarium Imperii, σύνοψη αυτοκρατορίας, γραμμένο όλο ιδιοχείρος και στο οποίο βρίσκονταν σημειωμένα όλα τα δημόσια εισοδήματα, ο αριθμός των Ρωμαίων πολιτών και των συμμάχων που ήταν υπό τα όπλα, η κατάσταση του στόλου των συμμάχων βασιλείων, των επαρχιών, των δασμών, των φόρων, των αναγκών και των διανομών. Αλλά όλες αυτές τις ακριβείς πληροφορίες πώς θα μπορούσε να τις έχει ο Αύγουστος Κέσαρας της Ρώμης χωρίς απογραφές, υπολογισμούς, έρευνες ή παρόμοιες ενέργειες? Για απογραφές τέτοιου είδους που εκάλυπταν ορισμένα θέματα και εφαρμόντας σε περιορισμένη έκταση δεν μας λείπουν οι πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αύγουστος στο Monumentum Ansirarum, μνημείο Αγκύρας, βεβαιώνει ότι έκανε τρεις απογραφές των Κίβες Ρωμάνι, των Ρωμαίων πολιτών, δηλαδή το 28 π.Χ., το 8 π.Χ. και το 14 μετά Χριστόν. Είναι γνωστό ότι κατά το 28 απεγράφησαν οι Γαλατίες και κατά πάσα πιθανότητα και η Ισπανία. Εξάλλου, από παπύρους οι οποίοι τελευταίως ανακαλύφθηκαν εξάγεται ότι στην Αίγυπτο γίνονταν απογραφές κατά περιόδους σε απόσταση 14 ετών η μία από την άλλη και ότι η πιο αρχαία, που σχεδόν βέβαια αναγράφεται, είναι του έτους 5 έως 6 μετά Χριστόν, την οποία ακολουθούν των ετών 19 έως 20, 33 έως 34, 47 έως 48 και συνέχεια στον 3ο αιώνα. Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν ότι μια γενική απογραφή θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχέδια του Αυγούστου, μολονότι μπορούσε να μην είναι ταυτόχρονη η εκτέλεσή της ολόκληρη την αυτοκρατορία, αλλά τιμηματική. Όσο για το συγκριτικό σου πλήκιο Κυρίνιο, αυτός είναι γνωστός και από τους Ρωμαίους ιστορικούς. Είχε κυβερνήσει την Κρήτη και την Κυρίνια. Μόλις κυρίευσε στην Κιλικία τα φρούρια των Ομοναδών, στην περιοχή του Αυγούστου, τιμήθηκε με την υπατία. Τις δημόσιες αυτές θέσεις του τις αναφέρει και ο Τάκητος. Για να κάνει ο Κυρίνιος απογραφή στην Ιουδαία, λοιπόν, κατά την εποχή της γεννήσεως του Ιησού, θα έπρεπε να ήταν αυτός ηγεμόν της Συρίας ή τουλάχιστον να είχε μια ειδική εξουσία που θα του έδινε το δικαίωμα να εκτελέσει τη σπουδαιοτάτη αυτή αποστολή. Ένα τμήμα επιγραφής που βρέθηκε στο Τρίβολι το 1764 και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λατερανού στη Ρώμη, όταν συγκριθεί με την επιγραφή του Εμιλίου Σεκούνδου που βρέθηκε στη Βενετία το 1880, μας δίνει το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι ο Κυρίνιος διατέλεσε για πρώτη φορά ηγεμόν στη Συρία πριν από τη χριστιανική εποχή. Άλλη μια επιγραφή που βρέθηκε κατά το 1912 στην Αντιόχεια της Πισιδίας αναφέρει ότι ο Κυρίνιος ήταν τιμητικός δίαρχος της ρωμαϊκής αυτής απικίας. Η τιμητική αυτή διάκριση μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο Κυρίνιος υπήρξε διοικητής στη Συρία κατά την περίοδο της απογραφής. Εκτός από αυτά τα ιστορικά σημάδια, τα οποία τοποθετούν με καταπληκτική χρονική συνάφεια το γεγονός της γεννήσεως, υπάρχουν και οι καθορισμοί των τόπων και των προσώπων μέσα στα πλαίσια της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας. Η Βηθλεέμ, τα Ιεροσόλυμα, ο γέρος Σιμεών και τα τόσα άλλα πρόσωπα και οι τοποθεσίες από την πρώτη στιγμή μας κάνουν να νιώσουμε ότι η ιστορία του Ιησού είναι οργανικά αντιταγμένη στην ιστορία της ανθρώπινης γενιάς μας. Όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο λοιπόν το παίρνει ο ημνογράφος της Εκκλησίας και το μεταποιεί σε υπέροχη σύνθεση. Αυγούστου, μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επάυσατο. Και σου εν ανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδώλων κατήργηται. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον, επόλεις γεγέννηνται. Και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος, τα έθνη επίστευσαν. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγματι του Κέσαρος. Επεγράφει μεν η πιστή ονόματι θεότητος σου του ενανθρωπίσαντος Θεού ημών. Μετά τα ιστορικά λοιπόν στοιχεία που αναφέρονται στη γέννηση, ακολουθούν εκείνα που συνδέονται με τα παιδικά χρόνια. Αυτά είναι πολύ λίγα. Ύστερα από την επάνωδο από την εξορία της Αιγύπτου,
Μας περιγράφεται το περιστατικό το οποίο έγινε στο ναό των Ιεροσολύμων όταν ο Ιησούς ήταν στην ηλικία των 12 χρόνων. Και μετά προχωρούμε και φτάνουμε στο γεγονός της βαπτίσεως των Ιορδάνη. Η σιωπή αυτή, γύρω από τα γεγονότα μεγάλων κομματιών της ζωής του Ιησού, έδωσε σε μερικούς τη λαβή να μιλήσουν για δίθεν απομάκρυνσή του κατά το διάστημα αυτό από την Ιουδαία. Όμως το συμπέρασμά τους είναι εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετο. Η σιωπή δεν είναι ούτε πληροφορία, ούτε επιχείρημα. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι το Ευαγγέλιο δεν αποτελεί πλήρη ιστορία. Η αφήγηση είναι αποσπασματική και παρουσιάζει πάντοτε γεγονότα εκείνα τα οποία φανερώνουν το όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, αποσιωπάται η εξορία στην Αίγυπτο και περιγράφεται μόνο σε λίγες γραμμές η αναχώρηση και η επιστροφή. Αποσιωπώνται τα χρόνια μέχρι το 12ο. Αποσιωπώνται όλα από το 12ο μέχρι το 30ο, όπως επίσης και στα κατοπινά χρόνια της δημοσίας δράσεως αποσιωπώνται πολλά περιστατικά και μεγάλα κομμάτια από τη διδασκαλία του. Παρόλο όμως ότι τα πολλά χρόνια μέχρι το 30ο τα περνάει ο Ιησούς σε σιωπή, φαίνεται πως είναι πάρα πολύ γνωστός στους Ιουδαίους συμπατριώτες του. Γιατί αυτοί μόλις τον βλέπουν να κηρύττει στη συναγωγή της Καπερναούμ, το αναγνωρίζουν, μένουν θαμπομένοι μπροστά στη σύνεση και τη σοφία του και εκφράζουν την έκπληξή τους με τούτα τα λόγια «Πόθεν τούτο ταύτα» και «Τι σοφία ειδωθεί σε αυτό» και «Δυνάμεις τι αύτε δια των χειρών αυτού γίνονται ουχούτως εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος». Όπως μας λέγει ο Μάρκος στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 1, επόμενα. Η έκπληξη αυτή, αθόρμητη και ανεπιτίδευτη, φανερώνει ότι τον εγνώριζαν και ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν τον είδαν απομακρύνεται από κοντά τους, γιατί διαφορετικά δεν θα διατύπωναν μια τέτοια απορία. Τα γεγονότα που ακολουθούν από την εποχή κατά την οποία ο Κύριος έφτασε στα 30 του χρόνια, μέχρι το τελευταίο Πάσχα και το Σταυρό, μπορούν με πολύ γενικές και αδρές γραμμές και με ελαφρές ίσως προσεγγίσεις να ταξινομηθούν ως εξής. Προηγείται το κήρυγμα του Ιωάννου. Ακολουθεί το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη. Μετά το βάπτισμα συλλαμβάνεται ο Ιωάννης. Ο Κύριος φεύγει στην έρημο και δέχεται τους μεγάλους πειρασμούς. Ύστερα τον βρίσκομαι στη Γαλιλαία και στον γάμο της Κανά. Αυτό αποτελεί και το πρώτο του δημόσιο θαύμα και την έναρξη της δημόσιας δράσεώς του. Αργότερα κατεβαίνει στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει από το ναό τους εμπόρους που βεβηλώνουν τον ιερό χώρο. Κατά την επιστροφή του στη Γαλιλαία σταματάει στο πηγάδι της Σιχάρ, όπου συναντάται με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ακολουθεί επί του όρους ομιλία και μια σειρά διδασκαλιών και θαυμάτων. Στο διάστημα αυτό γίνεται η αποκεφάλιση του Ιωάννου του Βαπτιστού από τον Ηρώιδη Αντίπα και την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα. Μετά το τελευταίο Πάσχα ακολουθεί άλλη σειρά θαυμάτων και διδασκαλιών και το καταπληκτικό γεγονός της μεταμορφώσεως επάνω στο όρος Σταβόρ. Μέχρι που φτάνουμε στο τελευταίο ταξίδι στην Ιουδαία, στην Ανάσταση του Λαζάρου και στην πορεία προς το πάθος των Σεπτών. Τα γεγονότα του πάθους είναι συγκλονιστικά. Τα διαδέχεται η Ανάσταση και η Ανάληψη. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν μερικά ειδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι η πλήρης υποταγή στην ανθρώπινη αδυναμία. Η πείνα, η δίψα, ο κόπος, ο ύπνος, η αγωνία, ο πόνος. Τα λεγόμενα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη. Ο Ιησούς έζησε όλες αυτές τις φάσεις και όλες αυτές τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής μας. Δεν έμεινε τίποτα από την ανθρώπινη περιπέτειά μας που να μην την γευθεί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Μέσα σε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία αναπηδούσε μια τρομερή ισχύς, όμοια με την οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ επάνω στον πλανήτη μας. Η άνεση με την οποία πραγματοποιήσω το θαύμα, η ποικιλία των κατευθύνσεων προς οποίας εκδηλωνόταν η απέραντη δύναμή του, δεν μπορούν να βρουν καμιά φυσική εξήγηση. Ένα τρίτο πράγμα. Ενώ οι εχθροί του υπήρξαν πολλοί και η διάθεσή τους απέναντί του καταστροφική, δεν μπόρεσαν να βρουν το παραμικρό ψεγάδι στην προσωπικότητά του και στην αναστροφή του, ώστε να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του και να κατορθώσουν να πετύχουν την εξόντωσή του. Ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του, υπερφυσική δύναμη στην πληρότητά της και αγιώτης αλέκιαστη
ανεπανάληπτη στην ιστορία των αιώνων, στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία των ανθρώπων. Αυτά είναι τα ολοφάνερα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το μεγάλο πρόβλημα γύρω από την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Τη λύση του προβλήματος αυτού όμως καλούμεθα να ψάξουμε να τη βρούμε. Αγαπητοί και αγαπητές μου, το υπερφυσικό στοιχείο στην πληρότητά του το συναντάμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά και το ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του αναπηδάει μπροστά μας όταν ερευνούμε τη φυσιογνωμία και τη δράση του. Αυτά διαπιστώνουμε στη μελέτη που κάνουμε μέχρι τα τώρα. Όμως, η σύνθεση του υπερφυσικού με το ανθρώπινο, της ουσίας του Θεού με τη σάρκα, είναι κάτι μοναδικό και από την ανθρώπινη σκοπιά μας εντελώς απρόσιτο. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του λογικού μας δεν μπορεί να χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες κατηγορίες και τις εικόνες και τις παραστάσεις του υλικού κόσμου να μας δώσει μια περιγραφή και μια ερμηνεία. Προκαταβολικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αδυναμία μας δεν παραμερίζει ή πολύ περισσότερο δεν καταργεί το μεγάλο αυτό μυστήριο. Ένα παράδειγμα μπορεί να αποσαφηνίσει αυτό που λέγω. Υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες ο άνθρωπος ζούσε μια και μόνη πραγματικότητα, τη βαρύτητα. Το πένταγμα στους εθέρες ήταν για αυτόν ένα όνειρο, πέρα από τη λογική και πέρα από την τεχνική του ικανότητα. Το δε πλησίασμά του στους άλλους πλανήτες μπορούσε να το συναντήσει κανείς μόνο στα παραμύθια ή στις φαντασίες του Ιουλίου Βέρν, τα νεφελώδη αυτά πλάσματα της φαντασίας. Όμως οι καιροί πέρασαν και οι προοπτικές και οι δυνατότητες άλλαξαν. Σήμερα με τη γνώση που έχουμε και με τις τεχνικές τελειοποιήσεις που κρατάμε στα χέρια μας, σχεδιάσαμε το τελικό βήμα προς τον δορυφόρο της γης μας. Χωρίς αυτό καθόλου να μας παραξενεύει και χωρίς να αντιμάχεται το λογικό μας και τη δύναμή μας. Και ακόμη τα δικά μας μέσα εξερευνούν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και φθάνουν και μας στέλνουν εικόνες από εκεί. Ήδη κατακτήσαμε το δορυφόρο της γης μας. Οι αιώνες που πέρασαν μας έφεραν λοιπόν μπροστά. Το φανταστικό και το ονειρόδες το μετουσίασαν σε πραγματικότητα. Το αδύνατο απέδειξαν πως είναι δυνατό. Η ύπαρξη της βαρύτητας και η προώθηση στους εθέρες, οι δύο αντίρροπες τάσεις μπόρεσαν να εναρμονιστούν κάτω από την επίμονη έρευνα και δημιουργία της ανθρώπινης επιστήμης. Ό,τι συμβαίνει στον τομέα τούτο της επιστήμης και της τεχνικής αποτελεί ίσως μια αμυδρή εικόνα εκείνου που θα συμβεί όταν ξεπεράσουμε τα όρια του υλικού του κόσμου και δρασκελίσουμε στον πνευματικό και αιώνιο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Το μυστήριο της εναρμονήσεως του θεϊκού και του ανθρωπίνου στοιχείου στο πρόσωπο του Ιησού μας φαίνεται σήμερα απρόσιτο και ανερμήνευτο. Νιώθουμε τον πειρασμό να το χαρακτηρίσουμε σαν αδύνατο. Αυτός όμως ο χαρακτηρισμός μας εκπροσωπεί τη σημερινή μας αντιληπτική ικανότητα και τη σημερινή διστακτική αναμέτρηση με την πραγματικότητα. Όταν το υλικό σκήνος παραμερίσει, όταν γυμνεί τη ψυχή και το νόο καθαρό θα περιβλέψουμε τα ενουρανείς, σύμφωνα με την έκφραση «Τη θαυμαστή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου», τότε θα αποκτήσουμε άλλη αίσθηση των πραγμάτων και δεν θα δυσκολευθούμε να ομολογήσουμε ότι εκείνο που μέχρι τότε θα μας δημιουργεί αυτόν τον πειρασμό του αδυνάτου είναι κάτι δυνατό και αληθινό. Για τον άνθρωπο όμως που δεν βάζει σαν μοναδικό και λάθο οδηγό το λογικό του, δεν χρειάζεται τόση προσμονή. Υπάρχει ο μεγάλος χειραγωγός, η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή. Το έργο της Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, που του προσφέρει το κλειδί για να μπει στο χώρο του μυστηρίου. Να πληροφορηθεί αυτό που πράγματι συμβαίνει.

αυτό ανοίγει μπροστά μας τις τρεις θεμελιώδεις πτυχές του καταπληκτικού μυστηρίου. Και πρώτα-πρώτα μιλάει με σαφήνεια για την προύπαρξη του λόγου. Στην αρχή, τότε που άρχισε να παίρνει υπόσταση και ύπαρξε ο υλικός και ορατός κόσμος, υπήρχε ο λόγος. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο χρόνο κατά το οποίο να ήρθε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Η ύπαρξή του βυθίζεται πέρα από τον άνθρωπο, πέρα από το σύμπαν, πέρα από την ύλη, πέρα από το χρόνο, μέσα στα απέραντα άχρονα βάθη της θεϊκής παρουσίας. Δεύτερον, εκτός από την αιωνιότητα, το χωρίο μας μιλά και για τη θεότητα του λόγου. Θεός είναι ο λόγος, μας λέει. Δεν ήταν μια απρόσωπη δύναμη. Δεν ήταν μια κατά συνθήκη κατηγορία της ανθρώπινης σκέψης. Ο λόγος ξεπερνούσε τα όρια του χώρου και του χρόνου, γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός με την αιωνιότητά του και την απεραντοσύνη του. Μα ακόμη το ίδιο χωρίο μας μιλάει και για τη σάρκωση του λόγου. Και ο λόγος σάρξ εγένετο. Ήρθε στη γη μας. Μπήκε στα ανθρώπινα μέτρα μας. Πήρε τη δική μας σάρκα και την έκανε δική του. Μπήκε στο ποτάμι της ανθρώπινης ιστορίας μας. Σημερίστηκε το μόχθο μας. Μίλησε τη γλώσσα μας. Έφαγε το ψωμί μας. Έγειρε για να αναπαυθεί στα προσκέφαλά μας. Οι τρεις αυτές σαφείς διατυπώσεις της αγωγής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν αποτελούν ξεχωριστά στοιχεία. Συμπληρώνονται και συντίθενται και εναρμονίζονται για να παρουσιάσουν στη συνολική του απεριόριστη δύναμη και έκπαγλη ομορφιά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φυσικά, η εισαγωγή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν είναι το μοναδικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης, το οποίο μας μιλάει για τη σάρκωση του Λόγου του Θεού και για την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζομαι: «Ως, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ουχαρπαγμόν ηγήσατο το είναι, ίσα Θεό». Και ότι είχε την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα, δεν θεώρησε ότι είχε εξαρπαγή στην ισότητα με το Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και πήρε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και στους Γαλάτας πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενο εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Η Καινή Διαθήκη λοιπόν είναι σαφέστατη στην αποκάλυψή της. Η ανθρώπινη όμως διάνοια είναι τροπερά δύσκολη στο να συλλάβει το μυστήριο. Κάνει μερικά βήματα και πάλι υποχωρεί και επιχειρεί να εμφιαλώσει τον άπειρο Θεό στα δικά της περιορισμένα ανθρώπινα μέτρα. Εξαιτίας αυτής της παλιδρομήσεως, ο ανθρώπινος στοχασμός και η ανθρώπινη έρευνα πέρασαν από πολλές συμπληγάδες και από πολλές περιπέτειες. Από τα τέλη του πρώτου αιώνος παρουσιάστηκαν οι αιρέσεις. Ο γνωστικισμός με εκπρόσωπο τον Κύρινθο προσπάθησε να παραμερίσει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αντίθετα, ο δοκιτισμός νόμισε πως μπορεί να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και υποστήριξε ότι η σάρκωση ήταν φαινομενική. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τονίζοντας με ιδιαίτερη επιμονή την παρουσία των δύο φύσεων, πολεμάει αυτές τις αιρέσεις και προσπαθεί να οδηγήσει το λαό στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται οι μεγάλες αιρέσεις που συνετάραξαν την Εκκλησία. Η αιτία και η απαρχή όλων αυτών ήταν και πάλι η τάση των ανθρώπων να υποτάξουν στις ανθρώπινες κατηγορίες και στα καθαρά ανθρώπινα σχήματα το ανερμήνευτο στην στενή λογική μυστήριο. Από τον Απολλινάριο στον Εστόριο και από τον Εστόριο στον Ευτυχή, οι αιρετικοί κινήθηκαν όχι με την διάθεση να ανεβούν προς εκείνο που αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αλλά με την επίμονη πρόθεση να δώσουν φυσικές, εντελώς ανθρώπινες λύσεις στο πρόβλημα. Και η Εκκλησία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις πλάνες με τη μελέτη, με την προσευχή, με την έρευνα των πηγών, με τη συλλογική συνοδική διερεύνηση και συζήτηση μέσα στην ατμόσφαιρα της αναζητήσεως και καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διατυπώθηκε η πίστη της Εκκλησίας, το δόγμα της. Αυτό το υπέροχο κείμενο το οποίο απαγγέλλουμε τόσο συχνά και το οποίο αποτελεί την μετά από βαθιά έρευνα πεποίθηση και πίστη της Εκκλησίας. Το σχετικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστης το ξέρουμε όλοι, διακηρύττει: «Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων».
Αγαπητοί και αγαπητοί,

0: θεατές μου, με βαθιά συγκίνηση σκέπτομαι ένα γεγονός. Όταν και σένα και μένα και όλους μας ασχημάτισταν ήπια μας οδήγησαν στην Ιερή Κολυμβήθρα και με το Άγιο Βάπτισμα μας έμπασαν σαν μέλη στην Εκκλησία. Ο ανάδοχος μας, ο πνευματικός μας δηλαδή πατέρας, απήγγειλε το σύμβολο της πίστος εξ ονόματός μας. Ομολόγησε ότι και εκείνος πιστεύει στο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και ότι αναλαμβάνει να χειραγωγήσει και εμάς στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Όμως δεν αποκλείεται το χρέος του αυτό να μην το έκανε. Και τώρα αναβρίσκεται σε αμηχανία και σε ένα δισταγμό. Γι' αυτό λοιπόν ταπεινά και με πολύ αγάπη σας ζητώ να συνεχίσω με το διάλογο την επόμενη φορά. Ως τότε εύχομαι η αγάπη, η χάρη, η ευλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σας χαριτώνει και να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πάμε, Μπαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού με τίτλο «Το έργο της κατήχησης και η παρουσία του κατηχητή». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την 3η 5 Μαΐου 2026 σε σύναξη κατηχητών και κατηχητριών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
2: Να σας πω την αμαρτία μου, σκεφτόμουν σήμερα στο αυτοκίνητο τι θα σας πω. Και όταν ήταν κάποιος μοναχός από το Έσεξ, το μοναστήρι μας, μου είπε το εξής, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση και θα σας το πω και μετά θα σας πω γιατί σας το είπα. Μου λέει ότι κάποιος γνωστός του, και αυτός Κύπριος μοναχός, ήταν σπούδαζε στο Λονδίνο και τον παίρνει τηλέφωνο μια συγγέννησα του και του λέει, ξέρεις Κωστάκη, θα έρθουμε στο Λονδίνο και σας παρακαλώ να μας καθοδηγήσεις, να μας ξεναγήσεις στη Μωρή στο Έσεξ. Αυτός επειδή ήταν συγγενής του και τους ασεβόταν τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους είπε όχι βέβαια, αλλά όπως ο ίδιος μεταμολόγησε, εγώ λέει, μέχρι τώρα είμαι όχι αδιάφορος, είμαι άθεος. Αλλά δεν μπορούσα να τους το πω. Και τους είπα ότι ευχαρίστω, θεία, θα έρθετε, θα σας περιμένω, θα σας πάρω. Εγώ λέει ο Κωστάκης αυτός ότι εντωμεταξύ δεν ήξερα πού είναι το Έσεξ, αν υπάρχει μονή στο Έσεξ. Τέλος πάντων, αναγκάστηκα και ρώτησα και βρήκα που είναι. Και ήμουν έτοιμος όταν έρθουν αυτοί οι συγγενείς μου, η θεία μου και ο θείος μου, να τους πάρουν για να προσκυνήσουν εκεί στο μοναστήρι. Επήγαν εκεί και ήταν, φαίνεται, ώρα ησυχίας. Και στην ώρα της ησυχίας, το ξέρω, ο γέροντας μαζί με έναν μοναχό συνηθίζει και περιπατεί στο μοναστήρι, γιατί ούτε είπανε γιατροί τότε. Ήταν περίπου, αυτό συνέβη 5 χρόνια πρωτού να κοιμηθεί.
3: Ο Άγιος Σοφρόνος.
2: Περπατούσε, τον είδαμε λέει εκεί. Του είπαν εκεί, κατάλαβαν οι θείοι μου ότι είναι ο γέροντας Σοφρόνος, τον ήξεραν από φωτογραφίες. Εγώ λέει μου, έτσι απατής έβλεπα. Μας ευλόγησε και μου λέει, εσύ παιδί μου, τι κάνεις, του λέει, εγώ είμαι φοιτητής, του λέει. Και τον ευλόγησε και του είπε, ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου. Και μόλις του είπε αυτό το πράγμα, άρχισε αυτό να κλαίει. Άρχισε να κλαίει, άρχισε να αισθάνεται μέσα του κάτι υπερφυσικό και σου λέει, τι γίνεται. Και από τότε πήγε ο Θεός μέσα του. Αυτή την ευλογία που ούτε ξαναείδε αυτός τον γέροντα Σοφρόνιο. Και άρχισε να είναι σπηλής μέσα στην εκκλησία, άρχισε να ξομολογείται, να ζει τα μυστήρια της εκκλησίας. Γιατί σας το είπα. Για να σας πω ότι εσείς κάνετε ένα κατηχητικό έργο, είτε το θέλετε είτε όχι. Αυτό το κατηχητικό έργο πρέπει να διαπνέεται από μία έμπνευση. Πρέπει να μάθετε να εμπνέετε τους ανθρώπους. Και ακριβώς ποιος είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος εμπνέεται από τον Χριστό. Αυτός ο οποίος είναι οικείος του Χριστού. Αυτός που είναι αδελφός του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος είπε σε έναν παιδί τελείως αδιάφορο και όπως έλεγε ένα άθεο, που δεν ήταν αλήθεια αυτό, απόδειξε ότι μετά άρχισε και επίστευε και άρχισε και πήγαινε στην εκκλησία και έγινε άνθρωπος του Θεού, γιατί ακριβώς είχε αυτή την έμπνευση από τον Χριστό. Γι' αυτό και εσείς να ξέρετε ότι είστε συνεργάτες εις τον Χριστόν, ο οποίος ήρθε για μας, υπερών ο Χριστός, για ψυχές υπερών ο Χριστός απέθανε, και έρχεστε και συμβάλλετε κι εσείς και συμβάλλετε στη χαρά του ουρανού. Όπως είπε ο Κύριος, χαρά γίνεται εν ουρανής, επιενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν ξέρω αν το συλλάβετε αυτό, να το πιάσετε όσων καιρών κάνετε αυτό το έργο του κατηχητού. Διότι ο κατηχητής είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει βαρύτητα ο λόγος του πνευματική και θα έχει βαρύτητα πνευματική πότε. Όπως λέγει ο Ευαγγελιστής για τον Χριστό, ήξατο ποιείνται και διδάσκει. Και όχι μόνο τότε ωφελούμουν, αλλά όταν ήμουν στη Μητρόπολη μου, όταν ήμουν στον κόσμο και άκουγα κανείς να προσφέρει το όνομα Αντώνιος, αμέσως η καρδιά μου πήγαινε στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατέρα και αμέσως αισθανόμουν μια αναγαλίαση στη ψυχή μου. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει αυτό να έχουμε και να πάσχουμε εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τη δεχόμεθα εμείς σαν δοχεία του Αγίου Πνεύματος και να μεταλαμπαδεύουμε. Γιατί να ξέρετε, κάποιος Αγιορείτης μου έλεγε ότι ο αληθινός ιεροκήρυξης, διότι και εσείς είτε με τον έναν άνθρωπο είτε με τον άλλον είστε ιεροκήρυξες. Έλεγε ότι ο άνθρωπος ο χαριτωμένος που κηρύττει το Λόγιο του Θεού, όταν ανοίξει το στόμα του, τότε μαζί ανοίγοντας το στόμα του να προφέρει τον Λόγο, εξέρχεται και η χάρις από αυτό που υπάρχει ένικος μέσα του και προσφέρεται χαριτωμένος λόγος που προσφέρει στον ακροατή δεκτικότητα και το δέχεται ασμένος και ευχαρίστος. Και τότε υπάρχει καρπός πνευματικός. Τότε υπάρχει εφορία πνευματική. Γι' αυτό και είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος όντως αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστης και ποθεί να είναι μαζί με τον Χριστό, να είναι ενωμένος με τον Χριστό και εφόσον είναι ενωμένος με τον Χριστό, παίρνει τη δύναμη του Χριστού και προσφέρει τον Χριστό με έναν αυθεντικό και αληθινό τρόπο. Και τότε ακριβώς γίνεται φορέας της χάριτος και τότε τα παιδιά που τον ακούν αποχωρούν από αυτόν τον διδάσκαλο, τον κατηγητή της διδάσκαλος. Αποχωρούν εν εταίρα μορφή. Γι' αυτό και νομίζω ότι εσείς πρέπει να το προσέχετε αυτό το πράγμα, να το προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε, να προσέχετε πώς παρίσταστε, να προσέχετε πώς κάθεστε, να προσέχετε τα λόγια τα οποία λέτε, ο τρόπος ο οποίος λέτε, ώστε να προσπαθείτε να αναπαύετε αυτούς τους ανθρώπους και το ξαναλέγω, υπερών ο Χριστός απέθανε. Και ακριβώς ο Χριστός ήταν για όλους τους ανθρώπους και αν μελετήσει κανείς το βάθος και το πλάτος της όλης παρουσίας του Χριστού, θα δει ότι ο Χριστός μας ετησιάστη με τόσο πόθο για τον καθένα μας και ποθεί απεριορίστως τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, κάθεραν έτσι διαπρόνοια, ώστε τα πράγματα να έχουν έρθει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε και μην έμεθα εργαλεία με τα οποία ο καθένας έρχεται στον Χριστό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, είναι πολύ σημαντική η προσφορά σας, είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και ότι δεν είστε μόνο απλώς εκείνοι που ακούετε τον Λόγο του Θεού, που τον ακούετε κι εσείς, αλλά ακούοντας τον Λόγο είτε από τους πνευματικούς σας πατέρες, είτε από τον Επίσκοπό σας, είτε από τους ιεροκήρυγες, τότε τον προσφέρετε κι εσείς και μπαίνει σε έφορον γίνει και καρποφορεί και τριάκοντα και εξήκοντα και εκατό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πάρετε σας σοβαρά αυτό το έργο, αλλά αυτό το έργο να σας δημιουργεί πολλή ευθύνη, η οποία ευθύνη να σας βοηθά ώστε να έχετε πιο προσεκτική ζωή, να αναπαύετε περισσότερο τον Χριστό και τότε όταν αναπαύουμε τον Χριστό αποκτά δύναμη προσευχή μας. Για να ξέρετε ότι η Ιεραποστολή δεν γίνεται μόνο με τον Λόγο που είναι αναγκαίος ο Λόγος, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εκεί γράφει ότι παρέτηνε τον Λόγο λέει άκλημα στο νυχτή. Γιατί ο Λόγος είναι σωτηρολογικός, είναι ζωοποιός, ηρεμήματα ζωής αιωνίου. Γι' αυτό τον Απόστολος Πέτρος που είπε ο Χριστός σε αυτούς όλους, μήπως και εσείς θέλετε υπάγειν, όταν άκουσε για τον Χριστό ότι πρέπει να πάρουν το σώμα και το αίμα του, μέσω μερικοί σκανδαλίστηκαν και άρχισαν να φεύγουν. Και τότε λέει και ο Χριστός στους 12, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, φύγετε. Μην τρέπεστε να μου πείτε ότι θέλετε να φύγετε. Και απαντά ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, πού τα πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Άρα λοιπόν τα ρήματα της ζωής αιωνίου πρέπει να τα τηρούμε, πρέπει να τα σεβόμεθα, πρέπει να τα κάνουμε ενέργο και τότε ακριβώς αυτά τα ρήματα θα γίνουν και έργο, τότε έχουν δύναμη μεγάλη και παίρνουν χώρο στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και ακριβώς αυτός ο λόγος, αυτή η δασκαλία που του προσφέρουμε, δεν είναι δασκαλία ανθρωποκεντρική. Είναι δασκαλία εκκλησιοκεντρική. Είναι δασκαλία χριστοκεντρική. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε ο καθηγητής να τονίσει στον διδασκόμενο και πρώτα τονίσει στον εαυτό του ότι ο χώρος που μπορεί κανείς να βρει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, ζώντας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ζώντας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ζώντας μέσα στην ακολουθία της Εκκλησίας. Εκεί θα βρούμε τη χάρη και εκεί θα αναπνεύσουμε και πράγματι η είσοδο μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει και ο Αγίος Χρυσόστομος, εισοδεύει ο άνθρωπος πολλές φορές είναι λύκος και εξέρχεται από την Εκκλησία αρνίων. Έτσι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό και εσείς συντελείτε ώστε να διαθίζεται η κοινωνία με ανθρώπους χαριτωμένους, με ανθρώπους εναρέτους, με ανθρώπους φίλους του Θεού, που όντως αυτοί οι άνθρωποι είναι το στολίδι, είναι η ευωδία της κοινωνίας. Γι' αυτό και χωρίς να το καταλάβουμε, συμβάλλουμε ώστε αυτά τα παιδιά να τους εμπνεύσουμε με τον λόγο μας ότι όντως ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός είναι ο Αναστάς εκ νεκρών και ακριβώς αυτή την περίοδο που είναι η Αναστάσιμη να τονίζεται η Ανάσταση όπως την τονίζει η Εκκλησία διότι ακριβώς η Ανάσταση τι είναι. Είναι ζωή που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και καταργείται ο θάνατος. Και αυτό βλέπετε ότι και εμείς που ζούμε στο Άγιον Όρος ζούμε και λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία για να βιώσουμε την αιωνιότητα των αιώνιων Θεών και ερχόμαστε στην Εκκλησία και εξερχόμεθα από λύκη αρνία αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος λέει και κάτι πιο καλύτερο. Ερχόμεθα άνθρωποι και αποχωρούμε Θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι το δώρο της Εκκλησίας, το δώρο του Χριστού το οποίο το παίρνουμε όλοι οι άνθρωποι και τότε βιώνουμε τον Χριστό. Γι' αυτό εμείς σεβασμένα δεν ζήσαμε σε έναν γέροντα που όντως ήταν ενάρετος και ο οποίος ζούσε συνεχώς την αιωνιότητα. Και μας έλεγε ότι η αιώνια ζωή, παιδιά, είναι αυτό το οποίο πρέπει να ζήσετε από τώρα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε σε έναν παρεφερές πόσο πολύ λυπούμε όταν ακούω τους ιεροκήρυκες να λένε τηρήστε τις εντολές του Ευαγγελίου και θα πάτε στον Παράδεισο. Και το λέει μια φορά μόνο και εγώ νέος μοναχός στο Κουτουρμούσι τότε. Του έλεγε ήταν εκεί και εγώ έτσι με μια θλασίδιτα που είχα πάντοτε. Του λέω ότι κακώς λένε γέροντα γιατί δεν είναι καλό αυτό που λένε. Και μου επετέθη το κοντινά γιατί ήταν ότι έβαλα αντιλογία. Όχι μου λέει δεν είναι σωστά αυτό που λένε. Ναι. Του λέω τι πρέπει να λένε. Αυτοί οι ιεροκήρυκες που λένε αυτό λέει, είναι σαν ένας γιατρός που πάμε στον γιατρό σαν άρρωστη και σου λένε πάρε τα φάρμακά σου και όταν τα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Ενώ εμείς λέει πρέπει να λέμε ότι η αιώνια ζωή, ο παράδεισος βιώνεται από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό μας έλεγε ότι ο θησαυρός που χαρίζει η Εκκλησία είναι η εμπειρία του Άγιου Πνεύματος που είναι αυτή τούτη η αιωνιότητα. Γι' αυτό και μας έλεγε, μας συντόνιζε πολλές φορές ο γεροντάς μας, αυτό της Κυριακής προσευχής, αύτιε στην αιώνια ζωή, για να γινώσκους εισέ των αληθινών Θεών και ο απέστειλας Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν η γνώση του Χριστού, που δεν έχει σχέση με την διανόηση ασφαλώς, η γνώση του Χριστού μας δίνει την δυνατότητα να βιώσουμε την αιωνιότητα. Και ο γέροντα μας ο Ιωσήφ αποχούσε μπορεί να πεθάνει, συνεχίζει με ποτέ.
1: Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ με θέμα το έργο της κατήχησης και η παρουσία του κατηχητή. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την 3η 5 Μαΐου 2026 σε σύναξη κατηχητών και κατηχητριών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθης εν ιέρημος, γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του γέροντος Εφραίμ από το Άγιο Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, παλαιό.

0: Φάλιρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό σήκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μα τα σας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πυραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η χάρις, η σκέπη και η προστασία της Παναγίας μας της Μητριδιώτισσας, που γιορτάσαμε προχθές την έβρεση της Πανσέπτου εικόνος της και το θαύμα της Ιάσεως του Παραλίτου, μαζί με τα πάμπολα άλλα θαύματά της, ας μας περισκέπουν και ας μας προστατεύουν στους δυσχήμερους καιρούς μας. Στη μεθέωρη τη σημερινή Κυριακή, η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου, 304, του Αγίου Αποστόλου Αριστάρχου και της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης, 1764. Στο σημερινό αποστολικό μας ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους παραλήπτας της επιστολής του χριστιανούς της Κορίνθου ναών του αληθινού Θεού, σύμφωνα με τον Λόγον του Θεού και την υπόσχεσή του ότι θα κατοικήσει ανάμεσά τους και θα περιπατήσει μαζί τους και θα είναι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός του. Γι' αυτό τους συμβουλεύει να απομακρυνθούν από τους αθέους, τους απίστους και τους ειδωλολάτρες και να μην αγγίζουν τίποτε το ακάθαρτο. Και τους δίνει την υπόσχεση ότι θα τους δεχθεί κοντά του και θα είναι για αυτούς πατέρας και εκείνοι θα είναι για αυτόν ιοί και θυγατέρες. Και τους συνιστά να κρατάνε αυτές τις υποσχέσεις, να καθαρίζουν τον εαυτό τους από σαρκικούς και πνευματικούς μολυσμούς και να επιτελούν αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ας δούμε το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού που ζει στους αιώνες, καθώς το είπε ο Θεός ότι θα κατοικήσω ανάμεσα σε αυτούς και θα περπατήσω μαζί τους και είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, εξέλθετε, απομακρυνθείτε από αυτούς και ξεχωρίστε τον εαυτό σας και μην αγγίζετε τίποτε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ κοντά μου. Και όπως λέγει πάλι ο Παντοκράτορας Κύριος, θα είμαι σε εσάς πατέρας και εσείς θα είστε για μένα ιοί και θυγατέρες. Αυτές τις υποσχέσεις έχοντες λοιπόν αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό και ας γινόμαστε όλο και περισσότερο Άγιοι με τον φόβο του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 16, «Ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμι λαός», σημειώνει τα εξής. «Ημέν άπιστη», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ναοί των ειδώλων ή και ακόμη είδωλα. Εσείς δε οι πιστοί χριστιανοί είστε ναός Θεού, όχι τέτοιου Θεού όπως λένε στη μυθολογία τους οι Έλληνες, οι οποίοι λατρεύουν νεκρούς θεούς και άψυχα είδωλα, αλλά ζωντανού Θεού. Ποια λοιπόν συγκατάθεση, δηλαδή ομοιότητα και ένωση είναι ανάμεσα σε εσάς, τους ναούς του ζώντος Θεού και ανάμεσα στα νεκρά και ανέστητα είδωλα?» Βέβαια καμία. Για να μην φανεί ότι κολακεύει τους Κορινθίους ο Θείος Απόστολος, δια τούτο φέρει τώρα μαρτυρία από την Αγία Γραφή ότι οι χριστιανοί είναι ναός Θεού. Το να κατοικήσει λοιπόν μέσα σε εμάς τους χριστιανούς ο Θεός, αυτό το προξενεί η καθαρότητα της προηγούμενης ζωής μας. Το δε και να περπατήσει μέσα σε εμάς αυτός ο Θεός, αυτό το προξενεί η μετά την ενίκηση του Θεού μέσα μας ενάρετη πολιτεία μας. Διότι όταν μεν καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη, τότε κατοικεί μέσα σε αυτόν ο Θεός. Όταν δε πάλι μετά τα αυτά κινείται ο άνθρωπος, προκόπτει σε έργα θεάρεστα, τότε λέγεται ότι ο Θεός περιπατεί μέσα στην καρδιά του, δείχνοντας ότι η χάρις του ενεργεί σε αυτόν φανερά και εμφανίζουν με πνευματικές κινήσεις και θείες εμπνεύσεις το Άγιον θέλημά του.
Γιατί τότε ο κοινός Θεός όλων των ανθρώπων και των κτισμάτων γίνεται με εξαίρετο και ξεχωριστό τρόπο δικός του Θεός, του ανθρώπου εκείνου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος ανεβαίνει στην τάξη και το μέτρο των παλαιών πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τον οποίον ο Θεός των πάντων ελέγεται με ιδιαίτερο τρόπο Θεός των. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Και έσω με ημίν εις πατέρα και ημίς έσεστε έμοι εις Θεούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Βλέπεις, αγαπητέ αναγνώστα, πως ο προφήτης Ιερεμίας προφήτευσε από τα παλιά χρόνια την αναγέννηση του Αγίου Βαπτίσματος και την υιοθεσία που θέλαμε να λάβουμε στους έσχατους χρόνους εμείς οι χριστιανοί. Γιατί αυτήν φανερώνει το ρητό αυτό. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μητριώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στον χαρακτηρισμό των χριστιανών της Κορίνθου ως ναών του αληθινού Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Πανάγιος Θεός θα είναι ανάμεσά τους και θα συμπορεύεται μαζί τους. Θα είναι ο Θεός τους και εκείνοι ο λαός του. Τους συμβουλεύει να απομακρυνθούν από τους αθέους, τους απίστους και τους ειδωλολάτρες, από ό,τι ακάθαρτο και λιπαρό και από σαρκικούς και πνευματικούς μολυσμούς. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου στο αποστολικό μας ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στην τιμή των Αγίων που διακρίθηκαν για την πίστη και για την καθαρότητα του βίου των και προβάλλονται από την Αγία μας Εκκλησία ως ζωντανά παραδείγματα πίστεως και αγιοσύνης. Οι Άγιοι που γι' αυτό τους τιμά η Εκκλησία είναι ναοί Θεού ζώντος και κατά τον Μέγαν Βασίλειον είναι εικόνες έμψυχοι. Η αγιοσύνη επιτελείται με τον Άγιον Φόβον του Θεού. Η αμαρτία, το αντίθετο της αγιοσύνης, κατά πουσίαν του Θείου Φόβου γίνεται, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου. Η Εκκλησία τιμά τους Αγίους εκείνους, δηλαδή που διακρίθηκαν για την πίστη και για την καθαρότητα του βίου των, εορτάζει τις μνήμες των Αγίων και τους προβάλλει στα μάτια μας ζωντανά παραδείγματα της πίστης και της αγιοσύνης. Ο βίος και η πολιτεία των Αγίων μας είναι οδηγός για να γινόμαστε κι εμείς Άγιοι και συγχρόνως είναι η βεβαίωση πως το Ευαγγέλιο, το Ιερό, δεν είναι ανεφάρμοστο και η αγιοσύνη δεν είναι ακατόρθωτη. Οι Άγιοι που γι' αυτό τους τιμά η Εκκλησία, καθώς γράφει ο Απόστολος, είναι ναοί Θεού ζώντος. Και καθώς διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος, είναι εικόνες έμψυχοι του Θεού. Και αν θέλουμε να δούμε τι είναι εκείνο που λέγει η Θεία Γραφή, ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, το βλέπουμε λοιπόν στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όμως, ενώ η Εκκλησία μας φέρνει κοντά μας τους Αγίους, αφιερώνοντας την κάθε ημέρα του χρόνου στη μνήμη τους, για να αγιάσει το βίο μας και για να μας θυμίσει το χρέος μας, εμείς μένουμε μάλλον με την εντύπωση πως η αγιοσύνη τώρα είναι πολύ μακριά από μας, πως είναι κατόρθωμα του παλαιού καιρού και πως έκλεισε πια ο αριθμός των Αγίων με όσους μαρτύρησαν και με όσους ασκήτεψαν στα περασμένα χρόνια. Έτσι η αγιοσύνη στο λογισμό μας είναι σαν εκείνα τα παλιά αντικείμενα που τα βλέπουμε, τα μελετάμε και τα θαυμάζουμε στα διάφορα μουσεία. Αλλά η αγιοσύνη δεν είναι μουσιακό κειμήλιο. Είναι το σήμερα στην Εκκλησία, το γνώρισμα και το χρέος των πιστών, πάντα σε κάθε τόπο και χρόνο. Είναι η Εκκλησία που δεν είναι βέβαια αγία δυνάμη της αγιοσύνης των ανθρώπων, αλλά για την αγιοσύνη του Χριστού. Αλλά όμως είναι πολλοί οι Άγιοι της Εκκλησίας και πάντως περισσότερο από όσους εμείς βλέπουμε και νομίζουμε. Πολλοί πειράζονται γιατί πλεονάζει στον κόσμο η αμαρτία και άλλοι σκανδαλίζονται βλέποντας τάχα πολλές και μεγάλες ελλείψεις στους πιστούς ή ακόμη και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Όμως ας μην κρίνουμε κατόψιν και ας μην υιοθετούμε κάθε μεθοδευμένη επίθεση και κατηγορία των εχθρών της Εκκλησίας. Είναι και σήμερα μεταξύ μας πολλοί και ας μην τους βλέπουμε και μάρτυρες και όσοι που επιτελούν αγιοσύνη. Γιατί η αγιοσύνη εδώ στη γη δεν υπάρχει ποτέ στην τέλεια μορφή της, επειδή δεν υπάρχει όριο και τέλος στην πνευματική τελείωση των ανθρώπων. Ο Απόστολος γράφει «Επιτελούντες αγιοσύνη» και αυτό θα πει να γινόμαστε κάθε μέρα όλο και πιο Άγιοι. Η αγιοσύνη εδώ δεν έχει τέρμα. Είναι διαβίου, μία πορεία τελείωσης, η πορεία των αμαρτωλών στο δρόμο της σωτηρίας. Έτσι το βλέπουν και το ζουν οι ίδιοι οι Άγιοι και κανείς από αυτούς δεν το ξέρει και δεν το λέγει πως είναι Άγιος. Ξέρει μόνο πως παλεύει κάθε μέρα για να γίνει αγιότερος. Η Εκκλησία όταν εορτάζει μνήμη Αγίου Μάρτυρα
λέγει ψήφι τελειούται, και όταν εορτάζει μνήμη οσίου ασκητή, λέγει εν ειρήνη τελειούται. Το τελειούται δεν θα πει τελευτά, γιατί ο θάνατος δεν είναι τέλος, αλλά πως πήρε τον βαθμό της τελείωσής του στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Αλλά ο Απόστολος στο επιτελούντας αγιοσύνη προσθέτει και το εν φόβο Θεού. Το ίδιο γράφει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται, να περάσετε το χρόνο της εδώ ζωής σας με φόβο Θεού. Αυτά θέλουν να πούν πως η αγιοσύνη δεν κατορθώνεται παρά μόνο με τον φόβο του Θεού. Γιατί η αμαρτία, το αντίθετο της αγιοσύνης, καθώς κάπου γράφει ο Μέγας Βασίλειος, κατά απουσίαν του θείου φόβου γίνεται. Όταν λείψει ο φόβος του Θεού, τότε μήτε αγιοσύνη, μήτε καμιά αρετή υπάρχει, αλλά αδίστακτη και συντράκτη, οι άνθρωποι δεν έχουν όριο στις αμαρτωλές επιθυμίες τους και φραγμό στις εγκληματικές τους πράξεις. Γι' αυτό πάλι η Θεία Γραφή λέγει «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Αρχή και βάση της ευσέβειας και της αιρετής, δηλαδή της αγιοσύνης, είναι ο φόβος του Θεού. Γνώρισμα των Αγίων είναι ότι φοβούνται. Όλοι οι Άγιοι έχουν μέσα τους ριζωμένο το φόβο του Θεού. Ο φόβος βέβαια είναι δουλικό συνέστημα, παρεκτός από το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού γλιτώνει τον άνθρωπο από κάθε άλλο φόβο, που πάει να πει πως όποιος φοβάται το Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτε άλλο. Συμβαίνει όμως οι άνθρωποι να μην φοβούν το Θεό και γι' αυτό είναι κυριευμένοι από πολλούς άλλους φόβους. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επικύρους εκκλησικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτε μα Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μα ακούτε από του ραδιοφωνικού σταθμού των Κυθύρων τη Πειραϊκή Εκκλησία και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την εβδομαδιαία μα εκπομπή Το Μήνυμα τη Κυριακή από το ευλογημένο νησί τη Μετιδιώτησα. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στο λόγο του Αποστόλου Παύλου προ του Κορινθίου, που του χαρακτηρίζει σαν ναό του Θεού, του αληθινού Θεού. Ο Κύριος και Θεός μας, κατά την Θεία υπόσχεσή Του στην Παλαιά Διαθήκη, θα είναι ανάμεσά Τους πάντοτε και θα είναι συνοδίτες Τους. Εκείνος θα είναι ο αληθινός Θεός Τους και αυτοί οι Κορίνθοι, ο δικός Τους λαός. Μακριά από τους αθέους, τους απίστους, τους ιδωλολάτρες, τους ακάθαρτους και λιπαρούς, αποσαρκικούς και πνευματικούς μολυσμούς. Ακούσαμε και τον Θεοφώτη στο λόγο, το εμείς του Επισκόπου Κοζάνης Διονυσίου στην Αποστολική μας Περικοπή, όπου αναφέρεται στην τιμή των Αγίων που η Αγία μας Εκκλησία του στιμά ως ζωντανά πρότυπα πίστεως και αγιοσύνης. Είναι οι ναοί ζώντος Θεού και εικόνες έμψυχες. Επιτελούν αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και στη συνέχεια, με την ευκαιρία του προχθεσινού μεγαλειώδους πανηγυρικού εορτασμού της κορυφαίας εορτής της νήσου των Κυθύρων, της Παναγίας της Μετιδιώτισσας, η οποία Θεομήτωρ είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, θα αναφερθούμε στον πανίερο ναό των Μετιδίων, το άνω και κάτω καθολικών της Υπεραγίας Θεοτόκου, την έμψυχον εικόνα της. Αυτός ο ποιμένας, ο οποίος βρήκε την χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, συμμορφούμενος προς την υπερθυώς εκδηλωθήσαν θέληση της Θεομήτωρος και από τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους του, βοηθούμενος, εκαθάρισε τον τόπο της Ευρέσεως και ανοίγειρε μικρό ναό ανάλογο προς τις οικονομικές του δυνάμεις, ενθρόνισε δε μέσα σε αυτόν την ιερή εικόνα, ακριβώς στον τόπο που φύτρωνε η Μερσίνη, η Μερτιά, στην οποία είχε ανέβρει αυτήν. Και την απονόμασε την εικόνα Μυρτιδιώτισσα, καθώς στα Μυρτίδια είναι οι Μερσίνες υπάρχουν, και αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ο βοσκός αυτός ο ταπεινός άνθρωπος στην υπηρεσία του μικρού αυτού ναού και πλήρης ημερών γενόμενος εξεδίμησε προς τον Κύριον. Αυτόν τον διαδέχθηκε στην επιστασία του ναού ο μοναχός Λεόντιος, ο οποίος με συνδρομές των Κυθυρίων επεξέτεινε και διήβρινε τον αρχικά μικρό και χαμηλό επωνόματι της Μυρτιδιώτισσας ναό, έκτισε δε πέριξ αυτού ολίγα κελιά προς υποδοχή και φιλοξενία των προσκυνητών που έρχονταν από όλο το νησί. Ο ναός λοιπόν που οικοδομήθηκε από τον μοναχό Λεόντιο περιελάμβανε στο μέσο μεν τον διευρυνθέντα ναό του βοσκού και επεκταθέντα, από δεξιά όμως και αριστερά αυτού δύο κλήδη, από τα οποία το μεν προς τα δεξιά ετοιμάτω επωνόματι του Ασίου Πατροσμών Θεοδόρου προστάτου των Κυθύρων και το προς τα αριστερά επωνόματι της Ζωδόχου Πηγής. Τα εν λόγω παρεκκλήσια του Αγίου Θεοδόρου και της Ζωδόχου Πηγής καταργήθηκαν κατά την εποχή ίσως της ανεγέρσεως του νέου μεγαλοπρεπούς ναού τη Μυρτιδιώτισσα του Άνω Καθολικού και δεν σώζονται πλέον. Σήμερα από τα παρεκκλήσια σώζονται μόνο τα κτίρια τα οποία χρησιμεύσαν ως βάσεις του νέου μεγαλοπρεπούς ναού. Σε άριστη κατάσταση σώζεται ο παλαιός ναός της Μυρτιδιώτισσας, το καθολικό, το παλαιό καθολικό ή ο ναός της Ευρέσεως, όπως αποκαλείται, στον οποίο παραμένει η πάνσεπτη η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας κατά τους χειμερινούς μήνες και μάλιστα από την 21 Νοεμβρίου μέχρι το πρώτο Σάββατο των νηστιών. Αλλά η φήμη των θαυμάτων που γίνονταν και γίνανε στον ναό των Μυρτιδίων με την ιερά εικόνα που αναβρέθηκε εξαπλούτο και άπερα πλήθη όχι μόνο από τα Κύθυρα αλλά και ξένοι προσκυνητές κατέφθαναν εις τρόπον ώστε κατέστη αναπόδοση ανάγκη να ανοικοδομηθεί μεγαλύτερος ναός
για να λατρεύεται ο Θεός έτσι σε ευρύ χώρο προς χάρη των πολλών προσκυνητών και για να μπορούν έτσι να γίνονται οι τελετές έτσι ευχερέστερων. Την προφανή αυτή ανάγκη επλήρωσε κατά τα μέσα του 19ου αιώνα ο δραστήριος και άξιος της ευγνωμοσύνης των Κυθυρίων, ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος. Ο εν λόγω αείμνηστος Αγαθάγγελος Καλλίγερος υπήρξε μεγάλη για το ιερό της Μητριωτήσης Καθίδρυμα Φυσιογνωμία. Όταν ήρθε στα Κύθυρα και ανέλαβε τη διοίκηση του ιερού αυτού καθιδρύματος, με πολύ ιερό ζήλο και ενθουσιασμό επιδόθηκε και αόκνος εργάστηκε για να γίνει ο εξορισμός του νέου αυτού μεγαλοπρεπούς ναού. Και πρώτα μένει ζήτησε και έλαβε την άδεια από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κυθύρων Αίδημο Κυρών Προκόπιον, τον Καλονά, να εκφωνήσει λόγων ζητώντας την ενίσχυση των ευσεβών Κυθυρίων για την επιτυχία αυτού του σκοπού, να γίνει δηλαδή ο μεγαλοπρεπής ναός. Πράγματι εξεφώνησε ένδακρες στον καθεδρικό ναό του Εσαυρωμένου στη χώρα των Κυθύρων, την πρωτεύουσα, συγκινητικότατο λόγο, παριστώντας το άτοπο να μένει η χαριτόβρητη εικόνα της βασιλίσσης της Μητριώτισσας σε έναν μικρό ναό. Η δε ευγλωτία του, το θεοσεβές αυτού ήθος, όπως και η διάδοσα εκ μέρους όλων προς την Μητριώτισσα Ευλάβεια, έπεισαν τους Κυθυρίους για την ανάγκη να ανοικοδομηθεί μεγαλοπρεπής νέος ιερός ναός στα Μυρτίδια. Εξελέγει αμέσως επιτροπή που αποτελέστηκε από τους κρατούντας εκείνη την εποχή, από τα πρόσωπα διοικήσεως. Οι δε εισφορές άρχισαν να έρχονται αθρώες και έτσι μπόρεσε να προχωρήσει αυτό το έργο. Οι εργασίες της ενοικοδομήσεως και με την άμεση και άγρυπη διεύθυνση και διευθέτηση και παρακολούθηση του ηγουμένου Αγαθαγγέλου Καλλιγέρου άρχισαν το 1841 και περατώθησαν μετά από 16 χρόνια κατά το 1857. Και με τον τρόπο αυτόν, σε σύντομο σχετικό χρονικό διάστημα, το όνειρο του αημίστου Αγαθαγγέλου, του ηγουμένου, πραγματοποιήθηκε και η μικρή νήσος των Κυθύρων εκοσμήθηκε με μεγαλοπρεπέστατο ναό ρυθμού βασιλικής που αναγέθηκε ακριβώς πάνω στο παλαιό ναό. Γύρω από το ναό κατασκευάστηκαν κελιά, αρκετά κελιά, κάτω θεδέ της κάτω αυλής μια μεγίστη υπόγεια υδροδεξαμενή κατά το έτος 1866 για τις ανάγκες των προσκυνητών. Το μεγαλοπρεπέστατο κοδονοστάσιο επερατώθη κατά το έτος 1888. Σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τον καλλιτέχνη Νικόλο Φατσέα Ιφουριάρη. Γύρω από το ναό οικοδομήθηκαν τα κελιά και αυτά βοήθησαν για τη φιλοξενία των προσκυνητών που ερχόντουσαν από όλα τα μέρη για να και μάλιστα τον πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου έμειναν 15 ολόκληρες ημέρες και αυτή η περίοδος λέγεται δεκαπεντισμός και μέσα σε αυτή την περίοδο αυτοί έμεναν, παρακολουθούσαν πρωινές και σπερινές ακολουθίες και δεκαπέντιζαν, δηλαδή ενίστευαν και προσεύχονταν στην Παναγία μας και έτσι αυτή η περίοδος ονομάστηκε δεκαπεντισμός. Η λαμπρή περιγραφή του νέου μεγαλοπρεπούς ναού στα Μυρτίδια περιέχει ένα βιβλιάριο που το εξέδωκε το τυπογραφείο Αθηνά το 1857. Ας δούμε μια σύντομη περιγραφή του περικαλεστάτου αυτού ιερού ναού.
είναι τις υπόστασεις ο ναός, το καταπέτασμα αυτού περιπτύσσεται από τόξα μεγαλοπρεπή, ανιερτημένα με κύονες, επάνω σε κύονες, κόσμος και πλούτος αργύρου και χρυσού και πολυτίμων λίθων, άθροισμα μέγα αποστήλβων στην όραση, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν πολύτιμα υλικά και πρώτον ο χιτών της Αγίας εικόνος, δηλαδή το πουκάμισο που λέμε της Αγίας εικόνος, είναι πάνχρυσος και απαστράπτει από βαριτίμους, μαργαρίτες και αδάμαντες. Έπειτα τα σκεύη και άλλα κοσμήματα και τα αφιερώματα από τα οποία διακρίνονται κάποια, όπως είναι κάποιες Ισραηλίτες από την Αλεξάνδρεια, ένα περιδέριον που δείχνει το σεβασμό της. Το τέμπλον, ο Ιερός Άμβωνας, το καταπέτασμα της Αγίας Τραπέζης, ο Αρχαιαστικός Θρόνος, το επιπέρδωμα, είναι όλα από τινιακό μάρμαρο. Άρχισε η ανέγερση, όπως είπαμε, το 1841, τελείωσε 1857. Τα αποτελέσματα του ενθέου ζήλου του ακαμάτου δραστηριού αυτού ηγουμένου, του εμείς του Αγαθαγγέλου Καλλιγέρου, πρόκειται είναι και προκαλούν τον θαυμασμό όλων των προσκυνητών. Γιατί πράγματι είναι έτσι πάρα πολύ περίτεχνα

ύστερα από την αναφορά του αξιωμαχαρίστου επισκόπου Διονυσίου στην τιμή των Αγίων της Εκκλησίας μας, η οποία τους τιμά ως ζωντανά πρότυπα πίστεως και αγιοσύνης, αφού είναι ναοί Θεού ζώντος και εικόνες έμψυχες, και μετά από όσα αναφέραμε εξ αφορμής της κορυφαίας εκκλησιαστικής εορτής της Ευρέσεως της Πανσέπτου εικόνων της Παναγίας μας της Μεθυδιώτισσας, η οποία Θεομήτωρ είναι ο καθαρότητος ναός του Σωτήρος, ο έμψυχος ναός και το θείον δοχείον του Αχωρήτου, για τον περικαλέστατο ιερό ναό της Μεθυδιώτισσας στα Κύθυρα, όπου συνέρευσαν και συρέουν πλήθη λαού από το Πανελλήνιο, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να βιώνουμε την σωτήρια αλήθεια εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ότι είμαστε ναός Θεού ζώντος. Τιμάμε και πρέπει να μιμούμεθα τους Αγίους της Εκκλησίας μας ως ναός Θεού ζώντος και ως έμψυχες εικόνες και να επιτελούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πανάγιος Θεός να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει και η προστάτης, έφορος και πολιούχος της Παναγιοσκέπασης νήσου των Κυθύρων να είναι για όλους μας, για το φιλόχριστο γένος μας και των σύμπαντα κόσμων, σκέπη και προστάτης και βοηθός. Αμήν.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να

0: Μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κομβικό σημείο. Είναι η βάση όλης της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτή η Ιερά Παράδοση. Μιλάμε όλοι για παράδοση, μιλάμε για ορθόδοξη παράδοση, για εκκλησιαστική παράδοση. Αλλά τελικά τι είναι αυτή η Ιερά Παράδοση? Δεδομένου δε ότι κυκλοφορούν διάφορα ρεύματα και διάφορες άλλες παραδόσεις, οι οποίες περισσότερες είναι ανθρώπινες παραδόσεις, ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν τα θέματα της πίστεως, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουμε την Ιερά Παράδοση από τις παραδόσεις, την Ορθόδοξη Παράδοση από τις παραδόσεις των ετεροδόξων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην προηγούμενη εκπομπή καθόρισα μερικά βασικά στοιχεία και βασικά σημεία τα οποία δείχνουν αυτή τη διαφορά. Και ένα κεντρικό σημείο είναι ότι η παράδοση προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσωπική εμπειρία του Θεού. Δηλαδή από τους προφήτες, τους αποστόλους και τους πατέρες. Και βεβαίως υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των Αγίων. Είναι ένα κλειδί πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε ποιος είναι αυτός που μας μιλάει, ποιος είναι αυτός που μας διδάσκει, ποια είναι η ζωή του, τι σχέση έχει αυτός με τη μυστική και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το άλλο, το σημαντικότερο, για να δει κανείς ποια είναι η παράδοση, είναι η βάση της παραδόσεως, της Ιεράς Παραδόσεως, είναι η μεθοδολογία, που είναι το πώς κανείς καθαρίζει την καρδιά του, πώς καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη, πώς αναπτύσσεται εσωτερικά η προσευχή και πώς γνωρίζει το Θεό. Είναι αυτό που λέμε κάθραση, φωτισμός και θέωση. Αυτή είναι το κέντρο και η βάση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Όταν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι παραδόσεις, έχουν μερικά στοιχεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, αλλά έχουν εντάλματα, είναι εντάλματα ανθρώπων και αποκύματα ανθρωπίνων παραδόσεων. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα θέμα, να δούμε πώς μεταδίδεται αυτή η παράδοση. Και αυτό μας δείχνει, θα μας δείξει και τη διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως και των άλλων παραδόσεων. Ποιος τη μεταδίδει και πώς μεταδίδεται αυτή η παράδοση. Η παράδοση, όπως έχω πει, είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Και όταν κανείς θεραπεύεται, σιγά σιγά προχωρεί κατά ποικίλους βαθμούς και τρόπους στην ένωση του με το Θεό. Είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού. Είναι η μέθεξη του μυστηρίου της Πεντηκοστής. Και μεταδίδεται αυτό από γενιά σε γενιά. Οι φορείς αυτής της παραδόσεως είναι οι θεούμενοι. Γιατί όπως η ζωή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, όταν πρέπει κάποιος μάλλον να είναι ζωντανός οργανισμός για να μεταδώσει τη ζωή, το ανδρόγυνο πρέπει να είναι υγιής για να μεταδώσουν τη ζωή στην επόμενη γενιά. Αν είναι άρρωστοι, δεν τη μεταδίδουν ή μεταδίδουν αρρώστια στην επόμενη γενιά. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Η ζωή του παρελθόντος, η πνευματική ζωή για να μεταδοθεί, χρειάζεται να υπάρχουν πνευματικοί πατέρες ζωντανοί, ζωντανοί οργανισμοί. Και αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί μεταδίδουν τη ζωή. Αν κάποιος είναι νεκρός και πεθαμένος, δεν μπορεί να μεταδώσει τη ζωή, δεν μπορεί να αναγεννήσει τους άλλους, να αναγεννήσει τα πνευματικά παιδιά. Όπως η ιατρική επιστήμη μεταδίδεται από γιατρούς σε μαθητές, έτσι μεταδίδεται και η πνευματική ιατρική επιστήμη στους μαθητές, στους φοιτητές που γίνονται φορείς της ίδιας μεθοδολογίας. Με αυτή την προοπτική έχουμε την κληρονόμηση της παραδόσεως, τη μεταφορά και τη μετάδοση της παραδόσεως. Όπως ο επιστήμονας, καθηγητής γιατρός, τις γνώσεις του και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε τις γνώσεις και τα μηχανήματα μέσα στα οποία μπορεί κανείς να βοηθηθεί και να θεραπεύσει τον άλλο, τα μεταδίδει. Τα μεταδίδει στους φοιτητές του. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι επίσκοποι είναι οι εγγυητές αυτής της μεταδόσεως, της παραδόσεως, όταν βέβαια αυτοί βιώνουν την παράδοση. Έπειτα ο μοναχισμός είναι φορεύς αυτής της παραδόσεως. Γιατί όταν πηγαίνει κάποιος στο μοναστήρι, δεν πηγαίνει απλώς για να καθίσει και να αντιγράψει κώδικες, για παράδειγμα, ή να κάνει κάποιο διακόνημα. Θα κάνει το διακόνημα, οποιοδήποτε διακόνημα, γιατί πρέπει να απασχολείται την ημέρα. Αλλά πηγαίνει στο μοναστήρι για να θεραπευτεί, γιατί θέλει να μάθει και να γνωρίσει το Θεό. Δεν πάει και κανέναν άλλο λόγο. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι ο μοναχισμός είναι φορεύς αυτής της παραδόσεως. Γιατί? Διότι με ποικίλους τρόπους καθαρίζεται η καρδιά, φωτίζει το νους και ο άνθρωπος αποκτά γνώση του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν αυτή την παράδοση ζωντανή. Αν εκλείψει αυτή η παράδοση, τότε θα λησμονηθεί η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι ωραία λόγια. Δεν είναι μια θεωρητική διδασκαλία. Δεν είναι απλώς μαθαίνω το σύμβολο της πίστεως. Γιατί μπορεί να το μάθει κανείς το σύμβολο της πίστεως και να το λέει απ' έξω και να μην ξέρει τίποτα από Ορθοδοξία. Ορθοδοξία είναι η διατήρηση αυτής της παραδόσεως. Και η βάση και το κέντρο της παραδόσεως, όπως είπα, είναι η μεθοδολογία για να αποκτήσουμε γνώση του Θεού. Είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Παρά τα αυτά, πολλοί κληρικοί αγνοούν αυτή την παράδοση της θεραπείας και αρκούνται απλώς σε μερικές ευχές. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί σήμερα η συντήρηση μερικών εξωτερικών στοιχείων της παραδόσεως και όχι η κληρονόμηση της ουσίας της παραδόσεως. Ενώ αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως, στο δυτικό χώρο, με τους Ρωμαιοκαθολικούς, με τους σχολαστικούς θεολόγους, να το πω καλύτερα, και την νέο σχολαστική θεολογία και την πρωτεσταντική θεολογία, αναπτύχθηκε μια άλλη παράδοση, η οποία απέβαλε αυτά τα αληθινά κριτήρια της Ορθοδόξου παραδόσεως. Έτσι υπάρχει η Ορθόδοξη παράδοση και οι άλλες χριστιανικές παραδόσεις. Οι Φραγκολατίνοι ανέπτυξαν τη σχολαστική θεολογία που στηρίζεται στους συλλογισμούς και όχι στην ασκητική παράδοση. Και έτσι αντικατέστησαν την πατερική θεολογία με τη φιλοσοφική σχολαστική θεολογία που θεωρείται ως ανώτερη της πατερικής θεολογίας. Η σχολαστική θεολογία διακρίνεται κυρίως, όπως είπα, για τους σχολαστικισμούς και αυτή είναι μια θεολογία η οποία είναι καθαρά εγκεφαλική θεολογία. Αυτή είναι μια παράδοση που κυκλοφορεί και υπάρχει στην Δύση. Αλλά υπάρχει και η πρωτεσταντική παράδοση που θα τη δούμε και αυτήν μαζί με την προηγούμενη στο επόμενο σημείο μετά το μουσικό διάλειμμα.

Η σχολαστική θεολογία, αγαπητοί οκρατές, που αποτέλεσε τη βάση της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα και μετά, εκεί μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνος αναπτύχθηκε όλη αυτή η σχολαστική θεολογία, που άρχισε από τον Άρσιμο Κατερβουρίας και τελείωσε στο Θωμά τον Ακινάτη, και φυσικά είναι η βασική δογματική διδασκαλία των ρωμαιοκαθολικών. Αργότερα όμως αναπτύχθηκε και η νέο σχολαστική, η νεοθωμιστική θεολογία. Αυτή η σχολαστική θεολογία έχει επηρεαστεί πολύ από τον Αυγουστίνο, που στηρίζεται στην φιλοσοφική μέθοδο ευανθύνσεως των δογμάτων. Και δυστυχώς αυτή η άποψη περί πατερικής θεολογίας πέρασε και σε πολλά ορθόδοξα εγχειρίδια. Επίσης τον Αυγουστίνο ανεβρίσκεται η ιδέα, όπως έχει προαναφερθεί, ότι η αποκάλυψη του Θεού εμπεριέχεται αλλά και ταυτίζεται με την Αγία Γραφή. Αυτή η παράδοση της δυτικής σκέψεως έχει επηρεάσει πολλές φορές και τους Ορθοδόξους. Παρά τα αυτά, στη Δύση ανεβρίσκονται μέχρι το Μεσαίωνα τουλάχιστον στοιχεία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Μετά την αυτή σχολαστική παράδοση, που στηρίχθηκε στην λογική επεξεργασία, αναπτύχθηκε η προτεσταντική παράδοση, που στηρίχθηκε στη λογική και την εξωτερική ηθική. Έπειτα αναπτύχθηκε η ρωσική παράδοση, την οποία οι Ρώσοι θεώρησαν ως ανώτερη και από την πατερική θεολογία και από τη σχολαστική θεολογία. Η ησυχαστική παράδοση όμως, που είναι το θεμέλιο της βιβλικοπατερικής παραδόσεως, παραθεωρήθηκε και από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες. Την απέβαλαν. Απέβαλαν τον ησυχασμό, που ο ησυχασμός, ο ιερός ησυχασμός, στηρίζεται πάνω σε αυτό το οποίο είπα, την βάση της παραδόσεως, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, που συνέλεξε τα κείμενα αυτά, τα νηπτικά και τα ησυχαστικά, και απετέλεσε αυτό το βιβλίο που σήμερα εκδίδεται με πολλούς τόμους, που λέγεται «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών», εκεί μιλάει, λέει, «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ενή ο νους κατά την πράξη και θεωρίαν καθαρίζεται, φωτίζεται και θεούται». Αυτή είναι η βάση της ασκητικής παραδόσεως, της ησυχαστικής παραδόσεως, που είναι η βάση της ίδιας της Ορθόδοξης Θεολογίας. Τώρα, αυτή η παράδοση που στηρίζεται στην κάθαρση της καρδιάς, τι πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε την καρδιά, πώς να αποβάλουμε τη φυλαυτία, πώς οι ενέργειες της ψυχής να μετατραπούν και να οδηγηθούν προς το Θεό, αυτό σημαίνει κάθαρση, πώς μετά θα ξεχωριστεί η νοερά ενέργεια από τη λογική ενέργεια, η λογική ενέργεια να είναι στο μυαλό και η νοερά ενέργεια να κατέβει στην καρδιά και να γίνεται αυτή η προσευχή, να ενωθεί δηλαδή η νοερά ενέργεια με το επιθυμητικό και το θυμικό και να στρέφεται ολόκληρη προς το Θεό. Αυτός είναι ο φωτισμός του νου. Και όταν κανείς φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, τότε είναι το κατάλληλο κλίμα για να εμφανιστεί σε αυτόν όποτε ο Θεός θελήσει και να του δώσει όλη αυτή την εμπειρία και την αποκάλυψη. Αυτό είναι το κέντρο της Ορθοδόξου παραδόσεως, όχι άλλα κέντρα. Αυτό το κέντρο το εκδίωξαν, το απέβαλαν οι Προτεστάντες οπωσδήποτε, αλλά με τη σχολαστική θεολογία το απέβαλαν και οι σχολαστικοί θεολόγοι και η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Και δυστυχώς αυτό πολλές φορές μεταφέρθηκε το πνεύμα, μεταφέρθηκε αυτή η δυτική παράδοση χωρίς τον πυρήνα της και χωρίς την καρδιά της, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, μεταφέρθηκε και στη ρωσική θεολογία, στη Ρωσία, και στην ελληνική θεολογία, γιατί και Έλληνες πήγαν να σπουδάσουν είτε στη Ρωσία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Γαλλία και έφεραν αυτή την παράδοση. Δηλαδή έφεραν, τι έφεραν, έφεραν μια ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων ξεκομμένη από τον Ιερό Ησυχασμό. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται εν πολλής
στην Ελλάδα η θεολογία είναι δυτικής και ρωσικής προελεύσεως. Δεν έχει καμιά σχέση με την Ορθόδοξη Πατερική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μεταδίδει την ησυχαστική παράδοση από γενιά σε γενιά και το σπουδαιότερο είναι ότι πάντοτε κάνει αγώνα όχι μόνο εναντίον του διαβόλου αλλά και εναντίον των άλλων παραδόσεων που υπονομεύουν τη γνήσια Ορθόδοξη παράδοση. Για να το πω καθαρά, η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και η σύνοδος που την κατοχύρωσε, η σύνοδη που την κατοχύρωσαν, κυρίως η σύνοδος του 1351 μετά Χριστόν, το 14ο αιώνα, αυτή είναι το κλειδί και η βάση της Ορθόδοξου παραδόσεως. Αυτή είναι που λέγεται ησυχαστική παράδοση και είναι και η ερμηνεία όλων των άλλων οικουμενικών συνόδων. Γι' αυτό όταν κανείς αποβάλλει από τη θεολογική του σκέψη τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ή μάλλον να το πω καλύτερα τη θεολογία της Εκκλησίας που εκφράστηκε από τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και δεν δέχεται τον Ιερό Ησυχασμό και δεν δέχεται τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως, τους βαθμούς που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, η θεολογία του δεν είναι ορθόδοξη. Είναι ετερόδοξη. Δεν έχει καμιά σχέση με τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο για να παρουσιάσει κανείς τι είναι η ορθόδοξη παράδοση και πώς διακρίνεται από άλλες παραδόσεις. Οπότε από αυτά τα οποία είπα φαίνεται καθαρά τι είναι η ορθόδοξη παράδοση και σε τι διαφέρει από τις άλλες παραδόσεις. Ετερόδοξες ή ακόμη και ορθόδοξες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από ξένες παραδόσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε να το αναλύσω με δύο παραδείγματα τα οποία θα πάρω από τις επιστήμες όπως το έκανε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Δηλαδή θα ερμηνεύσω το τι είναι η παράδοση και πώς μεταδίδεται η παράδοση μέσα από δύο επιστήμες. Η μία είναι η αστρονομία και η άλλη είναι η ιατρική.

0: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, όταν μιλούσε για την παράδοση και για τη γνήσια θεολογία, τι είναι η θεολογία, έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στους πατέρες, στους εισηγαστές πατέρες της Εκκλησίας. Και για να το δείξει αυτό χρησιμοποιούσε παραδείγματα από την αστρονομία και από την ιατρική. Θα κάνω μια μικρή ανάλυση. Καταρχάς πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παράδοση της Εκκλησίας είναι η εμπειρία των θεοπτών Αγίων, προφητών, αποστόλων και πατέρων, την οποία βίωσαν με την αποκάλυψη του Θεού και την οποία μεταφέρουν στα πνευματικά τους παιδιά και καταγράφεται στα συγγράμματά τους. Έτσι ενώνονται πολύ στενά τρεις παράγοντες. Πρώτον, οι θεόπτες Άγιοι. Δεύτερον, ο φωτισμένος νους τους, για το οποίο μετέχουν της αποκαλυπτικής εμπειρίας. Και τρίτον, τα κείμενά τους, όπου καταγράφεται η εμπειρία με κτιστά ρήματα και νοήματα. Έχουμε λοιπόν τον ίδιο το θεόπτη, έχουμε το φωτισμένο νου του και έχουμε τα συγγράμματά τους. Οι θεόπτες ομοιάζουν με τους επιστήμονες αστρονόμους που εξετάζουν τον έναστρο ουρανό και ανακαλύπτουν αστέρια που είναι αθέατα στο γυμνό οφθαλμό, χρησιμοποιώντας τα τηλεσκόπια. Ό,τι βλέπουν το καταγράφουν στα συγγραμματά τους. Ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι. Είναι οι αστρονόμοι, λέμε, είναι μετά το όργανο το οποίο χρησιμοποιούν και μετά είναι τα βιβλία τους. Είναι στους Αγίους πώς αυτό το παράδειγμα ταυτίζεται. Είναι η θεοπτία της ακτής των ενεργείας του Θεού και η καθοδήγηση του ανθρώπου με βάση αυτή την εμπειρία. Η θέα της αρήτου πραγματικότητας γίνεται με ένα ειδικό όργανο που είναι ο νους, ο οποίος φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι θεόπτες βρίσκονται στο φωτισμό, φτάνουν στη θέωση, μετέχουν του φωτός και βλέπουν το φως. Ομοιάζουν στο σημείο αυτό με τους αστρονόμους, οι οποίοι βλέπουν τα αστέρια, τα οποία είναι αθέατα στο γυμνό οφθαλμό. Και το κάνουν αυτό με τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, που λέγονται τηλεσκόπια. Εδώ η διαφορά είναι ότι ο θεόπτης, Άγιος, χρησιμοποιεί όχι κτιστά μέσα, χρησιμοποιεί το νου, ο οποίος νους καθαρίζεται και γίνεται φωτισμένος από τη χάρη του Θεού. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι συνδέονται στενά οι αστρονόμοι με τα τηλεσκόπια και τα συγγράμματα. Το ίδιο έχουν στενή σχέση οι ιατροί, τα μηχανήματα, τα χειρουργεία δηλαδή και τη θεραπεία του ανθρώπου. Αν όμως οι αστρονόμοι χάσουν τα τηλεσκόπια και αρχίσουν να φαντάζονται τα αστέρια ή να στοχάζονται πάνω σε αυτά, τότε γίνονται αστρολόγοι. Από αστρονόμοι γίνονται μάγοι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους ιατρούς, που όταν χάσουν τα μηχανήματά τους και τα εργαλεία τους, γίνονται κομπογιανίτες, ψευτογιατροί. Έτσι, οι αληθινοί θεολόγοι είναι οι θεόπτες που ομοιάζουν με τους αστρονόμους. Όμως όταν θεολογούν χωρίς φωτισμένο νου, αλλά με το στοχασμό και τη φαντασία τους, τότε μετατρέπονται σε στοχαστές, σχολαστικούς θεολόγους. Στη συνέχεια, όταν ο αστρονόμος που μετατρέπεται σε αστρολόγο, διότι δεν έχει το κατάλληλο όργανο, αλλά χρησιμοποιεί τη φαντασία και το στοχασμό, συμμετάσχει σε ένα συνέδριο αστρονόμων, τότε αυτή καθεαυτή η συμμετοχή του στο συνέδριο δεν το μετατρέπει αυτομάτως σε επιστήμονα αστρονόμο. Εάν γίνεται δηλαδή ένα συνέδριο αστρονόμων, επιστημόνων και πάει και κάποιος αστρολόγος, δεν σημαίνει ότι έγινε αστρονόμος επιστήμων. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και με τους γιατρούς, που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία όργανά τους ή τα χειρουργεία τους για να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Αυτοί δεν μπορούν ούτε να θεραπεύσουν, ούτε να θεωρούνται ιατροί, επειδή συμμετέχουν σε ιατρικά συνέδρια. Επειδή πήγαν σε ένα ιατρικό συνέδριο, δεν σημαίνει ότι έγινε γιατρός. Άρα λοιπόν, επειδή κάποιος πήγε σε μια σύνοδο, κάποιος επίσκοπος πήγε σε μια σύνοδο, δεν σημαίνει ότι είναι και απλανής διδάσκαλος της Εκκλησίας, εάν δεν είναι προηγουμένως αληθινός επιστήμονας. Δηλαδή, κατά αναλογία, το ίδιο συμβαίνει και με τους επισκόπους που δεν έχουν το κατάλληλο όργανο, που είναι φωτισμένος νους, όταν συμμετέχουν σε μια σύνοδο. Αυτοί δεν μπορούν να είναι πραγματικοί θεολόγοι και δεν μπορούν να γνωρίσουν την παράδοση. Δεν φωτίζονται επειδή συμμετέχουν σε μια σύνοδο και λένε το βασιλεφουράνι και προσεύχονται, αλλά έπρεπε να είναι φωτισμένοι πριν συμμετάσχουν στη σύνοδο. Οι επιστήμονες αστρονόμοι έχουν κριτήρια για να επαληθεύσουν τα συμπερασματά τους. Υπάρχουν βέβαια τα συγγράμματα, αλλά υπάρχουν και τα τηλεσκόπια που επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις τους. Οι αστρολόγοι που στηρίζονται στο στοχασμό και στη φαντασία δεν έχουν κριτήρια για να ξεχωρίσουν ποια ομάδα αστρολόγων αληθεύει και ποια όχι. Αυτό συμβαίνει και με την Ορθόδοξη Θεολογία. Οι θεόπτες Άγιοι, ως επιστήμονες, πνευματικοί αστρονόμοι, έχουν ασφαλή κριτήρια και ως πραγματικοί ιατροί έχουν επιτυχίες επειδή χρησιμοποιούν τα κατάλληλα όργανα και είναι εντεταγμένοι στην Ορθόδοξη παράδοση. Αντίθετα, οι αιρετικοί ομοιάζουν με τους αστρολόγους, τους μάγους, που δεν έχουν ασφαλή κριτήρια, αφού ο καθένας χρησιμοποιεί το δικό του στόχασμο και δεν φτάνουν στην επιτυχία. Από αυτό φαίνεται ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι αληθινή, διότι έχει επιτυχία, αφού οδηγεί τους ανθρώπους στη θέωση, τον αγιασμό, και επιβεβαίωση αυτής της εμπειρίας είναι τα ιερά λειψανά τους. Σε αυτό συνίσταται η αξία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Όταν δεν υπάρχει ορθή μεθοδολογία και αντί αυτής επικρατεί στοχασμός και όταν δεν υπάρχει ορθή θεολογία, τότε δεν δημιουργούνται θεραπευτικά αποτελέσματα. Η αξία της Ορθοδόξου παραδόσεως βρίσκεται στο ότι αγιάζει τον άνθρωπο ενώνοντάς τον με τον Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας ορθόδοξη μέθοδο. Οι Ρωμαϊκοκαθολικοί συνιστούν στους απαντούς τους να κάνουν καλά έργα για να δουν το Θεό και να σωθούν. Γι' αυτό και απέρριψαν την υπτική ησυχαστική παράδοση. Οι Προτεστάντες αισθάνονται αναγεννημένοι από το Θεό και γι' αυτό δεν αισθάνονται την ανάγκη να έχουν θεραπευτική αγωγή. Οι Ορθόδοξοι γνωρίζουν ότι πρέπει να θεραπευτούν από αυτή τη ζωή με τη χάρη του Θεού και με τη δική του συνέργεια για να συναντήσουν το Θεό ως θεραπευμένοι και αυτή η συνάντηση να γίνει για αυτούς παράδεισος και όχι κόλαση. Σε αυτό συνίσταται η θεραπεία της ψυχής. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και το σώμα του γίνεται ιερό λείψανο, πράγμα που δεν παρατηρείται στις άλλες ομολογίες και θρησκείες. Αυτό επιβεβαιώνει την αλήθεια της Ορθόδοξης πίστεως. Έτσι, στην Ορθόδοξη παράδοση συνδέονται στενά οι θεόπτες που είναι προφήτες, Απόστολοι, Άγιοι, με το φωτισμένο νου και τα θεόπνευστα κείμενά τους. Και γι' αυτό και θεραπεύονται οι άνθρωποι. Υπάρχουν θεραπευτικές επιτυχίες, εξακολουθούν να αγιάζονται οι άνθρωποι, να φτάνουν στο φωτισμό και τη θέωση. Έχουμε δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε Αγίους Θεόπτες, μετά αναπτύσσεται ο φωτισμένος νους και έχουμε και κείμενα, τα οποία έχουν καταγράψει οι Θεόπτες. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός μεταξύ των Αγίων, του φωτισμένου νου που έχει κάποιος και των κειμένων, είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Ορθόδοξη παράδοση. Επίσης, η ερμηνεία των θεοπνεύστων συγγραμμάτων χρειάζεται θεοπνεύστους ερμηνευτές που έχουν τον ίδιο φωτισμό νου, την ίδια παράδοση που είχαν οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής και των πατερικών βιβλίων. Επομένως, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε και θεόπτες Αγίους που έχουν φωτισμό νου, έχουμε και συγγράμματα, οπότε συνδέεται η Αγία Γραφή με την Ιερά Παράδοση. Όταν χάνονται οι αστρονόμοι θεόπτες και τα τηλεσκόπια, που είναι ο φωτισμός νους και η θέωση, τότε παραερμηνεύονται όλα τα κείμενα. Που σημαίνει, τα κείμενα για να μπορεί κανείς να τα ερμηνεύσει, πρέπει να έχει φωτισμένο νου και θεόπτες. Τότε οι αστρονόμοι μετατρέπονται σε αστρολόγους, μάγους, που στοχάζονται και το συνέδριό τους γίνεται συνέδριο αστρολόγων και όχι αστρονόμων. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους. Ασάρκω στην Παλαιά Διαθήκη, ενσαρκή στην Καινή Διαθήκη. Οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Άγιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως. Οι εμπειρικοί θεόπτες θεολόγοι και τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως και τα κείμενα των Πατέρων, τα δόγματα και η όρη ζωή της Εκκλησίας, είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως. Η κάθενση, ο φωτισμός και η θέωση είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως, που οδηγεί τον άνθρωπο στο δοξασμό, στη μέθεξη του μυστηρίου της Πεντηκοστής. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αρχίσω με ένα θέμα διαφορετικότερο, η αμαρτική και ενοχική κατάσταση του ανθρώπου από θεολογικής άποψης. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα το ουσιαστικό αμαρτία προέρχεται από το ρήμα αμαρτάνω, το οποίο σημαίνει αποτυγχάνω και κυριολεκτείται στην τεχνική της τοξοβολίας, όπου αμαρτία χαρακτηρίζεται η αποτυχία, η αστοχία, δηλαδή του εκτοξευωμένου βέλους να βρει το στόχο του. Κατ' επέκταση, το ρήμα αμαρτάνω απέκτησε τις παρεμφερείς έννοιες, όπως λόγω χάρη χάνω το δρόμο, παραστρατώ, περιπλανώμαι και τέτοια ανάλογα θέματα. Ο όρος αμαρτία στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει αποτυχία, αστοχία, λάθος. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης στον όρο αμαρτία αποδίδουν θρησκευτικό και ηθικό περιεχόμενο και χαρακτήρα με την έννοια της ενοχής. Οι αρχαίοι Έλληνες ουσιαστική αμαρτία με την έννοια της ηθικής ενοχής θεωρούσαν κυρίως την ύβρη, δηλαδή την υβριστική και αλαζονική συμπεριφορά προς τους ανθρώπους και κυρίως προς τους θεούς. Λόγω δε της επικρατούσης αντίληψης από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους ότι οι αθάνατοι θεοί εκδικούνται και τιμωρούν όσους θνητούς τους προσβάλλουν με την αλαζονική συμπεριφορά τους, η ύβρις συνδεόταν άμεσα με την έμεση, την θεότητα της εκδίκησης, καθώς και με την δίκη, την θεότητα της τιμωρίας. Ύβρις, νέμεσης, δίκη ήταν το τρίπτυχο που ρύθμιζε την κοινωνική και ηθική συμπεριφορά των αρχαίων Ελλήνων. Όλα τα αρχαία θρησκεύματα της Ανατολής πρέσβευαν τη λεγόμενη διαρχία ή διαλυσμό. Την αντίληψη δηλαδή ότι υπάρχουν δύο αρχές του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Θεός του καλού που δημιούργησε τον κόσμο των πνευματικών αείλων υπάρξεων και ο Θεός του κακού που δημιούργησε το υλικό κόσμο και κατά συνέπεια το υλικό σώμα του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή επηρέασε ακόμα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Πλάτωνας, ως γνωστό, και οι Πυθαγόροι φιλόσοφοι επρέσβευαν ένα ιδιότυπο διαλυσμό, δεχόμενοι την προύπαρξη πνευματικών υπάρξεων, δηλαδή των ιδεών, οι οποίες λόγω κοπόσεως εξέπεσαν από τον πνευματικό κόσμο στον κόσμο της ψυχρής ύλης. Στην περίπτωση μάλιστα των ανθρώπων, οι ιδέες τους περικλείστηκαν, φυλακίστηκαν μέσα στο υλικό σώμα και εψύχθηκαν, όπως μια ανάλογη λειτουργία στα σύγχρονα ψυγεία που υπάρχουν, και έγιναν ψυχές. Όρος αμαρτία στη γραπτή θεϊκή αποκάλυψη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης έχει διαφορετική έννοια. Η Ευδομήκοντα, ελληνομαθείς Εβραίοι μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και οι εξουδαίων ελληνομαθείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης και οι Απόστολοι Ιάκωβος, Πέτρος, Παύλος, Ιωάννης, Ιούδας, στον όρο αμαρτία αποδίδουν υπαρξιακή έννοια με την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος, δηλαδή του χωρισμού των ανθρώπων από το Θεό, καθώς και των αρνητικών και δυσμενών συνεπειών που αυτή είχε στην ανθρώπινη φύση και ζωή των μεταπτωτικών ανθρώπων. Με την έννοια αυτή, το γεγονός ότι οι πρωτόπλαστοι εγκατέλειψαν το Θεό και αποχωρίστηκαν από κοντά του συνιστούσε την πρώτη και κατεξοχήν αποτυχημένη επιλογή των αρχαίγονων ανθρώπων, την ουσιαστική αμαρτία. Στην αγιογραφική αποκάλυψη, ο όρος αμαρτία έχει επίσης και ηθική έννοια και αναφέρεται στην παράβαση των εντολών του θελήματος του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων. Οι χριστιανοί θεολόγοι και συγγραφείς, καθώς και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χρησιμοποιούν τον όρο αμαρτία αφενός μεν με ευρύτερη έννοια και αφετέρου με την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος, της αποστασίας δηλαδή του ανθρώπου από το Θεό. Ευρύτερη έννοια της αμαρτίας σαν γλωσσικό λάθος
αμάρτημα γλώσσης, ως ερμηνευτικό λάθος, αμάρτημα ερμηνείας, ως παράβαση του προφορικού και γραπτού θεϊκού νόμου, κατά παράβαση νόμου την αμαρτία συνίσταστε. Νόμος υπαγορεύει τα ποιητέα ήργη, δηλαδή εμποδίζει το έκαστον των αμαρτημάτων. Αντίθετη στη λογική, το αμαρτίας όνομα δειλεί τρόπον βίων του διαμαρτικένε τεινά του καταλόγων. Αντίθετα δηλαδή προς την λογική, ως περγάρ γενικότατον εστί όνομα η αμαρτία. Παν δε ή γαρ κατά νόμων σύμφωνα με τον νόμο και λόγων σύμφωνα με τη λογική. Εγίνε το ορθό, ούκαν ειν αμάρτημα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, εξαιτίας καταρχήν της δυσκολίας επικοινωνίας των χριστιανών της με τους χριστιανούς της Ανατολής, λόγω αποστάσεως, λόγω διαφοράς γλώσσας, δεν γνώριζε τους θησαυρούς της θεολογικής σοφίας των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Αρχαίγονης Εκκλησίας της Ανατολής. Ως εκ τούτου, η θεολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε σε θέσεις ξένες και άγνωστες στη θεολογία της ενιαίας αρχαίγονης χριστιανικής εκκλησίας. Η διαφοροποίηση αυτή της θεολογίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας οφείλεται επίσης στην έλλειψη πολλών και ικανών θεολόγων στο χώρο της εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των δυτικοευρωπαϊκών πληθυσμών, τους οποίους με τα δυσκολίες η Εκκλησία της Ρώμης είχε εξχριστιανίσει. Η διαφοροποίηση αυτή επιδεινώθηκε εξ αφορμής της εμφάνισης της μεγάλης θεολογικής μορφής του Αυγουστίνου 354-430, ο οποίος μόλις το 387 μετά Χριστόν έγινε χριστιανός και ο οποίος λόγω του μεγάλου κύρους του εσφράγισε αποφασιστικά τη θεολογία της Δύσης. Το αδύνατο όμως σημείο του Αυγουστίνου ήταν πρώτον ότι πριν γίνει ακόμα χριστιανός διέπρεψε κυρίως ως δικανικός λειτουργός νομικός και δεύτερον το ότι δεν είχε καμιά επικοινωνία με τους θεολόγους της Ανατολής. Με τις προϋποθέσεις αυτές ο Αυγουστίνος απέδωσε νομικό και δικανικό χαρακτήρα στη δυτική θεολογία. Ειδικότερα την κατεξοχή αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα το ερμήνευσε σαν νομική παράβαση εντολής. Με την έννοια αυτή το αμάρτημα των πρωτοπλάστων συνιστούσε βαρύτατη και βάναυση προσβολή προς το κύρος και την αυθεντία του απολύτου όντος του Θεού. Ως εκ τούτου, ο Θεός τιμώρησε τους παραβάτες της εντολής του, τους θρασίτατους προσβολής του θεϊκού κύρους του με την έσχατη των ποινών τον θάνατο, καταδικαστική απόβαση σε θάνατο. Όπως γίνεται αντιληπτό, η Αυγουστίνια θεολογία ως μειόφιλη αποτελεί διολίσθηση της χριστιανικής θεολογικής σκέψης στην αρχαιοελληνική έννοια της αμαρτίας, στο δικανικό τρίπτυχο ύβρις νέμεσης δίκη. Η άποψη αυτή του ιερού κατά τα άλλα Αυγουστίνου επηρέασε βαθύτατα την προσωπική του θεολογία αλλά και ολόκληρο το οικοδόμημα της δυτικής θεολογίας θεμελιώθηκε πάνω σε καθαρά νομικά και δικανικά ερίσματα. Η έννοια της αμαρτίας στη θεολογία των διαμαρτυρωμένων είναι μια επέκταση της ρωμαιοκαθολικής έννοιας προς το χειρότερο. Στο χώρο των διαμαρτυρωμένων επικράτησε και κυριαρχεί έκτοτε η άποψη του Αγγλικανού Επισκόπου Καντερβουργίας Ανσέλμου 1033-1019 σύμφωνα με την οποία το προπατορικό αμάρτημα προσέβαλε κέρια την Θεία Δικαιοσύνη. Κανείς άνθρωπος δεν ήταν ικανός να παλύψει την προσβολή αυτή. Ως εκ τούτου, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο οποίος με τη σταυρική του θυσία, το αίμα του και το θάνατό του εξευμένησε τον Θεό και ικανοποίησε την διαταραχθήσα Θεία Δικαιοσύνη εξού και η θεωρία αυτή ονομάστηκε θεωρία της ικανοποίησεως της Θείας Δικαιοσύνης. Η γραπτή Θεία Αποκάλυψη δεν ήταν δυνατόν να μην αναφερθεί στο θέμα της αμαρτίας, το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους από την αυγή της μεταπτωτικής ιστορίας. Η Θεόπνευστη Αγία Γραφή όχι μόνο αναφέρεται στην προέλευση της αμαρτίας,
αλλά και δίδει ικανά στοιχεία τα οποία αναιρούν τη λαθεμένη αντίληψη αρχαίων και νέων λαών ότι δήθε για την κακοδαιμονία των ανθρώπων ευθύνεται ο Θεός, ότι δηλαδή ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους για κάποιες παλαιές και νέες αμαρτίες τους. Σε αντίθεση με τις διαρχικές αντιλήψεις των αρχαίων λαών της Ανατολής, η αγιογραφική αποκάλυψη ομιλεί για έναν Θεό. «Έμπρος Θεέ μου, ούκ γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκ έστε. Εγώ ο Θεός και ούκ έστην πάρεξε μου ο σώζον, εγώ ανήγγυλα και έσωσα και ούκ ειν εν ημίν αλότριος». Εξάλλου η Θεία Αποκάλυψη ομιλεί για ένα Θεό αγαθό, ουδής αγαθός ημί ο Θεός. Η αγαθότητα μάλιστα του Θεού δεν είναι ευκαιριακή, ασταθής και κειμενωμένη, όπως ήταν στους θεούς των αρχαίων, αλλά σταθερό, μόνιμο και αναλύωτο ιδίωμα της θεϊκής φύσης. Παρά το Θεό ούτε εν υπαραλλαγή, αλλίωση ή τροπής αποσκίασμα, όπως συμβαίνει στη γη είτε με την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, είτε με την ολική έκλειψη του ηλίου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι αγαθή φύση, άτρεπτη και αναλύωτη, δεν υπάρχει περίπτωση η αμαρτία να προέρχεται από τον αιώνια αγαθό Θεό, διότι από κάτι αγαθό είναι αδύνατο να προέρθει κάτι κακό, όπως πολύ παραστατικά δίδαξε ο Χριστός. «Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων αγριόχορτα σίκα, ουδύναντε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν». Ουδέ δένδρος απρών καρπούς καλούς ποιεί, πα δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ο Θεός της Θείας Αποκάλυψης είναι ταυτόχρονα και δημιουργός των κλειστών υπάρξεων όντων και ό,τι δημιούργησε εκείνος εκ του μειόντος. Αυτό και μόνο συγκαταλέγεται μεταξύ των υπαρκτών όντων, αποτελεί δηλαδή υπαρκτή ουσία με την αριστοτελική έννοια του όρου. Επομένως, ό,τι δεν εδημιούργησε ο Θεός δεν υπάρχει. Δεν αποτελεί υπαρκτή ουσία, εφόσον λοιπόν η αμαρτία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κτιστών δημιουργημάτων του Θεού, άρα δεν υπάρχει, δεν αποτελεί ουσία. Εξάλλου σε αντίθεση με τις διαρχικές και όλων των ανατολικών θρησκευμάτων αντιλήψεις περί της προελεύσεως της ύλης και του υλικού σώματος του ανθρώπου, περί δήθεν δημιουργίας ενός κακό Θεού, η αγιογραφική αποκάλυψη διδάσκει ότι οι κτιστές και υλικές υπάρξεις είναι λίαν καλά, δημιουργήματα του ενός Θεού. Επομένως, η αμαρτία στην αρχαία γονή κτιστή δημιουργία δεν υπήρχε. Στις θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, οι θεοί δεν ήσαν ελεύθεροι, αλλά υπετάσσοντος την υπέρτατη θεότητα της ανάγκης, ανάγκα στην θεά ανάγκη και θεοί πείθονται. Η αγιογραφική αποκάλυψη όμως ομιλεί επίσης για την εξαγάπης δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου από το Θεό. Ο Θεός ως απόλυτα ελεύθερη θεϊκή ύπαρξη δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, όχι από ανάγκη, από κάποιον καταναγκασμό εσωτερικό ή εξωτερικό, από τρίτους δηλαδή παράγοντες, αλλά με κίνητρο μόνο και μόνο την αγάπη του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό κείμενο: «Αγαπάς τα όντα πάντα και ουδέν δελήσει ον επίησας, ουδέ γαρ αν μισόν τη κατασκευά σας. Πώς δε έμεινεν αντί η μισή θέλη σας, η μη το κληθένει ποσού. Απ' την ανυπαρξία στην ύπαρξη διατηρήθη. Φίδι δε πάντων ότι σα εστί δέσποτα φιλόψυχε». Η μεγίστη όμως απόδειξη και μαρτυρία ότι η αμαρτία δεν προέρχεται από το Θεό είναι η αγιογραφική διδαχή περί της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή, απόλυτη θεϊκή ύπαρξη, δημιούργησε τον άνθρωπο με πρότυπο τον εαυτόν του, σε σχετική βέβαια κατάσταση, ως ένα κτιστών θεών επί της γης. Η κατοικώνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου συνίσταται στο ότι ο Θεός
Εξ όλων των κτιστών δημιουργημάτων του, μόνο το έλογο άνθρωπο επρίκησε με τα θεϊκά χαρίσματα της λογικής λειτουργίας και της ελευθερίας. Αυτό σημαίνει ότι η αρχαίγονη ανθρώπινη ψυχοσωματική φύση δεν είχε κανένα ελάττωμα ή μειονέκτημα για καμιά αμαρτωλή τάση, αλλά διέθετε σε σχετική κατάσταση τα ιδιώματα του ακτίστου Θεού. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτε για τον εαυτό του. Ό,τι διέθετε ο ίδιος το χάρισε και στον άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι τα ακτιστά όντα δημιουργήθηκαν από τον άκτιστο Θεό εν τούτης, η φύση τους είναι απόλυτα διαφορετική από τη φύση του ακτίστου δημιουργού τους. Η φύση του Θεού είναι αγέννητη, άκτιστη, ενώ η φύση των δημιουργημάτων είναι κτιστή, που σημαίνει ότι δημιουργήθηκε από το μηδέν εκ του μη όντος, όπως το διατυπώνει η Αγία Γραφή. Εξουκόντων επίησεν αυτά ο Θεός και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγέννηται. Η διάκριση αυτή μεταξύ ακτίστου δημιουργού και κτιστών όντων για πρώτη φορά αποκαλύπτεται και διακηρύτεται μόνο από την γραπτή αγιογραφική θεϊκή αποκάλυψη. Διότι σε όλα τα εκτός της θείας αποκάλυψης θρησκεύματα, οι θεοί και ο υλικός κόσμος ταυτίζονταν και συγχέονταν. Παράδειγμα, ένας καλλιτέχνης κατασκευάζει ένα έργο, λόγω χάρη ένα πίνακα ή ένα άγαλμα. Το έργο αυτό πριν την κατασκευή του είναι ανύπαρκτο, δεν υφίσταται. Μεταξύ καλλιτέχνου δημιουργού και του έργου του υπάρχει διαφορά, ότι ο μεν καλλιτέχνης προϋπήρχε του έργου του. Το δε έργο πριν την κατασκευή του ήταν ανύπαρκτο. Μεταξύ Θεό και κτισμάτων υπάρχει και μια δεύτερη διαφορά. Ο Θεός, αγέννητη και άκτιστη θεϊκή ύπαρξη, είναι ατελεύτητη και αιώνια. Εφόσον δηλαδή δεν έχει αρχή, δεν έχει και τέλος. Ο ίν, ο όν και ο ερχόμενος. Τα κτίσματα όμως, επειδή έχουν αρχή, συνεπάγεται ότι έχουν και τέλος. Αυτό σημαίνει ότι τα κτιστά όντα δεν είναι αιώνια, αλλά ότι η κτιστή φύση τους είναι ατελής και πεπερασμένη. Η Ορθόδοξη Θεολογία, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στις περιορισμένες διαστάσεις της φύσης των κτιστών όντων, αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κτιστά δημιουργήματα προέρχονται, δημιουργήθηκαν όχι από τη φύση του Θεού, αλλά από τη θέληση του Θεού. Στην απόλυτη έλογη θεϊκή φύση, η ουσία, όπως και στα κτιστά έλογα όντα, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, υπάρχει διάκριση μεταξύ της φύσεως και της θελήσεως. Η φύση των ελόγων όντων είναι γόνιμη και παράγει όντα ύπαρξη, ομοούσια, πρόσωπα ή υποστάσεις. Παράδειγμα, οι άνθρωποι, οι γονείς από τη φύση τους γεννούν παιδιά, ομοούσιες δηλαδή υπάρξεις. Η θέληση, η βούληση των ελόγων υπάρξεων είναι το όργανο για το οποίο εκδηλώνεται η ενέργεια της φύσης. Με το όργανο αυτό της θέλησης, η βούλησης, τα έλογα όντα ενεργούν και πράττουν έργα. Τα έργα όμως αυτά ως ενέργεια και έργα της θελήσεως διακρίνονται από τα έργα της φύσης των ελόγων υπάρξεων και δεν ταυτίζονται με αυτήν. Παράδειγμα, ο πίνακας ενός καλλιτέχνου ως έργο της θέλησής του διακρίνεται από τη φύση του, ενώ τα παιδιά που γεννούν οι άνθρωποι γονείς ταυτίζονται με τη φύση τους. Είναι και αυτά ομοούσια, κατέχουν δηλαδή τη μία ανθρώπινη φύση. Ο Θεός είναι ατελεύτητη και αιώνια ύπαρξη. Τα κτιστά δημιουργήματα όμως, λόγω της δημιουργίας τους εκ του μειόντος, έχουν την τάση να πίπτουν. Ο παγκόσμιος νόμος της βαρύτητας λέγει «παν σώμα αφιέμενον ελεύθερον πίπτη». Ένας παρόμοιος νόμος υπάρχει και ισχύει για όλα τα κτιστά όντα. Όλες οι κτιστές υπάρξεις έχουν την τάση να επιστρέφουν στο μηδέν της ανυπαρξίας. Η πτώση, ωστόσο, των κτισμάτων αναστέλλεται εάν ένας εξωτερικός τρίτος παράγων παρέμβει δυναμικά και αποτρέψει την πτώση τους. Παράδειγμα, τα αεροπλάνα είναι βαρύτερα από τον αέρα. Όταν όμως ενεργεί η μηχανική ενέργεια, η μηχανή και η βενζίνη τρίτος παράγουν, τα αεροπλάνα υπερνικούν τον νόμο της βαρύτητας, απογειώνονται και πετούν.
Όταν όμως για οποιονδήποτε λόγο η μηχανική ενέργεια πάυσει να ενεργεί, τα αεροπλάνα πίπτουν. Τα κτιστά όντα και έχουν την τάση να πίπτουν ωστόσο μεσολαβεί η θεϊκή ενέργεια, τα οποία τα διατηρεί στην ύπαρξη. Όταν όμως για οποιονδήποτε λόγο η θεϊκή ενέργεια πάυσει να ενεργεί, τότε τα κτιστά όντα επανέρχονται στην τάξη του κοσμικού μη όντος. Ανοίξαντο όσου την χείρα η θεϊκή ενέργεια, τα σήμαντα πληστήσονται Χριστότητος. Τα κτιστά όντα έρχονται στην ύπαρξη. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αν διακόψεις να παρέχεις την ενέργεια της θείας σου θέλησης, η τάξη των κτιστών όντων θα διασαλευθεί. Αντανελείς το πνεύμα αυτών, εάν αφαιρέσεις τη θεϊκή ενέργεια και εκλείψουσι και εις τοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου, την θεϊκή σου ενέργεια και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Προφητεία περί της ανακαινήσεως της φυσικής κτιστής δημιουργίας στο τέλος του ιστορικού χωροχρόνου κατά τη συγγελία των αιώνων, ταυτόχρονα με τη δευτέρα παρουσία του Χριστού στη γη. Εν αρχή ο Θεός εδημιούργησε διαφορετικής φύσεως κτιστές υπάρξεις. Τον άειλο πνευματικό κόσμο των αγγέλων, τον υλικό φυσικό κόσμο, την ανόργανη οργανική ύλη και τους ψυχοσωματικούς ανθρώπους ως μεθόριες κτιστές υπάρξεις, μεταξύ δηλαδή των αείλων και των αποκλειστικά υλικών κτισμάτων. Η αρχαίγονη φύση των ελόγων αγγελικών υπάρξεων, τα πρώτα δημιουργήματα του Θεού ήσαν οι άειλες πνευματικές αγγελικές υπάρξεις. Ο άειλος πνευματικός κόσμος των αγγέλων δημιουργήθηκε πριν από όλα τα άλλα κτιστά δημιουργήματα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιώβ, ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτει ότι οι πνευματικές υπάρξεις των αγγέλων ήσαν παρούσες κατά τη δημιουργία του φυσικού και υλικού κόσμου. Ότε εγεννήθησαν άστρα

ήσαν όμως δεκτικοί προόδου και τελειώσεως εν το αγιασμό. Η αρχαίγονη φύση των ελόγων ανθρώπων, όπως η φύση των αείλων πνευματικών υπάρξεων των αγγέλων, έτσι και η φύση των υλικοπνευματικών υπάρξεων των ανθρώπων, δημιουργήθηκε από το Θεό σε κατάσταση λίαν καλή, χωρίς να υπάρξει ίχνος δυσλειτουργίας ή κακίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους δύο πρώτους γενάρχες του ανθρωπίνου γένους, τον Αδάμ και την Εύα, ο Δημιουργός Θεός επρίκησε και με δύο ακόμη άλλα υπερφυσικά δώρα, τα χαρίσματα της αυθαρσίας και της αθανασίας.

Ο Θεός με άλλα λόγια την αρχαίγονη ανθρώπινη φύση απείλαξε από τη σταδιακή διαδικασία της φθοράς και του θανάτου, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις μη έλογες υπάρξεις. Με την έννοια αυτή, τόσο οι έλογες άειλες υπάρξεις των αγγέλων, όσο και οι έλογες υπάρξεις των ελόγων ψυχοσωματικών ανθρώπων, είχαν τη δυνατότητα της ατελεύτητης και αιώνιας ύπαρξης και ζωής. Άγγελοι και άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα εξουσία να είναι σύντροφοι του ακτίστου και αιωνίου Θεού. Ο Θεός δια του προφήτου Δαβίδ αναφέρεται στο θεόσδοτο αυτό χάρισμα των ανθρώπων. «Εγώ είπα ότι θεοί είστε και οι υψείς του πάντες». Εξάλλου οι αρχαίγονοι άνθρωποι, όπως επίσης και οι άγγελοι ως έλογες υπάρξεις, είχαν και αυτή τη δυνατότητα τροπής και εξέλιξης της κτιστής φύσης τους. Είχαν μάλιστα όχι μόνο τη δυνατότητα τροπής της φύσης τους, αλλά και τη δύναμη να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην τελείωσή της. Η αρχική κατάσταση της φύσης τους ήταν λίαν καλή, όπως αναφέραμε. Με την αγιαστική όμως ενέργεια του Θεού και με τη δική τους ελεύθερη και εκούσια συμβουλή, μπορούσαν να οδηγήσουν τη φύση τους στην τελείωση και ολοκλήρωσή της. Από το κατοικούνα να φτάσουν στο καθομοίωσιν Θεού, στην καταμετοχή και καταχάριν θέωσή τους. Η λογικότητα και το αυτεξούσιο αφενός και η δυνατότητα της προσωπικής συμβολής στην τελείωση

και ολοκλήρωση της ανθρώπινης φύσης αφετέρου φανερώνει μια εκπληκτική πλευρά του θεϊκού σχεδίου για τις έλογες υπάρξεις. Το ότι ο Θεός τις έλογες υπάρξεις των αγγέλων και των ανθρώπων δεν τις δημιούργησε εξ αρχής, στην τέλεια και οριστική κατάσταση στη φύση τους, με έναν τρόπο αυθαίρετο και αναγκαστικό, αλλά τους έδωσε τη δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν και να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην τελείωση και ολοκλήρωση της κτιστής και σχετικής φύσης τους. Με τον τρόπο αυτό, η τελείωση και ολοκλήρωση της κτιστής φύσης των αγγέλων και των ανθρώπων θα ήταν κοινό επίτευγμα και των δύο ελευθέρων και έλογων υπάρξεων, του ακτίστου Θεού και των κτιστών έλογων δημιουργημάτων του. Από την άποψη αυτή, τόσο οι άγγελοι αλλά και οι άνθρωποι θα γίνονται πραγματικά θεοί και υιοί του υψίστου. Ο Θεός εξάλλου δημιούργησε και καθαρά υλικοσωματικές υπάρξεις, στις οποίες χάρισε μεν την ύπαρξη εκ του μηδενός, ωστόσο δεν τους εχώρισε και το χάρισμα του κατοικώνα Θεού, τα χαρίσματα δηλαδή του λογικού και του αυτεξουσίου. Γι' αυτό και τα κτίσματα αυτά, ο φυσικός κόσμος, τα ανόργανα και οργανικά σώματα χαρακτηρίζονται και ονομάζονται μη έλογες υπάρξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι κτιστές αυτές υπάρξεις δημιουργήθηκαν μεν από την δημιουργική ή ουσιοποιητική θεϊκή ενέργεια, τους δόθηκε δηλαδή μόνο το χάρισμα της εκ του μη όντως υπάρξεως. Ως εκ τούτου η φύση των μη ελόγων αυτών κτισμάτων δημιουργήθηκε εξ αρχής στην τελική και οριστική τους κατάσταση και επομένως δεν έχουν την κλίση και τον προσμό να τελειώσουν και να ολοκληρώσουν τη φύση τους. Η κτιστή φύση τους δημιουργήθηκε τέλεια και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη στην κατάσταση αυτή διαπαντός. Ενδεικτικό μάλιστα της μη δυνατότητος περαιτέρω τελειώσεως και ολοκληρώσεως της φύσης τους είναι το γεγονός του θανάτου, το ότι δηλαδή η ύπαρξη και η ζωή των μη έλογων δημιουργημάτων διά του θανάτου διακόπτονται οριστικά. Αυτό σημαίνει ότι τα κτίσματα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα της μεταθάνατος συνεχίσεως της ύπαρξης και της ζωής, όπως τούτο συμβαίνει με τους μεταπτωτικούς ανθρώπους, όπως αναφέραμε πιο πάνω. Από το άλλο μέρος, οι άνθρωποι, όπως και οι άγγελοι, είχαν την δυνατότητα, εξουσία, να στρέψουν την κτιστή φύση τους προς την καλή τους ή κακή αλλίωσή της, προς το καλό ή το κακό. Για να ασκήσουν μάλιστα τη δυνατότητα αυτή, ο Θεός τους χάρισε ένα μεταβατικό στάδιο, η χρονική διάρκεια, το οποίο τόσο για τους αγγέλους όσο και για τους ανθρώπους δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα τον τρόπο τροπής και αλλίωσης της φύσης τους, είτε προς τη σωστή κατεύθυνση είτε προς την αθεμένη κατεύθυνση. Ο Θεός για τις έλογες υπάρξεις ήταν όχι μόνο ο δημιουργός τους που τους είχε φέρει εκ της ανυπαρξίας στην ύπαρξη, αλλά και ο δοτήρας της ζωής τους. Διότι ο Θεός δεν δημιούργησε απλώς τις έλογες υπάρξεις εκ του μηδενός, αλλά και τις εζωοποίησε με την ζωοποιώ ενέργεια της θεϊκής του θέλησης. Για τη δημιουργία και τη ζωοποίηση των έλογων αγγέλων η Γραφή σιωπά. Για τη δημιουργία όμως του ανθρώπου η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι «έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοής ζωής. Του έδωσε την ζωοποιητική του ενέργεια και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ύπαρξην ζώσα». Πέρα τούτου, στα καθημερινά μαθήματα αγωγής και ενημέρωσης των αρχηγόνων ανθρώπων, στη σχολή του Παραδείσου, κατά το μεταβατικό στάδιο τροπής της κτιστής φύσης τους, ο Θεός τους είχε ενημερώσει για ποια ήταν η σωστή και ποια ήταν η λεθεμένη κατεύθυνση τροπής της φύσης τους. Για την αντίστοιχη ενημέρωση των ελόγων αγγέλων κατά το μεταβατικό στάδιο τελείωσης της φύσης τους, η Γραφή πάλι σιωπά.
Ο Θεός στους αρχαίγονους ανθρώπους είχε αποκαλύψει ότι ο ορθός τρόπος αλλίωσης και τελείωσης της φύσης του ήταν να συνεχίσουν να συνδέονται στενά μαζί του, διότι αυτός ήταν ο δημιουργός της ύπαρξής τους και ο δοτήρ της ζωής τους, και διότι η συνέχιση της ευχάριστης διαμονής στις συνθήκες του παραδείσου και ιδίως η τελείωση και ολοκλήρωση της κτιστής φύσης τους και η διαιώνιση της ύπαρξης και της ζωής τους εξαρτιόταν από το εάν θα διαιωνίζονταν την στενή αυτή σχέση και συνεργασία μαζί του. Ο Θεός είχε επίσης ενημερώσει ότι ο αλαθεμένος τρόπος αλλίωσης της φύσης τους ήταν ακριβώς ο αντίθετος. Η αποξένωση δηλαδή και η αποκοπή από αυτόν την πηγή της ύπαρξης και της ζωής, διότι με τον τρόπο αυτό θα γνώριζαν την αλωτρίωση της φύσης τους, την αλωτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την απώλεια του χαρίσματος, της αυθασίας και της αθανασίας. Εν λύπες, τέξη, η γυναίκα τέκνα, αλωτρίωση της ανθρώπινης φύσης. Εν λύπες φαγή αυτήν την υγιήν, αλωτρίωση των προϊόντων της γης. Πάσα στα σημέρας της ζωής σου ακάνθας και τριβόλους, αγριόχορτα. Ανατιλήσει και φαγή των χόρτων του αγρού, εν υδρότη του προσώπου σου, φαγή των άρτων σου. Αλωτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος, έως το αποστρέψεσε εις την υγιήν εξής ελήφθης, φθορά θάνατος της ανθρωπίνης φύσεως. Η λαθεμένη επιλογή μέρους των αγγελικών ελόγων υπάρξεων, σύμφωνα με την αγιογραφική αποκάλυψη, ο επικεφαλής τους τάγματος των αγγελικών δυνάμεων αρχάγγελος, αγνώστου ονόματος, κατά το μεταβατικό στάδιο τροπής της κτιστής φύσης τους, έκαμε δύο λαθεμένες επιλογές. Πρώτον, πριν τη δημιουργία του ανθρώπου, προ της του πρωτοπλάστου δημιουργίας, εζήλευσε τη δόξα του Θεού και πεδίωξε να υψώσει την εξουσία του πάνω από τον θρόνο του Θεού και την εξουσία του Θεού. Και δεύτερον, μετά την εκ μέρους του Θεού δημιουργία του ανθρώπου ως βασιλέως της κτήσεως, ευθόνησε και τον άνθρωπο. Η λαθεμένη επιλογή εκ μέρους των ελόγων ανθρώπων, η αποτυχία μέρους των αγγελικών ελόγων κτισμάτων να κινηθούν προς την καλή αλλίωση της φύσης τους, δεν περιορίστηκε δυστυχώς μόνο στον άειλο πνευματικό κόσμο, αλλά επεκτάθηκε και στον κόσμο των έλογων ανθρώπων. Και να πώς. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως εξιστορείται το συγκλονιστικό αυτό γεγονός της επέκτασης του φαινομένου της αμαρτίας και στις κτιστές έλογες ανθρώπινες υπάρξεις. Ο ήδη επιλέξα στην κακή αλλίωση της φύσης του πρώην αρχάγγελος επεδίωξε να βρει την ευκαιρία να επισκεφτεί τον άνθρωπο όταν αυτό βρισκόταν ακόμα στο μεταβατικό στάδιο τρεπτότητας της φύσης του και να τον επηρεάσει ώστε και αυτό να στρέψει τη φύση του προς την κακή αλλίωσή της και με τρόπο αυτό να τον καταστρέψει, να τον αφανίσει. Προς τούτο ο λεγόμενος πρώην αιωσφόρος χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποίησε τον δόλο και το ψέμα. Επλησίασε τον πρώτο αρχαίγονο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, υπό τη μορφή φιδιού ενός ζώου εξαιρετικά εφιούς, το οποίο οι πρώτοι άνθρωποι τιμούσαν με την ιδιαίτερη φιλία τους. Με τον τρόπο αυτό, ο πρώην αιωσφόρος εξουδετέρωσε κάθε υποψία των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα απέσπασε την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος το αίσθημα της εμπιστοσύνης των πρωτοπλάστων, μιλώντας ως φίλος τους και ως ενδιαφερόμενος για το καλό τους, τους αποκάλυψε ένα δήθεν μεγάλο μυστικό, το οποίο ο Θεός τους είχε δολίως αποκρύψει, το ότι δηλαδή η εντολή που τους είχε δώσει ο Θεός να τηρήσουν ήταν παραπλανητική και σκόπιμη, και τούτο διότι ο Θεός στην πραγματικότητα τους μισούσε. Επίσης ότι η μη τήρηση της εντολής αυτής όχι μόνο δεν τους έβλαπτε, θανάτωνε, αλλά αντίθετα τους θεοποιούσε. Θα τους εξίσωνε με το Θεό και έσεσθε ως θεοί. Με άλλα λόγια, ο πρώην αιωσφόρος πρότεινε στους ανθρώπους ένα διαφορετικό τρόπο επιλογής αλλίωσης της φύσης τους.
Η όλη αυτή εισήγηση, πρόταση, πειρασμός έγινε δυστυχώς δεκτή από τους πρωτοπλάστους και την έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή. Διέκοψαν την υπαρξιακή σχέση τους με το Θεό και Δημιουργό τους. Η ελεύθερη αλλά λαθεμένη επιλογή αλλίωσης των ελόγων αγγέλων είχε αρνητικές και ολέθριες συνέπειες στην κτιστή φύση τους. Η πρώτη συνέπεια ήταν η απώλεια της μακαρίας ζωής, την οποία απολάμβαναν οι άγγελοι, από τη συμμετοχή τους στη μακάρια ζωή της τριαδικής θεότητος. Δεύτερη συνέπεια ήταν η απώλεια του εξουσιαστικού χαρίσματος της αρχαίγονης ιδιότητος με το οποίο τον είχε πρικίσει και τιμήσει ο Δημιουργός, ο Χριστός, αναφερόμενος στη συγκλονιστική εκείνη στιγμή της πτώσης του πρώην Εωσφόρου από το αρχαγγελικό ταξίωμα, είπε «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Τρίτη συνέπεια ήταν η τροπή και η αλλαγή της φύσης τους προς την αλωτρίωση και την κακή αλλίωσή της προς τον εκμηδενισμό. Ως εκ τούτου η Αγία Γραφή έκτοτε όχι μόνο δεν κατονομάζει τον εκπεσόντα πρώην αρχάγγελο με το όνομά του, αλλά και χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στις αρνητικές αλλοιώσεις τις οποίες υπέστη η φύση του. Τέταρτη συνέπεια ήταν η απώλεια της λεπτότητας και διαφάνεια της φύσης τους. Οι πρώην διαφανείς και φωτεινοί άγγελοι, οι αντικατοπτρίζονται στο φως και τη λάψη της δόξης του Θεού, κατεστάθησαν απόλυτα σκοτεινές υπάρξεις. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή τους αποκαλεί κοσμοκράτορας του σκότους, που έχουν την εξουσία του σκότους. Και πέμπτη συνέπεια, η μετατροπή του εκπεσόντος αρχαγγέλου σε αιώνιο εχθρό και εξολοθρευτή των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός τον εχαρακτήρισε εχθρών και ανθρωποκτών. Οι συνέπειες στη φύση τώρα των ελόγων ανθρώπων εξαιτίας της λαθεμένης επιλογής των και του τρόπου αλλίωσής τους. Η πρώτη συνέπεια την οποία είχε στην κτιστή φύση του ο εκ μέρους των αρχαίγων ανθρώπων λαθεμένη επιλογή αλλίωσή τους ήταν το ότι απόλεσαν, όπως και ο πρώην άγγελος, την μακαριότητα και τη χαρά που εβίωναν στο χώρο του Παραδείσου εκ της στενής σχέσης και της κοινωνίας τους με το Θεό. Πρόσωπον προς πρόσωπον ομιλούσαν. Δεύτερη συνέπεια ήταν η απώλεια της διαφάνειας και φωτεινότητας της ανθρωπίνης φύσης. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό ως ετερόφωτη ύπαρξη, το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι, όπως και οι άγγελοι, αντικατόπτριζαν το φως της δόξης του Θεού και έλαμπαν ως φωτεινοί αστέρες οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Έλαμπαν πραγματικά. Με την αποκοπή τους από το Θεό η φύση τους έχασε τη φωτεινότητα και τη λάμψη και σκοτίνιασε, αμαυρώθηκε. Το παράδειγμα του ηλεκτρικού λαμπτήρα είναι εν προκειμένου ενδεικτικό. Όσο ο λαμπτήρας είναι συνδεδεμένος με την πηχή του ηλεκτρισμού, το ηλεκτρικό εργοστάσιο γίνεται φωτεινός, λάμπει και ακτινοβολεί. Όταν όμως είτε με τον διακόπτη είτε με άλλη εξωτερική παρέμβαση η σύνδεση αυτή διακόπη, τότε ο λαμπτήρας σβήνει και καθίσταται σκοτεινός.

0: Στο οντολογικό αυτό σκοτάδι αναφέρθηκε ο Χριστός μας, χαρακτηρίζοντας την μεταπτωτική εποχή ως νύχτα και την ενανθρώπιση του ως φως εν μέσω τη νυχτός. Ιδούν ποιος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Επίσης και οι προφήτες χαρακτήρισαν την εσάρκωση του Χριστού ως φως μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως έλαμψεν αυτής. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός την έλευση και παρουσία του στον μεταπτωτικό κόσμο την εχαρακτήρισε ως φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Η διακοπή επομένως της υπαρξιακής σχέσης του ανθρώπου από το Θεό, την πηγή της ύπαρξης και της ζωής, ευήθησε τον άνθρωπο σε βαθύ οντολογικό σκοτάδι. Τρίτη συνέπεια ήταν η απώλεια των χαρισμάτων του κατοικώνα, της αυθαρσίας και αθανασίας και η πτώση τους στην κατάσταση της φθοράς και του θανάτου. Τέταρτη συνέπεια, ο αποπροσανατολισμός του ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σαφή προσανατολισμό προς την σωστή κατεύθυνση μετεξέλιξης και τελείωσης της φύσης του. Η αποστασία του όμως από το Θεό είχε σαν συνέπεια την αλλοτρίωση της διανοητικής λειτουργίας, πράγμα που προκάλεσε τον οντολογικό από προσανατολισμό του. Το παράδειγμα του αεροπλάνου είναι ενδεικτικό. Το αεροπλάνο όταν απογειώνεται έχει σαφείς οδηγίες για τον προορισμό της πτήσης του. Στην περίπτωση όμως είτε κάποιας ευνίδιας ασθένειας του πιλότου είτε εξαιτίας αεροπειρατείας του αεροπλάνου από προσανατολίζεται, αλλάζει κατεύθυνση και οδηγείται σε άλλο προορισμό ή καταπίπτει. Η αμαρτία επομένως όχι μόνο αποπροσανατόλισε τον αρχαίγονο άνθρωπο, αλλά εξακολουθεί να τον αποπροσανατολίζει και να τον εκτρέπει όχι μόνο από την ορθή πορεία της επηγής ζωής του, αλλά και από το αιώνιο προορισμό του. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, «Ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει». Πέπτει συνέπεια η τάση και η ροπή προς την αμαρτία και το κακό. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό είχε ως άμεση συνέπεια την αποδυνάμωση της θέλησής του. Η θέληση του ανθρώπου έχασε την δυναμική της ενέργεια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει τα πρέποντα και τα ηθικώς ορθά, το καλό και την αρετή. Η θέληση του μεταπτωτικού ανθρώπου μοιάζει με αδειασμένη μπαταρία. Ο άνθρωπος έγινε δούλος των παθών του και των βιολογικών ενστίκτων, εξομοιώθηκε με τα μη έλογα ζώα. Και έκτη συνέπεια, η έκνομη ζωή. Η αμαρτία εκδηλώνεται και ως παράνομη ζωή. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος παρανομεί. Η παρανομία και όλες οι παραβάσεις του θείου και ανθρωπίνου νόμου είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ως εκ τούτου, η αμαρτία ταυτίζεται με την ανομία. Εβδόμη συνέπεια, η καταδυναστία του διαβόλου. Ο πρώην αρχάγγελος, αφού εξεθρόνησε δολίως τον βασιλέα της κτήσεως και σφετερίστηκε τον θρόνο του, αφενός ανέδειξε αυτόν άρχοντα του κόσμου τούτου και αφετέρου κατέστησε τον άνθρωπο δούλον του, θέτοντας αυτόν σε κατάσταση σκληρής καταδυναστίας και εν ζωή και μετά θάνατον στο σκοτεινό βασιλείο του τον Άδη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ομιλεί για την αντιθεϊκή δύναμη της αμαρτίας, η οποία είναι αδιαπέραστη από το φως και η οποία εκδηλώνεται ως άρνηση και αντίσταση κατά του θεϊκού φωτός. «Εν το κόσμο είναι ο Χριστός και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, ενσαρκώθηκε και έγινε ο ίδιος με τους ανθρώπους και ήδη αυτόν ο παρέλαβουν». Η θεληματική αυτή αντίσταση και άρνηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου εκδηλώνεται ως μίσος εναντίον του Χριστού. Ο κόσμος εμέμισε ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά έστειν, πιστοποιώ την αμαρτωλή του κατάσταση. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσει. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναπτύσσει μια πλήρη θεολογία της αμαρτίας. Παρουσιάζει την αμαρτία ως έκφραση και εξωτερήκευση εχθρικής δύναμης κατά του Θεού και της Βασιλείας του. Πρόκειται για μια προσωποποιημένη δύναμη η οποία είτε ταυτίζεται με το διάβολο είτε διακρίνεται. Η εχθρική αυτή δύναμη δια του αμαρτήματος των πρωτοπλάστων εισήλθε στο ανθρώπινο γένος και σε ολόκληρο τον κόσμο. Διάβρωσε τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στο θάνατο και στο αιώνιο χωρισμό τους από το Θεό. Ο άνθρωπος θέλει το καλό, αλλά είναι ανίκανος να το πράξει με την αμαρτία. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
0: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
8: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μαζί μας είναι και ο Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος επιμελείται την ρύθμιση του ήχου με κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε. Εσείς μπορείτε να μας καλείτε στα τηλεφωνικά νούμερα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, στα οποία απαντά πρόθυμα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας επεμβάσεις στην εκπομπή μας. Περί παθών και αρετών η εκπομπή και μιλάμε για την θεραπεία των παθών και την απόκτηση των αρετών σε αυτή την εκπομπή και σήμερα θα δούμε την θεραπεία του πάθους της ακιδείας. Η ακιδεία δεν είναι ένα συνηθισμένο πάθος. Δεν προσβάλλει μόνο ένα σημείο της ψυχής, αλλά προσβάλλει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ακιδεία σημαίνει έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας. Ακιδεία σημαίνει, όπως έχουμε δει, μία αδιαφορία για τα πνευματικά, μία περιφρόνηση της πνευματικής ζωής και της εν Χριστώ ζωής. Άλλα πάθη έχουν συνήθως ένα συγκεκριμένο αντίδοτο. Η φιλαργυρία θεραπεύεται με την ελεημοσύνη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η γαστριμαργία με την εγκράτεια. Η ακιδεία όμως δεν λειτουργεί έτσι. Όταν εμφανιστεί, παραλύει όλες τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αδυνατίζει την προσευχή, τη μετάνοια, την υπομονή, την ελπίδα, την αγάπη, τον ζήλο για τα πνευματικά. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την ονομάζει περιεκτικό θάνατο, δηλαδή ένα θάνατο που περικλεί μέσα του όλα τα άλλα κακά. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ιδιαιτερότητας, δεν αρκεί ένα μόνο φάρμακο για τη θεραπεία της. Χρειάζεται πολυμέτωπος αγώνας και πολλά θεραπευτικά μέσα μαζί. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι πατέρες δεν παρουσιάζουν την ακιδεία απλώς ως τεμπελιά. Στη σύγχρονη γλώσσα, όταν ακούμε ακιδεία, συχνά σκεφτόμαστε κάποιον που βαριέται. Οι πατέρες όμως εννοούν κάτι πολύ βαθύτερο. Η ακιδεία είναι μια εσωτερική παρέτηση. Ο άνθρωπος συνεχίζει ίσως να εργάζεται, να τρέχει, να μιλά, να δραστηριοποιείται, αλλά έχει χάσει την καρδιά του. Δεν έχει δύναμη να προσευχηθεί, δεν έχει πόθο για τον Θεό, δεν έχει διάθεση για μετάνοια, δεν βρίσκει νόημα στον αγώνα του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης μιλά για περιεκτικό θάνατο. Δεν πέθανε μόνο μία αρετή, σαν να έσβησε το κεντρικό ρεύμα ολόκληρου του πνευματικού σπιτιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρετές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται οργανικά. Όταν ο άνθρωπος χάσει την ελπίδα, του αρχίζει να χάνει την υπομονή. Όταν χάνει την υπομονή, ατονεί η προσευχή. Όταν ατονεί η προσευχή, ψυχραίνεται η αγάπη. Όταν ψυχραίνεται η αγάπη, αυξάνεται η φιλαυτία. Η ακιδεία λοιπόν χτυπά ακριβώς αυτό το κέντρο της πνευματικής ζωής και προκαλεί μία γενικευμένη αποσύνθεση. Γι' αυτό οι πατέρες την θεωρούν τόσο επικίνδυνη. Έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι στην εξομολόγηση και λένε «Πάτερ, δεν έχω όρεξη για τίποτα, δεν μπορώ να προσευχηθώ, όλα τα κάνω μηχανικά κλπ». Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα συγκεκριμένο και μεμονωμένο πάθος. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια κατάσταση ακιδείας. Γι' αυτό και δεν αρκεί να πούμε στον άνθρωπο «προσευχή σου λίγο περισσότερο». Χρειάζεται συνολική θεραπευτική αγωγή. Προσευχή, εξομολόγηση, υπομονή, ελπίδα, εργόχειρο ή δημιουργική απασχόληση, πνευματική ανάγνωση, εκκλησιαστική ζωή, επιμονή στον αγώνα. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς το οποίο θα αναπτύξουμε στην σημερινή μας εκπομπή, το θέμα της ακιδείας. Δεν μπορεί να θεραπευθεί μια ασθένεια αν πρώτα δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι άρρωστος. Το πρόβλημα όμως με την εκηδεία είναι ότι πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται καν ότι πάσχει από αυτήν. Γιατί? Επειδή η ίδια η εκηδεία κρύβεται. Δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρα, όπως για παράδειγμα ο θυμός ή η φιλαργυρία. Αν κάποιος θυμώσει, το καταλαβαίνει ότι θύμωσε. Αν ζηλέψει, επίσης το καταλαβαίνει. Η εκηδεία όμως λειτουργεί διαφορετικά. Θολώνει το μυαλό, σκοτεινιάζει το νου και κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι όλα όσα αισθάνεται είναι φυσιολογικά. Έτσι ο άνθρωπος δεν λέει «έχω εκηδεία», αλλά λέει «έτσι είναι η ζωή» ή «δεν έχω διάθεση σήμερα» ή «δεν φταίω εγώ, φταίνε οι άλλοι» ή «άλλαξε ο χαρακτήρας μου» κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά μπορεί να βρίσκεται η εκηδεία. Γι' αυτό ο Άγιος Κασσιανός λέει ότι ο πρώτος αγώνας είναι να θελήσει κανείς να ξεριζώσει αυτή την κρυφή αρρώστια. Και ο Αββάς Ποιμήν συμπληρώνει κάτι συγκλονιστικό. Αν ο άνθρωπος καταλάβει ότι αυτή είναι η αρρώστια του, ήδη αναπαύεται. Αυτό δεν αφορά μόνο την εκηδεία, είναι ένας γενικός πνευματικός νόμος. Ας σκεφτούμε έναν γιατρό. Δεν μπορεί να θεραπεύσει έναν άνθρωπο που αρνείται ότι είναι άρρωστος. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν εγώ νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι, φταίει το περιβάλλον, φταίει η ενορία, φταίει ο πνευματικός, φταίει η κούραση και ποτέ δεν κοιτάξω μέσα μου, τότε ποτέ δεν θα αναζητήσω τη θεραπεία. Η ακιδεία τυφλώνει το νου και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι απλώς ότι κουράζει, δεν είναι ότι στεναχωρεί, αλλά ότι τυφλώνει, δηλαδή αλλοιώνει την ίδια την κρίση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν βλέπει σωστά ούτε τον Θεό, ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους. Αρχίζει να βλέπει τα πάντα μέσα από ένα σκοτεινό φίλτρο. Δηλαδή ο άνθρωπος χάνει τον πνευματικό του προσανατολισμό. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση και λένε «Δεν ξέρω τι έχω, δεν έχω κουράγιο, δεν βρίσκω νόημα, δεν μπορώ να προσευχηθώ». Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε αμέσως να δίνουμε λύσεις. Πρώτα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να καταλάβει τι είναι αυτό που φταίει. Και συνήθως αυτό που φταίει είναι η ακιδεία. Αν ο άνθρωπος πει «Ναι, αυτό είναι, έχω πέσει σε ακιδεία», τότε ήδη έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα. Γι' αυτό και ο Αββάς Ποιμένας, όπως είπαμε, λέει «Αν γνωρίσει αυτήν ο άνθρωπος την αρρώστια του, αναπαύεται». Δεν εννοεί ότι θεραπεύτηκε. Εννοεί ότι σταμάτησε να πολεμά έναν άγνωστο εχθρό. Τώρα πλέον ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο Αββάς Κασσιανός μιλάει για την ακιδεία και την ονομάζει κρυφή αρρώστια. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Δεν λέει απλώς ότι είναι βαριά. Λέει ότι είναι κρυφή. Γιατί τα περισσότερα πάθη φαίνονται, ενώ η ακιδεία πολλές φορές μεταμφιέζεται σε λογική, σε κόπωση, σε δήθεν διάκριση, σε ρεαλισμό, ακόμη και σε δήθεν πνευματική ταπείνωση. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η θεραπεία αρχίζει όχι όταν αλλάξει η διάθεσή μας, αλλά όταν φωτιστεί ο νους μας και αναγνωρίσει την ασθένεια. Όταν το πάθος αρχίζει να κυριαρχεί μέσα μας, γεννά μια έντονη επιθυμία να εγκαταλείψουμε και να αλλάξουμε τον τόπο στον οποίο κατοικούμε, να κινηθούμε, να συναντήσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αισθανόμαστε ότι αυτή η ανάγκη είναι απολύτως λογική και δικαιολογημένη. Πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που πρέπει να φύγουμε. Οι πατέρες όμως αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι λόγοι αυτοί δεν είναι πραγματικές ανάγκες. Είναι προφάσεις που δημιουργεί η ίδια η ακιδεία. Το πάθος προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπο ότι η έξοδος από το χώρο του είναι η λύση του προβλήματός του. Γι' αυτό το πρώτο βήμα της θεραπείας είναι να αναγνωρίσουμε ότι οι λογισμοί αυτοί δεν είναι αντικειμενικοί, αλλά γεννιούνται από το πάθος. Μόλις το καταλάβουμε αυτό, αποκτούμε τη δυνατότητα να μην υποκύψουμε στην εσωτερική πίεση. Οι πατέρες είναι κατηγορηματικοί. Όταν η ακιδεία εμφανίζεται με αυτή τη μορφή, ο άνθρωπος δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον τόπο του αγώνα του. Η παρατήρηση αυτή των πατέρων είναι εξαιρετικά λεπτή. Η ακηδεία δεν παρουσιάζεται ποτέ με το πραγματικό της πρόσωπο. Δεν λέει στον άνθρωπο «φύγε γιατί εγώ σε πολεμώ». Αντίθετα, του παρουσιάζει πάντοτε εύλογες δικαιολογίες. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ενεργεί με λογική, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθεί έναν λογισμό που του υπαγορεύει το πάθος. Αυτό συνδέεται άμεσα με όσα είδαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή η ακηδεία τυφλώνει το νου. Εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί στην πράξη αυτή η τύφλωση. Επίσης αξίζει να προσέξουμε ότι οι πατέρες δεν θεωρούν κακό το να συναντήσει κανείς έναν άνθρωπο ή το να βγει από το σπίτι του. Εκείνο που εξετάζουν είναι το κίνητρο. Αν η έξοδος γίνεται ως υπακοή, από πραγματική ανάγκη ή για διακονία, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως γίνεται για να ξεφύγει κανείς από τον εσωτερικό του αγώνα, τότε μετατρέπεται σε υποχώρηση απέναντι στην ακηδεία. Επομένως, η θεραπεία δεν βρίσκεται απλώς στην παραμονή στον τόπο μας ως εξωτερική πράξη, αλλά στην άρνηση να υπακούσει κανείς στον λογισμό που γεννά το πάθος. Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ψυχολογική ακρίβεια των πατέρων. Ο άνθρωπος συνήθως πιστεύει ότι τον βασανίζει ο τόπος στον οποίο βρίσκεται. Οι πατέρες όμως απαντούν ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον τόπο, αλλά μέσα στην καρδιά. Αν φύγει, θα μεταφέρει μαζί του και την ακηδεία. Γι' αυτό η αλλαγή τόπου δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτει. Εδώ φανερώνεται μια βασική αρχή της νηπτικής θεολογίας. Η θεραπεία του ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται αλλάζοντας τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής, αλλά θεραπεύοντας την καρδιά. Η Εκκλησία δεν διδάσκει ότι ο άνθρωπος σώζεται επειδή βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Ο Αδάμ στον Παράδεισο ήταν και έπεσε, αλλά επειδή μένει πιστός στον τόπο του αγώνα και αντιμετωπίζει με υπομονή τους λογισμούς του. Η σταθερότητα αυτή αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό και όχι απλώς μια ψυχολογική αντοχή. Η προτροπή του Ευαγγελίου «ένδον καθίστε και υπομένην» δεν είναι μια γεωγραφική οδηγία, του Ευαγρίου. Είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Η υπομονή διακόπτει την κίνηση του πάθους και δεν του επιτρέπει να αποκτήσει εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Έτσι η ψυχή μαθαίνει να μην παρασύρεται από κάθε εσωτερική παρόρμηση, αλλά να αποκτά ελευθερία απέναντι στους λογισμούς. Σήμερα η ακηδεία δεν μας λέει συνήθως να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας. Μας προτρέπει να διακόψουμε την προσευχή, να αναζητήσουμε διαρκώς καινούργιες ασχολίες, να ανοίξουμε το κινητό, να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο, να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον ή να βγούμε έξω, όχι επειδή υπάρχει πραγματική ανάγκη, αλλά επειδή δυσκολευόμαστε να μείνουμε μόνοι με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Συχνά στην εξομολόγηση ακούγονται φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο», «πρέπει να βγω λίγο έξω», «δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή». Δεν χρειάζεται να απορρίψουμε αμέσως αυτές τις εξηγήσεις. Χρειάζεται όμως να βοηθηθεί ο άνθρωπος να διακρίνει αν πίσω από αυτές κρύβεται η ακηδεία. Μόνο όταν αναγνωριστεί αυτή η εσωτερική κίνηση μπορεί να αρχίσει τότε η πραγματική θεραπεία αυτού του πάθους.

Και μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας, στους 91,2 MHz του FM και στην εκπομπή Περιπαθών και Αρετών. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και μαζί μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίον ευχαριστούμε για την πρόθυμη και ουσιαστική συμμετοχή του στην εκπομπή μας. 210-4118-602 και 210-4118-640 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε για να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα. Εκεί σας περιμένει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η ακηδεία μπορεί να γεννήσει την επιθυμία να εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον τόπο του αγώνα του. Εμφανίζεται όμως και ως έντονη υπνηλία, ως νοθρότητα ή ακόμη και λίθαργος. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια ακατανίκητη επιθυμία να κοιμηθεί ή να σταματήσει κάθε πνευματική προσπάθεια. Οι πατέρες δεν θεωρούν ότι κάθε υπνηλία είναι ακηδεία. Αναφέρονται στην υπνηλία που εμφανίζεται ως πειρασμός την ώρα του πνευματικού αγώνα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να προσευχηθεί, να μελετήσει ή να εργαστεί πνευματικά και ξαφνικά τον καταλαμβάνει μια αδικαιολόγητη νοθρότητα. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλεύουν να αντισταθεί ο άνθρωπος όσο μπορεί και να μην παραδοθεί αμέσως στον ύπνο ή στο λίθαργο. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός συμπληρώνει ότι η εμπειρία όλων των πατέρων δείχνει πως η φυγή δεν αποτελεί ποτέ λύση απέναντι στην ακηδεία. Ο άνθρωπος δεν την ξεπερνά επειδή υποχώρησε μπροστά της, αλλά επειδή αντιστάθηκε μέχρι να εξασθενήσει η δύναμή της. Το πάθος δεν χρησιμοποιεί πάντοτε τα ίδια μέσα. Άλλοτε οθεί τον άνθρωπο σε υπερκινητικότητα, σε διαρκείς μετακινήσεις, ενώ άλλοτε τον οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο άκρο, στην ακινησία, στην υπνηλία και στην αδράνεια. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο στόχος είναι ο ίδιος, να σταματήσει ο πνευματικός αγώνας. Αυτό δείχνει ότι η ακηδεία δεν ταυτίζεται ούτε με την κινητικότητα ούτε με την ακινησία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο ως εργαλεία. Σήμερα θα λέγουμε ότι άλλοτε κάνει τον άνθρωπο να τρέχει αδιάκοπα χωρίς ουσιαστικό λόγο και άλλοτε να μην έχει δύναμη ούτε να σηκωθεί από την καρέκλα του. Η εξωτερική συμπεριφορά αλλάζει. Η εσωτερική αιτία παραμένει η ίδια. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος υποχωρεί μπροστά στην ακηδεία, το πάθος επιστρέφει ακόμη ισχυρότερο. Αντίθετα, όταν αντιστέκεται με υπομονή, ακόμη και αν η μάχη είναι δύσκολη, σταδιακά αποκτά εσωτερική ελευθερία. Αποκαλύπτεται έτσι μια βασική αρχή της ορθόδοξης ασκητικής. Η θεραπεία δεν έρχεται επειδή εξαφανίζεται ο πειρασμός, αλλά επειδή ο άνθρωπος μαθαίνει να μην υπακούει στον πειρασμό. Ο Θεός δεν αφαιρεί πάντοτε αμέσως τη δυσκολία, δίνει όμως τη χάρη ώστε ο άνθρωπος να σταθεί απέναντι σε αυτή τη δυσκολία. Έτσι η αντίσταση δεν είναι μια πράξη εγωιστικής αυτοκυριαρχίας, αλλά μια συνεργασία της ανθρώπινης προαιρέσεως με τη Θεία Χάρη. Πρώτα καλείται ο άνθρωπος να αντισταθεί και έπειτα ο πειρασμός υποχωρεί. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι κάθε φορά που αποφασίζουν να προσευχηθούν, να διαβάσουν την Αγία Γραφή ή ένα πνευματικό βιβλίο, τους κυριεύει μια ανεξήγητη υπνηλία. Αντίθετα, όταν ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο, η νύστα εξαφανίζεται. Οι πατέρες θα έλεγαν ότι αυτό δεν είναι πάντοτε ένα απλό σωματικό φαινόμενο. Πολλές φορές αποτελεί μορφή της ακηδείας. Βέβαια, χρειάζεται διάκριση. Δεν πρέπει να συγχέουμε την πραγματική σωματική κόπωση με τον πνευματικό πειρασμό. Αν ο άνθρωπος είναι εξαντλημένος από την εργασία ή την ασθένεια, η ανάπαυση και αναγκαία είναι και ευλογημένη είναι. Αν όμως η υπνηλία εμφανίζεται μόνο όταν αρχίζει η προσευχή και εξαφανίζεται μόλις στραφεί σε κάτι ευχάριστο, τότε χρειάζεται ήρεμη και ταπεινή αντίσταση. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε βία προς τον εαυτό μας, αλλά χρειάζεται μια σταθερή απόφαση να μην εγκαταλείψουμε εύκολα τον αγώνα μας. Όταν ο άνθρωπος πολιορκημένος από την ακηδεία συνήθως ακολουθεί δύο δρόμους. Είτε παραδίνεται λοιπόν στον ύπνο, στην οθρότητα, είτε εγκαταλείπει τον τόπο του.
αναζητώντας ανακούφιση στην επίσκεψη κάποιου αδελφού ή σε κάποια άλλη εξωτερική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή βέβαια πιστεύει ότι βρήκε τη λύση και πράγματι νιώθει μια προσωρινή ανακούφιση γιατί απομακρύνθηκε από την πίεση του πειρασμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι αυτή η ανακούφιση είναι απατηλή. Δεν πρόκειται για θεραπεία, πρόκειται για αναβολή της μάχης. Ο πειρασμός δεν νικήθηκε, διακόπηκε προσωρινά. Όταν επιστρέψει θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Κάθε φορά που υποχωρούμε μπροστά σε ένα πάθος, το πάθος αποκτά μεγαλύτερη εξουσία πάνω μας. Ο διάβολος επιτίθεται πιο βία σε εκείνον που γνωρίζει ότι θα του γυρίσει την πλάτη μόλις αρχίσει η μάχη. Είναι σαν ένας στρατηγός που ανακαλύπτει ότι ο αντίπαλός του εγκαταλείπει πάντοτε το πεδίο της μάχης με την πρώτη δυσκολία. Την επόμενη φορά που θα επιτεθεί με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη γιατί γνωρίζει ήδη το αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι η ακηδεία δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι ένα πάθος που εκπαιδεύει τον άνθρωπο στη φυγή. Όσο περισσότερο υποχωρεί κανείς, τόσο δυσκολότερο γίνεται αργότερα να σταθεί σταθερά. Δημιουργείται μια εσωτερική συνήθεια εγκατάλειψης του αγώνα. Η θεραπεία λοιπόν των παθών δεν επιτυγχάνεται με την αποφυγή του πόνου αλλά με τη μεταμόρφωση του ανθρώπου μέσα από τον αγώνα. Η Εκκλησία δεν μας προτείνει έναν εύκολο δρόμο απαλλαγής από τις δυσκολίες. Μας προτείνει έναν δρόμο υπομονής, όπου η χάρη του Θεού ενισχύει την ανθρώπινη προαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τις δικές του δυνάμεις. Η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει να παραμείνει στον αγώνα, ακόμη και αν αισθάνεται αδύναμος, τότε ενεργεί η χάρης. Αντίθετα, όταν ο άνθρωπος επιλέγει τη φυγή, τότε ο ίδιος διακόπτει αυτήν τη θεραπευτική πορεία. Πόσες φορές όταν πιεζόμαστε εσωτερικά δεν αναζητούμε μια γρήγορη ανακούφιση? Άλλος ανοίγει την τηλεόραση, άλλος τρέχει στο κινητό, άλλος βγαίνει συνεχώς έξω, αναζητά αδιάκοπες συζητήσεις και νέες ασχολίες. Και όντως στη στιγμή εκείνη αισθάνεται κάπως καλύτερα. Όμως αυτή η ανακούφιση χρησιμοποιείται για να αποφύγει τον εσωτερικό αγώνα. Και τότε προσφέρει μια μικρή παρηγοριά, αλλά δεν προσφέρει θεραπεία. Αυτό φυσικά απαιτεί πολλή διάκριση. Δεν σημαίνει ότι κάθε έξοδος ή κάθε επίσκεψη ή κάθε ανάπαυση είναι καρπός της εκηδείας. Ούτε σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξαντλεί τον εαυτό του. Το κριτήριο πάντοτε είναι το εσωτερικό κίνητρο. Αν αναζητώ λίγη ανάπαυση για να συνεχίσω τον αγώνα μου, αυτό είναι φυσικό και υγιές. Ποιο είναι όμως το κριτήριο? Αυτό θα μου το δώσει ο πνευματικός μου. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τις εξωτερικές εκδηλώσεις της ακηδείας, δηλαδή για την επιθυμία του ανθρώπου να εγκαταλείψει τον τόπο του, να αναζητήσει μια ανθρώπινη παρηγοριά. Τώρα όμως πρέπει να δούμε και τις εσωτερικές κινήσεις που οδηγούν σε αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις. Η αιτία της ακηδείας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, στην ίδια του την καρδιά. Γι' αυτό και η θεραπεία δεν είναι η αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων, αλλά η αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό και τελικά με τον Θεό. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος με πολύ μεγάλη ακρίβεια διατυπώνει το εξής. Λέει ότι η πραγματική υγεία του ανθρώπου βρει εκ της ησυχίας. Μέσα στις συνεχείς συναναστροφές και τις πολλές συζητήσεις ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται, απλώς ανακουφίζεται για λίγο. Ύστερα όμως το πάθος επιστρέφει ακόμη πιο δυνατό. Γι' αυτό μακαρίζει ο Αββάς Ισαάκ εκείνον που υπομένει μέσα στο κελί του, στο χώρο του και δεν εγκαταλείπει τον τόπο του αγώνα. Ο άνθρωπος έχει μια φυσική τάση να αποδίδει τα εσωτερικά του προβλήματα σε εξωτερικές αιτίες. Σκέφτεται ότι αν αλλάξει τόπο, ανθρώπους, συνθήκες ή τρόπο ζωής, τότε θα βρει την ειρήνη που αναζητά. Όμως οι πατέρες διαφωνούν με αυτή τη λογική.
δεν αρνούνται ότι οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν τον άνθρωπο. Λένε όμως ότι η ακηδεία έχει βαθύτερη ρίζα. Αν δεν θεραπευτεί η καρδιά, ο άνθρωπος θα μεταφέρει το πρόβλημά του παντού. Εκείνο που θεραπεύει την ακηδεία είναι η ησυχία. Γιατί μέσα στην ησυχία ο άνθρωπος σταματά να διασκορπίζεται προς τα έξω και αρχίζει να συναντά τον πραγματικό του εαυτό ενώπιον του Θεού. Εκεί αποκαλύπτονται οι πληγές της καρδιάς του και εκεί αρχίζει να ενεργεί η χάρις. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι πάντοτε εσωτερικό γεγονός. Η Εκκλησία δεν αρχίζει από την αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων, αλλά από τη μεταμόρφωση της καρδιάς. Γι' αυτό η ησυχία έχει τόσο μεγάλη σημασία στην πατερική παράδοση. Δεν είναι απλώς σιωπή η απομόνωση, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πάβει να διαφεύγει από τον εαυτό του και να στέκεται ενώπιον του Θεού. Η φράση του Αβά Ισαάκ «Η υγεία εκ της ησυχίας βρει» είναι εξαιρετικά θεολογική. Η ησυχία δεν είναι μια ψυχολογική τεχνική ώστε να θεραπεύει από μόνη της. Θεραπεύεται η καρδιά επειδή δέχεται το φως της χάριτος του Θεού, επειδή συναντά τον Θεό. Δεν είναι μοναξιά η ησυχία, είναι τόπος αποκαλύψεως του Θεού. Σήμερα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μια διαρκή ανάγκη να βρίσκονται με άλλους, να συνομιλούν, να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να αναζητούν αδιάκοπα νέες εμπειρίες. Πιστεύουν ότι η μοναξιά είναι το πρόβλημά τους. Οι πατέρες θέτουν ένα διαφορετικό ερώτημα. Μήπως αυτό που φοβάται ο άνθρωπος δεν είναι η μοναξιά, αλλά είναι η συνάντηση με τον ίδιο του τον εαυτό? Οι άνθρωποι μπορούν να μας παρηγορήσουν, αλλά ο Θεός μόνο μπορεί να μας θεραπεύσει. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από την ακηδεία έχει πραγματική ανάγκη από έναν φωτισμένο και έμπειρο πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα τον συμβουλέψει, θα τον στηρίξει και θα τον ενδυναμώσει στον αγώνα του. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Οι πατέρες δεν μιλούν για την ανάγκη να βρει κανείς έναν οποιονδήποτε συνομιλητή για να αισθανθεί καλύτερα. Προτείνουν τη συζήτηση ως μέσο εκτόνωσης, αλλά όχι με οποιονδήποτε συνομιλητή. Αναφέρονται σε έναν άνθρωπο πεφωτισμένο. Δηλαδή, είπαμε ότι θεραπεία της ακηδείας είναι το να παραμένει κανείς στην ησυχία. Τώρα βλέπουμε ότι η θεραπεία της ακηδείας είναι το να συζητά κανείς με τον πνευματικό του και με άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Ο Άγιος Νίλος Σόρσκι χαρακτηρίζει αυτή την συνάντηση με κάποιον πνευματικό άνθρωπο ως κάτι που προσφέρει ανάπαυση και νέο ζήλο για τον αγώνα που ακολουθεί. Δεν την θεωρεί όμως τον ίδιο τον αγώνα. Η επίσκεψη στον πνευματικό είναι προετοιμασία για να συνεχίσει ο άνθρωπος τον προσωπικό του αγώνα. Υπάρχει λοιπόν από τη μια πλευρά η προσωπική ευθύνη του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να μετανοήσει, να προσευχηθεί ή να αγωνιστεί στη θέση μας. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η εκκλησιαστική διάσταση της σωτηρίας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Έχει τον πνευματικό του Πατέρα, τους Αγίους, την προσευχή της Εκκλησίας και τη χάρη των μυστηρίων. Ο πνευματικός οδηγός, ο εξομολόγος μας, δεν μας αφαιρεί από τον προσωπικό μας αγώνα, αλλά τον φωτίζει τον αγώνα αυτό. Γι' αυτό η πνευματική πατρότητα και η προσωπική άσκηση αποτελούν δύο αλληλένδετες διαστάσεις της ίδιας θεραπευτικής πορείας. Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν διαρκώς καινούριους συμβούλους, νέους πνευματικούς, νέες ομιλίες, νέα βιβλία, νέες συζητήσεις. Όμως πολλές φορές αυτή η συνεχής αναζήτηση κρύβει μια αδυναμία, την αδυναμία να σταθούν μόνοι τους ενώπιον του Θεού. Ο πνευματικός πατέρας δεν έχει αποστολή να δημιουργήσει εξαρτημένους ανθρώπους από αυτόν που θα τρέχουν συνεχώς πίσω του για κάθε δυσκολία τους. Η αποστολή του είναι να ενδυναμώσει έτσι τους ανθρώπους ώστε, με τη χάρη του Θεού, να μπορούν μόνοι τους να αγωνίζονται όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας. Ο πνευματικός λοιπόν ο καλός δεν κρατά τον άνθρωπο κοντά του, αλλά συνδέει το πνευματικό του παιδί με τον Χριστό.

0: Και περνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περί παθών και αρετών, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, εδώ μέσα από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, τους 91,2 μεγάκυκλου στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων και την φροντίδα την κατάλληλη των τεχνικών θεμάτων, ώστε να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ακούτε λοιπόν το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ασχολούμαστε με το πάθος της ακιδείας, και βλέποντας εδώ το υλικό που έχω για να σας παρουσιάσω, καταλαβαίνω ότι δεν θα προλάβω σήμερα να το ολοκληρώσω. Γι' αυτό πρέπει να συμπυκνώσω τις σκέψεις μου και την αναφορά μου. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι περιγράψαμε μέχρι τώρα τι είναι η ακιδεία. Είναι η αδιαφορία μας για τα πνευματικά θέματα. Εκφράζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να εκφράζεται με μια τεμπελιά, με μια υπνηλία, με μια αραστόνη που δεν μας αφήνει να ασχολούμαστε με πνευματικά θέματα. Δεν θέλουμε να προσευχηθούμε, δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, δεν θέλουμε να συζητήσουμε θέματα πνευματικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν πατέρα που αδιαφορούσε για τα θέματα τα εκκλησιαστικά, τα θεολογικά. Ήταν δοσμένος εξ ολοκλήρου στα κοσμικά θέματα. Και μου έλεγε, μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που ξεκινάμε μια συζήτηση, έτσι με το αυτοκίνητο σαν οικογένεια όταν πάμε κάπου, όταν ξεκινάμε μια συζήτηση για θέματα πνευματικά, τον πατέρα μου τον πιάνει ύπνος. Εγώ προσπάθησα να δικαιολογηθώ, του λέω να χαλαρώνει, ηρεμεί ο άνθρωπος, αλλά ξεκουράζεται, γι' αυτό και του βγαίνει η κούραση. Αλλά νομίζω ότι το θέμα ήταν το πρόβλημα της ακιδείας. Αντίθετα, όταν μιλούσαν για άλλα θέματα, ήταν λαλίστατος ο πατήρ. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος έκφρασης αυτού του πάθους. Είναι ίσως αυτός ο δεύτερος τρόπος έκφρασης του πάθους, πιο συνηθισμένος στην εποχή μας. Είναι μια διαρκής ενασχόληση και απασχόληση με τα θέματα τα κοσμικά. Υπάρχει ένας ακτιβισμός. Υπάρχει μια διάθεση να γεμίζουμε το χρόνο μας με υποχρεώσεις, με δουλειές, με τρεχάματα και να μην περισσεύει καθόλου χρόνος για να ασχοληθούμε με την καρδιά μας, με τα πνευματικά θέματα, με την προσευχή, με τον Θεό, με τον εκκλησιασμό. Με τους δύο αυτούς τρόπους παρουσιάζεται το πάθος της ακιδείας. Αναφερθήκαμε και είπαμε ότι το πάθος της ακιδείας τραυματίζει πολύ βαθιά την ψυχή του ανθρώπου. Διαλύει τον άνθρωπο. Ονομάζεται ως περιεκτικός θάνατος από τους πατέρες. Καταστρέφει κυριολεκτικά τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να κάνει καμία πνευματική προσπάθεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναλύσουμε, αλλά δεν θα αναλύσουμε, θα αναφέρουμε πολύ πολύ σύντομα τον τρόπο που θεραπεύεται αυτό το πάθος. Είπαμε ότι το πάθος μας οδηγεί σε μία διαρκή αναζήτηση εναλλαγών. Θα πρέπει να φρενάρουμε κάπως τον εαυτό μας και να παραμείνουμε σταθεροί σε ένα πρόγραμμα, σε κάποιες συνθήκες ζωής. Να μην τις αλλάζουμε εύκολα και γρήγορα, τις συνθήκες ζωής μας και το πρόγραμμά μας. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε σταθερό. Η αντίσταση σε αυτή τη φυγή από την ρουτίνα και την καθημερινότητα είναι υγιής, δεν είναι παθολογική. Βοηθάει στο να αντιμετωπιστεί το πάθος της ακιδείας. Η υπομονή είναι ένα δεύτερο πράγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε αυτό το πάθος. Με την υπομονή ο άνθρωπος αντιστέκεται σε αυτό το πάθος. Ο Κύριός μας ήταν ξεκάθαρος όταν μας συμβούλευε και μας έλεγε «Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τον πνευματικό αγώνα, θα γλιτώσετε τις ψυχές σας». Ο Ευάγριος σε μία μόνο πρόταση συνοψίζει ολόκληρη τη θεραπευτική και λέει «Ακιδίαν καταστέλει υπομονή». Οι άνθρωποι εύκολα απογοητεύονται γιατί νομίζουν ότι επειδή κάναν λίγο πνευματικό έτσι, για μια μέρα, για μια εβδομάδα, για ένα μήνα ασχολήθηκαν κάπως με τα πνευματικά, περιμένουν να δουν αγγέλους, περιμένουν να δουν πρόοδο σημαντική στη ζωή τους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η θεραπεία απαιτεί χρόνο. Δεν ευνηδιάζει, δεν έρχεται γρήγορα η αλλαγή του χαρακτήρα μας, η αλλαγή της ζωής μας. Απαιτείται χρόνος ώστε όλες οι δυνάμεις της ψυχής να επανέλθουν σταδιακά στη φυσική τους λειτουργία. Γι' αυτό η πραγματική πρόοδος φαίνεται συχνά στο ότι ενώ ο πειρασμός εξακολουθεί να υπάρχει, ο άνθρωπος δεν υποχωρεί εύκολα απέναντί του. Αυτό είναι έργο της υπομονής. Μαζί όμως με την υπομονή χρειάζεται και η ελπίδα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ελπίδα είναι σφάχτης της ακιδείας. Είναι αυτή που σφάζει την ακιδεία. Ο Ευάγριος συμβουλεύει και λέει να επαναλαμβάνουμε την ώρα που μας πολεμάει η ακιδεία τα λόγια του Ψαλμοδού. «Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν». Η ακιδεία λοιπόν προσπαθεί να κλέψει την ελπίδα. Γι' αυτό η θεραπεία δεν είναι απλώς να πει κανείς στον εαυτό του «κάνε λίγο υπομονή». Η ελπίδα είναι εκείνη που δίνει νόημα στην υπομονή. Σκεφτείτε έναν ταξιδιώτη που συνεχίζει να περπατά. Περπατά επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει προορισμός. Αν πιστέψει ότι δεν υπάρχει τέλος στο δρόμο του, θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. Προσέξτε τώρα, η χριστιανική ελπίδα δεν είναι αισιοδοξία, ούτε είναι θετική σκέψη. Η αισιοδοξία βασίζεται συνήθως στις πιθανότητες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η ελπίδα, αντίθετα με αυτό, βασίζεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ελπίζουμε στηριγμένοι στο πρόσωπο του Θεού και στην αγάπη του Θεού, όχι σε πιθανότητες. Δεν λέει «έλπισον ότι θα λυθούν τα προβλήματά σου» ο ψαλμοδός, αλλά «έλπισον επί το Θεό». Το αντικείμενο της ελπίδας δεν είναι η αλλαγή των συνθήκων, αλλά η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Γι' αυτό και η ελπίδα συνδέεται πάντοτε με την η προσευχή. Ένα άλλο φάρμακο που θεραπεύει την ακιδεία είναι το πένθος. Ναι, είναι η μετάνοια. Είναι τα δάκρυα. Δεν εννοούν βέβαια οι πατέρες μια νοσηρή ενοχή ή μια συνεχής αυτοκατηγορία. Εννοούν τη συνέστηση της πνευματικής ανάγκης και να στρέφεται ο άνθρωπος διαρκώς προς τον Θεό. Ο άνθρωπος που είναι κυριευμένος από την ακιδεία λυπάται επειδή αισθάνεται ότι όλα είναι μάταια. Ο άνθρωπος όμως που είναι κυριευμένος από τη μετάνοια λυπάται επειδή λαχταρά περισσότερο τον Θεό. Η πρώτη λύπη της ακιδείας κλείνει τον άνθρωπο στον εαυτό του. Η δεύτερη τον ανοίγει προς τον Θεό. Η πρώτη οδηγεί στην αδράνεια. Η δεύτερη γεννά προσευχή. Η πρώτη σκοτεινιάζει την ψυχή, η δεύτερη την φωτίζει και την καθαρίζει. Εκείνος που πενθεί δεν γνωρίζει την ακιδεία, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Προσέξτε, η μετάνοια δεν είναι απλώς ανάμνηση των αμαρτιών μας, αλλά είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος θυμάται τις πτώσεις του μέσα στο φως της αγάπης του Θεού, γεννιέται η κατά Θεόν λύπη και θεραπεύεται η ακιδεία. Τα δάκρυα της μετανοίας σημαίνουν ότι η καρδιά μαλάκωσε από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ψυχολογικής ευαισθησίας, αλλά καρπός της επισκέψεως του Θεού στην καρδιά. Νομίζουν σήμερα οι άνθρωποι ότι αν θυμούνται τις αμαρτίες τους θα οδηγηθούν στην κατάθλιψη και στην απελπισία. Αυτή είναι μια νοσηρή ενοχή που απομακρύνει από τον Θεό. Η πραγματική μετάνοια γεννά την ελπίδα. Δεν είναι θέμα ο άνθρωπος, η μετάνοια δεν αφορά τον άνθρωπο που περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τα λάθη του, αλλά τον άνθρωπο που στέκεται διαρκώς μπροστά στον Θεό. Που αισθάνεται διαρκώς την αγάπη του Θεού και προσανατολίζεται προς αυτήν την αγάπη. Μαζί με όλα αυτά βοηθάει τον πόλεμο ενάντια στην ακηδεία και η μνήμη του θανάτου. Όχι η μνήμη ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, αλλά η μνήμη ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χρόνο που μας δόθηκε. Συνήθως όταν ακούμε τη φράση «μνήμη θανάτου» φανταζόμαστε μια σκοτεινή ή απαισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή. Αλλά συμβαίνει στην πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο. Η μνήμη του θανάτου καταργεί τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Ότι έχουμε μπροστά μας απεριόριστο χρόνο. Γι' αυτό και αναβάλουμε συνέχεια τη μετάνοια, την προσευχή, την αγάπη, τη συγχώρηση. Η ακηδεία τρέφεται ακριβώς από αυτή την αναβολή. Ψιθυρίζει τον άνθρωπο. Όχι σήμερα. Αύριο θα αλλάξεις. Αργότερα θα προσευχηθείς. Έχεις καιρό. Η μνήμη του θανάτου συνδέεται άμεσα με την ελπίδα. Χωρίς την ελπίδα της Ανάστασης, η μνήμη του θανάτου θα οδηγούσε πράγματι στην απελπισία. Όμως μέσα στο φως του Ευαγγελίου γίνεται πηγή σοφίας, ελευθερίας και πνευματικής εγρήγορσης. Σήμερα, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που αποφεύγει συστηματικά κάθε σκέψη γύρω από το θάνατο. Οι πατέρες αντίθετα μας καλούν να ζούμε υπεύθυνα το παρόν μας. Η κοινωνία μας εκπαιδεύει να σχεδιάζουμε αδιάκοπα το μέλλον, σαν να είναι κάτι δεδομένο ότι θα έχουμε πάντοτε χρόνο. Η ερώτηση δεν είναι πότε θα πεθάνω. Η ερώτηση είναι πώς θα ζήσω τη σημερινή ημέρα ενώπιον του Θεού. Όταν το σκέφτομαι αυτό, αρχίζει η ακηδεία να χάνει τη δύναμή της. Δύο ακόμη θεραπευτικά μέσα κατά της ακηδείας είναι ο φόβος του Θεού και το εργόχειρο, δηλαδή η συνετή και ευλογημένη ταπεινή πνευματική εργασία και χειρονακτική εργασία. Να έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου, πρόγραμμα στα πνευματικά μου, πρόγραμμα στις δουλειές μου. Όλα αυτά βοηθούν τον άνθρωπο να ελευθερωθεί ολοκληρωτικά από την ακηδεία. Και βέβαια η προσευχή. Όλα όσα αναφέραμε αποκτούν νόημα και παίρνουν δύναμη από την προσευχή. Ο άνθρωπος όμως που είναι κυριευμένος από την ακηδεία δυσκολεύεται να προσευχηθεί. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ξεκίνα από απλά πράγματα. Άναψε το καντιλάκι σου, άκουσε λίγη ψαλμωδία, θυμίασε να μυρίσεις θυμίαμα, κάνε μερικές μετάνοιες και αυτό θα γεννήσει μέσα σου τη διάθεση για προσευχή. Είναι κοινή η εμπειρία όλων μας ότι όταν ξεκινάμε την προσευχή, λαχταρούμε περισσότερο την προσευχή. Μπορεί να μην θέλουμε να προσευχηθούμε, αλλά άμα ξεκινήσουμε δεν σταματάμε. Συνοπτικά λοιπόν, η ακηδεία θεραπεύεται. Με την αντίσταση στη φυγή, με την υπομονή και την καρτερία, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μετάνοια το πένθος και τα δάκρυα, με τη μνήμη του Θεού, με το φόβο του Θεού, με τη μνήμη του θανάτου, με το εργόχειρο και τη σωματική εργασία, με τις μετάνοιες, την προσευχή, την ψαλμωδία, με την καρδιακή προσευχή. Και όταν θεραπευτεί η ακηδεία, τελικός καρπός σύμφωνα με τους πατέρες, είναι ανεκλάλητη χαρά. Είναι παραδείσια κατάσταση. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, η ακηδεία είναι περιεκτικός θάνατος. Μαραίνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Οπότε όταν νικηθεί η ακηδεία, ανασταίνεται ο εσωτερικός άνθρωπος, ανασταίνεται η πνευματική μας υπόσταση. Δεν γευόμαστε απλώς μια ανάπαυλα, αλλά πραγματικά ζωοποιούμαστε και αναζωογονούμαστε. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για τη συμβολή του στην εκπομπή μας, τον ηχολήπτη του σταθμού μας, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε

0: είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε δια πρώτην φοράν την Αθήνα, έμεινε έκπληκτος καθώς διερχόταν την πόλη και έβλεπε τα σεβάσματα των ιδωλατρών κατοίκων της πόλεως. Ο Ιερός Λουκάς εις τις πράξεις των Αποστόλων περιγράφει τις εντυπώσεις που απεκόμισε ο Απόστολος Παύλος καθώς περιόδευε την πόλη. «Εν δε τες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνητο το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Ενώ δε ο Παύλος επερίμενε τους δύο συνεργάτες του, τον Σίλαν και τον Τιμόθεον, εις την Αθήνα, ερεθιζόταν το πνεύμα του και εξοργιζόταν μέσα του, επειδή έβλεπεν ότι η πόλη ήταν γεμάτη από είδωλα». Συνεχίζει ο Ιερός Λουκάς την περιγραφή με τα εξής. «Διελέγετο μεν ουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Εν σχέση λοιπόν προς την ιδωλολατρίαν αυτήν των Αθηναίων, η οποία εκινούσε την αγανάκτησή του, συνδιελέγετο ο Παύλος εις την συναγωγή προς τους Ιουδαίους και προς τους σεβωμένους των αληθινών θεών προσιλήτους και εις την αγοράν προς εκείνους τους οποίους συναντούσε εκεί τυχαίως». Αυτή ήταν η κατάσταση της Αθήνας όπως την είδε ο Απόστολος Παύλος. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι θεωρούνταν οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου, εζούσαν εις το φρικτόν σκοτάδι της ειδωλολατρίας και είχαν παχυλήν άγνοιαν περί των βασικών θεμάτων της ζωής. Ελάτρευαν τα είδωλα, τους ανυπάρκτους θεούς, οι οποίοι ήσαν υποδουλωμένοι εις τα ανθρώπινα πάθη και δεν διέφεραν από τους ανθρώπους. Υπήρχαν μάλιστα τόσοι θεοί και θεές, δια τους οποίους κάποιος Λατίνος συγγραφεύς γράφει «Ευκολότερον ήτο να συναντήσεις εις την Ρώμην θεών παρά άνθρωπον». Η ιδία παχυλή άγνοια υπήρχε και στην Αθήνα. Μάλιστα υπήρχε και κάποιος βωμός αφιερωμένος εις τον άγνωστον θεών. Σκεφτείτε σε ποια σύγχυση ευρίσκονταν οι άνθρωποι. Ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ειδωλολατρία. Η εικόνα του σκότους ίσως μας βοηθεί να καταλάβουμε σε ποιο φρικτό σκοτάδι εζούσαν οι πρόγονοί μας Αθηναίοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Σκεφτείτε ότι στους ανυπάρκτους θεούς είχαν κτίσει περικαλεστάτους ναούς όπως ο Παρθενών και υπήρχαν τα διάφορα μαντεία. Εις αυτά ο Σατανάς εξουσίαζε και οι ταλέποροι Έλληνες ήσαν πυθύνια όργανά του. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε», αναφωνεί ο ψαλμουδός. «Όλοι οι θεοί των εθνικών είναι δαιμόνια, ψεύτικα πλάσματα και επινοήματα της φαντασίας και του διαβόλου είναι αυτά, ενώ ο Κύριος επίησε τους ουρανούς». Ήλθε όμως το φως του Χριστού. Το έφερε ο Απόστολος Παύλος, τον οποίον κάποιοι φιλόσοφοι οδήγησαν εις τον Άριον Πάγων δια να μάθουν τι εδίδασκε. «Επιλαβόμενοι δε αυτού, επί των Άριων Πάγων ήγαγων λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τι συγγενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή. Ξενίζοντα γάρτινα εις φέρησης της ακουάς ημών. Βουλόμεθα ουν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι». Και αφού τον έπιασαν από το χέρι, τον οδήγησαν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η νέα αυτή διδασκαλία που διδάσκεις εσύ? Διότι κάποια παράδοξα και πρωτάκουστα διδάγματα φέρεις μέσα εις τα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά που διδάσκεις». Δίδει ο Ιερός Λουκάς και την εξήγηση δι' αυτά που γράφει και προσθέτει «Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερων ευκαίρων ή λέγεντι και ακούειν καινότερων. Το έκαμαν αυτό όχι από πραγματικών θρησκευτικών ενδιαφέρον, αλλά από την συνηθισμένη τους περιέργεια, διότι όλοι οι Αθηναίοι και οι μονίμως διαμένοντες στην Αθήνα, ξένοι, δεν είχαν καιρόν δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Εδώ πρέπει να επενέσουμε τους Αθηναίους, διότι εφέρθησαν δημοκρατικότατα εις τον Απόστολον Παύλον. Δυστυχώς όμως η πολλή σοφία τους και η μεγάλη ιδέα που είχαν δια τον εαυτόν τους δεν τους άφησε να πιστεύσουν και να σωθούν, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Πριν όμως προχωρήσουμε, πρέπει να πούμε ότι ο Θεός έφερε τις περιστάσεις κατά τέτοιον τρόπον ώστε να ομιλήσει ο Απόστολος Παύλος και να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος οδήγησε τον Παύλον και τον εφόντισε την διδάξη. Τι είπε λοιπόν εις τους σοφούς εντός εισαγωγικών ακροατάς του? Επήρε αφορμήν από τον άγνωστον Θεόν και είπε: «Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τινός αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». Εκείνον λοιπόν τον Θεόν που λατρεύεται, χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός ο οποίος επίησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα εις τον κόσμο, αυτός μη εξαρτώμενος από κανένα άλλον, αλλά υπάρχουν από τον εαυτόν του απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εις ναούς που κατασκευάζονται από χέρια ανθρώπων, όπως είναι και οι μαρμάρινοι αυτοί ναοί, τους οποίους κατεσκεύασαν οι καλλιτέχνες σας. Ούτε υπηρετείτε από χέρια ανθρώπων σαν να εστερείτο και να είχε ανάγκη από κάτι. Όχι, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αφού αυτός δίδει εις όλα τα ζωντανά δημιουργήματά του, ζωήν και αναπνοήν και όλα όσα τους χρειάζονται προς συντήρηση της ζωής τους. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και εις την Αθήνα και διεδόθη η αλήθεια της πίστεως. Λίγοι όμως επίστευσαν στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, όπως γράφει ο Ιερός Λουκάς. «Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτηρης συναυτής». Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθησαν και προσεκολήθησαν με τεμπιστοσύνης και ευλαβίας εις αυτόν και επίστευσαν στο κήρυγμά του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ελέγεται Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς. Ο Κύριός μας και οι Άγιοι Απόστολοι εδίδαξαν μεταξύ άλλων και την αλήθεια ότι καθένας μας είναι ζωντανός ναός. Όχι μόνον αυτήν την αλήθεια, αλλά και κάποιαν άλλην, πολύ σπουδαίαν, όπως ακούμε εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 17ης Κυριακής και θα ακούσουμε και την απόδοση του νοήματος.

Κατά τα πρώτα έτη του χριστιανισμού, η Ελλάδα ήταν γεμάτη από ειδωλολατρικούς ναούς. Στον Απόστολο Παύλο είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν επισκέφθηκε την Αθήνα το πλήθος των ειδώλων. Στους ναούς των ειδώλων έρχονταν οι ειδωλολάτρες και προσέφεραν θυσίες στους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς στους οποίους πίστευαν. Αυτό γινόταν και στην Κόρινθο. Οι αρχάριοι χριστιανοί, συνηθισμένοι από πριν, συναναστρέφονταν πολύ τους ειδωλολάτρες και γι' αυτό υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν και πάλι στην ειδωλολατρία. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε ότι ήταν πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και γι' αυτό προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προφυλάξει τους χριστιανούς. Να τι τους γράφει. «Εσείς από τότε που πιστέψατε και βαπτιστήκατε και αγιάζεστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας και κοινωνείτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνατε και είστε ναός του ζωντανού και αληθινού Θεού. Εάν αυτό ίσχυε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ισχύει πολύ περισσότερο τώρα στη χριστιανική εποχή. Τότε ο ίδιος ο Θεός μέσω του Μωυσέως και των προφητών είχε πει για τους πιστούς Ισραηλίτες ότι θα κατοικήσει μέσα τους και θα περπατήσει ανάμεσά τους. Θα είμαι, υποσχέθηκε ο Θεός, Θεός δικός τους και αυτή θα είναι λαός δικός μου». Οι υποσχέσεις αυτές του Θεού έχουν τέλεια εφαρμογή στους χριστιανούς, όπως αναφέραμε. Και αυτό διότι οι χριστιανοί είναι αφιερωμένοι στον Θεό και έχουν υποχρέωση να προσφέρουν καθημερινά τον εαυτό τους θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στον Θεό, με το να θυσιάζουν και να παρνούνται κάθε αμαρτωλή τους επιθυμία και προσπαθώντας να πράττουν έργα αγαθά, τα οποία ως θυμίαμα ευωδιαστό να αναπέμονται στον ουράνιο Πατέρα. Αλλά αφού τέτοιες υποσχέσεις έχει δώσει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, το καθήκον των χριστιανών είναι φανερό. Απομακρυνθείτε από τους άπιστους. Διαχωριστήστε την θέση σας από αυτούς. Μη δημιουργείτε σχέσεις και οικειότητα μαζί τους. Μη συνδέεστε ψυχικά με αυτούς. Οτιδήποτε έχει σχέση με την αμαρτία και είναι ακάθαρτο ενώπιον του Θεού, μην το εγγίζετε. Μην ασχολείστε καθόλου με αυτό. Εάν συμμορφωθείτε με την εντολή αυτή, εγώ θα σας δεχθώ με στοργή πατρική. Θα γίνω ο πατέρας σας, θα σας προστατεύω και θα σας ευεργετώ και εσείς θα είστε παιδιά μου αγαπημένα. Αυτές τις υποσχέσεις τις δίνει ο Παντοκράτορ Κύριος. Μετά από αυτά, ποιο είναι το δικό μας καθήκον? Πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας. Πρέπει να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία, είτε γίνεται με τις σκέψεις και τις αποφάσεις της ψυχής, είτε με το σώμα. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει ακόμη να τελειοποιούμαστε στην αρετή, να προαγόμαστε στον αγιασμό. Θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό ο Άγιος Φόβος του Θεού. Η σκέψη και η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει και μας ακούει και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει όταν εμείς με πίστη και θερμότητα τον παρακαλούμε και τον νικετεύουμε. Ας το προσέξουμε αυτό ιδιαιτέρως. Όταν υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, ο Άγιος Φόβος του Κυρίου, τότε δύσκολα ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, ενώ πολύ εύκολα εκτελεί το καθήκον του και ασκεί την αρετή. Ας μας συνοδεύει πάντοτε η πεποίθηση ότι η ημέρα και η νύχτα, οι οφθαλμοί του Κυρίου άγρυπνοι μας παρακολουθούν. Η πεποίθηση αυτή θα μας δίνει θάρρος και δύναμη στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Θα μας προστατεύει από την αμαρτία. Θα μας βοηθεί να είμαστε ατρόμητοι και πιστοί τηρητές του καθήκοντος. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνον και μετά θα συνεχίσουμε.

Ακούσαμε βέβαια εις το ανάγνωσμα και μάλιστα εις την αρχήν ότι είμαστε ο καθένας μας ναός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος προχωρεί ακόμη περισσότερον εις κάτι ανώτερον και αφάνταστον δια των συνήθεια άνθρωπων και μας λέγει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Κάθε χριστιανός δηλαδή είναι ένας ζωντανός ναός του Θεού και παιδί αγαπητό του Θεού. Αυτήν την αλήθεια θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε εις την συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουμε λόγον περί της υιοθεσίας των χριστιανών από τον Θεό. Και πρώτον θα πούμε ότι πράγματι όσον απίστευτον και αν φαίνεται είναι τιμητικόν το ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και δεύτερον ποιες υποχρεώσεις επιβάλλει αυτό το ευλογημένο χάρισμα του Θεού εις τον καθένα μας. Μακριά λοιπόν από κάθε αμαρτίαν, είτε με το σώμα ενεργείται είτε με το πνεύμα. Εις την προσπάθεια αυτήν έχουμε ένα σπουδαίο παράδειγμα να μιμηθούμε. Είναι το παράδειγμα του παρθένου μαθητού και ευαγγελιστού Ιωάννου. Εις αυτόν ο Κύριος όταν ήταν επάνω εις τον Σταυρόν ανέθισε την μητέρα του. Όπως γράφει κάποιος χριστιανός συγγραφεύς, την παρθένον εις τον παρθένον εμπιστεύθηκε. Γράφει λοιπόν εις την πρώτην καθολική επιστολή και εις το τρίτον κεφάλαιο δια την τιμήν να είμαστε τέκνα Θεού τα εξής. Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ, ίνα τέκνα Θεού κληθόμεν. Δια τούτο ο κόσμος ου γινός και ημάς, ότι ου και έγνω αυτόν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν, και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθόσεστη. Είδετε πόσον μεγάλην και θαυμαστήν αγάπην μας έχει δώσει ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Δι' αυτό ο μακράν του Θεού κόσμος των ανθρώπων δεν μας νιώθει και δεν μας γνωρίζει, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν τον Θεόν προς τον οποίον ηθικώς ομοιάζουμε. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού, αλλά δεν εφανερώθη ακόμη τι θα είμαστε εις το μέλλον. Γνωρίζουμε όμως ότι εάν φανερωθεί ο Χριστός θα γίνουμε όμοιοι Του κατά την δόξαν, διότι θα Τον δούμε όπως είναι εις την κατάσταση της Θείας Δόξης, η οποία σαν σε άλλους πνευματικούς καθρέπτες θα καθρεπτιστεί και θα λάμψει και σε εμάς. Αυτήν την ελπίδα κρατούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δια να είναι όμως άξιοι αυτής της μοναδικής τιμής, ο Ιερός Ευαγγελιστής γράφει και τι πρέπει να κάνει ο καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα. Και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Και καθένας που έχει και κρατεί στερεά την ελπίδα αυτήν εις αυτόν, τον Χριστόν δηλαδή, καθαρίζει τον εαυτόν του από κάθε αμαρτίαν, καθώς και εκείνος είναι καθαρός και Άγιος. Μόνον οι αγνοί και καθαροί θα αξιωθούν να δουν τον καθαρόν και αγνών. Ασφαλώς κάνοντας έλεγχο του εαυτού μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε αγνοί και καθαροί. Τι πρέπει να κάνουμε? Την απάντηση μας δίδει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν όμως συμπεριφερόμαστε με φωτεινήν και ενάρετον διαγωγήν όπως ζει ο Θεός, ο οποίος είναι εις το ηθικόν φως, έχουμε στενήν σχέσιν και κοινωνίαν μεταξύ μας και η θυσία του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παραθέτει ερμηνείαν του χωρίου αυτού και γράφει τα εξής. «Όσο γαρ γίνεται τέτοινας φωτεινότερος μετά του φωτός έργα του και όσον πλησιάζει προς το αληθινόν και πρώτον φως των Θεών, τόσον περισσότερον αισθάνεται και γνωρίζει τας αμαρτίας του, τας οποίας δεν έβλεπε πρώτερον, και έχει να κηρύξει μεγαλοφόνος και αυτός, ως αν τον Ισαΐαν, την ακαθαρσίαν του, στοχαζόμενος την ασύγκριτον
και πάντων υπερκειμένην καθαρότητα και λαμπρότητα του μεγάλου εκείνου και απείρου φωτός. Διατί και εκείνος όταν ηξιώθη να πλησιάσει εις το θείον φως και να ειδεί τον Θεόν επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, τότε γνωρίσας την ακαθαρσία του, ανεβόησεν «Ω τάλας εγώ, ότι κατανένιγμε ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν εν μέσω λαού, ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ». Επειδή λοιπόν κανένας όσον και αν είναι Άγιος και όσον και αν περιπατεί στο φως των εντολών και της αρετής δεν είναι τρόπος να φυλαχθεί αναμάρτητος εν την παρούση ζωή, αλλά πίπτει εις κάποια τεινά συγνωστά αμαρτήματα καθώ άνθρωπος, δια τούτο λέγει εδώ ο Θεολόγος ότι το αίμα του Υιού του Θεού, όπου ηχήθη δια την σωτηρία των ανθρώπων, αυτό καθαρίζει ημάς από κάθε αμαρτία, όταν και εμείς εξομολογηθόμεν αυτήν και μετανοήσομεν. Αλλά και όταν μεταλαμβάνομεν το Πανάγιον αίμα του Χριστού με τα φόβου και συντετριμμένης καρδίας, πιστεύομεν ότι αυτό μας γίνεται εις άφησιν των τιούτων συγνωστών αμαρτημάτων, όπου επράξαμεν εκουσίως ή ακουσίως, εν γνώση ή εν αγνία, κατά την απερίστασιν και ανθρωπίνην ασθένειαν. Παραθέτει δε εις την σημείωση και τα εξής του Αγίου Αναστασίου του Αντιοχίας: «Εισί γάρτινες, διαχρόνο μεταλαμβάνοντες, εκδιδούσιν εαυτούς τη αμαρτία. Άλλοι δε πάλιν, συχνοτέρως μεταλαμβάνοντες, προφυλάτωσιν εαυτούς πολλάκις από πολλών κακών, φοβούμενοι το κρίμα της μεταλήψεως. Ουκούν ή μεν μικράτινα και ανθρώπινα και ευσυγχώρητα πτέωμεν, ίον διαγλώσσης ή διακοής ή διαοφθαλμών κλεπτόμενη ή καινοδοξίας ή λύπης ή θυμού ή τίνος των τιούτων, καταμεμφόμενοι εαυτούς και εξομολογούμενοι το Θεό, ούτω των Αγίων Μυστηρίων μετέχομεν, πιστεύοντες ότι εις κάθαρσιν των τιούτων η μετάληψη των θείων μυστηρίων γίνεται». Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός μας αξίωσε να φτάσουμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εκ βάθους καρδίας να Τον ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να συνεχίσουμε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας βρισκόμαστε εδώ στην τακτική μας θέση στο πρόγραμμα αυτό και σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, στον θαυμαστό και από πλευράς προπάντων βέβαια πνευματικής, μηνυμάτων, διδαγμάτων, αλλά και ομορφιάς του λόγου, υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρήχε η ελληνική γλώσσα, όπως αυτή καλλιεργήθηκε μέσα στους αιώνες από ανθρώπους που δεν γνώριζαν βέβαια τη χριστιανική πίστη, αλλά ήταν πρικισμένοι με πολλά χαρίσματα και διαμόρφωσαν μια εξαιρετική γλώσσα που έδωσε στη συνέχεια στους υμνογράφους που γνώριζαν τα έργα των παλαιότερων τη δυνατότητα να μιλήσουν για τον Χριστό, να μιλήσουν για τους Αγίους, να μιλήσουν για τις αλήθειες της πίστεώς μας, να μας διδάξουν, να μας νοθετήσουν, να μας παρηγορήσουν, να εκφράσουν για λογαριασμό μας την ηκεσία προς τον Θεό ή προς τους Αγίους για τη βοήθειά τους. Όλα αυτά αξιοποιώντας όμως ένα σπουδαίο όργανο που ήταν η ελληνική γλώσσα. Η εκπομπή αυτή σχετικά πρόσφατα ξεκίνησε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε την υμνογραφία μερικών σημαντικών Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρουν το όνομα Ιωάννης. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα πριν από μερικές εκπομπές, που ήταν την πρώτη υποενότητα μάλλον, που αφορούσε την υμνογραφία την αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και τούτη νομίζω είναι η τέταρτη εκπομπή που μιλάμε για έναν άλλο σπουδαίο Ιωάννη της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τους ύμνους της Λυτής, πριν του δοξαστικού για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, από τον Εσπερινό της ακολουθίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που την γιορτάζει την ψάλλει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου. Πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού στο 41 18 602 και 41 18 640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Εδώ και μερικές εκπομπές έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα, μουσικό εννοώ από την πλευρά της μουσικής επενδύσεως της εκπομπής, σε έναν σπουδαίο, τον σπουδαιότερο από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον Φινλανδό συνθέτη, τον Γιάν Σιμπέλιους, και ακούμε στη σημερινή εκπομπή, όπως και στην προηγούμενη ακούσαμε, αποσπάσματα από την δεύτερη συμφωνία του. Λοιπόν, η ύμνη της Λυτής ολοκληρώνεται με το δοξαστικό «Έπρεπε τη βασιλίδη των πόλεων Ιωάννην αυχήν αρχιερέα». Η βασιλίδα των πόλεων βεβαίως είναι η Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε, τέριαζε λοιπόν στη βασίλισσα των πόλεων, στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, αυχαίο αυχό, καυχέμε, καμαρώνω. Να τέριαζε στη βασίλισσα των πόλεων, να καμαρώνει για τον αρχιερέα της, τον Ιωάννη. Θυμίζω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Τι μας λέει λοιπόν, λέει ότι τέριαζε, το σωστό ήταν αυτό, ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος να είναι αρχιερέας της πιο σπουδαίας πόλης. Ως περτινά κόσμων βασιλικών, λέει εδώ, η βασιλεύουσα των πόλεων. Η βασιλεύουσα, η βασίλισσα των πόλεων δεν πρέπει να έχει κάποιο στολίδι που να ταιριάζει στη βασιλική της ιδιότητα? Και τι πιο ταιριαστό βασιλικό στολίδι από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν τον Άγιο τον Ιωάννη? Άρα λοιπόν τη στέριαζε όπως ταιριάζει σε ένα βασιλικό στολίδι. Και χρυσίλα των σάλπιγγα πάσαν περιηγούσαν τα πέρατα. Και όταν περνάει ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, πήγαινε μπροστά μια σάλπιγγα και η οποία αντιχούσε στα πέρατα να αναγγείλει το πέρασμα της βασίλισσας. Έτσι λοιπόν και εδώ αυτή η βασίλισσα των πόλεων τη στέριαζε το στολίδι το βασιλικό που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αυτή η χρυσίλατος, η κατασκευασμένη από χρυσάφι που επεξεργάστηκαν το χρυσάφι και φτιάξανε μια σάλπιγγα. Αυτή λοιπόν η χρυσή σάλπιγγα, η οποία πάσαν περιηγούσαν τα πέρατα, η οποία αντυχεί, περιηγώ, ηχώ παντού, ηχώ λόγια, αντυχεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Τι αντυχεί? Τα σωτήρια δόγματα. Η σάλπιγγα η κανονική που έχουμε, είτε είναι χρυσή είτε είναι φτιαγμένη από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο που γίνονται τα μουσικά όργανα, τι ηχεί, τι περιηχεί, τι ήχο διαλαλεί παντού? Έναν μουσικό ήχο, κάποιες μουσικές νότες που μπορεί να είναι πιο ωραίες ή πιο άσχημες ανάλογα με την τέχνη αυτού που τις έγραψε και αυτού που τις εκτελεί. Εδώ όμως αυτή η σάλπιγγα η χρυσίλατος, η χρυσοφτιαγμένη σάλπιγγα, αντυχεί τα σωτήρια δόγματα, τα δόγματα της Εκκλησίας που φέρουν τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και πάντα συναγείρουσαν και που όλους τους ξεσηκώνει προς συνασπισμόν ασμάτων θεοπρεπών. Εδώ τώρα θέλει λίγο να το εξηγήσουμε τι θέλει να πει εδώ πέρα. Καταρχήν η λέξη συνασπισμός. Σήμερα το έχουμε με διάφορες έννοιες, μπορεί να συνασπίζονται κάποιες επιχειρήσεις, κάποια κόμματα, κάποια... Αλλά αν το προσέξετε, η λέξη έχει μέσα τη λέξη ασπίδα. Και ο πραγματικός συνασπισμός τι είναι? Ότι όταν μια ομάδα στρατιωτική ένωνε τις ασπίδες, έφερε μια ασπίδα κοντά στην άλλη ώστε η ασπίδα του καθενός να προστατεύει και τον διπλανό του, και όλο μαζί αυτό το πράγμα ήταν έτοιμο ώστε να πολεμήσει με κάποιον. Και ουσιαστικά η σάλπιγγα, πέρα από ένα όργανο το οποίο μπορεί να προανήγγειλε την έλευση ενός βασιλικού προσώπου,
είχε και καθαρά πολεμικό στόχο. Με τον ήχο της σάλπιγγας λοιπόν οι στρατιώτες λαμβάναν τη θέση τους, ήταν έτοιμοι για τον πόλεμο και ένωναν τις ασπίδες ώστε να φτιάξουν ένα αδιαπέραστο τείχος το οποίο προστάτευε και αυτόν και τον διπλανό τους. Έτσι ακριβώς τώρα ξεσηκώνει όλους προς συνασπισμόν την ώρα που τα σωτήρια δόγματα μας ξεσηκώνουν όλοι τα λόγια του Αγίου Χριστού, μας ξεσηκώνουν όλους ώστε να ενωθούμε και να κάνουμε ένα σύνολο που το ένα να προστατεύει, ο ένας να προστατεύει τον άλλον και να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Αλλά η μάχη μας είναι μάχη ασμάτων θεοπρεπών. Μας ξεσηκώνει να πολεμήσουμε για να φτιάξουμε όμως άσματα, ύμνους που ταιριάζουν με το θείο θέλημα. Προς όν, προς τον οποίο τον Ιωάννη, προς όν βοήσομαι να φωνάξουμε, χρυσολόγια και χρυσόστομε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εσύ που έχεις χρυσά λόγια, εσύ που έχεις χρυσό στόμα, νικέτευε τον Χριστό τον Θεό να σωθούν οι ψυχές μας. Όσοι είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή θα θυμούνται ίσως ότι ακριβώς έτσι τελειώνει και ο προηγούμενος ύμνος της λυτής. Το λέω όλο μαζί. Έπρεπε τη βασιλίδη των πόλεων η Ιωάννη να φύγει αρχιερέα. Ως περτινά κόσμων βασιλικών και χρυσίλατων σάλπιγγα πάντα περιηχούσαν τα πέρατα τα σωτήρια δόγματα και πάντα συναγύρουσαν προς συνασπισμών ασμάτων θεοπρεπών. Προσόν βοήσομεν, χρυσολόγια και χρυσόστομε, Χριστόν τον Θεό νικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων. Και ολοκληρώνοντας τους ύμνους της Λυτής και αφού θα ακολουθήσουν κάποιες εκφωνήσεις του ιερέως, πηγαίνουμε στα απόστοιχα. Τη δεύτερη κατηγορία ύμνων στις ενορίες όπου παραλείπεται η Λυτή, την τρίτη κανονικά, όπως γίνεται η ακολουθία στις μονές, όπου ψάλλεται και η Λυτή. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών. Είπαμε ότι συνεχώς την, το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, συνεχώς την υμνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρεμβαίνει η λέξη χρυσός, είτε μόνη της είτε συνήθως σε σύνθετες λέξεις, άλλες από τις οποίες υπάρχουν ήδη στην ελληνική γλώσσα και άλλες τις οποίες δημιουργεί εκείνη την ώρα ο υμνογράφος. Χρυσαυγής είναι αυτός που λάμπει σαν χρυσάφι. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών της Εκκλησίας των Θεόπνευστων Όργανων. Υπάρχει ένα όργανο μουσικό το οποίο ψάλλει μες στην Εκκλησία, αλλά εδώ είναι ένα όργανο το οποίο είναι χρυσαυγές, είναι τερπνών, χαρούμενο, ευχάριστο και θεόπνευστο προπάντων. Η γλώσσα η φιλανθρώπος της μετανοίας ημίν τους ποικίλους τρόπους υπογράφουσα. Χαίρε λοιπόν εσύ η οποία είσαι η γλώσσα η οποία καταγράφει φιλανθρώπος από αγάπη προς τον άνθρωπο τους ποικίλους τρόπους της μετανοίας μας. Μέσα στους λόγους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπάρχουν και διάφορες υποδείξεις για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον νου του. Αυτό είναι η μετάνοια, αλλάζω τον νου μου, φεύγω από το στραβό τρόπο που λειτουργούσε στο μυαλό μου και έρχομαι στο σωστό και απαρνέμαι την παλιά μου σκέψη, τους παλιούς μου τρόπους, μετανοώ. Ο νους ο χρυσίμορφος. Είσαι ο νους ο οποίος έχει χρυσή μορφή. Χελιδώνει χρυσόστομος. Το χελιδόνι που έχει χρυσό στόμα. Περιστεράτε, ψαλμικός τα μετάφρενα χρυσαυγίζουσα και το περιστέρι που με ψαλμοδία χρυσαυγό στολίζω με το φως του χρυσαφιού. Τα μετάφρενα. Εδώ είναι μια περίεργη λέξη που δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι ρόλο παίζει στη συγκεκριμένη φράση. Φρίν είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα στο σώμα του ανθρώπου που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Μετά φρένα είναι αυτό που είναι μετά την φρένα, δηλαδή η ράχη του ανθρώπου, πίσω από το διάφραγμα, η ράχη του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν λέει ότι ψαλμικός χρυσαυγίζει, ο Άγιος Ιωάννης σαν περιστέρι χρυσαυγίζει τα νότα, την πλάτη του ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω ότι το κατανοώ. Τώρα φρύν και φρενός παραπέμπει και στο κομμάτι το διανοητικό, αλλά η λέξη μετάφρενα δεν έχω δει να σχετίζεται με την διανοητική λειτουργία. Κρατώ μια επιφύλαξη για το τι ακριβώς θέλει να πει εδώ ο υμνογράφος. Χρυσαυγίζουσα αρετών εν χλωρότητη. Χλωρότης. Χλωρίς είναι το πράσινο, τα φυτά. Χλωρότης είναι η πρασινάδα και επειδή η πρασινάδα, το χορτάρι ας πούμε, ιδίως το πρωί έχει μια υγρασία, έχει μια φρεσκάδα, σημαίνει και την φρεσκάδα. Ουσιαστικά λέει δηλαδή ότι δίνει τη δροσιά ας πούμε των αρετών.
Θα συνεχίσουμε με τον ύμνο αυτό, δεν τον τελειώνουμε αυτή τη στιγμή, ας ξεκουραστούμε λιγάκι.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το πρώτο από τα απόστοιχα. Ρήθρον χρυσοειδέστατον. Ρήθρον είναι το ριάκι. Χρυσοειδέστατον που έχει ειδήν μορφή χρυσού. Χρυσαφένιο, χρυσό ριάκι έτσι που κυλάει, καθώς πέφτει πάνω του το φως του ήλιου, χρυσίζει. Προχέων τα νάματα, το οποίο προχέει, ξεχυλίζει, χύνει τα ύδατα, τα νάματα, τα ύδατα τα πνευματικά. Στόμα το θείον και θείας φιλανθρωπίας εχέγγιον. Το στόμα το οποίο είναι θεϊκό, σύμφωνο με το θέλημα, εκφράζει πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και εχέγγιον. Εχέγγιον είναι αυτός που δίνει εγγύηση, ο αξιόπιστος. Είναι αξιόπιστο λοιπόν στόμα για την θεϊκή φιλανθρωπία. Όταν μας βεβαιώνει για την θεϊκή φιλανθρωπία, αυτό γίνεται με πραγματικά έναν τρόπο που παρέχει ασφαλή εγγύηση, που είναι αξιόπιστος. Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δυσόπη το μέγα έλεος. Εσύ λοιπόν που είσαι όλα αυτά, το χρυσαυγές όργανον, η φιλάνθρωπος γλώσσα, ο νους ο χρυσίμορφος, η χελιδόν η χρυσόστομος, η περιστερά, το ρήθρον το χρυσοειδέστατον, δυσόπη, δυσόπο, οικετεύω, το Χριστό, καταπέμψε τις ψυχές ημών το μέγα έλεος, να στείλει στις ψυχές μας τη μεγάλη του ελεημοσύνη. Το λέω όλο μαζί. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών, της εκκλησίας το θεόπνευστον όργανον, η γλώσσα, η φιλανθρώπος της μετανοίας ημίν, τους ποικίλους τρόπους υπογράφουσα, ο νους ο χρυσίμορφος, χελιδόν η χρυσόστομος, περιστεράτε ψαλμικός τα μετάφρενα χρυσαυγίζουσα, αρετών εν χλωρότητη, ρήθρον χρυσοειδέστατον, προχέων τα νάματα, στόματο θείων και θείας φιλανθρωπίας εχέγγιον. Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δυσόπη το μέγα έλεος. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που για μία ακόμη φορά είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε.

0: 2275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 6.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Κύριε, επέμενε η ψυχή μου στο λόγον σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Ήμι η ψυχή μου ταλέπορε, πως αθρηνήσεις εγγύ.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμπνίστε φωνές αισίες,

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά το Κύριο ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κύριο ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά το Κύριο ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά το Κύριο ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά το Κύριο ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την εξοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

Στη φαλάση μου το Κύριο κλείνω με. Κύριο Θεός μόνο κλείνε ουρανούς. Και κατ' την παρούσαν εις πέραν και την προσιούσαν νύχτα, ο παντός εχθρού, ο πάης ενδικημένης συνεργίας διαβολικής και διρουισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Νην απολύσουν δούλο σου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το στηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξε νεφρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασαν επέ με το πνεύμα μου, ενέ μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμα εις των χειρών σε μελέτων. Δε επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιώσω, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελεήμων ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρα να νομία συνελήφθη και να μαρτία σε κυσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα λίθεν η γάπη σα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά μου. Ραντίζ με, ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ω θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψω. Καρδία καθαρά κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί του θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Θεούς ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας των δούλων του Θεού, πάντων των συμπροσευχομένων αδελφων ημών, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υγείας και θείας βοηθείας

τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον,
0: Σοφία ορθή ακούς

0: δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο ήρθε προς τον Ιησούν όχλος με τον αυτού και πλήθος πολύ του λαού από Πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθε να ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτο και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος ζητεί άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής δύναμη και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την βασιλείαν του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας και έλεγεν αυτής «Ο ακούων ημών εμού ακούει και αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με». Πέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτοί σε θεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομοι μην την εξουσίαν, είπα την επάνω όφιον και σκορπίον, και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσω το πνεύμα του και είπεν, «Ξομολογούμε εσύ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ό,τι απέκρυψας τα αυτά προσοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο, ευδοκίμαστε.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και ηχτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και εσύ έστου Τιμίαν Δόξου του Προδρόμου Γιου Απτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, του Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, και Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιάκυμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτωνος, ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου τον Αγίο. Και τεβομέν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη δε σαμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησα δε σανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενέ και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά άρισε η μάσα από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του

0: Ευχαριστούμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Και πάει στην Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των ασθενείες όντων, των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία, την πόλη καιρά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη ημών παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λογοτεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγιας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, και Σίες του Τιμίαν Δόξολη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, και Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτωνος, ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελέησι και σώσε ημάς, ο Ιησούς Φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός.

0: οι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγία Τριάδη, δηλαδή πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοηθειά μας και αύριο με καλό.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ο Όσιος Εφραιμός Ήρος συμβουλεύει τους πνευματικούς πατέρες να μην εμποδίζουν την προθυμία των ηλικιωμένων ανθρώπων όταν ειλικρινά πουθούν τη μοναχική ζωή. Μην εξουθενώνεις τους γέροντες όταν επιθυμούν και προθυμοποιούνται να αναλάβουν τους σκόπους της ασκήσεως. Ούτε ο Κύριός μας κατεφρόνησε τους εργάτες της ενδεκάτης ώρας. Ποιος ξέρει αν κάποιος από αυτούς δεν είναι σκεύος εκλογής?

Κάποιος νέος που είχε στην ψυχή του θερμό πόθο να γίνει μοναχός, άφησε τον κόσμο και προχώρησε βαθιά στην έρημο, αναζητώντας πνευματικό οδηγό για να υποταχθεί. Διέκρινε τέλος πάντων από μακριά, μέσα σε εκείνη την αχανή έρημο, ένα κελί με ένα πυργάκι. «Όποιον βρω στον πύργο», είπε στον εαυτό του, «θα μείνω κοντά του και θα τον υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή». Έφτασε κατάκοπος. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ένας ηλικιωμένος καλόγερος. «Τι γυρεύεις, αδελφέ?», τον ρώτησε απρόθυμα. «Έχω κάποιο τάξιμο», αποκρίθηκε εκείνος, «και γι' αυτό έφτασα ως εδώ». Είχε πια ανοιχτώσει. Ο καλόγερος αναγκάστηκε να βάλει μέσα το παλικάρι για να μην κινδυνέψει σε εκείνη την άγρια ερημιά. «Σκοπεύεις να βρεις γέροντα?», τον ρώτησε καθώς του ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάει. «Όχι», είπε ο νέος. «Ήλθα αποφασισμένος να μείνω εδώ μαζί σου». Η σταθερή απάντηση του παλικαριού κατατάραξε το γερό μοναχό. Αυτό δε έλειπε τώρα, να μαζευτούν παρήσακτοι στο κελί του. Ο δυστυχισμένος είχε από καιρό παραστρατήσει και συζούσε με γυναίκα της αμαρτίας. Για να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη, δε δίστασε να του πει: «Αν θέλεις να ακούσεις τη συμβουλή μου, νεαρέ, ψάξε να βρεις μοναστήρι να μείνεις. Εγώ δεν μπορώ να σε κρατήσω. Έχω γυναίκα». «Είτε γυναίκα έχεις, είτε αδελφή, είναι δικό σου λογαριασμό, Σαββά. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ υποσχέθηκα στον κύριό μου, καθώς ερχόμουν, πως θα μείνω κοντά σου και μέχρι θανάτου να σε υπηρετώ», εξήγησε ο νέος. Έτσι και έγινε. Αρκετό καιρό υπηρετούσε μόλι του την προθυμία και με απονήρευτη καρδιά το παράνομο ζευγάρι. Όσο όμως το παλικάρι φρόντιζε για την ψυχή του, τόσο η συνείδηση των άλλων επαναστατούσε. «Δεν μας αρκεί η αμαρτία μας», έλεγαν μεταξύ τους. «Τώρα θα είμαστε υπόλογοι και για την ψυχή αυτού εδώ. Ας φύγουμε και ας του αφήσουμε το κελί». Μια νύχτα λοιπόν ξεκίνησαν κρυφά να φύγουν. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ, σαν είδαν το νέο να τρέχει λαχανιασμένος να τους προφθάσει. Πήρε είδηση πως φεύγανε. «Μέχρι πότε θα μας καταδικάζεις με την παρουσία σου?», του είπαν ταραγμένοι όταν πλησίασε. «Κράτησε το κελί και κοίταξε να σώσεις την ψυχή σου. Άφησε και μας ήσυχους». «Εγώ δεν ήλθα εδώ για το κελί, Αβά», είπε λυπημένος τον καλόγερο ο αδελφός, «αλλά για να υπηρετήσω εσένα, όπως υποσχέθηκα στον κύριό μου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Η απόκριση του αδελφού έφερε συντριβή στον παραστρατημένο γέροντα. Η αγιότητα του νέου του έδειξε καθαρά το βούρκο που είχε πέσει. Έδιωξε παρευθύ στην αμαρτωλή γυναίκα που και εκείνη είχε αρχίσει να μετανοεί και γύρισε στο κελί του καινούριος άνθρωπος. Με την υπομονή του ο νέος έσωσε δυο ψυχές.

Ο Αββάς Ναθαναήλ, πρωτοβγαίνοντας στην έρημο νέος στην ηλικία και αρχάριος στη μοναχική πολιτεία, βρήκε μια σπηλιά σε ένα απόκρημνο βράχο. Γεμάτος ζήλο και ενθουσιασμό για άσκηση, έμεινε εκεί να αγωνίζεται μόνος. Γρήγορα όμως απόκαμε από την τραχύτητα του τόπου και τις πολλές στερήσεις. Περνούσε εβδομάδες ολόκληρες χωρίς ψωμί και νερό. Αποφάσισε τέλος να αφήσει το σπήλαιο και να μείνει σε πιο ήμερο τόπο. Έφτιαξε μια καλύβα στην σκήτη των πατέρων για να ζήσει πιο κοντά σε αυτούς. Την πρώτη νύχτα που εγκαταστάθηκε στη νέα του διαμονή, αναστατώθηκε κυριολεκτικά από ένα ασυνήθιστο θόρυβο στη στέγη της καλύβας. Χαλούσε ο κόσμος από τα χτυπήματα. Ανήσυχος, βγήκε να δει τι συνέβαινε. Μπροστά του στεκόταν ένα απέσιο υποκείμενο. Φορούσε παλιά χιλιομπαλωμένη στρατιωτική στολή και κρατούσε στα χέρια του ένα πελώριο τσεκούρι. Μα αυτό φαίνεται θα προξενούσε όλη αυτή τη φασαρία. «Ποιος είσαι του λόγου σου που δεν μ' αφήνεις να ησυχάσω τέτοια ώρα?» ρώτησε ο Αββάς. «Δεν με γνώρισες ακόμη», είπε εκείνος με ένα αποκρουστικό γέλιο που έφερνε ανατριχίλα. «Εγώ σε έδιωξα από την πρώτη σου κατοικία και να είμαι πάλι πρώτος και καλύτερος να σε βγάλω και από εδώ». «Αλίμονό μου», συλλογίστηκε ο Αββάς Ναθαναήλ. «Έγινα περίγελος του σατανά». Το άλλο πρωί, χωρίς αναβολή, γύρισε στη σπηλιά που είχε αφήσει. Έμεινε πια εκεί ως το τέλος της ζωής του, υποφέροντας με υπομονή όχι μόνο την αγριότητα του τόπου, αλλά και τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του, στασίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
12: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, οι λέξεις αίρεση και αιρετικός βγαίνουν από το αρχαίο ρήμα ερούμε που σημαίνει διαλέγω. Ο αιρετικός λοιπόν είναι εκείνος που ενώ διακηρύττει ότι πιστεύει στην Αγία Γραφή, στην πράξη διαλέγει ό,τι θέλει από την Αγία Γραφή, ό,τι συμφωνεί με τις πλανεμένες αντιλήψεις του και το παρερμηνεύει αποσιωπώντας και παραβλέποντας όλες τις διδασκαλίες της Γραφής που διαφωνούν με αυτόν και βοηθούν να καταλάβουμε σωστά τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και μερικές φορές στις Καινές Διαθήκες που μοιράζουν οι Προτεστάντες έχουν υπογραμμισμένες ορισμένες φράσεις για να προσέχει ο αναγνώστης μόνο αυτές. Ας δούμε αυτήν την επιλεκτικότητα των αιρετικών με ένα παράδειγμα. Μια περικοπή από την Πεδρομαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία μεταξύ άλλων λέει και τα εξής. «Εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν όλη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει». Δηλαδή, εάν ομολογήσεις με το στόμα σου την πίστη σου στον Ιησού Χριστό και πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Παίρνουν αυτά τα λόγια οι αιρετικοί Προτεστάντες και βγάζουν, παρερμηνεύοντάς τα, το συμπέρασμα ότι για να σωθεί κανείς αρκεί να πιστέψει στο Χριστό. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Κατά τη διδασκαλία όμως ολόκληρης Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, η σωτηρία δεν κερδίζεται μόνο με τη θεωρητική πίστη, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο παραγόντων, της Θείας Χάριτος που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και της έμπρακτης πίστεως, της πίστεως δηλαδή που αποδεικνύεται με έργα αρετής. Αναλυτικότερα, για τη σωτηρία είναι αναγκαία και η Θεία Χάρις που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η εντύπωση που δημιουργείται σε ένα Προτεστάντη ότι σώθηκε είναι τελείως υποκειμενική υπόθεση και συνεπώς όχι ασφαλές κριτήριο σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Κύριος, για να μην βασιζόμαστε σε επισφαλείς και συχνά απατηλές εντυπώσεις, μας παρέδωσε συγκεκριμένες ορατές πράξεις διαμέσου των οποίων μεταδίδεται η Θεία Χάρις. Αυτές οι πράξεις είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα μέσα της σωτηρίας. Παράδειγμα, στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 37 και 38 διαβάζουμε τι αποτέλεσμα είχε στα πλήθη που συνέρευσαν έξω από το σπίτι όπου συνέβη το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, η ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε. «Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί». Όταν άκουσαν δηλαδή τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, συναισθάνθηκαν την ενοχή τους, τους κατέλαβε λύπη και κατάνοιξη και είπαν στον Πέτρο, «Τι να κάνουμε για να συγχωρηθεί η ενοχή μας». Πέτρος δε έφυγε προς αυτούς. «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Ο Πέτρος λοιπόν τους είπε, «Μετανοήστε». Και ο καθένας από σας, δεχόμενος σαν σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας βαπτιστεί για να του δοθεί άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δικαίωση και τον αγιασμό που παρέχει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που βαπτίζονται δωρεάν. Στο χωρίο λοιπόν αυτό η άφεση των αμαρτιών συνδέεται με μια εξωτερική πράξη που είναι το βάπτισμα. Άλλη τέτοια σωτήρια πράξη είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Κατά την Ορθόδοξη πίστη που βασίζεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται με την ενέργεια της Θείας Χάριτος σε σώμα και αίμα του Χριστού για να το φάμε εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Το μυστήριο αυτό το προανήγγειλε ο Κύριος στους Ιουδαίους. Διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου τους στίχους 48 έως 51. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει». Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, το ψωμί που δίνει ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, που το μάνα ήταν και αυτό ουράνια τροφή, αλλά πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που δίνω εγώ, είναι αυτός ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και δόθηκε ούτως ώστε όποιος φάει από αυτόν να μην πεθάνει». Και τους εξηγεί, «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εγώ, λέει, με αυτό το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Όποιος φάει δηλαδή από αυτό το ψωμί, λέει, θα ζήσει αιώνια. «Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Αυτός ο άρτος, λέει, που εγώ δίνω για να φάτε, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θα δώσω θυσία για τη σωτηρία σας. Απόδειξη ότι ο Κύριος έδινε πραγματική και κυριολεκτική σημασία στα λόγια του και όχι αλληγορική, είναι ότι όταν μίλησε για τη βρώση της σάρκας του στους Ιουδαίους, εκείνοι σκανδαλίστηκαν. Γράφει αμέσως μετά από τα λόγια αυτά του Κυρίου, στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ότι «εμάχοντο ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως ημίν δούνε τη σάρκα φαγήν». Δηλαδή ότι λογομαχούσα μεταξύ τους, λέγανε «τι λέει αυτός, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του και να μένει συγχρόνως άρτος ζωντανός». Ο Κύριος τότε, αντί να τους απαλύνει τις κακές εντυπώσεις, λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι μιλάει συμβολικά, τους είπε ορθά κοφτά: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Σας διαβεβαιώνω», λέει, «ότι αν δε φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, και πιείτε το αίμα του, δεν μπορεί να έχετε μέσα σας αληθινή ζωή, είσαστε πεθαμένοι. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτός έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω κατά την εσχάτη ημέρα, την ημέρα της μελούσης κρίσεως. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστι βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστι πόσεις». Δηλαδή όταν λέμε ότι θα φάτε τη σάρκα μου και θα πιείτε το αίμα μου, δεν τα εννοούμε συμβολικά. Είναι πραγματική τροφή η σάρκα και το αίμα μου. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμί μένει κακό εν αυτό. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ενώνεται μαζί μου και μένω μέσα». Άρα η σωτηρία εδώ συνδέεται με τη βρώση και την πόση του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Η χάρη της αναγεννήσεως του ανθρώπου, όπως είπαμε, συνδέεται με την εξωτερική πράξη της βυθίσεως στο νερό, δηλαδή με το βάπτισμα. Τα χαρίσματα τώρα του Αγίου Πνεύματος στους νεοφώτιστους, αυτούς που βαπτίζονται, μεταδίδονται με την εξωτερική πράξη της επιθέσεως των χεριών στο κεφάλι του βαπτιζομένου, ή αλλιώς συνδέονται και μεταδίδονται με το μυστήριο του χρίσματος. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 8ο κεφάλαιο, τους στίχους 14 έως 17. «Ακούσαντες δε οι οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια των Λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Όταν, λέει, οι Απόστολοι που ήταν στα Ιεροσόλυμα έμαθαν ότι οι Σαμαρίτες είχαν ακούσει το Λόγο του Θεού και τον δέχτηκαν, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες προσήφξαν το περί αυτών όπως λάβωση Πνεύμα Άγιον. Όταν πήγαν αυτοί οι Απόστολοι, λέει, προσευχήθηκαν για τους βαπτισμένους ήδη Σαμαρίτες να λάβουν το Πνεύμα το Άγιον. Ούπο γαρίν επουδενή αυτόν επιπεπτοκός, μόνο δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Διότι, λέει, αυτοί δεν είχαν λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ήταν μόνο βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού. Τότε επετίθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Ακούμπαγαν οι Απόστολοι τα χέρια τους, λέει, στους ήδη βαπτισμένους Σαμαρίτες και ελάμβαναν Πνεύμα Άγιον. Να, λοιπόν, μια άλλη πράξη σωτηρίας για τον άνθρωπο που είναι το μυστήριο του χρίσματος. Άλλο, η ειδική χάρη της αφέσεως των αμαρτιών μετά το βάπτισμα μεταδίδεται διαμέσου μιας άλλης εξωτερικής πράξεως που είναι η ομολογία των αμαρτιών στο πνευματικό. Μεταδίδεται δηλαδή διαμέσου της εξομολογήσεως. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, τον στίχο 9. «Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφεί ημίν τις αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσα αδικίας». Εάν δηλαδή ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στο πνευματικό, τότε ο Θεός είναι αξιόπιστος στηρητής των υποσχέσεων Του περί αφέσεως των αμαρτιών μας. Είναι δε και δίκαιος και ως εκ τούτου, ύστερα από τη θυσία του Χριστού, όχι μόνο η αξιοπιστία Του αλλά και η δικαιοσύνη Του απαιτεί να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Επίσης, η ειδική χάρη της ιεροσύνης μεταδίδεται διαμέσου της εξωτερικής πράξεως της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων ή των Επισκόπων πάνω σε αυτούς οι οποίοι χειροτονούνται. Διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο, τον στίχο 6. «Διήν αιτίαν αναμνήσκωσε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο εστί εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου». Λέει, επειδή έχω πεποίθηση ότι έχεις πίστη, γι' αυτό σου υπενθυμίζω και πάλι, όπως έκανα και στο παρελθόν, να ανανεώνεις τη φωτιά του χαρίσματος του Θεού, το οποίο έλαβες κατά τη χειροτονία σου, καθώς ακούμπησα τα χέρια μου επάνω σου. Εδώ έχουμε τη μετάδοση της χάριτος της ιεροσύνης στον Τιμόθεο διαμέσου του Αποστόλου Παύλου. Η ειδική χάρη πάλι της ιάσεως από τις σωματικές ασθένειες συνδέεται με την εξωτερική πράξη της αλείψεως του ασθενούς με αγιασμένο λάδι. Διαβάζουμε στην καθολική επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 14 και 15. «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και προσευξάστοσεν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι Κυρίου». Δηλαδή, έχετε κάποιον άρρωστο, καλέστε τους πρεσβυτέρους εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι εν ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνεται και εγερήν αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθίσετε αυτό. Η προσευχή, λέει, που θα κάνουν οι πρεσβύτεροι μαζί με την επάλυψη με το λάδι θα σώσει τον άρρωστο και θα τον σηκώσει από την αρρώστια του ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα του συγχωρήσει και κάποιες αμαρτίες που έχουν σχέση με την ασθένειά του. Εφόσον η μετάδοση, λοιπόν, της Θείας Χάριτος γίνεται διαμέσου εξωτερικών ορατών πράξεων, είναι φανερή η ανάγκη υπάρξεως του ανθρώπου που θα τη στελεί, δηλαδή του ιερέως. Η σωτηρία λοιπόν συνδέεται με την λήψη της Θείας Χάριτος διαμέσου εξωτερικών ορατών πράξεων που είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ακόμη, η Αγία Γραφή ρητός διδάσκει ότι για τη σωτηρία δεν αρκεί η απλή πίστη, όπως λένε οι αιρετικοί προτεστάντες, αλλά είναι αναγκαία και τα αγαθά έργα, χωρίς τα οποία η πίστη είναι άχρηστη. Λέει, για παράδειγμα, στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 17, «Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν». Δηλαδή, και η πίστη, εάν δεν έχει σαν καρπό έργα αρετής, είναι όλος διόλου και από τη ρίζα της νεκρή πίστη. Και τα δαιμόνια έχουν θεωρητική πίστη, αλλά σε τίποτα δεν τα ωφελεί. Λέει, παραδείγματος χάρη, στην Καινή Διαθήκη, ότι και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Ο Θεός λοιπόν θέλει έμπρακτη πίστη και όχι θεωρητική, όπως λένε οι προτεστάντες. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο και στους στίχους 21-23, διαβάζουμε. «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς». Λέει, δεν θα σωθεί αυτός που μου λέει Κύριε, Κύριε, δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που έχει θεωρητική πίστη, αλλά αυτός ο οποίος τηρεί το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. «Πολύ ερούσιμη είναι εκείνη τη ημέρα», πολλοί θα μου πούνε την ημέρα της κρίσεως, «Κύριε, Κύριε, ούτω σώ ονόματι προεφητεύσαμεν και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν». Δηλαδή θα μου πούνε την ημέρα της κρίσεως πολλοί, «Κύριε, Κύριε, με την πίστη μας σε σένα σαν Μεσσία δεν προφητέψαμε, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά». Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημών, αποχωρείτε απ' εμού εργαζόμενοι την ανομία. Τότε, λέει, θα τους πω ότι δεν σας ξέρω, δεν είσαστε δικοί μου, μακριά από μένα εσείς που κάνετε παράνομες πράξεις. Επίσης φαίνεται αυτό ότι ο Θεός θέλει από μας έμπρακτη πίστη στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, το οποίο βρίσκουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25ο κεφάλαιο και από τους στίχους 31 έως 46. Εκεί ο Κύριος δεν θα πει ότι μακριά από μένα εσείς γιατί δεν πιστεύατε σε μένα, αλλά θα πει μακριά από μένα γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε, ήμουν διψασμένος και δεν με ποτίσατε, ήμουν άρρωστος και δεν ήρθατε να με επισκεφθείτε, ήμουνα στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε. Το θέλημα του Θεού λοιπόν δεν είναι να πιστεύουμε απλώς, αλλά να αποδεικνύουμε την πίστη μας με συγκεκριμένα αγαθά έργα. Κατά την μέλουσα κρίση θα κριθούμε ανάλογα με τα έργα μας. Το λέει ξεκάθαρα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 12 διαβάζουμε. «Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου». Μιλάει για την μέλουσα κρίση και λέει, «είδα πολλούς που στέκονταν μπροστά στο θρόνο του κριτή και βιβλία ινύχθησαν», και τότε ανοίχθηκαν κάτι βιβλία, «και άλλο βιβλίον ινύχθη ο εστί της ζωής και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Ανοίχθηκαν βιβλία δηλαδή τα οποία λέγανε τα έργα αυτών οι οποίοι θα κριθούν. Άρα λοιπόν θα κριθούμε όχι από τη θεωρητική πίστη μας, αλλά από τα έργα μας. Συμπεραίνουμε από αυτά που είπαμε ότι την Αγία Γραφή δεν μπορούμε να τη διαβάζουμε επιλεκτικά και άλλα να κρατάμε και άλλα να τα παραβλέπουμε, όπως κάνουν οι αιρετικοί, γιατί τότε θα οδηγηθούμε όπως αυτοί σε πλάνες καταστρεπτικές για τη σωτηρία μας.

Ας εξετάσουμε τώρα την περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 28 έως 34, που μιλάει για τη θεραπεία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό δύο δαιμονισμένων στη χώρα των Γεργεσινών. Συνάντησε λοιπόν ο Κύριος εκεί δύο δαιμονισμένους, οι οποίοι ήταν, λέει, επικίνδυνοι, άγριοι, κακοί, φωνιάδες. Αυτοί όταν είδαν τον Κύριο άρχισαν να φωνάζουν, μίλαγαν τα δαιμόνια με το στόμα των δαιμονιζομένων. «Τι σχέση έχουμε εσύ με μας, Ιησού Χριστέ, ήρθες να μας τιμωρήσεις πριν την ώρα μας?» Και εκεί κοντά, λέει, έβοσκε και μια αγέλη χείρων. Η χείρη ήταν ακάθαρτα ζώα για τους Εβραίους και μόνο οι ειδωλολάτρες εθνικοί έτρωγαν χοιρινό κρέας. Ζήτησαν λοιπόν τα δαιμόνια να επιτρέψει ο Κύριος, όταν φύγουν από τους δαιμονισμένους, να μπουν στους χείρους. Ο Κύριος το επέτρεψε και τότε όρμησε η αγέλη των χείρων και πνίγηκε στα νερά της λίμνης. Ας δούμε μερικά πράγματα από αυτή την περικοπή. Ένα πράγμα που διδασκόμαστε πρώτα-πρώτα είναι ότι υπάρχουν δαίμονες. Οι δαίμονες

είναι πονηρά πνεύματα, εκπεσόντες άγγελοι. Είναι λογικά όντα, όπως φαίνεται στην περικοπή από το γεγονός ότι κράζουν, φωνάζουν δηλαδή, παρακαλούν, έχουν γνώση ότι είναι μακριά από το Θεό. Σαν πνεύματα, οι δαίμονες είναι δυνατότεροι από τον άνθρωπο. Είναι όμως πολύ ασθενέστεροι από το Θεό και από τους αγγέλους, οι οποίοι είναι φορείς της δυνάμεως του Θεού. Επίσης, οι δαίμονες δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και είπαν στον Κύριο, «Τι ημίν και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού, τι σχέση έχουμε? Εσύ είσαι γέος του Θεού και εμείς είμαστε εχθροί του. Αλλά και δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί σου, παρά μόνο με τους δαίμονες και τους ανθρώπους αμαρτίας». Μάλιστα, οι δαίμονες όχι μόνο δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό, αλλά κυριεύονται και από τρόμο πρώτου Χριστού. «Ήρθες», λέει, «να μας βασανίσεις?» Σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και μόνο η παρουσία του Χριστού μπροστά στους δυο δαιμονισμένους μαστίγωνε τους δαίμονες αοράτως, τους έπνιγε, τους κάρφωνε και τους έκαιγε, τους έκανε να υποφέρουν αφάνταστα. Οι δαίμονες είναι γεμάτοι κακία, διαστροφή, πονηρία, ψεύδος. Είναι δυνάμεις σκοτεινές. Για αυτούς και τους ανθρώπους αμαρτίας είναι προορισμένη η κόλαση. Αναμένουν με απελπισία τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και τα δαιμόνια εκεί στους Γεργεσινούς λέγανε στον Κύριο, «Ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Άρα τη σκέφτονται αυτή την ώρα και φοβούνται. Αφού οι δαίμονες δεν μπορούν να τα βάλουν με το Θεό και με τους αγγέλους, που είναι πολύ δυνατότεροι τους, πολεμούν λυσαλέα τους ανθρώπους με σκοπό την καταστροφή τους. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχά, τα εξουσίας, τα πνευματικά του αιώνος τούτου». Δηλαδή, ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον των δαιμόνων που θέλουν την καταστροφή μας. Μάλιστα, οι δαίμονες υποφέρουν όταν εμποδίζονται να βασανίσουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είπαν στον Κύριο, «Ήρθες», λέει, «προ καιρού να μας βασανίσεις, δεν μας άφηνες λίγο ακόμα?» Αυτή η μανία τους φαίνεται και στην καταστροφή των χείρων, που ήταν κτήματα, ιδιοκτησία των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν δαίμονες. Δεύτερο δίδαγμα είναι ότι υπάρχουν και δαιμονισμένοι. Δηλαδή, σε μερικές περιπτώσεις οι δαίμονες υποδουλώνουν και κυριεύουν τον άνθρωπο, οπότε έχουμε την περίπτωση της δαιμονοληψίας, όπως εδώ. Όταν το Ευαγγέλιο λέει «δαιμονιζόμενος», δεν εννοεί απλώς δυσιδαίμον, ούτε και τρελός, αλλά εννοεί άνθρωπο κυριευμένο από τα δαιμόνια. Η δαιμονοληψία δεν είναι αρρώστια, κάτι σαν νευροπάθεια ή ψυχασθένεια. Είναι καταδούλωση του ανθρώπου στους δαίμονες. Γι' αυτό και ο Κύριος τους δαιμονισμένους δεν τους μεταχειριζόταν σαν αμαρτωλούς, ούτε σαν ασθενείς. Δεν τους επιπλήττει ο Κύριος τους δαιμονισμένους. Τους λυπάται και τους ελευθερώνει από τα δαιμόνια. Χαρακτηριστικά των δαιμονισμένων είναι τον μίσος κατά των ανθρώπων. Λέει στην περικοπή ότι αυτοί οι δυο των δαιμονισμένοι των Γεργεσινών ήταν χαλεποί, δηλαδή επικίνδυνοι, και ζούσαν στα μνήματα. Γιατί στα μνήματα? Για να πλανέψουν τους ανθρώπους ότι τάχα οι δαιμονιζόμενοι έχουν σχέση με τις ψυχές των κεκοιμημένων. Αυτό είναι ικτρή πλάνη. Οι ψυχές μετά τον θάνατο απέρχονται οι μεν δίκαιες στον κόλπο του Αβραάμ, οι δε βαρυνόμενες με ασυγχώρητα αμαρτήματα σε τόπο προγεύσεως της κολάσεως. Ποιους κατακυριεύουν οι δαίμονες?
κατά τον Ιερό Χρυσόστομο κυριεύουν τους χειρόδης ανθρώπους, αυτούς που μοιάζουν με τα γουρούνια δηλαδή, αυτοί είναι εύκολα θύματα των δαιμόνων. Κυριεύουν δηλαδή αυτούς οι οποίοι σαν χείροι, σαν γουρούνια, κυλιούνται στη λάσπη των αμαρτωλών ειδωνών. Μάλιστα αυτοί όχι μόνο δαιμονίζονται, αλλά και κατακριμνίζονται σαν την αγέλη που έπεσε και πνίγει και στη λίμνη. Και πραγματικά, οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης όπου ο Κύριος θεράπευσε τους δύο δαιμονισμένους, οι Γεργεσινοί δηλαδή, φαίνεται ότι ήταν άνθρωποι άπιστοι και αμαρτωλοί, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι έτρεφαν ζώα τα οποία ήταν απαγορευμένα από το Μωσαϊκό νόμο, και επίσης από το γεγονός ότι το θαύμα δεν τους έφερε σε συνέστηση, αλλά είπαν στον Κύριο να σηκωθεί να φύγει. Βρίσκονταν μέσα στην αμαρτία και η παρουσία της μεγάλης αγιότητος του Ιησού Χριστού τους προκαλούσε φόβο και απέχθεια. Αντί να μετανιώσουν, τον έδιωξαν. Ήταν λοιπόν πορωμένοι και επομένως ήταν επιρρεπείς για δαιμονοληψία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ασεβείς, οι άπιστοι, οι αλειτούργητοι, οι ακοινώνητοι, οι ανεξομολόγητοι, οι άνθρωποι που ζουν αμαρτωλή ζωή είναι επιρρεπείς για δαιμονοληψία. Μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δαίμονες για να κατακυριεύσουν τους ανθρώπους είναι η μαγεία. Τι είναι μαγεία? Είναι συνεργασία με το διάβολο. Κάποιοι, οι μάγοι που έχουν παραδώσει την ψυχή τους στον σατανά, τον καλούν να τους βοηθήσει. Με τη συνεργασία του προσπαθούν να κάνουν κακό στην υγεία, στο σπίτι, στην περιουσία, στο γάμο και στην πρόοδο των άλλων. Καλούν επίσης τους δαίμονες να τους φανερώσουν μυστικά και χαμένα πράγματα. Να σημειωθεί όμως ότι στη μαγεία και τη μαντεία υπάρχει και μεγάλη απάτη. Μερικοί, χωρίς να έχουν πολλή σχέση με τη μαγεία, εξαπατούν τους αφελείς για χρηματισμό. Οι πραγματικοί μάγοι και μάγισσες καλούν τον σατανά τη νύχτα, σε ερημιές, σε σταυροδρόμια, σε ταράτσες και αλλού. Γυμνώνονται, φτιάχνουν σταυρούς στο έδαφος και τους πατούν, κάνουν παράξενες κινήσεις και καλούν τους δαίμονες. Στις επικλήσεις τους χρησιμοποιούν νύχια ανθρώπων και ζώων, ζώντων ή μη, χώμα από κημητήρια, ακαθαρσίες, καρφιά και βελόνες, κόκαλα νυχτερίδας, αίμα ανθρώπου ή ζώου, κόκαλα φιδιών και άλλα. Για ό,τι κάνουν, πληρώνονται βέβαια αδρά. Κάποιοι διακρίνουν τη μαγεία σε λευκή και μαύρη. Στη μαύρη μαγεία γίνονται εγκλήματα και ανθρωποθυσίες και τρομακτικές οργιαστικές τελετές. Σήμα της μαύρης μαγείας είναι η σβάστικα, που είχαν και οι Ναζί, με τεθλασμένο σταυρό προς τα δεξιά, που παριστάνει ο σπασμένος σταυρός εσχρό σύμπλεγμα εις βάρος του Τιμίου Σταυρού. Στη λευκή μαγεία το σήμα είναι η σβάστικα, που είναι σπασμένη προς τα αριστερά. Στην κατηγορία των μάγων εντάσσονται και οι εξής: οι μάντις, αυτοί που κάνουν μαντίες, χειρομάντις, καφετζούδες, χαρτορίχτρες, νεκρομάντις, μέντιουμ, οι οποίοι τάχα σε φέρνουν σε επαφή με τους νεκρούς δια του πνευματισμού. Με σατανικά κόλπα ή με απάτες μιλούν τάχα με τα πνεύματα, ενώ στην πραγματικότητα μιλούν οι δαίμονες. Άλλη κατηγορία μάγων είναι οι επαϊδοί. Αυτοί, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, καλούν τους δαίμονες με κάποια τραγούδια και φράσεις και καλέσματα. Αυτοί είναι που δένουν, όπως λέμε, τα ανδρόγυνα και δημιουργούν μέσα στις οικογένειες μίση και χωρισμούς. Τρίτη κατηγορία είναι οι γητευτές, αυτοί που επικαλούνται τους δαίμονες και ανακατεύουν μαζί με τις προσευχές και ψαλμούς του Δαβίδ και ονόματα Αγίων, ακόμη και του Χριστού και της Παναγίας. Συνιστούν στα θύματά τους να κάνουν εξορκισμούς, παρακλήσεις, αγιασμούς, ευχέλαια και λειτουργίες. Με αυτούς τους τρόπους παγιδεύουν ευκολότερα τους αφελείς. Άλλη κατηγορία είναι οι φυλακτήριοι. Είναι αυτοί που φτιάχνουν φυλακτά
που περιέχουν επικλήσεις δαιμόνων, καθώς και αυτοί που τα φοράνε. Επίσης, αυτοί που για προστασία από τη βασκανία και τις αρρώστιες φοράνε φυλαχτά με τρίχες αρκούδας, κόκαλα φιδιού και τα τι αυτά. Πέμπτη κατηγορία είναι οι αστρολόγοι, οι οποίοι κάνουν μαντίες δια των άστρων. Έκτη κατηγορία είναι οι φαρμακοί, αυτοί που φτιάχνουν, κάνοντας χρήση μαγικών τεχνών, ποτά δηλητηριώδη για να θανατώσουν κάποιον ή άλλα συχαμερά ποτά για να σκοτήσουν το νου και να αρρωστήσουν ή να προκαλέσουν την αγάπη κάποιου. Άλλη κατηγορία μαγείας είναι οι οραματίστριες. Επικοινωνούν τάχα με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και παίρνουν οδηγίες. Εμφανίζονται μάλιστα ως άκρως θρησκευτικές. Πέφτουν σε ιστερία και μιλούν τάχα ξένες γλώσσες. Έχουμε τέτοιες γνωστά πρόσωπα που έκαναν αυτές τις πράξεις. Η Επιτροπή Μελέτης των Μεταψυχικών Φαινομένων, που είναι μια πνευματιστική οργάνωση, θεωρεί κάποιες από τις οραματίστριες ισχυρότατα μέντιουμ. Οι πνευματιστές και αυτοί οι όργανα του σατανά τη θεωρούν δική τους. Κατά ιατροδικαστική εξέταση που έγινε σε μια οραματίστρια παλαιότερα, την Κρικέτου, βγήκε η γνωμάτευση ότι είναι ψυχονευρωτικό άτομο με έντονο δερμογραφισμό που η αγκιοδιαστολή διατηρείται επί μακρών. Πώς εξηγείται τώρα ένα ψυχονευρωτικό άτομο με συμπτώματα βλακείας να ασκεί τόση επιρροή σε τόσους και τόσους? Δεν είναι σατανικό? Επίσης, στη μαγεία υπάγονται και οι πυροβάτες ή αναστενάριδες. Αυτοί με εικόνες Αγίων στα χέρια περπατούν και χορεύουν με γυμνά πόδια πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Παλιότερα, με εικόνες στα χέρια κατά τα πανηγύρια, έτρεχαν σαν τρελοί σε βουνά και λαγκάδια και χτυπούσαν εδώ και εκεί. Μετά, κατά ιδρωμένοι, έκαναν διάφορες μαντίες. Τέτοια κάνανε και οι δολολάτρες, κρατώντας στα χέρια είδωλα. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει η χρήση των εικόνων από αυτούς τους δαιμονόπληκτους ανθρώπους. Ο δαίμονας, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ανακατεύεται με τα Θεία και με τα Άγια, χωρίς καθόλου να το καταλαβαίνουν οι πειραζόμενοι. Γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι στη μαγεία? Μερικοί από περιέργεια. Ο άνθρωπος φύση ωρέγεται του ιδένε. Θέλει να μαθαίνει. Ο σατανάς χρησιμοποιεί πράγματα περίεργα στη μαγεία για να προσελκύσει την προσοχή. Στα Θεία πράγματα, αντιθέτως, υπάρχει σοβαρότητα και απλότητα. Ο Θεός όταν θαυματουργεί δεν κάνει εντυπωσιασμούς και τρίξ. Άλλοι πηγαίνουν στη μαγεία από ισχυρή επιθυμία να επικοινωνήσουν με τους προσφυλείς νεκρούς τους. Προσέρχονται στη μαντεία και στον πνευματισμό ελπίζοντας να ακούσουν τη φωνή των δικών τους που πέθαναν. Ο διάβολος όμως στην πραγματικότητα δεν τους φέρνει σε επικοινωνία με τα πνεύματα των νεκρών, αλλά με πονηρά πνεύματα που τους εξαπατούν. Άλλοι πηγαίνουν σε αυτά, στα μάγια, για να γνωρίσουν το άγνωστο και το μέλλον. Η μαγεία και η μαντεία υπόσχονται να αποκαλύψουν στον άνθρωπο ό,τι αγνοεί. Το τι θα του συμβεί, το πού βρίσκονται χαμένα αντικείμενα. Αλλά ο σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον. Μόνο ο πάσοφος Θεός έχει αυτή την ιδιότητα. Φαίνεται αυτό στην ιστορία του Ναβουχοδονόσορος, που ζήτησε από τους Χαλδαίους μάγους και τους φαρμακούς να του φανερώσουν τι όνειρο είδε και μάλιστα τους απείλησε με θάνατο εάν δεν το λέγανε, και αυτοί στάθηκαν ανίκανοι παρά τις επικλήσεις των πονηρών πνευμάτων. Φαίνεται αυτό και στην περίπτωση του Ιώβ. Αν ο διάβολος ήξερε το μέλλον, θα γνώριζε τι στάση θα κρατούσε ο Ιώβ και θα πέφευγε να τον ρίξει σε πειρασμό για να μην ντροπιαστεί. Ούτε τον Κύριο θα επιχειρούσε να σταυρώσει ο διάβολος αν ήξερε τι συνέπειες θα είχε αυτό. Οι δαίμονες γνωρίζουν μόνο τα φυσικά πράγματα και από αυτά κάνουν προβλέψεις που φαίνονται σαν γνώση του μέλλοντος, αλλά δεν είναι. Κατά τον Άγιο Αντώνιο, ο διάβολος βλέπει
για παράδειγμα ότι στην Αβυσσινία βρέχει και ότι σε λίγες μέρες ο Νείλος θα πλημμυρίσει. Τρέχει τότε και το φανερώνει στο όνειρο και εσύ νομίζεις ότι σου φανερώθηκε το μέλλον. Μια φορά ένας χριστιανός μπήκε σε μια πνευματιστική συγκέντρωση με ένα μαγνητόφωνο. Ηχογραφούσε και έλεγε μέσα του «Νοερά, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το μέντιουμ ταρασόταν, αλλά δεν ανακάλυψε το μαγνητόφωνο. Εάν οι μάντις και οι χαρτορίχτρες και οι αστρολόγοι γνώριζαν το άγνωστο, θα έβρισκαν μόνοι τους κρυμμένους θησαυρούς ή θα έβρισκαν το φάρμακο κατά του καρκίνου για να θησαυρίσουν ή θα τους έπεφτε το λαχείο ή το προπό. Κάνανε ποτέ καμιά επιστημονική ανακάλυψη όμως? Θα πει κανείς, γιατί μερικές φορές πετυχαίνουν στις προβλέψεις? Μια απάντηση είναι ότι λόγω της απιστίας προς το Θεό των πελατών τους παραχωρεί ο Θεός να βγαίνουν μερικά ώστε να πέφτουν θύματα οι πελάτες τους και να τιμωρηθούν. Ή επαληθεύονται μερικές φορές κατά σύμπτωση. Γι' αυτό και οι μάντες χρησιμοποιούν διφορούμενες εκφράσεις ώστε να φανεί σαν επιτυχία κάποιος λόγος τους. Άλλοι πηγαίνουν στη μαγεία για να θεραπευθούν από τις αρρώστιες τους. Μα είναι δυνατόν ο διάβολος που είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής να κάνει καλό στον άνθρωπο? Αυτός θανάτωσε όλη την ανθρωπότητα με την αμαρτία. Θα σώσει τον ασθενή? Αυτός έπνιξε τους χείρους των Γεργεσινών. Θα σου γιατρέψει τα ζώα? Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι δαίμονες συνηθίζουν να επιβουλεύονται και να βλάπτουν και όχι να θεραπεύουν. Εδώ δεν λυπούνται την ψυχή, θα λυπηθούν το σώμα και θα το γιατρέψουν? Εδώ θέλουν σε βγάλουν από τη Βασιλεία του Θεού και θα θελήσουν να σε απαλλάξουν από τις αρρώστιες? Καμιά φορά όμως συμβαίνουν και θεραπείες. Λένε μερικοί ότι τους έκανε καλό κάποια που τους έλυσε τα μάγια. Απαντάει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θεραπεύουν αληθινά. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι κι αν ακόμα θεράπευαν, καλύτερα να πεθάνεις από την αρρώστια παρά να γιατρευτείς από τους εχθρούς του Θεού. Εξάλλου, ποια είναι η ωφέλεια να γιατρέψεις το σώμα ενώ η ψυχή σου καταστρέφεται? Ποιο το κέρδος να κερδίσεις εδώ κάποια παρηγοριά ενώ θα παραπεμφθείς στην αιώνια κόλαση? Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, κι αν ακόμα ο δαίμονας θεραπεύει, πιο μεγάλη είναι η ζημιά που προκαλεί από την ωφέλεια. Γιατί σου ωφελεί το σώμα που σε λίγο θα πεθάνει, έτσι κι αλλιώς, και θα σαπίσει και σου βλάπτει την αθάνατη ψυχή. Ο διάβολος είναι πονηρότατος ψαράς. Θυσιάζει μικρό δόλωμα για να πιάσει μεγάλο ψάρι. Σου δίνει λίγη υγεία για να σου αφαιρέσει τον παράδεισο. Ποτέ λοιπόν ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να προσφεύγει σε μάντις και μάγισσες για θεραπείες. Να μιμηθούμε εμπροκειμένο τον παράλυτο της Βηθεσδά, ο οποίος 38 χρόνια περίμενε τη βοήθεια του Θεού χωρίς να τρέξει σε μάντις και παϊδούς. Και εμείς επειδή αρρωστήσαμε λίγο καιρό τρέχουμε σε καφετζούδες και σε μάγισσες και σε άλλα σατανικά. Άλλοι πηγαίνουν στα μάγια για να εκδικηθούν. Πληρώνουν όσα-όσα αρκεί με τα μάγια να βλάψουν τον εχθρό τους. Θα έχουν και αυτοί την ίδια τύχη με τους μάγους. Άλλοι πηγαίνουν στα μάγια για να ικανοποιήσουν ανώμαλες σεξουαλικές ορέξεις. Επειδή στα μάγια αναμειγνύονται συχνά και όργια, μερικοί πάνε εκεί. Παρόμοιο είναι και το κίνητρο να πηγαίνει στα μάγια για να βρει σύζυγο ή να συγκρατήσει το σύζυγο. Άλλοι πάνε στη μαγεία γιατί χρησιμοποιείται από τις αιρέσεις. Πολλές αιρέσεις, ανατολικής κυρίως προελεύσεως, για να ελκύσουν οπαδούς χρησιμοποιούν τα κόλπα της μαγείας. Έτσι πηγαίνει κανείς στην αίρεση και πέφτει στα δίχτυα της μαγείας. Άλλοι επίσης πηγαίνουν στην μαγεία γιατί δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι σατανικά. Πώς είναι, λένε αυτοί, σατανικά, αφού λένε θρησκευτικά πράγματα, ψάλουν, κάνουν προσευχές, συνιστούν λειτουργίες και ευχέλεια? Αυτά όμως είναι επιφανειακά
για να εξαπατούν τους αφελείς και να αποφεύγουν το κυνηγητό. Και το μέντιουμ των Φιλίππων, κατά τις πράξεις των Αποστόλων, έλεγε καλά πράγματα και ήταν δαιμονισμένοι. Ακριβώς επειδή παρουσιάζονται με χριστιανικό μανδύα, λέει ο Ιερέως Χρυσόστομος, πρέπει να τους αποστρέφεσαι.

Μιλήσαμε πριν τη μουσική διακοπή για τη μαγεία, τα είδη και τις μεθόδους της και για την σατανική επιρροή επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε τώρα το ζητούμενο. Πώς θα φυλαχτούμε από τη μαγεία? Πρώτα, αποφεύγοντας κάθε σχέση με τα μάγια. Βοηθάνε στην αποφυγή οι εξής σκέψεις. Ότι όποιος πάει σε αυτά τα πράγματα καταστρέφεται οικονομικά. Περιουσίες ολόκληρες φαγώθηκαν από μάγισσες και μάντις που υπόσχονταν θεραπείες ασθενειών και λύση προβλημάτων. Αντί τα θύματα να ξοδεύουν τα χρήματά τους στις ανάγκες τους ή έστω στο γιατρό, τα σπαταλάνε στα μάγια. Άλλη σκέψη, ότι όποιος πάει εκεί καταστρέφεται και σωματικά. Πολλοί που πάνε στα μάγια παθαίνουν νευρικό κλονισμό ή και τρελαίνονται. Το συναντάει αυτό κανείς στις μαγικές τελετές των πρωτογόνων φυλών της Αφρικής. Τόσο ο μάγος της φυλής όσο και όλοι οι άλλοι με τις σατανικές επικλήσεις και τον εξαντλητικό χορό πέφτουν σε παράκρουση και κυλιούνται κάτω αφρίζοντας. Τρίτη σκέψη. Όποιος πάει στα μάγια καταστρέφεται ψυχικά, χάνει τη σωτηρία. Το βεβαιώνει αυτό η Αγία Γραφή. Στο Δευτερονόμιο, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αφού συνιστάται η αποφυγή όλων που ασχολούνται με τη μαγεία, εκφράζεται τέλος και η απειλή. Ένεκεν των βδελιγμάτων τούτων, Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς. Ο Θεός θα καταστρέψει όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Καταστρέφεται ψυχικά όποιος πάει στα μάγια και διότι χάνει και προδίδει την πίστη του προς τον Χριστό και ζημιώνει ανεπανόρθωτα την ψυχή του. Στο βάπτισμα ο βαπτιζόμενος δηλώνει ότι απετάξατο το σατανά και πάση της έργης αυτού. Πηγαίνοντας επομένως στα μάγια που αποτελούν έργα του σατανά, αποτάσσεται τον Χριστό και ξαναπηγαίνει στο σατανά στον οποίο ανήκε πριν το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέει για αυτούς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Οι χριστιανοί που πάνε στα μάγια πώς μπορούν να είναι και να ονομάζονται χριστιανοί? Χριστιανοί και μάγοι? Χριστιανοί και δαιμονολάτρες? Δεν γίνεται. Τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψεύδος, ο Χριστός με το διάβολο? Καμιά ωφέλεια δεν τους προσπορίζει το όνομα χριστιανός, διότι τα έργα τους είναι σατανικά και αντίχριστα. Επίσης, ζημιώνεται ψυχικά όποιος πάει στα μάγια και διότι επιζητεί το κακό του άλλου και μάλιστα διαμέσου των πονηρών πνευμάτων. Το μίσος μας κάνει αναπολόγητους ενώπιον του Θεού και βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη σωτηρία μας. Ζημιώνεται ψυχικά όποιος πάει σε αυτά και διότι του επιβάλλονται από την Εκκλησία βαρύτατα επιτήμια, τα οποία φτάνουν μέχρι και ισόβια αποκοπή από την Αγία Κοινωνία και από την Εκκλησία. Η μεγαλύτερη ζημιά όμως είναι ότι αυτοί που ασχολούνται με τη μαγεία χάνουν τη Βασιλεία του Θεού και καταδικάζονται στην κόλαση. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Η τατι αυτά πράσοντες Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». Βοηθάνε αυτές οι σκέψεις οπωσδήποτε στο να αποφεύγουμε τη μαγεία. Δεύτερος τρόπος προφυλάξεως είναι η καταφυγή στην Εκκλησία. Όποιος βρίσκεται μέσα στη μάδρα της Εκκλησίας απολαμβάνει την προστασία του Κυρίου. «Τα πρόβατα τα αιμά ουδείς δύναται εκ της χειρός μου αρπάσε». Όποιος ζει χριστιανικά, εξομολογείται, προσεύχεται, εκκλησιάζεται και κοινωνεί συχνά, δεν μπορεί να βλαφθεί από καμιά δύναμη του διαβόλου. Όταν λοιπόν μας βρίσκουν προβλήματα, να μην φοβόμαστε ότι μας έβλαψε ο διάβολος, αλλά να ζητάμε τη λύση των προβλημάτων μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Αυτός ο Χριστός κατέλυσε το θάνατο, έσβησε την αμαρτία, έκανε άχρηστο τον Άδη, συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου και δεν μπορεί να σου χαρίσει η σωματική υγεία». Πώς λοιπόν αφήνουμε το Χριστό και πάμε στον σατανά? Στο Χριστό λοιπόν θα προσφεύγουμε, αυτός μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά. Θα καταφύγουμε λοιπόν στην Εκκλησία
Οι ιερείς, σαν εντεταλμένοι από τον Κύριο, έχουν τα όπλα για να μας βοηθήσουν. Έχουν τις ειδικές ευχές για τη συντριβή του Σατανά, έχουν το σταυρό ενώπιον του οποίου τρέμουν οι δαίμονες. Υπάρχουν λοιπόν μάγια που είναι συνεργασία με τον Σατανά και μάλιστα έχουν πολύ μεγάλη διάδοση στην εποχή μας λόγω της απομακρύσεως των ανθρώπων από τον Θεό και την Εκκλησία. Τα μάγια καταστρέφουν τον άνθρωπο, τόσο αυτόν που τα κάνει όσο και αυτόν που πηγαίνει σε αυτά, γιατί σημαίνουν απάρνηση του Θεού και στέρηση της σωστικής του χάριτος. Προστασία από αυτά υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ο πιστός χριστιανός έχει εξουσία, του πατίν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και τίποτα σατανικό δεν μπορεί να τον βλάψει. Ας θυμηθούμε μια σοφή συμβουλή του νικητού των δαιμόνων Αγίου Αντωνίου. Πάντα να σκεφτόμαστε το θέλημα του Κυρίου και θα δούμε σαν καπνός να διαλύονται τα τεχνάσματα του διαβόλου. Ευχαριστώ τον Άγγελο Παπά που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. ΕΜΑ, 210-5140-031.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά, αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωση εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να θελήσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλη προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τας πλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού, βλέπει τι ο Θεός εργάζεται η αγάπη του μέσα στην ιστορία και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Με τρία πράγματα, αγαπητή, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος καταιγίνεται εις την θεωρίαν, ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτίαν. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης: μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσα και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της, διότι εκεί εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής, νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος, και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός. Η οδός της εσωτερικότητος, της σιωπής, που δίδεται κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοπτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοπτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμιείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν αμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά μεγάλυνε η Θεοτόκος τον Κύριον και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η οδή της. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την οδή της Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το κατά Λούκαν Ευαγγέλιο. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτην οδήν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδήν, την οδήν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδήν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον, τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδή της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους, ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς, χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει κενούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίηση εν όλη σημασία, υψηλή ποίηση, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά στα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύν της το μεθόριον μεταξύ παλαιάς και καινής διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά, με την υπεράνθρωπον και εις άγγελον ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τας ασυνήθεις αρετάς της. Υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εδιώθη μέσα εις την ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε αγαπητοί ότι ο τόπος εις τον οποίον η Θεοτόπος ανετράφη και έζησε ήτο η φοβερή Ναζαρέτ, ήτο τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Αθαναήλ και θα είπει «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ». Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ. Όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ, μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρωπος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλινε τον Κύριον δια αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπτωτίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν εις τον Υιόν της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα τα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών. Αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού, όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους δια του τόπου της, δια του Υιού της εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι, αλλά γνωρίζουμε ότι ένα μέρος από αυτούς έπεσε και έγιναν δαίμονες. Άγνωστον εις ημάς, τι είναι το αυτό. Ένα δεύτερο σημείο, κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μίαν δευτέρων δοκιμασίαν. Ήτο ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα ποιος ο Ιησούς, ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώναν, εις ατρεψία υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριον είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριο κτίστου και κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεό. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσης, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό, όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενή και υμνή η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθείς ακτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατο του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεό. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και εμεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτη ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την εν γέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομαι. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυσης κρέατος, και όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Επλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως

0: με λόγια θεολογικά και μεγάλα. Να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, αλλά και με βαθιά συγκίνηση, σας καλώ αυτή την ώρα να σκεφτούμε μερικές σκέψεις για το πρόσωπο του Κυρίου μας, το πρόσωπο του Ιησού μας, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Συζήτηση λοιπόν γύρω από τη μία και μοναδική φυσιογνωμία που σφραγίζει την παγκόσμια ιστορία, γύρω από το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να είναι αυτές οι ταπεινές συναντήσεις μαζί σας. Τη συζήτηση την κάνουν επίκαιρη και αναγκαία η πνευματική ανησυχία των καιρών και οι απόψεις που κάθε τόσο δίνονται σε πρόχειρη ή και σε διακριτική κατανάλωση. Πριν κάμποσες μέρες, μια σειρά ιδιοτύπων συλλογισμών και απόψεων δόθηκε σαν τροφή στον Ορθόδοξο ελληνικό λαό από τις στήλες μιας εφημερίδας. Οσοδήποτε και αν διαφωνώ με τις θέσεις που διατυπώθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν επιχειρώ την αναίρεσή τους. Πιστεύω πως με το δικό τους τρόπο εκφράζουν και υλοποιούν τη βαθιά αγωνία της εποχής μας και την πνευματική στηρότητα που δημιούργησε η ταχύτητα και η μηχανή. Και ακόμη, νομίζω πως εξωτερικεύουν τη δίψα για έρευνα και για διάλογο γύρω από το διδάσκαλο της Οικουμένης, ο οποίος προβάλλεται σταυρωμένος και ματωμένος. Αλλά ασκεί τόση γοητεία και έλξη όσοι δεν άσκησαν όλοι μαζί οι λαμπροφορεμένοι ηγέτες στο πέρασμα των αιώνων. Έχοντας εσωτερικά αυτή την πεποίθηση, ανοίγω μια συζήτηση με όλους τους ακροατάς του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καμία απέτηση για ανεπιφύλακτη παραδοχή. Δεκτός και ο διάλογος και ο αντίλογος. Θα δεχθώ με χαρά και την όποια επιστολή σας που θα διατυπώνει την αντίρρηση και την προσωπική γνώμη. Θα θεωρήσω ευτυχία και την επικοινωνία και την ανταλλαγή των απόψεων. Εκείνο όμως που θεωρώ πως πρέπει να κατατεθεί σαν βασικό κεφάλαιο και από μέρους μου και από μέρους του δικού σας προσωπικού ενδιαφέροντος είναι η ειλικρίνεια, η γνήσια αγωνία της ψυχής για σωστή τοποθέτηση, η απροκάλυπτη αναζήτηση σε ένα θέμα που είναι πιο πάνω από τις μηχανικές κατασκευές και από τις πολιτικές κατατάξεις ή ανακατατάξεις στο γήινο χώρο και πιο φλέγοντα από όλα μας τα φλέγοντα προβλήματα της σύγχρονης ζωής μας. Το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το πρόβλημα της βιογραφίας του Κυρίου μας. Ίσως μερικοί να νομίζουν ότι για να υπάρξει γνωριμία και προσέγγιση του Ιησού Χριστού χρειάζεται απαραίτητα μια προσεγμένη και εμπεριστατωμένη βιογραφία του. Μια αφήγηση που θα μας τοποθετεί σε αυστηρά ιστορικά πλαίσια, θα ανοίγει μπροστά μας το βιβλίο των γεγονότων, θα μας κάνει να παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη ζωή και το έργο του. Τέτοιες προσεγγίσεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπήρξαν πολλές, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια. Αξιόλογοι συγγραφείς, με σοβαρή επιστημονική συγκρότηση, με αναγνωρισμένο λογοτεχνικό τάλαντο, προσπάθησαν να ζυμώσουν μέσα τους όλο το σχετικό υλικό και να παρουσιάσουν κατά το δυνατόν πληρέστερη κατά τη γνώμη τους, ακριβέστερη, την αφήγηση της επίγειας ζωής του θεανθρώπου. Αρκετές από τις βιογραφίες αυτές τις έχουμε μεταφρασμένες και στη δική μας γλώσσα. Αναφέρω τον βίο του Ιησού του Παπίνη που κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες εκδόσεις και διαβάστηκε με πολύ όρεξη, τον Ιησού του Λεύ Ζηλέ, του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτη από τη Γαλλία, τον βίο του Ιησού του Φρανσουά Μουριάκ, τον βίο του Χριστού του Ριτζιώτη, μέχρι και το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του γνωστού Ρενάν. Μολονότι μας ενδιαφέρει σοβαρά το πνευματικό υπόβαθρο των συγγραφέων αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζομαι ότι όλα αυτά τα βιβλία γράφτηκαν στα πλαίσια της αναζητήσεως, στην προσπάθεια να δοθεί κάποια ερμηνεία και κάποια λύση στο μοναδικό φαινόμενο της ιστορίας, την παρουσία και την γοητεία του Ιησού Χριστού. Όλα αποτελούν απόπειρες βιογραφίας, από τη δική του καθένα σκοπιά και με το δικό του το καθένα τρόπο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι όλες αυτές οι βιογραφίες προέρχονται από το δυτικό κόσμο και είναι καρπός των τελευταίων χρόνων. Αντίθετα, όταν στραφούμε πίσω στη δική μας ορθόδοξη παράδοση
και ιδιαίτερα στους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας μας δεν διακρίνομαι καμία αντίστοιχη προσπάθεια. Σε ολόκληρη την πατερική θεολογία δεν βρίσκουμε ούτε μια συνολική έστω αποσπασματική αφήγηση της ζωής του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες δεν το επιχειρούν, ενώ κάνουν βαθιά μελέτη των ιερών κειμένων και στέκονται με δέος παρά το λίκνο και παρά τους πόδας και παρά το σταυρό του Κυρίου, δεν αποτελούν να συγγράψουν μια σκιαγραφία της όλης ζωής του. Η άρνηση αυτή των πατέρων μας βάζει σε ένα δυνατό προβληματισμό. Είναι άραγε κατορθωτό να συντάξουμε μια ιστορία του Ιησού? Το πρόβλημα είναι τρομερά μεγάλο. Θα καταλάβουμε το μέγεθός του και τη δυσκολία του αν λάβουμε υπόψη μας τους εξής παράγοντες. Πρώτα-πρώτα, η βιογραφία είναι ένα πλησίασμα ανθρώπου προς άνθρωπο. Μαζεύεις το υλικό που σχετίζεται με μια προσωπικότητα, το συναρμόζεις και πλάθεις τη μορφή. Αν μάλιστα διαθέτεις και το χάρισμα του γραπτού λόγου, τότε η βιογραφία μορφοποιείται σε ένα υπέροχο ανάγνωσμα ή προχωρείς ακόμη πιο βαθιά και κάνεις μια ανάλυση των ψυχικών κινημάτων και των ψυχικών συγκινήσεων. Δημιουργείς μια ψυχογραφία. Άνθρωπος εσύ, περιγράφεις έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος οσοδήποτε και αν κινείται σε μεγάλες γραμμές, δεν πάβει να περικλείεται στα ανθρώπινα πεπερασμένα πλαίσια. Ένα δεύτερο πράγμα. Πέρα από τη βιογραφία και η ιστορία είναι και αυτή μια περιγραφή των γεγονότων τα οποία γράφουν με τη δράση, με την αντίδρασή τους οι άνθρωποι. Ο ιστορικός και ο αυτόπτης των γεγονότων και ο κατοπινός παρακολουθεί την εξέλιξη των ιστορικών φάσεων, κάνει σύνθεση, βγάζει συμπεράσματα. Πάντοτε όμως στέκεται μέσα στο ίδιο το στίβο, στον οποίο διαδραματίζεται η πάλη και γίνονται οι αλλαγές. Και από τη θέση του αυτή φωτογραφίζει την θεατή από την ανθρώπινη πλευρά μορφή της ιστορίας. Έτσι, η ιστορία και η βιογραφία είναι αυτό που γίνεται στη γη και αυτό που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον άνθρωπο. Οι πατέρες της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αρνούνται να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα και την ίδια μέθοδο προκειμένου να προσεγγίσουν το πρόσωπο του Ιησού. Αρνούνται να συντάξουν μια απλή ιστορική αφήγηση ή να σκιτσάρουν μια βιογραφία. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να παρουσιάσουν τη ζωή του Ιησού Χριστού όπως παρουσιάζουν τη ζωή ενός ήρωος ή ενός μάρτυρος. Έχουν μια άμεση εσωτερική μαρτυρία ότι πλησιάζοντάς τον μπαίνουν στο χώρο του θαύματος και του μυστηρίου. Ότι η φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού δεν είναι μια ανθρώπινη φυσιογνωμία. Και τα γεγονότα που σχετίζονται με την παρουσία του στον πλανήτη μας, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί τη μακρινή ηχό των βημάτων του, και ο θησαυρός της Καινής Διαθήκης με την αφήγηση της αρκώσεώς του και της διδασκαλίας του και του πάθους του, δεν υφαίνουν μόνο την ανθρώπινη όψη μιας ιστορικής περίοδου. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της Θείας Αποκαλύψεως, της φανερώσεως του Θεού μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Έχοντας αυτή την αίσθηση, ξεκινούν κάνοντας το ερώτημα όχι τι έκανε ο Κύριος, αλλά τι είναι ο Κύριος. Είναι αυτό το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε μετά από ένα μεγάλο του θαύμα ο ίδιος ο διδάσκαλος Ιησούς στους 12 μαθητάς του. Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι? Τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν ανακαλύψει ποιος είμαι? Γνωρίζουν την προέλευσή μου? Έχουν συλλάβει το μυστήριο το οποίο φανερώνει η παρουσία μου? Καταλαβαίνει καθένας ότι αυτό είναι το πρώτο σωστό βήμα. Το να ανακαλύψει κανείς ποιος είναι αυτός που γεννιέται στη Βηθλεέμ ταπεινά, που διδάσκει στη Γαλιλαία και στο πηγάδι της Σιχάρ και στη στοά του Σολομώντος και τέλος που απλώνει τα χέρια επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αλλά για να γίνει αυτή η έρευνα πρέπει να συναρμοστούν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία όταν τα βλέπουμε χωριστά δεν μας λύνουν το πρόβλημα, ενώ όταν συντεριαστούν απαρτίζουν τη συνολική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία αυτά? Η Γαλιλαία και η Ιουδαία. Η μελέτη δηλαδή της συγκεκριμένης εποχής και του συγκεκριμένου χρόνου. Η Αγία Γραφή όχι σαν απλό ιστορικό κείμενο αλλά σαν θεόπνευστη αποκάλυψη, σαν λόγος του Θεού και σαν ενέργεια του Θεού στην ιστορία και στον χρόνο. Τα βιώματα της Εκκλησίας που αποτελούν την αποστολική παράδοση, η διερεύνηση και η προσέγγιση των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία γίνεται μέσα στην ατμόσφαιρα της λατρείας και της αγνότητος. Οι αμφιβολίες και οι αντιρρήσεις των ορθολογιστών και των αθέων. Η δική μας ειλικρίνεια και η λαχτάρα να εισδύουμε στο μεγάλο μυστήριο.
αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία, σας προσκαλώ, αγαπητοί και αγαπητές, σε μια ιερά αναζήτηση του προσώπου που προβάλλει αιματωμένο στον ιερότητο χώρο της Εκκλησίας μας. Στην όλη προσπάθεια θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Μαρσέλ Προύστ, να την βαστάσουμε σαν φορτίο, να την δεχθούμε σαν ένα κανόνα, να την οικοδομήσουμε σαν μια εκκλησία, να την υπερνικήσουμε σαν ένα εμπόδιο, να την κατακτήσουμε σαν μια φιλία, να την θρέψουμε σαν ένα παιδί, να την δημιουργήσουμε σαν έναν κόσμο, χωρίς να αφήσουμε κατά μέρος τα μυστήρια που δεν έχουν φυσικά μια εξήγηση, παρά μόνο στον άλλο κόσμο και τον οποίο η προαίσθηση είναι εκείνη που συγκινεί περισσότερο στη ζωή και στην τέχνη. Σας καλώ λοιπόν να αναζητήσουμε και να γνωρίσουμε εκείνον τον οποίο νοστάλγησαν οι προχριστιανικοί άνθρωποι και για τον οποίο έχυσαν το αίμα τους οι μάρτυρες, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Υπάρχει, αγαπητοί και αγαπητές, ένα ιστορικό παράδοξο. Ένα γεγονός που φαίνεται αντιφατικό και όμως σε υποχρεώνει να το παραδεχθείς και να βγάλεις τις συνέπειες. Ο Ιησούς Χριστός απουσιάζει από την ιστορία. Και ταυτόχρονα, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν κατά ένα μοναδικό τρόπο στην ιστορία. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και εντυπωσιακή η απουσία του Ιησού από τα κείμενα των ιστορικών και των χρονογράφων. Υπάρχουν ανθρώπινες προσωπικότητες, οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να απουσιάσουν από το βιβλίο της ιστορίας. Δεν μπορεί να γράψει κανείς παγκόσμια ιστορία χωρίς να κάνει λόγο για τον Περικλή, για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Απολέοντα και για αναρρύθμιτες άλλες φυσιογνωμίες, οι οποίες είτε με τη θετική τους προσφορά στην κοινωνική ανάπτυξη και στον πολιτισμό, είτε με την αρνητική τους συμβολή και τα συγχώρητα λάθη τους, άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στη ροή του ιστορικού χρόνου. Οποιοδήποτε επιχειρήσει να ταξινομήσει το ιστορικό υλικό και να παρουσιάσει τη διαδοχική εξέλιξη είναι υποχρεωμένος να σταματήσει με προσοχή και αμεροληψία μπροστά στους δυνατούς μοχλούς της ιστορίας και να σκιαγραφίσει τη ζωή τους, το έργο τους και τις συνέπειες τις οποίες είχε η παρουσία τους για την εποχή τους, καθώς επίσης και για τις κατοπινές εποχές. Αντίθετα, μπορεί να γραφεί στο σύνολό της η παγκόσμια ιστορία χωρίς να γίνει κανένας υπαινιγμός στο πρόσωπο του Ιησού. Μπορεί να συνταχθεί η ιστορία των πολέμων και των μεγάλων επιδρομών και κατακτήσεων. Μπορεί να γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή των μετακινήσεων των λαών και της συγκροτήσεως των μικρών εθνών ή των μεγάλων αυτοκρατοριών. Ακόμη είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ολόκληρη η ιστορία του πνεύματος και γενικά του ανθρωπίνου πολιτισμού και σε όλα αυτά να μην αναφερθεί καθόλου το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην γίνει καμία εξάρτηση της ιστορίας από την επίγεια παρουσία του και το έργο του. Πόλεμοι, κατακτήσεις, ήττες, αριστουργήματα της μήλης, δημιουργίες του χρωστήρος, μουσικές συνθέσεις, τεχνικά κατορθώματα, όλα μπορούν να συνθέσουν το μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη μας. Και μέσα σε αυτό το μεγάλο βιβλίο να μην βρει καμία θέση ο διδάσκαλος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και τιμήθηκε με τον πιο άσημο τίτλο, τον τίτλο του Ναζαρινού. Η πρώτη αιτία αυτού του φαινομένου είναι η αδιαφορία μερικών ανθρώπων στα προβλήματα της θρησκείας. Τα αποθούν έξω από το χώρο των αναζητήσεών τους. Οι σκέψεις τους είναι συνεπραμένοι από τα εγκόσμια και θεωρούν ότι δεν έχουν καν το δικαίωμα να αφιερώσουν χρόνο και δυνάμεις για την προσέγγιση του προσώπου εκείνου που δεν ασχολήθηκε μήτε με την επιστημονική ή τεχνική αναζήτηση, μήτε με την στρατιωτική τέχνη, μήτε με τον πεζό ή τον ποιητικό λόγο, μήτε με οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με την οποία οι άνθρωποι κερδίζουν τη δόξα και μπαίνουν στο πάνθεο των αθανάτων. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι το ότι η ίδια η παρουσία του Ιησού Χριστού δεν ισόρμησε σαν ένα εντυπωσιακό γεγονός μέσα στον χώρο της ιστορίας. Η γέννησή του δεν πραγματοποιήθηκε με θόρυβο. Τα βήματά του δεν συγχρονίστηκαν με πολεμικές ιαχές. Είδε το φως κάπου μακριά, στη Βηθλεέμ. Η δράση του περιορίστηκε ανάμεσα στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία. Η τροχιά του παρουσιάστηκε σύντομα, 33 χρόνια, και η επίδρασή του φάνηκε τόσο μικρή. Έτσι μπορούμε να γράψουμε ή να διδάξουμε την ιστορία της Ρώμης χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού. Μόνο ίσως περιπτωσιακά μπορούμε να κάνουμε κάποια ανοίξη.
όταν μιλήσουμε για τον διωγμό του Νέρονος ή του Δεκίου. Κάτι τέτοιο κάνει ο ιστορικός Τάκητος. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Πλίνιος ο Νεότερος. Ακόμη έχουμε μια ιστορία του Ιουδαϊκού κόσμου, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία του Ιωσήπου, στην οποία είναι αμφισβητήσιμο και αυτό το μοναδικό χωρίο το οποίο κάνει λόγο για τον Ιησού. Δεν αποκλείεται η σιωπή αυτή να είναι καρπός του μίσους των Ιουδαίων. Δεν αποκλείεται όμως να μην θεώρησε ο Ιώσυπος το όλο θέμα τόσο αξιόλογο ώστε να το καταχωρήσει στην ιστορική του συγγραφή. Ακόμη έχουμε και τούτο το παράδοξο. Μολονότι είναι αδύνατο να γραφεί μια εκκλησιαστική ιστορία χωρίς να γίνει υπαινιγμός ή και σαφής λόγος για το πρόσωπο του αρχηγού της Εκκλησίας, οι ιστορικοί προϋποθέτουν την ιστορική ύπαρξή του και δεν ασχολούνται μερικές φορές με την παρουσίασή του. Κλασικό παράδειγμα ο Ντουχένς, ο οποίος γράφει την ιστορία της πρώτης Εκκλησίας χωρίς να αναφέρεται στο θεμελιωτή της Εκκλησίας και χωρίς να κάνει καμία ειδική μελέτη του προσώπου του. Υπάρχει όμως πάντοτε ένα πρόβλημα στην ιστορία. Ο κόσμος και το ιστορικό ποτάμι και ο πολιτισμός χωρίζονται σε δύο. Υπάρχει ένα ορόσημο το οποίο χωρίζει σε αρχαίο και σε νέο το βιβλίο της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που λέμε αρχαιότης είναι άραγε ένα συμβατικός όρος. Είναι ένα απλό σημάδι που το έβαλαν οι επιστήμονες για να ξεχωρίσουν κάπως και να ταξινομήσουν το ιστορικό υλικό. Είναι μια βαθύτερη τομή στην ιστορική ζωή της ανθρωπότητος. Μήπως υπάρχει μια ουσιαστικότερη αιτία η οποία διαφοροποιεί την αρχαιότητα από τη νέα εποχή? Η απάντηση είναι πρόδειλη. Αν υπάρχει μια ρωμαϊκή ιστορία που έχει αρχή και τέλος, μια αυτοκρατορία που έφτασε σε ακμή και μετά μπήκε στην τροχιά της φθοράς, και αν οποιοδήποτε είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί στο προσκήνιο της ιστορίας, αυτό οφείλεται στην παρουσία του χριστιανισμού, στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Το μικρό βρέφος που γεννήθηκε ταπεινά στη Βηθλεέμ, στην απομακρυσμένη αυτή γωνιά της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, επευλήθηκε με το πνευματικό του σκύπτρο και έκανε να ανατείλει μια εντελώς καινούργια εποχή. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την Ελλάδα και για την Αίγυπτο. Οι καμποί του πολιτισμού τους δεν είναι από εκείνες που συμβαίνουν συνήθως και τις οποίες ακολουθεί ενδεχομένως μια καινούργια ανωδική πορεία. Το άστρο τους έδυσε οριστικά. Πίσω τους έκλεισε με μεγάλη θύρα ο τάφος του Ιησού Χριστού, καθώς σφραγίστηκε, σφράγισε και όλα τα όνειρα του αρχαίου κόσμου και με το άνοιγμά του άνοιξε τις καινούργιες προοπτικές και εγγενίασε την καινούργια ιστορία. Στα σχολικά μας βιβλία γίνεται ένας διαφορισμός της ιστορίας. Η Ανατολή, η Ελλάς, η Ρώμη χαρακτηρίζονται ως αρχαία εποχή. Ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι παλαιός, αλλά δεν είναι αρχαίος. Όσο και αν απέχει από μας, αισθανόμαστε πως μας συνδέει μαζί του μια πνευματική συγγένεια. Ανεξάρτητα από την τεχνική πρόοδο που χαρακτηρίζει την εποχή μας, οι Βυζαντινοί άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν ανάμεσά μας και να τους κατανοήσουμε και να μας κατανοήσουν. Το κοινό περιεχόμενο της καρδιάς, η κοινή τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, θα αποτελούσε την ισχυρότερη συγγένεια του πνεύματος και θα δημιουργούσε άνεση επικοινωνίες. Αν όμως υποτεθεί ότι κατορθώναμε και μπαίναμε στο κλίμα της Ρώμης ή των Αθηνών, θα νιώθαμε τον εαυτό μας ξένο και το πνευματικό περιβάλλον, παρόλο το στοχασμό και τις φιλοσοφικές πτήσεις, ασφυκτικό. Η διαφοροποίηση του χριστιανικού κόσμου είναι ένα μεγάλο και ανδιαμφισβήτητο γεγονός στην ιστορία. Πέρα από αυτό υπάρχει ολοφάνερη παρουσία του Ιησού Χριστού στον πολιτισμό και την ιστορία. Βέβαια, ο Ιησούς δεν επέδρασε κατευθείαν στον πολιτισμό. Δεν έδωσε εκείνο σχέδια για μεγάλα οικοδομήματα, ούτε σμήλεψε αγάλματα, ούτε άνοιξε σχολές πανεπιστημιακές. Κι όμως, άμεσα ή έμεσα, φανερά ή άδειλα, έχει μπει η σφραγίδα του λόγου του και της παρουσίας του στον πολιτισμό. Και υπάρχει η εξής ιδιοτυπία. Ενώ ο ρωμαϊκός, ο ελληνικός, ο αιγυπτιακός, ο ινδικός πολιτισμός χαρακτηρίζονται από την γεωγραφική περιοχή στην οποία γεννήθηκαν,
Ο πνευματικός πολιτισμός που δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση του Ευαγγελικού του Λόγου απλώνεται έξω από τα γεωγραφικά όρια και παίρνει ένα χαρακτήρα πέρα για πέρα οικουμενικό. Όλο αυτό το πράγμα αποτελεί το αιώνιο θαύμα της ιστορίας. Και το θαύμα δεν μπορείς να το παρατρέξεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να δοθείς με πάθος στο θόρυβο και στο συναρπαστικό παιχνίδι της σύγχρονης ζωής και να το αφήσεις στο περιθώριο της σκέψεώς σου, του στοχασμού σου, της αγωνίας σου και της μελέτης σου. Το θαύμα Ιησούς Χριστός, φίλε και φίλοι που με ακούς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι το πρώτο πρόβλημα και της δικής μας και της ζωής όλου του κόσμου. Αν αισθάνεσαι λοιπόν έτσι, τότε έχουμε κάτι να δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Τέσσερις υπερμεγέθης προβολής ρίχνουν τις φωτεινές δέσμες τους στο πρόσωπο του Ιησού. Είναι καταπληκτικό ότι από πλευράς πηγών έχουμε τέσσερα κείμενα τα οποία συμπλέκονται και συναρμόζουν την πνευματική θεώρηση και ερμηνεία του προσώπου που πολέμησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και της Ρώμης και που λάτρευσαν οι αιώνες. Τα κείμενα αυτά είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες με τη μορφή που καθορίσαμε και αρνηθήκαμε τη βιογραφία στην πρώτη μας ομιλία. Θα μπορούσαμε για την ώρα να δεχθούμε πως είναι μια μαρτυρία ανθρώπων που είχαν μια προσωπική άμεση εμπειρία. Μολονότι προχωρώντας τη μελέτη μας θα μας δοθεί ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι είναι κάτι ακόμη πιο βαθύ και πολύ πολύ πιο σημαντικό. Τα δυο από τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα από ανθρώπους οι οποίοι βήμα με βήμα παρακολούθησαν τον Ιησού και κατεχώρησαν στις συγγραφές τους γεγονότα και διδαχές που ήδη έζησαν. Οι άλλοι δυο πήραν τις πληροφορίες από πρώτη πηγή, από εκείνους που έζησαν κοντά στο διδάσκαλο και τον παρακολούθησαν με την ιδιότητα του πιστού μαθητή. Τα τρία Ευαγγέλια ειδικοί τα ονομάζουν συνοπτικά. Και τούτο γιατί έχουν μεταξύ τους μια ομοιότητα. Περιγράφουν τη δράση και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία. Συχνά διηγούνται τα ίδια περιστατικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τους τα έζησε και με τη συγκίνηση που ένιωσε στο εσωτερικό βάθος της καρδιάς του. Το τέταρτο Ευαγγέλιο προέρχεται από τη γραφίδα του αγαπημένου μαθητού, του Ιωάννου. Αυτό ιχνογραφεί περισσότερο τη δράση του Μεσσίου στην Ιουδαία και δεν κάνει μια απλή αφήγηση των γεγονότων ή μια ξερή καταχώρηση των διδασκαλιών, αλλά θεολογεί. Δίνει τη βαθύτερη ερμηνεία του όλου μυστηρίου και της παρουσίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε εκείνους από τους ακροατάς που θα ήθελαν να επιδοθούν στη μελέτη των υπερόχων αυτών κειμένων, θα συνιστούσαν να άρχιζαν την επαφή τους και την γνωριμία τους με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι μια πολύ λιτή και σύντομη εξιστόρηση. Δεν μας δίνει τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στη χρονολογική κατάταξη. Σε μερικά σημεία υπάρχουν κενά, σε άλλα πάλι συναντάμε την πλατιά περιγραφή και την πληρότητα. Η συγγραφή του Ευαγγελίου αυτού τοποθετείται σε πολύ πρώιμη περίοδο. Η επικρατέστερη γνώμη των ειδικών είναι ότι γράφτηκε γύρω στο 65 έως 70 μετά Χριστόν. Ως προς το περιεχόμενό του είναι το κατά Πέτρον Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος δηλαδή έκλεισε στη συγγραφή τα βιώματα και τη διδασκαλία του κορυφαίου Αποστόλου του Θείου Πέτρου. Όλα αυτά μας οδηγούν πολύ κοντά στα γεγονότα. Ακριβώς την περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, αναφέρονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου τοποθεσίες, ονόματα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία ενισχύουν το ιστορικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μορφοποιεί μέσα μας η ανάγνωση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια βιογραφία. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία τα οποία αλλάζουν εντελώς το κλίμα και αυτά τα στοιχεία είναι το θαύμα και η προφητεία. Στην τόσο λιτή αφήγηση του Μάρκου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από θαύματα και μια συνεχής αναφορά στις προφητείες. Μόλις στην εισαγωγή στο δεύτερο στίχο του Ευαγγελίου συναντάμε την αναφορά στην προφητεία. Ο Ευαγγελιστής μιλώντας για τον πρόδρομο Ιωάννη γράφει «Ως γέγραπτε εν τις προφήτες». Και από εκεί και πέρα
Έχετε πολύ συχνά να μας παραπέμψει σε εκείνα τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία γίνεται λόγος για το πρόσωπο και το έργο του Μεσσίου, δηλαδή στις προφητείες. Ο Ντεβέτ υποστήριξε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι μια μεγάλη πρόρηση και προτύπωση εκείνου που έμελε να έλθει και που ήδη ήλθε. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όπως και οι άλλοι Ευαγγελιστές, νιώθουν την ανάγκη να το επισημάνουν και να το τονίσουν ότι διδάσκαλος είναι εκείνος για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες. Η προφητεία, εμάς τους σημερινούς ανθρώπους, φαίνεται να μας σκανδαλίζει. Ζητάμε πάντα μια φυσική εξήγηση. Και φυσική εξήγηση δεν προσφέρεται να φωτίσει την προφητεία. Το πώς δηλαδή είναι δυνατόν ο προφητικός λόγος να περιγράφει πρόσωπα και γεγονότα μιας τόσο απομακρυσμένης κατοπινής εποχής ή να μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Φυσικά, αυτή η προσωπική μας δυσκολία δεν μας δίνει το δικαίωμα να την απορρίψουμε, γιατί η προφητεία είναι γεγονός αδιάσυστο και αναμφισβήτητο. Σκεφτείτε μόνο τούτο. 300 χρόνια πριν από την παρουσία του Χριστού πραγματοποιήθηκε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, τους Αλεξανδρινούς μεταφραστές. Και στη μετάφραση αυτή περιελήφθηκαν οι προφητείες. Επομένως, όσο και αν θέλουν μερικοί να κάνουν συζήτηση γύρω από την εποχή κατά την οποία γράφτηκαν οι προφητείες, εκείνο που μένει αδιαφυσβήτητο είναι πως γράφτηκαν πριν από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και όχι μόνον πριν από αυτούς. Αιώνες νωρίτερα είχε ακουστεί η φωνή των προφητών, η οποία έφερε στο λαό και στην ανθρωπότητα ολόκληρο το μήνυμα της παρουσίας του Θεανθρώπου στη γη μας. Αν δεν υπάρχει κάτι το υπερφυσικό, αν η φωνή των προφητών δεν εκφράζει αυτό το «τάδε λέγει Κύριος», το οποίο οι ίδιοι βάζουν συνεχώς σαν προμετωπίδα στις προφητικές εξαγγελίες τους, τότε πώς εξηγείται οι προφητείες που γράφτηκαν σε διάφορες εποχές και από διάφορους ανθρώπους να συναρμόζουν αιώνες πριν τη μια και μοναδική φυσιογνωμία του Μεσσίου. Ύστερα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θέλεις, αγαπητέ και αγαπητή μου, να παραμερίσεις την προφητεία? Εσύ έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις και να καθορίσεις το μέλλον σου. Και δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ο Θεός και να αποκαλύψει το έργο της αγάπης του μέσα στον κόσμο μας και την ιστορική πορεία της ανθρωπότητος. Μην ξεχνάς ότι η προφητεία δεν είναι απλώς μια πρόρηση, αλλά ο λόγος του Θεού, η φανέρωση του θελήματός του και του σχεδίου του. Μα ακόμη στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπως και στα άλλα Ευαγγέλια, δεν συναντάμε μόνο την προφητεία, αλλά και το θαύμα. Μια ποικιλία θαυμάτων που έρχονται να επιβληθούν στη φύση, στην ανθρώπινη αδυναμία, στην αρρώστια και το θάνατο. Στο ορθολογιστικό μάτι, το θαύμα είναι ένα δεύτερο σκάνδαλο. Και από αυτό ξεπηδούν οι δύο μεγάλες προσπάθειες. Η πρώτη για τη φυσική εξήγησή του και η δεύτερη για την περικοπή του από τα Ευαγγέλια. Όμως, ποιος έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, να κρόβει ότι δεν υποτάσσεται στα ανθρώπινα μέτρα του? Το να παραδέχεσαι το θαύμα, γιατί δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σου, είναι μια αυθαιρεσία. Δεν κάνεις προσπάθεια να συλλάβεις αυτό που πραγματικά υπάρχει, αλλά αγωνίζεσαι να υποτάξεις την πραγματικότητα στη δική σου αντιληπτική ικανότητα. Έτσι όμως, με την ίδια σκέψη και την ίδια λογική, θα πρέπει να αρνηθείς ότι δεν είναι σε θέση να πιάσει η κεραία του λογικού σου, έστω και αν αυτό είναι ένα κομμάτι και αυτής ακόμη της υλικής πραγματικότητος. Και επιπλέον, παραμερίζοντας το θαύμα, δεν κατορθώνεις πια να προσεγγίσεις και να αναγνωρίσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεις τον Θεάνθρωπο στα ανθρώπινα μέτρα σου και πλάθεις μια βιογραφία πέρα για πέρα πλαστογραφημένη. Αυτός είναι ο πειρασμός τον οποίο υποτάχθηκε ο Ρενάν και κατάληξε να μας δώσει εκείνο το γελίο φανταστικό του κείμενο. Το θαύμα δεν έχει το δικαίωμα να το καταργήσεις, να το αγνοήσεις. Είσαι υποχρεωμένος να το παραδεχθείς και να το προσεγγίσεις. Αγαπητοί αγαπητές μου, η προφητεία σαφώς που χύνεται και φωτίζει τον Ιησού και το θαύμα σαν παρουσία και έκφραση της θεϊκής δυνάμεως μας ανοίγουν τις καινούργιες προοπτικές. Μας ανεβάζουν στην υπερφυσική σφαίρα για να συναντήσουμε εκεί τον λατρευτό μας Κύριο. Σας θυμίζω το θαύμα που έγινε μετά την Ανάσταση. Οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο Λουκάς, περπατούσαν μαζί με τον Κύριο
στο δρόμο προς τους Εμαούς, αλλά σκοτισμένοι και βαρημένοι από τη λύπη δεν τον αναγνώρισαν. Εκείνος τους μιλούσε εξαδιπλώνοντας μπροστά τους τις προφητείες που αναφέρονταν στο πρόσωπό του. Μετά δι' την ανάπτυξη των προφητιών τους μίλησε με τη γλώσσα του θαύματος. Ευλογώντας τον Άρτο στο μικρό σπίτι της ήρεμης πολιτιούλας, εξαφανίστηκε μπροστά από τα έκπληκτα μάτια τους. Οι προφητείες και το θαύμα τους άνοιξαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν επιτέλους. Κατάλαβαν πως μπροστά τους είχαν εκείνον που τον είδαν ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και για τον οποίον τόσο απαγρηγόρητα θρηνούσαν. Η προφητεία λοιπόν και το θαύμα. Αν μπορέσουμε να ανεβούμε στην ατμόσφαιρα τους, να ζήσουμε την ύπαρξή τους και το περιεχόμενό τους, τότε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Θα ακολουθήσουμε και θα δεχθούμε τον προφητικό λόγο που μιλάει για Αυτόν και θα προσέξουμε το θαύμα που φανερώνει τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Θα ανεβούμε πάνω από την ανθρώπινη φύση Του και θα προσεγγίσουμε τη θεότητά Του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, μια δυνατή πρόκληση έρχεται από την ιστορία. Στον άνθρωπο που ταλαντεύεται μέσα στις αμφιβολίες, στον άνθρωπο που με ορθολογιστική εφεκτικότητα αντικρίζει το θαύμα και την υπροφητεία, έρχεται η ιστορία να του μιλήσει με τη δική της γλώσσα και με τη δική της αδιάσυστη πιστικότητα για τον Ιησού Χριστό. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το εζωγράφησαν οι προφήτες. Στα Ευαγγέλια, στα οποία γίνεται λόγος για τη ζωή του, κυριαρχεί η υπερφυσική δύναμη και το θαύμα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η ανθρώπινη, η οποία συμπλέκεται με την προηγούμενη και συνθέτει ένα αρμονικό σύνολο. Διαβάζοντας τα Ευαγγέλια παρακολουθούμε μια ολόκληρη γνήσια ιστορία. Αν είναι αλήθεια ότι η χρονολογία και η γεωγραφία είναι τα δύο μάτια της ιστορίας, τότε οι πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσωπα και με πράγματα και με τοποθεσίες, το συγκεκριμένο δηλαδή ιστορικό υλικό, έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Μια σειρά τέτοιων στοιχείων πλαισιώνουν τη γέννηση του Ιησού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γεννήθηκε πριν από το θάνατο του Ηρώδου του Μεγάλου. Ο Ηρώδης πέθανε στο διάστημα πριν από το τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου του έτους 750 από κτίσεως Ρώμης. Επομένως, η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε πριν από τη χρονολογία αυτή. Το ότι ο Ηρώδης μόλις αντιλήφθηκε πως οι μάγοι δεν γύρισαν να του δώσουν τις πληροφορίες που ζήτησε, σκότωσε όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω, αυτό σημαίνει πως το πεδίο της Βηθλεέμ δεν θα έπρεπε να ήταν τότε παραπάνω από 2 χρόνων. Η χρονολόγηση αυτή τοποθετεί τη γέννηση του Ιησού Χριστού στο 4ο έτος π.Χ., μια και είναι βέβαιο ότι ο Ηρώδης πέθανε σε εκείνο το διάστημα. Η χρονολογία που έχουμε σήμερα λανθασμένη κατά 4 χρόνια οφείλεται στο σκύθι μοναχό Διονύσιο το Μικρό, 4ου αιώνα, που καθόρισε το έτος γεννήσεως του Κυρίου μας το έτος 754 από κτίσεως Ρώμης. Υπάρχει και μια δεύτερη πληροφορία, η οποία τοποθετεί ιστορικά τα γεγονότα της γεννήσεως. Ο Λουκάς μας ενημερώνει ότι η απογραφή, η οποία έφερε την Μαριάμ και τον δίκαιο Ιωσήφ στη Βηθλεέμ, εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Στο 1ο κεφάλαιο, στο 2ο στίχο. «Και πορεύοντο πάντες απογράφες θεέκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλος Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγκύο. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρε του τεκίν αυτήν και έτεκεν τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο». Οι αντιρρήσεις που προευλήθησαν σχετικά με τον ακριβή χρόνο της απογραφής στηρίχθηκαν στην ασάφεια ή την σιωπή των ιστορικών πηγών. Μερικοί είπαν είναι γνωστή μια απογραφή που έγινε στην Ιουδαία από τον Κυρίνιο κατά τα έτη 6-7 μετά Χριστόν. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να μαρτυρεί μια προγενέστερη απογραφή εις πάσαν την Οικουμένη και μάλιστα από τον ίδιο τον Κυρίνιο σαν ηγεμόνα της Συρίας. Είναι αλήθεια πως η μόνη ιστορική μαρτυρία για τούτη την απογραφή απομένει ο Λουκάς. Η σιωπή όμως δεν αποτελεί επιχείρημα αρνήσεως.
Άμα για ένα γεγονός δεν έχεις πολλές ιστορικές πληροφορίες, δεν μπορείς ασφαλώς να συμπεραίνεις ότι δεν έγινε. Στην περίπτωσή μας όμως ο Λουκάς δεν μένει και χωρίς συμμαχία. Υπάρχουν αποδείξεις που έρχονται να πλαισιώσουν τη δική του μαρτυρία. Ο Αύγουστος, Οκτάβιος Αύγουστος, ήταν άριστος οργανωτής και διοικητής, που είχε δημιουργήσει ένα αληθινό προσωπικό πρωτόκολλο, γιατί στον θάνατό του, όπως αναφέρει ο Τάκητος, βρέθηκε ένα Breviarium Imperii, σύνοψη αυτοκρατορίας, γραμμένο όλο ιδιοχείρος, και στο οποίο βρίσκονταν σημειωμένα όλα τα δημόσια εισοδήματα, ο αριθμός των Ρωμαίων πολιτών και των συμμάχων που ήταν υπό τα όπλα, η κατάσταση του στόλου των συμμάχων βασιλείων, των επαρχιών, των δασμών, των φόρων, των αναγκών και των διανομών. Αλλά όλες αυτές τις ακριβείς πληροφορίες πώς θα μπορούσε να τις έχει ο Αύγουστος Κέσαρα της Ρώμης χωρίς απογραφές, υπολογισμούς, έρευνες ή παρόμοιες ενέργειες? Για απογραφές τέτοιου είδους που εκάλυπταν ορισμένα θέματα και εφαρμόντας σε περιορισμένη έκταση δεν μας λείπουν οι πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αύγουστος στο Monumentum Ansirarum, μνημείο Αγκύρας, βεβαιώνει ότι έκανε τρεις απογραφές των Κίβες Ρωμάνι, των Ρωμαίων πολιτών, δηλαδή το 28 π.Χ., το 8 π.Χ. και το 14 μετά Χριστόν. Είναι γνωστό ότι κατά το 28 απεγράφησαν οι Γαλατίες, κατά πάσα πιθανότητα και η Ισπανία. Εξάλλου, από παπύρους οι οποίοι τελευταίως ανακαλύφθηκαν, εξάγεται ότι στην Αίγυπτο γίνονταν απογραφές κατά περιόδους σε απόσταση 14 ετών η μία από την άλλη, και ότι η πιο αρχαία, που σχεδόν βέβαια αναγράφεται, είναι του έτους 5-6 μετά Χριστόν, την οποία ακολουθούν των ετών 19-20, 33-34, 47-48 και συνέχεια στον 3ο αιώνα. Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν ότι μια γενική απογραφή θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχέδια του Αυγούστου, μολονότι μπορούσε να μην είναι ταυτόχρονη η εκτέλεσή της ολόκληρη την αυτοκρατορία, αλλά τιμηματική. Όσο για το συγκλητικό σου πλήκιο Κυρίνιο, αυτός είναι γνωστός και από τους Ρωμαίους ιστορικούς. Είχε κυβερνήσει την Κρήτη και την Κυρίνια. Μόλις κυρίευσε στην Κυλικία τα φρούρια των Ομοναδών, στην περιοχή του Αυγούστου, τιμήθηκε με την υπατία. Τις δημόσιες αυτές θέσεις του τις αναφέρει και ο Τάκητος. Για να κάνει ο Κυρίνιος απογραφή στην Ιουδαία, λοιπόν, κατά την εποχή της γεννήσεως του Ιησού, θα έπρεπε να ήταν αυτός ηγεμόν της Συρίας ή τουλάχιστον να είχε μια ειδική εξουσία που θα του έδινε το δικαίωμα να εκτελέσει τη σπουδαιοτάτη αυτή αποστολή. Ένα τμήμα επιγραφής που βρέθηκε στο Τρίβολι το 1764 και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λατερανού στη Ρώμη, όταν συγκριθεί με την επιγραφή του Εμιλίου Σεκούνδου που βρέθηκε στη Βενετία το 1880, μας δίνει το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι ο Κυρίνιος διατέλεσε για πρώτη φορά ηγεμόν στη Συρία πριν από τη χριστιανική εποχή. Άλλη μια επιγραφή που βρέθηκε κατά το 1912 στην Αντιόχεια της Πισιδίας αναφέρει ότι ο Κυρίνιος ήταν τιμητικός δίαρχος της ρωμαϊκής αυτής αποικίας. Η τιμητική αυτή διάκριση μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο Κυρίνιος υπήρξε διοικητής στη Συρία κατά την περίοδο της απογραφής. Εκτός από αυτά τα ιστορικά σημάδια, τα οποία τοποθετούν με καταπληκτική χρονική συνάφεια το γεγονός της γεννήσεως, υπάρχουν και οι καθορισμοί των τόπων και των προσώπων μέσα στα πλαίσια της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας. Η Βιθλεέμ, τα Ιεροσόλυμα, ο γέρος Σιμεών και τα τόσα άλλα πρόσωπα και οι τοποθεσίες από την πρώτη στιγμή μας κάνουν να νιώσουμε ότι η ιστορία του Ιησού είναι οργανικά αντιταγμένη στην ιστορία της ανθρώπινης γενιάς μας. Όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο, λοιπόν, το παίρνει ο ημνογράφος της Εκκλησίας και το μεταποιεί σε υπέροχη σύνθεση. Αυγούστου, μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επάφσατο, και σου εν ανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδώλων κατήργηται. Υπομίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης γεγέννηνται, και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος τα έθνη επίστευσαν. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγματι του Κέσαρος, επεγράφημεν οι πιστοί ονόματι θεότητος σου του ενανθρωπίσαντος Θεού ημών. Μετά τα ιστορικά λοιπόν στοιχεία που αναφέρονται στη γέννηση, ακολουθούν εκείνα που συνδέονται με τα παιδικά χρόνια. Αυτά είναι πολύ λίγα.
Ύστερα από την επάνωδο από την εξορία της Αιγύπτου, μας περιγράφεται το περιστατικό το οποίο έγινε στο ναό των Ιεροσολύμων, όταν ο Ιησούς ήταν στην ηλικία των 12 χρόνων. Και μετά προχωρούμε και φτάνουμε στο γεγονός της βαπτίσεως των Ιορδάνη. Η σιωπή αυτή, γύρω από τα γεγονότα μεγάλων κομματιών της ζωής του Ιησού, έδωσε σε μερικούς τη λαβή να μιλήσουν για δίθεν απομάκρυνσή του κατά το διάστημα αυτό από την Ιουδαία. Όμως το συμπέρασμά τους είναι εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετο. Η σιωπή δεν είναι ούτε πληροφορία, ούτε επιχείρημα. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι το Ευαγγέλιο δεν αποτελεί πλήρη ιστορία. Η αφήγηση είναι αποσπασματική και παρουσιάζει πάντοτε γεγονότα εκείνα τα οποία φανερώνουν το όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, αποσιωπάται η εξορία στην Αίγυπτο και περιγράφεται μόνο σε λίγες γραμμές η αναχώρηση και η επιστροφή. Αποσιωπώνται τα χρόνια μέχρι το 12ο. Αποσιωπώνται όλα από το 12ο μέχρι το 30ο, όπως επίσης και στα κατοπινά χρόνια της δημοσίας δράσεως αποσιωπώνται πολλά περιστατικά και μεγάλα κομμάτια από τη διδασκαλία του. Παρόλο όμως ότι τα πολλά χρόνια μέχρι το 30ο τα περνάει ο Ιησούς σε σιωπή, φαίνεται πως είναι πάρα πολύ γνωστός στους Ιουδαίους συμπατριώτες του. Γιατί αυτοί μόλις τον βλέπουν να κηρύττει στη συναγωγή της Καπερναούμ, το αναγνωρίζουν, μένουν θαμπομένοι μπροστά στη σύνεση και τη σοφία του και εκφράζουν την έκπληξή τους με τούτα τα λόγια «Πόθεν τούτο ταύτα» και «Τι σοφία ειδωθεί σε αυτό» και «Δυνάμεις τι αύτεδια για τον χειρόν αυτού γίνονται ουχούτως εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος». Όπως μας λέγει ο Μάρκος στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 1, επόμενα. Η έκπληξη αυτή, αυθόρμητη και ανεπιτίδευτη, φανερώνει ότι τον εγνώριζαν και ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν τον είδαν απομακρύνεται από κοντά τους, γιατί διαφορετικά δεν θα διατύπωναν μια τέτοια απορία. Τα γεγονότα που ακολουθούν από την εποχή κατά την οποία ο Κύριος έφτασε στα 30 του χρόνια μέχρι το τελευταίο Πάσχα και το Σταυρό μπορούν με πολύ γενικές και αδρές γραμμές και με ελαφρές ίσως προσεγγίσεις να ταξινομηθούν ως εξής. Προηγείται το κήρυγμα του Ιωάννου. Ακολουθεί το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη. Μετά το βάπτισμα συλλαμβάνεται ο Ιωάννης. Ο Κύριος φεύγει στην έρημο και δέχεται τους μεγάλους πειρασμούς. Ύστερα τον βρίσκομαι στη Γαλιλαία και στον γάμο της Κανά. Αυτό αποτελεί και το πρώτο του δημόσιο θαύμα και την έναρξη της δημόσιας δράσεώς του. Αργότερα κατεβαίνει στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει από το ναό τους εμπόρους που βεβηλώνουν τον ιερό χώρο. Κατά την επιστροφή του στη Γαλιλαία σταματάει στο πηγάδι της Σιχάρ, όπου συναντάται με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ακολουθεί επί του όρους ομιλία και μια σειρά διδασκαλιών και θαυμάτων. Στο διάστημα αυτό γίνεται η αποκεφάλιση του Ιωάννου του Βαπτιστού από τον Ηρώιδη Αντίπα και την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα. Μετά το τελευταίο Πάσχα ακολουθεί άλλη σειρά θαυμάτων και διδασκαλιών και το καταπληκτικό γεγονός της μεταμορφώσεως επάνω στο όρος Σταβόρ. Μέχρι που φτάνουμε στο τελευταίο ταξίδι στην Ιουδαία, στην Ανάσταση του Λαζάρου και στην πορεία προς το πάθος των Σεπτών. Τα γεγονότα του πάθους είναι συγκλονιστικά. Τα διαδέχεται η Ανάσταση και η Ανάληψη. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν μερικά ειδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι η πλήρης υποταγή στην ανθρώπινη αδυναμία. Η πείνα, η δίψα, ο κόπος, ο ύπνος, η αγωνία, ο πόνος. Τα λεγόμενα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη. Ο Ιησούς έζησε όλες αυτές τις φάσεις και όλες αυτές τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής μας. Δεν έμεινε τίποτα από την ανθρώπινη περιπέτειά μας που να μην την γευθεί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Μέσα σε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία αναπηδούσε μια τρομερή ισχύς, όμοια με την οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ επάνω στον πλανήτη μας. Η άνεση με την οποία πραγματοποιήσω το θαύμα, η ποικιλία των κατευθύνσεων προς οποίας εκδηλωνόταν η απέραντη δύναμή του, δεν μπορούν να βρουν καμιά φυσική εξήγηση. Ένα τρίτο πράγμα. Ενώ οι εχθροί του υπήρξαν πολλοί και η διάθεσή τους απέναντί του καταστροφική, δεν μπόρεσαν να βρουν το παραμικρό ψεγάδι στην προσωπικότητά του και στην αναστροφή του, ώστε να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του και να κατορθώσουν να πετύχουν την εξόντωσή του. Ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του.
υπερφυσική δύναμη στην πληρότητά της και αγιώτης αλέκιαστη, ανεπανάληπτη στην ιστορία των αιώνων, στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία των ανθρώπων. Αυτά είναι τα ολοφάνερα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το μεγάλο πρόβλημα γύρω από την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Τη λύση του προβλήματος αυτού όμως καλούμεθα να ψάξουμε να τη βρούμε. Αγαπητοί και αγαπητές μου, το υπερφυσικό στοιχείο στην πληρότητά του το συναντάμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά και το ανθρώπινο στοιχείο στην πληρότητά του αναπηδάει μπροστά μας όταν ερευνούμε τη φυσιογνωμία και τη δράση του. Αυτά διαπιστώνομαι στη μελέτη που κάνουμε μέχρι τα τώρα. Όμως, η σύνθεση του υπερφυσικού με το ανθρώπινο, της ουσίας του Θεού με τη σάρκα, είναι κάτι μοναδικό και από την ανθρώπινη σκοπιά μας εντελώς απρόσιτο. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του λογικού μας δεν μπορεί να χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες κατηγορίες και τις εικόνες και τις παραστάσεις του υλικού κόσμου να μας δώσει μια περιγραφή και μια ερμηνεία. Προκαταβολικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αδυναμία μας δεν παραμερίζει ή πολύ περισσότερο δεν καταργεί το μεγάλο αυτό μυστήριο. Ένα παράδειγμα μπορεί να αποσαφηνίσει αυτό που λέγω. Υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες ο άνθρωπος ζούσε μια και μόνη πραγματικότητα, τη βαρύτητα. Το πένταγμα στους εθέρες ήταν για αυτόν ένα όνειρο, πέρα από τη λογική και πέρα από την τεχνική του ικανότητα. Το δε πλησίασμά του στους άλλους πλανήτες μπορούσε να το συναντήσει κανείς μόνο στα παραμύθια ή στις φαντασίες του Ιουλίου Βέρν, τα νεφελώδη αυτά πλάσματα της φαντασίας. Όμως οι καιροί πέρασαν και οι προοπτικές και οι δυνατότητες άλλαξαν. Σήμερα με τη γνώση που έχουμε και με τις τεχνικές τελειοποιήσεις που κρατάμε στα χέρια μας, σχεδιάσαμε το τελικό βήμα προς τον δορυφόρο της γης μας. Χωρίς αυτό καθόλου να μας παραξενεύει και χωρίς να αντιμάχεται το λογικό μας και τη δύναμή μας. Και ακόμη τα δικά μας μέσα εξερευνούν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και φθάνουν και μας στέλνουν εικόνες από εκεί. Ήδη κατακτήσαμε το δορυφόρο της γης μας. Οι αιώνες που πέρασαν μας έφεραν λοιπόν μπροστά. Το φανταστικό και το ονειρόδες το μετουσίασαν σε πραγματικότητα. Το αδύνατο απέδειξαν πως είναι δυνατό. Η ύπαρξη της βαρύτητας και η προώθηση στους εθέρες, οι δύο αντίρροπες τάσεις μπόρεσαν να εναρμονιστούν κάτω από την επίμονη έρευνα και δημιουργία της ανθρώπινης επιστήμης. Ό,τι συμβαίνει στον τομέα τούτο της επιστήμης και της τεχνικής αποτελεί ίσως μια μυδρή εικόνα εκείνου που θα συμβεί όταν ξεπεράσουμε τα όρια του υλικού του κόσμου και δρασκελίσουμε στον πνευματικό και αιώνιο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Το μυστήριο της εναρμονήσεως του θεϊκού και του ανθρωπίνου στοιχείου στο πρόσωπο του Ιησού μας φαίνεται σήμερα απρόσιτο και ανερμήνευτο. Νιώθουμε τον πειρασμό να το χαρακτηρίσουμε σαν αδύνατο. Αυτός όμως ο χαρακτηρισμός μας εκπροσωπεί τη σημερινή μας αντιληπτική ικανότητα και τη σημερινή διστακτική αναμέτρηση με την πραγματικότητα. Όταν το υλικό σκήνος παραμερίσει, όταν γυμνεί τη ψυχή και το νόο καθαρό θα περιβλέψουμε τα ενουρανείς, σύμφωνα με την έκφραση «Τη θαυμαστή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου», τότε θα αποκτήσουμε άλλη αίσθηση των πραγμάτων και δεν θα δυσκολευθούμε να ομολογήσουμε ότι εκείνο που μέχρι τότε θα μας δημιουργεί αυτόν τον πειρασμό του αδυνάτου είναι κάτι δυνατό και αληθινό. Για τον άνθρωπο όμως που δεν βάζει σαν μοναδικό και λάθητο οδηγό το λογικό του, δεν χρειάζεται τόση προσμονή. Υπάρχει ο μεγάλος χειραγωγός, η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή. Το έργο της Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, που του προσφέρει το κλειδί για να μπει στο χώρο του μυστηρίου. Να πληροφορηθεί αυτό που πράγματι συμβαίνει, έστω και αν δεν έχει τη δύναμη να το ψηλαφίσει με το αδύναμο ανθρώπινο χέρι του και να γεμίσει από ευτυχία. Ο πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μας αποκαλύπτει. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος άρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν, και θεάσαμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μοναγενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Το χωρίο αυτό ανοίγει μπροστά μας τις τρεις θεμελιώδεις πτυχές του καταπληκτικού μυστηρίου. Και πρώτα-πρώτα μιλάει με σαφήνεια για την προύπαρξη του Λόγου. Στην αρχή τότε που άρχισε να παίρνει υπόσταση και ύπαρξε ο υλικός και ορατός κόσμος, υπήρχε ο Λόγος. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο χρόνο κατά το οποίο να ήρθε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Η ύπαρξή του βυθίζεται πέρα από τον άνθρωπο
πέρα από το σύμπαν, πέρα από την ύλη, πέρα από το χρόνο, μέσα στα απέραντα άχρονα βάθη της θεϊκής παρουσίας. Δεύτερον, εκτός από την αιωνιότητα, το χωρίο μας μιλά και για τη θεότητα του λόγου. Θεός είναι ο λόγος, μας λέει. Δεν ήταν μια απρόσωπη δύναμη. Δεν ήταν μια κατά συνθήκη κατηγορία της ανθρώπινης σκέψης. Ο λόγος ξεπερνούσε τα όρια του χώρου και του χρόνου, γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός με την αιωνιότητά του και την απεραντοσύνη του. Μα ακόμη το ίδιο χωρίο μας μιλάει και για τη σάρκωση του λόγου. Και ο λόγος σάρξ εγένετο. Ήρθε στη γη μας. Μπήκε στα ανθρώπινα μέτρα μας. Πήρε τη δική μας σάρκα και την έκανε δική του. Μπήκε στο ποτάμι της ανθρώπινης ιστορίας μας. Σημερίστηκε το μόχθο μας. Μίλησε τη γλώσσα μας. Έφαγε το ψωμί μας. Έγειρε για να αναπαυθεί στα προσκέφαλά μας. Οι τρεις αυτές σαφείς διατυπώσεις της αγωγής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν αποτελούν ξεχωριστά στοιχεία. Συμπληρώνονται και συντίθενται και εναρμονίζονται για να παρουσιάσουν στη συνολική του απεριόριστη δύναμη και έκπαγλη ομορφιά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φυσικά η εισαγωγή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου δεν είναι το μοναδικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης, το οποίο μας μιλάει για τη σάρκωση του Λόγου του Θεού και για την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε: «Ως, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι, ίσα Θεό». Και ότι είχε την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα, δεν εθεώρησε ότι είχε εξαρπαγεί στην ισότητα με το Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και πήρε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και στους Γαλάτας πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Η Καινή Διαθήκη λοιπόν είναι σαφέστατη στην αποκάλυψή της. Η ανθρώπινη όμως διάνοια είναι τροπερά δύσκολη στο να συλλάβει το μυστήριο. Κάνει μερικά βήματα και πάλι υποχωρεί και επιχειρεί να εμφιαλώσει τον άπειρο Θεό στα δικά της περιορισμένα ανθρώπινα μέτρα. Εξαιτίας αυτής της παλιδρομήσεως, ο ανθρώπινος στοχασμός και η ανθρώπινη έρευνα πέρασαν από πολλές συμπληγάδες και από πολλές περιπέτειες. Από τα τέλη του πρώτου αιώνος παρουσιάστηκαν οι αιρέσεις. Ο γνωστικισμός με εκπρόσωπο τον Κύρινθο προσπάθησε να παραμερίσει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αντίθετα, ο δοκιτισμός νόμισε πως μπορεί να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και υποστήριξε ότι η σάρκωση ήταν φαινομενική. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τονίζοντας με ιδιαίτερη επιμονή την παρουσία των δύο φύσεων, πολεμάει αυτές τις αιρέσεις και προσπαθεί να οδηγήσει το λαό στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται οι μεγάλες αιρέσεις που συνετάραξαν την Εκκλησία. Η αιτία και η απαρχή όλων αυτών ήταν και πάλι η τάση των ανθρώπων να υποτάξουν στις ανθρώπινες κατηγορίες και στα καθαρά ανθρώπινα σχήματα το ανερμήνευτο στην στενή λογική μυστήριο. Από τον Απολινάριο στον Εστόριο και από τον Εστόριο στον Ευτυχή, οι αιρετικοί κινήθηκαν όχι με την διάθεση να ανεβούν προς εκείνο που αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αλλά με την επίμονη πρόθεση να δώσουν φυσικές, εντελώς ανθρώπινες λύσεις στο πρόβλημα. Και η Εκκλησία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις πλάνες με τη μελέτη, με την προσευχή, με την έρευνα των πηγών, με τη συλλογική συνοδική διερεύνηση και συζήτηση μέσα στην ατμόσφαιρα της αναζητήσεως και καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διατυπώθηκε η πίστη της Εκκλησίας, το δόγμα της. Αυτό το υπέροχο κείμενο το οποίο απαγγέλλουμε τόσο συχνά και το οποίο αποτελεί τη μετά από βαθιά έρευνα πεποίθηση και πίστη της Εκκλησίας. Το σχετικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστης το ξέρουμε όλοι, διακηρύττει: «Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Αγαπητοί και αγαπητές μου, με βαθιά συγκίνηση σκέπτομαι ένα γεγονός. Όταν και σένα και μένα και όλους μας ασχημάτιστα νύπια μας οδήγησαν στην ιερή κολυμβήθρα

0: ένα δισταγμό. Γι' αυτό λοιπόν, ταπεινά και με πολύ αγάπη, σας ζητώ να συνεχίσω με το διάλογο την επόμενη φορά. Ως τότε, εύχομαι η αγάπη, η χάρη, η ευλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού να σας χαριτώνει και να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεϊμόν. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσομαι. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

0: Όσοι στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και δραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίμαν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτίνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου θυμά καθά περλυπήσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δί ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης. Κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε βασιλεία σου και σε τέλο. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριο, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρό εκπορευόμενων, του συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, ει μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα ει άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντο αιώνο. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Κυσούς σου ημάς.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη, στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδη, ω λιρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένς η βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της είπω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα εσου έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσα τον δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενεκέν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί κολακίας. Η κολακία είναι αποκρουστική κακία καλυμμένη με το πρόσωπο της φιλίας. Είναι ψεύτικο χάδι που εκδηλώνεται σαν φιλία μόνο στα λόγια και ως προθυμία και βιασύνη για πράγματα ανάξια λόγου. Στην κολακία όπως και στο μνήμα μόνο το όνομα της φιλίας είναι γραμμένο. Η κολακία είναι κακία διεφθαρμένης ψυχής. Ψυχής άρρωστης που τίποτα το υγιές δεν υπάρχει σε αυτήν. Είναι δόλια, δίχως ιερό και όσιο, ασεβής, ανειλικρινής και απατηλή. Η κολακία διαφθείρει τις ψυχές που τη δέχονται. Χαρακτήρας του κόλακα. Ο κόλακας είναι άνθρωπος διεφθαρμένος, ευτελής και μηδαμινός. Καλοπιάνει τους ασθενείς χαρακτήρες, τα δε λόγια του είναι ψεύτικα. Μιλάει για φιλία και προσποιείται ότι έχει τέλεια αφοσίωση. Τη στιγμή που η καρδιά του μισεί, από το στόμα του βγαίνουν λόγια μεγάλης αγάπης. Αυτόν που κολακεύει τον επαινεί για αυτά που είναι άξια μομφής και κατηγορεί τις αρετές των ενάρετων και όσα είναι ανώτερα επαίνου. Εξασθενεί τους καλούς λογισμούς της ψυχής και δεν κατανοεί την αλήθεια των πραγμάτων. Ο κόλακας μακαρίζει αυτούς που ζουν πλούσια και απρεπή ζωή και θαυμάζει αυτούς που σπαταλούν τον πλούτο τους σε ασωτίες. Επαινεί τον τρόπο που σκέπτονται και εγκομιάζει τα έργα των χεριών τους. Την έλλειψη εγκράτειας τη λέει η αρετή και τη χειρότερη ανοησία αποκαλεί επιστήμη και σοφία. Άνδρα ανάξιο τον επαινεί για τον πλούτο του και ηρωνεύεται άνδρα αγαθό, επειδή τυχαίνει να είναι φτωχός. Θαυμάζει πρόσωπα χάριν ωφέλειας και εξουθενώνει μπροστά τους όσα είναι άξια θαυμασμού. Οι κόλακες με λόγια καλοσυνάτα εξαπατούν τις καρδιές των άκακων και κάνουν τα πάντα για να τους υποδουλώσουν. Τους παραπλανούν μακαρίζοντάς τους και αναταράζουν το δρόμο της ζωής τους. Είναι πιο πονηροί από αλεπού και χειρότεροι των κοράκων, γιατί με δόλο και απάτη διαφθείρουν και εκμεταλλεύονται τις ψυχές των ανόητων. Χρησιμοποιούν τρόπους πολύπλοκους και είναι κερδοσκόποι. Ο Πλούταρχος λέει για τους κόλακες ότι κανένα γένος δεν είναι πιο διεφθαρμένο από αυτό των κολάκων, ώστε να εκτροχιάζει την νεότητα περισσότερο και γρηγορότερα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον κόλακα. Ο κόλακας, όσο έχει την μπουκιά στο στόμα του κολακεύει, θαυμάζει ευλογή. Μόλις όμως σηκωθεί από το τραπέζι και φύγει, εξφενδονίζει τις βλαστήμιες σαν τις πέτρες, για εκείνο που λίγο πριν, χάριν του στομαχιού και της κοιλιάς, προσκυνούσε σαν Θεό. Ο κόλακας αρπάζει ότι ανήκει στον άλλο. Ενώ ευλογεί το πρωί με μεγαλοστομίες το φίλο του, το βράδυ τον καταργέται και με ωφέλιμα και καλά λόγια μπορεί να του πάρει τρόπον την άκετα ρούχα του. Ο Αντισθένης έλεγε «Καλύτερα να διαλέξεις να πέσεις σε κόρακα παρά σε κόλακα, διότι οι πρώτοι πληγώνουν το σώμα ενώ οι δεύτεροι κατατρώγουν την ψυχή». Ο Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τους κόλακες με τις σαρανταποδαρούσες λέγοντας «Όπως λένε η σαρανταποδαρούσα παίρνει την απόχρωση του τόπου όπου βρίσκεται, έτσι και ο κόλακας αλλάζει τη σκέψη του ανάλογα με αυτούς που συναναστρέφεται». Ο κόλακας είναι ο πιο μολυσμένος από όλους τους ανθρώπους.

Περί έρωτα. Ο έρωτας είναι πάθος αργόσχολης ψυχής που γεννιέται από την περιέργεια της όρασης. Ο έρωτας εκδηλώνεται ως υπερβολή κάποιας παράλογης επιθυμίας, η οποία πολύ γρήγορα γεννιέται στην ψυχή, ωστόσο πάρα πολύ αργά σβήνει. Ο έρωτας ανάβει σαν φλόγα μια φορά και καταφλέγει την καρδιά, αλλά δεν σβήνει εύκολα καθότι εξάπτεται από τη φαντασία. Μέσω αυτής αναπαριστά διαρκώς την εικόνα του αγαπημένου προσώπου. Όταν ο έρωτας καταλάβει την ψυχή, ο άνθρωπος δεν νοιάζεται ούτε για την τροφή. Όταν ο έρωτας βρει αφρούρητη την ψυχή και την κατακτήσει, την υποδουλώνει, και ενώ την πείθει να περιφρονήσει όλα τα άλλα, μεταστρέφει όλα τα ενδιαφέροντα της ψυχής να αφορούν πλέον εκείνον. Ο έρωτας παρακινεί τις ψυχές που δεν βαδίζουν με τη λογική σε πάθος και παραφροσύνη, γιατί η δίχως χαλινάρη η φαντασία τους διατηρεί τη φλόγα που διαφθείρει το νου. Ο έρωτας, όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή, σβήνει πριν διαφθείρει το νου, γιατί αυτή η ψυχή είναι κύρια του εαυτού της και δεν αφήνεται να σύρεται από τη φαντασία. Ο έρωτας καταλαμβάνει τις ψυχές που είναι άδειες από θείο έρωτα και πλήττουν μέσα στη μοναξιά τους. Η καρδιά, αφού έχει πλαστεί για να ερωτεύεται, δεν μπορεί να μείνει απαθής προς τον κοσμικό έρωτα, αν πρώτα δεν έχει πληγωθεί και κατακυριευθεί από τον θείο έρωτα. Ο ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να κυριεύσει τις καρδιές που έχουν τρωθεί από τον θείο έρωτα, γιατί ο θείος έρωτας έχει γεμίσει κάθε πόθο και τίποτα δεν άφησε κενό. Ο Πλούταρχος λέει για τον έρωτα ότι θηρίο που κατασπαράσει την καρδιά, καθώς αν έχει νύχια και δόντια, δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια. Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής. Ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τρέμουν παρόντα. Κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία το πάθος να το διαδέχεται η μανία.

περί ελέους. Έλεος είναι η εκούσια λύπη που αισθάνεται κανείς για τις ξένες συμφορές. Το έλεος εκδηλώνεται σαν αγαπητική διάθεση προς αυτούς που δυστυχούν από κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις αναμεμειγμένοι με λύπη. Το έλεος γεννιέται από την καρδιά που συμπαθεί και συμπάσχει στα παθήματα των άλλων. Το έλεος είναι ισχυρό φάρμακο σε αυτόν που ατύχησε και προσφέρεται από ψυχή που συμπάσχει. Η γνήσια συμπόνια ανακουφίζει πολύ τις συμφορές. Το έλεος είναι πατέρας της επιοίκειας, ενέχειρο της αγάπης, σύνδεσμος κάθε φιλικής διάθεσης. Εκεί που υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν στέκεται δικαστήριο, δεν απαιτούνται ευθύνες. Όπου υπάρχει έλεος, η σωτηρία δίνεται δίχως εξέταση. Όπου υπάρχει έλεος, συγχωρείται ο απολογούμενος. Το έλεος γεννάει την παρηγοριά, την αγαθοεργία, τη χριστότητα, την ευσπλαχνία, τη μακροθυμία και τη συγχώρηση. Περί ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη είναι πράξη αγαθής προαίρεσης. Είναι εσωτερική φωνή προερχόμενη από αγαθή καρδιά που αγαπά τον πλησίον της. Η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη που αποδίδει αυτά που ουσιαστικά οφείλουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Διότι αυτός που κατέχει τον πλούτο που έλαβε από το Θεό γίνεται ταυτόχρονα οικονόμος και διαχειριστής των αγαθών που με αυθονία δόθηκαν από το Θεό. Η ελεημοσύνη είναι εντολή του Θεού στην οποία θέλει περισσότερο να υπακούμε παρά να προσφέρουμε θυσίες και ολοκαυτώματα. Αυτό το λέει ο Θεός δια των προφητών, «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Αυτό το επικύρωσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε προς αυτούς που δεν δίνουν ελεημοσύνη. «Πορευθέντες μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο Χρυσόστομος λέει, «Η ελεημοσύνη μας δόθηκε από το Θεό για την εντολή της αγάπης. Είναι αγαθό η ελεημοσύνη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να διασκορπίζει τα αγαθά αυτού που τα έχει, ουσιαστικά όμως και αληθινά μαζεύει αγαθά. Όπως ο Γεωργός όταν σπέρνει δανείζει στη γη σπόρους που από αυτήν μάζεψε, έτσι και η ελεημοσύνη φαίνεται πως δίνει σε άλλους, στην πραγματικότητα όμως μαζεύει θησαυρούς για αυτόν που δίνει. Το μεγαλείο της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από τη μεγάλη προσφορά, αλλά από την προθυμία αυτού που προσφέρει. Ο Θεός δεν απαιτεί ποσότητα προσφοράς αλλά προθυμία. Δεν γεννάει την ελεημοσύνη το μέγεθος της περιουσίας, αλλά η ποιότητα της δικής μας προαίρεσης. Γιατί δεν κρίνεται η ελευθερία από το πόσο πολλά δίνουμε, αλλά στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ αυτών που δίνονται και της περιουσίας αυτού που δίδει. Η ελεημοσύνη είναι η αρίστη των εργασιών, λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, γιατί με πολύ λίγα αγοράζουμε τη βασιλεία των ουρανών. Με μόνη την ελεημοσύνη παίρνουμε αντί των πρόσκαιρων αγαθών την αιώνια δόξα. Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών λέγοντας «Η ελεημοσύνη είναι η βασίλισσα των αρετών, αυτή που πολύ γρήγορα ανοίγει τις αψίδες των ουρανών στους ανθρώπους και είναι η καλύτερη συνήγορος. Και αμέσως η ελεημοσύνη είναι τροφή της ψυχής και όπως ο άρτος και ο ίνος είναι τροφή και ευχαρίστηση του σώματος, έτσι και η ελεημοσύνη και η προσευχή γίνεται θεραπεία και χαρά της ψυχής». Ο ίδιος πατέρας λέει, «Είναι λοιπόν μέγα απόκτημα η ελεημοσύνη και γρήγορη μεσήτρια προς τον φιλεύσπλαχνο Θεό, γιατί έχει μεγάλη παρησία μπροστά του. Γι' αυτό και όταν θέλει πηγαίνει προς εκείνον και κάθεται στα δεξιά του. Ο Θεός την αγαπάει πάρα πολύ και την έχει ως πρώτη μεταξύ των θυγατέρων του, γιατί εκείνη είναι πάντοτε μαζί του. Αυτή η ίδια τον παρακάλεσε να κατέβει στη γη και να σώσει το γένος των ανθρώπων». Ο Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του περί ελεημοσύνης λέει, «Αυτή είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτή είναι το φάρμακο των δικών μας αμαρτημάτων, βγάζοντας το πίον της άρρωστης ψυχής μας. Σκάλα στηριγμένη στον ουρανό, αυτή συνενώνει το σώμα του Χριστού. Και αλλού, κανένα άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανού δεν είναι όπως η ελεημοσύνη». Και σε μια άλλη ομιλία μας λέει, «Η ελεημοσύνη γεννάει εκείνον τον ποταμό που αναβλύζει αιώνια ζωή, όπου πέφτοντας ο θάνατος εξαφανίζεται όπως ο σπινθήρας στην πηγή. Αυτή η πηγή, όπου κι αν στάξει, εργάζεται μεγάλα αγαθά. Αυτή σβήνει ολόκληρο ποταμό φωτιάς, σαν να είναι σπίθα». Για την ελεημοσύνη ο σοφός Σιράχ λέει, «Πυρ φλογιζόμενο κατασβέσει ίδρ και η ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας. Η ελεημοσύνη διαμένει εις τον αιώνα». Ο Γρηγόριος Ονήσις αποκαλεί την ελεημοσύνη πιδάλιο της αγάπης. Ο ίδιος πατέρας λέει για την ελεημοσύνη που προέρχεται από τις αδικίες.
Ελεημοσύνη που προέρχεται από αδικίες δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά ομότητα και απανθρωπιά. Διότι ποιο το όφελος να γυμνώσεις κάποιον για να ντύσεις κάποιον άλλον? Η ελεημοσύνη πρέπει να ξεκινάει από την αίσθηση του ίκτου. Έργα δε της ελεημοσύνης είναι όσα προέρχονται από τις εντολές του Κυρίου. Να τρέφουμε όσους πεινούν, να ποτίζουμε όσους διψούν, να ντύνουμε τους γυμνούς, να φιλοξενούμε τους ξένους, να επισκεπτόμαστε τους άρρωστους, να παρηγορούμε τους θλιμμένους και να βοηθούμε τους φυλακισμένους. Στα έργα της ελεημοσύνης ανάγονται και τα έργα που πράττονται χάρη της πνευματικής και ηθικής διαμόρφωσης και ανάπτυξης του πλησίον. Η ελεημοσύνη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών και να σώσει από το θάνατο.

Η εικόνα του ελεήμονα. Ο ελεήμονας είναι ελεημένος από το Θεό, διότι είναι πράγματι δώρο Θεού να αποκτά συνήθεια ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Ο ελεήμονας συνέχεια ελεεί και δανείζει και το σπίτι του είναι γεμάτο αγαθά, διότι ο Θεός ευλογεί αυτόν και τον οίκο του. Αυτός έχει γίνει πιστός οικονόμος και όσα του δόθηκαν θεωρεί ότι είναι από το Θεό. Έτσι τα διαχειρίζεται πιστά. Πιστεύει ότι τα έλαβε για να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη, ότι τα έλαβε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του με τις πλουσιοπάροχες προσφορές του προς τους άλλους, ότι τα έλαβε για να τα προσφέρει για τη σωτηρία του. Χρησιμοποιεί τον πλούτο του σαν να μην είναι δικός του αλλά ξένος, που θα πρέπει να τον αποδώσει σε αυτόν που του τον εμπιστεύτηκε. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός λέει: «Ο πλούσιος που είναι ελεήμων, ας φιλοσοφήσει την απαλλαγή από τον πλούτο του, με το να δώσει από την περιουσία του σε αυτούς που έχουν ανάγκη, σαν οικονόμος των άλλων, ώστε και ο άλλος να ευχαριστηθεί από όσα θα λάβει και ο ίδιος να συνταχθεί με το Θεό, μη έχοντας τίποτα άλλο εκτός από το Σταυρό και το Σώμα». Ο δε Μέγας Βασίλειος, περιγράφοντας το βαθμό της ελεητικής διάθεσης του ελεήμονα, λέει: «Ακόμη και αν η τροφή περιοριστεί σε έναν άρτο, θα πάρει τις πόρτες αυτός που τον έχει και θα τον δώσει σε αυτόν που πεινάει». Ο ελεήμονας δεν φράζει τα αυτιά του στις αιτήσεις του φτωχού, αλλά αφού γκράζεται τους λόγους του και σπέβδει να τον βοηθήσει. Σε αυτόν που θα του ζητήσει χρήματα θα τα δώσει με αγάπη και συμπάθεια, δίνοντας το φτωχό, το πρόσωπο του είναι χαρούμενο, γιατί η καρδιά του χαίρεται από την πράξη της ελεημοσύνης, χαίρεται που βοήθησε τον αδελφό του. Ο ελεήμονας αγαπιέται από το Θεό και σώζεται από αυτόν όταν κινδυνεύει. Η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Ο ελεήμονας κάνει την ελεημοσύνη του κρυφά, γιατί η καρδιά του οθείται από την αγάπη του προς τον πλησίον και όχι από τη δόξα. Ο ελεήμονας χαίρεται όχι με την καλοπέραση και την απόλαυση, αλλά με την ευεργεσία και την αγαθοεργία. Δεν ασχολείται πολύ με το να προσέχει τις ορέξεις και τις επιθυμίες του, αλλά για ένα και μόνο, για το πώς να ικανοποιήσει το διακαή πόθο της καρδιάς του, και εξαιτίας αυτού του πόθου δεν διαθέτει μόνο την περιουσία του στους φτωχούς και σε αυτούς που του ζητούν, αλλά το πιο πολύτιμο απ' όλα, την προσωπική του ελευθερία. Ο ελεήμονας δεν ζει παρά για την αγάπη του πλησίον και ομολογεί έτσι την αγάπη του προς το Θεό, αγαπώντας τον αδελφό. Ο ελεήμονας προσεγγίζει αυτόν που βρίσκεται σε θλίψη, δεν αποστρέφει το πρόσωπό του από το φτωχό, ούτε τα μάτια του από όποιον του ζητάει βοήθεια. Δεν στερεί αυτό που πρέπει να δώσει στον αδελφό που του ζητάει από ανάγκη. Σε αυτόν που πεινάει θα του δώσει ψωμί, θα ξεδιψάσει όσους διψούν, θα στεγάσει τους φτωχούς, θα ντύσει τους γυμνούς, θα βοηθήσει όσους πάσχουν, θα επισκεφθεί τους φυλακισμένους και θα φιλοξενήσει τους ξένους. Σπέρνει δίχως να λυπάται, ελπίζοντας τον Κύριο, και ο πλούτος που σκορπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεται στον ουρανό. Ο ελεήμονας στέκεται σαν ελιά φορτωμένη καρπό μπροστά στον οίκο του Θεού. Ουδέποτε χάνει την ελπίδα του στο Θεό, αλλά την κρατά πάντα ανθισμένη. Μιμείται το αϊθαλές του δέντρου και ζηλεύει την πολυκαρπία του, δίνοντας άφθονη την ελεημοσύνη σε κάθε καιρό και σε όλους. Είναι μακάριος ο ελεήμονας, γιατί αυτός θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, της ετοιμασμένης από καταβολής κόσμου. Προς τους ελεήμονες ο Κύριος θα πει: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, επίνασα γάρ και εδώ κατέμει φαγήν, εδίψησα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». Η εικόνα του ανελεήμονα. Η εικόνα του ανελεήμονα είναι η πιο απέσια ηθική εικόνα, γιατί η ασπλαχνία, η σκληροκαρδία και η αφιλανθρωπία βούτυξαν τους χρωστήρες τους στα μελανότερα χρώματα και τη ζωγράφισαν με περίσσι τέχνη. Η όψη της προκαλεί φρίκη. Κανείς δεν θέλει να την κοιτάξει. Οι πάντες αποστρέφουν το πρόσωπό τους με αηδία από αυτή. Απεχθείς και αποτρόπαιη, προκαλεί φοβερή αποστροφή σε αυτούς που θα τις απευθύνουν έστω και ένα βλέμμα. Ο ανελεήμονας πάσχει από αναισθησία ψυχής. Το βάσανο αυτού που πάσχει δεν της προκαλεί κανένα συνέστημα θλίψης. Η καρδιά του δεν συγκινείται από τους πόνους του αδελφού. Το βλέμμα του παρατηρεί απαθώς την ανθρωπότητα που πάσχει. Βούλωσε τα αυτιά του στους τρίνους αυτών που καταστράφηκαν. Η αγάπη είναι άγνωστο συνέστημα για αυτόν. Ανταυτής υπάρχει ένα είδος μίσους που εκδηλώνεται σαν αδιαφορία. Κανένα ευγενικό αίσθημα δεν υπάρχει μέσα του. Η απανθρωπία
Κρατάει το χέρι του μαζεμένο ώστε να μην το απλώνει για να ελεεί και κρατάει τα χείλη του κλειστά ώστε να μην βγάλουν λόγω παρηγοριάς. Αποστρέφει το πρόσωπό του από φτωχό και τα μάτια του από ζητιάνο. Διώχνει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε θλίψη και εξυβρίζει αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Θεωρεί τον πλούτο του ιδιοκτησία του και τον σκορπίζει για να ικανοποιεί τα πάθη του. Οι ειδονές τον οδηγούν στον κορεσμό, αλλά τα περισσεύματα της τραπέζης του δεν τα δίνει σε αυτούς που πεινούν. Μεθάει ετοιμάζοντας συμπόση, αλλά σε αυτούς που διψούν δεν δίνει ένα ποτήρι νερό. Παραδέχεται και συναναστρέφεται όσους έχουν μεγάλα σπίτια και διώχνει τους ξένους και παρεπίδημους. Περιβάλλεται πορφύραν και βύσων, αλλά στους γυμνούς αδελφούς του δεν δίνει ένα παλιό ρούχο για να καλυφθούν. Ερευνά για την υγεία των καλώς εχόντων φίλων του και αμελεί τους κατάκητους και άρρωστους αδελφούς του. Δεν διστάζει να κάνει μεγάλες πορείες για να διασκεδάσει ελεύθερα μαζί με άλλους τα αγαθά. Αυτός όμως που βασανίζονται στη φυλακή ούτε κατά διάνοια σκέφτηκε να τους επισκεφτεί. Σκληρόκαρδος και απερίτμητος στην καρδιά του, περιφρονεί τις θείες εντολές βαδίζοντας την οδό της ασέβειας. Φανερώνεται αγνώμων και αχάριστος προς το Θεό που του χάρισε τα πλούτη μη ανταποδίδοντας αυτόν τα πρέποντα, αλλά σκορπίζει τον πλούτο του ικανοποιώντας τα πάθη και τις επιθυμίες του. Ζει θησαυρίζοντας για τον εαυτό του την οργή του Κυρίου κατά την ημέρα οργής και αποκαλύψεως Κυρίου, προσθέτοντας ανομία πάνω στις ανομίες και αμαρτία πάνω στις αμαρτίες του. Ο ανελεήμονας απομακρύνθηκε από το Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτόν. Το αντίτιμο της σκληροκαρδίας του θα το λάβει την ημέρα της ανταπόδοσης. Ο ανελεήμονας είναι άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί η καρδιά του ουδέποτε αισθάνθηκε τη χαρά της ευεργεσίας και της ελεημοσύνης. Δεν κατάλαβε ότι καμιά άλλη χαρά δεν γεννιέται στην καρδιά μεγαλύτερη από αυτή της ελεημοσύνης. Δεν κατάλαβε ότι η αληθινή απόλαυση έγκυται στην αγάπη του πλησίων. Δεν κατάλαβε ότι η ειρήνη της καρδιάς του ξεκινάει από την καρδιά του πλησίων του, ότι όταν χαρίζει στους άλλους, μαζεύει πλούτο αιώνιο, πλούτο αδαπάνητο, πλούτο αληθινό, με τον οποίο και μόνο αγοράζουμε τη βασιλεία των ουρανών. Δεν κατάλαβε ότι ο Θεός που είναι πλούσιος στο ελαιός του, αμείβει πλούσια τους ελεήμονες, ότι αυτός που ελεεί φαινομενικά μεν σκορπίζει, ουσιαστικά δεν συνάγει. Λησμόνησε ότι οφείλει να δώσει λόγο στο φιλάνθρωπο Θεό για το πώς διαχειρίστηκε τον πλούτο που του δόθηκε. Λησμόνησε τη φοβερή απειλή του Κυρίου που εξαγγέλθηκε εναντίον των ανελεημόνων. Λησμόνησε τη φοβερή ημέρα της κρίσης, της φοβερής καταδίκης που τον περιμένει. Λησμόνησε το ποτάμι της φωτιάς, στο οποίο θα τον στείλει η απόφαση του Κυρίου για να κολλάζεται αιώνια, άθλιος και ταλέπορος άνθρωπος. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το Γνώθης Αυτόν, εκδόσεις Άθος.

0: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημερίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιγίνης, με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας, παιδική και νεανική ηλικία, διπλωματική και πολιτική δράση, που εκφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2021.
1: Το έτος 2021 μετράει 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821. Η εθνεργεσία αυτή των Ελλήνων απέβλεπε στην αποτείναξη της μακραίωνης Οθωμανικής σκλαβιάς, η οποία ξεκίνησε ως γνωστόν με την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου του 1453, και αυτός ο αγώνας των Ελλήνων κράτησε 8 ολόκληρα χρόνια και πέρασε μέσα από πολλές περιπέτειες.

Υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας έξοχος Έλληνας. Τυχάνει και ασχολούμαι εδώ και 4 δεκαετίες με τη ζωή και το έργο αυτού του πρωτοστάτη της ελληνικής ελευθερίας και λόγω ειδικού ενδιαφέροντος για το λόγο ότι με έχει αξιώσει ο Θεός και διακονώ ως εφημέριος στην Εκκλησία που είναι ο τόπος που έγινε η επίσημη υποδοχή, η ορκομοσία και η ανάληψη των καθηκόντων του. Και αυτός ο τόπος είναι ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Διονυσίου Αιγίνης. Μάλιστα ο ίδιος ο Καποδίστριας σε κάποιο έγγραφό του ονοματίζει το συγκεκριμένο ναό ως Μεγάλη Εκκλησία. Προφανώς λόγω του μεγέθους, ήταν μεγάλο κτίσμα την εποχή εκείνη. Και μάλιστα το 1996 εκδώσαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο επιγράφεται «Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολιτικός Ναός στην Αίγινα» με υπότιτλο «Μια προσέγγιση σε άγνωστες πλευρές της ζωής των νεωτέρων χρόνων, ιδιαίτερα της εποχής του Καποδίστρια». Και αυτό το βιβλίο πήρε την επόμενη χρονιά ένα βραβείο. Και το έτος 2013 εκδώσαμε ένα πληρέστερο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Ταξίδι στην Ιστορία». Είναι αυτό το βιβλίο με υπότιτλο «Έγινα, Μεγάλη Εκκλησία Καποδίστριας Αρχή Νεοελληνικού Κράτους». Και μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο ναό, τη Μητρόπολη όπως λένε οι Αιγινίτες, υπάρχουν τα πιστήρια αυτής της παρουσίας του κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, με κορυφαίο βέβαια πιστήριο το στασίδι του κυβερνήτη που βρίσκεται μέχρι σήμερα στην Εκκλησία απέναντι από το Δεσποτικό, που είναι το κάθισμα που κατασκεύασε η Αντικυβερνητική Επιτροπή, ο Θρονίσκος Δεσποτικός κατά τον αυτόπτη μάρτυρα Νικόλα Κασομούλη που το αναφέρει στα στρατιωτικά ενθυμήματά του στο δεύτερο τόμο. Και αυτό το στασίδι το χρησιμοποιούσε μετά την εγκατάστασή του στην Αίγινα τις φορές που ερχόταν στην Εκκλησία για να εκκλησιαστεί. Επίσης έχουμε το Ιερό Ευαγγέλιο της Ορκομοσίας του κυβερνήτη. Για όλα αυτά τα θέματα γίνεται έρευνα σε αυτά τα βιβλία και μπορεί κανείς να πάρει μια γνώση της εποχής εκείνης, γιατί πραγματικά είναι άγνωστες πτυχές της ζωής των νεωτέρων χρόνων και υπάρχουν και πολλές παραξηγήσεις. Εμείς εδώ τι πούμε, θα τα πούμε έτσι από μόνοι μας, θα βασιστούμε πάνω σε επίσημα έγγραφα της εποχής και μάλιστα το πιο επίσημο, το ΦΕΚ της εποχής εκείνης, που είναι η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος. Και θα δούμε τα γεγονότα όπως καταγράφονται με το επίσημο όργανο της εποχής εκείνης που είναι το ΦΕΚ. Προηγουμένως, βεβαίως, πριν φτάσουμε έτσι να μιλήσουμε για την ορκομοσία, την υποδοχή και την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια αναφορά στη ζωή του, σε συνάρτηση βέβαια με τις επικρατούσες τότε συνθήκες και να σκιαγραφίσουμε έτσι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Να πούμε εδώ εκ προημή ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας διαπρεπής διπλωμάτης και πολιτικός, προστά της Ελβετίας και της Γαλλίας, γνωστός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά με διεθνή, παγκόσμια θα λέγαμε, εμβέλεια. Είναι άνθρωπος εκείνος που όταν έφτασε στην Ελλάδα από τα ανάκτορα της Πετρούπολης αντίκρισε μόνο ερείπια και αλληλοσπαραγμούς. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν θα τονίζαμε ότι ο Καποδίστριας ήταν εκείνο το πρόσωπο που συνέργησε όσο κανένα άλλο σε αυτή την εξάδου έξοδο του γένους μας, του γένους των Ελλήνων και την ανάστασή του. Δημιούργησε εκ του μηδενός κράτος και έδωσε σε εμάς τους Έλληνες τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Ας ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για τη ζωή του Καποδίστρια.

0: Διόνυσος γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1776 στους Κορφούς, την Κέρκυρα, και μαρτύρησε, γιατί περί μαρτυρίου ουσιαστικά πρόκειται, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο. Πατέρας του ήταν ο Αντώνιο Μάρια Καποντίστρια, που ήταν ένας από τους 150 ευγενείς, τον Νόμπιλης, τα ονόματα των οποίων ήταν καταχωρημένα στην Χρυσή Δίβλο, Libro d'Oro τη λέγανε, δηλαδή που είχαν παραχωρήσει οι ενετοί για την διοίκηση των επτανήσων. Μητέρα του ήταν η Διαμαντίνα Αδαμαντία Γονέμη, γόνος πλούσιας και ευγενούς κυπριακής οικογένειας, η οποία ήταν μια ευσεβής γυναίκα και βρόντισε να φυτέψει εξαπαλών ονείχων μέσα στην καρδιά του Ιωάννη την Ορθόδοξη πίστη. Ο Ιωάννης ήταν το έκτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας. Μάλιστα δύο από τις αδελφές του έγιναν μοναχές στην Κέρκυρα. Η Εφροσύνη στη Μονή Λιμποβίτισσας και η Ευθυμία στην Ιερά Μονή Αγίου Λουκά στις Γουβιές. Μακρινή πρόγονη της οικογένειας Καποδίστρια ήταν η οικογένεια Βιτόρη, η οποία κατοικούσε στην παλαιά Ιουστινούπολη της Ιστρίας, εκεί στις Δαλματικές Ακτές. Λόγω όμως των διενέξεων που υπήρχαν τότε στην εποχή εκείνη, έφυγαν από εκεί και εγκαταστάθηκαν στους Κορφούς, τους οποίους συγκεκριμένα από την 4η Σταυροφορία το 1203 είχαν εντάξει οι Βενετσιάνοι στην Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου. Την είχαν προσαρτήσει την Κέρκυρα εκεί. Κατά το έτος 1689, ο βασιλιάς της Κύπρου Κάρολος Εμμανουήλ, ο δούξ της Σαβοίας, είχε απονείμει για τις υπηρεσίες του στους αδελφούς Νικόλαο και Αντώνιο Καποδίστρια, καθώς και στους νόμιμους απογόνους τους, τον τίτλο του κόμητος. Αυτό λοιπόν τον τίτλο είχε και ο Ιωάννης, ο μακρινός απογονός τους, αλλά ξέρετε δεν του άρεσε να τον χρησιμοποιεί, περισσότερο θα αρεσκόταν στο να ακούει να τον ονομάζει ο λαός, ιδιαίτερα εδώ στην Αίγινα, ως ο Μπαρμπαγιάννης, έτσι είναι γνωστός. Απλώς το λέμε ιστορικά, γιατί μερικοί λένε οι κόμητες και τα λοιπά και αμέσως μας πηγαίνει το μυαλό μας σε κάτι το υπέροχο και τα λοιπά. Θα δούμε πόσο απλός άνθρωπος ήταν ο Καποδίστριας, ποτέ του δεν έκανε χρήση αυτών των αξιωμάτων, του πάντα είχε ταπεινό φρόνημα. Η οικογένεια λοιπόν του Καποδίστρια από το έτος 1773, όταν έφυγαν από την Ιουστινούπολη και ήρθανε στην Κέρκυρα, ονομάστηκε Καποδίστρια, η οποία προέρχεται από το Καποδίστρια, δηλαδή ακροτήριο της Ιστρίας. Και έτσι λοιπόν το τοπονύμιο έγινε και θα λέγαμε στοιχείο του επωνύμου της οικογένειας. Και είχαν και το δικό τους οικόσημο, όπως είχαν την εποχή εκείνη οι οικογένειες. Τα πρώτα του γράμματα τα έλαβε ο Ιωάννης στην πατρίδα του, την Κέρκυρα. Τότε η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική. Ο πατέρας του όμως ήταν δικηγόρος εκεί και σημαίνων, όπως είπαμε, μέλος της κοινωνίας του νησιού, φρόντισε για τη σωστή παιδεία του. Μάλιστα ο Λόγιος Ιερωμένος Ανδρέας Ιδρωμένος ήταν ο κύριος παιδαγωγός του και συνέβαλε πολύ στην εκκλησιαστική παιδεία του. Από μικρός ο Ιωάννης έμαθε να πιστεύει στο Θεό, να σέβεται τους μεγαλύτερους του, να πλουτίζει τις γνώσεις του και προπαντός να προετοιμάζεται να υπηρετήσει και αυτός με τη σειρά του την πατρίδα του σαν γόνος μιας παλιάς και αρχοντικής επιφανώς οικογενείας. Από την παιδική ηλικία πάντως, εντύπωση μας προκαλεί αυτή η σταθερότητα του χαρακτήρα του, αλλά και η ακόριστη περιέργεια και η αγάπη του και επιμέλειά του για τα γράμματα. Όταν ήταν 16 ετών συνέβη ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Πηγαίνοντας με τα λογό του, ξαφνικά αυτό αφηνίασε Το χαλινάρι τύλιξε το πόδι του και άρχισε να τον σέρνει. Κάποιος όμως μοναχός της μονής Πλατιτέρας είδε σε όραμα ότι κινδύνευε κάποιος, βγήκε έξω και τότε πραγματικά σταμάτησε το άλογο μπροστά από την πύλη της μονής Πλατιτέρας και σώθηκε. Ο Ιωάννης αυτό το γεγονός το θεώρησε, το απέδωσε σαν θαύμα της Παναγίας και του προστάτη του, του Αγίου Σπυρίδωνος. Γι' αυτό και αργότερα στα γράμματα που έστελνε από το εξωτερικό στον πατέρα του, συνήθως αυτά τα γράμματα κατέληγαν με την φράση «επικαλούμε τα σευχάς και τα ευλογίας του ιερομονάχου Σημειώνος». Ήταν ο ηγούμενος τότε του μοναστηριού, πιθανότατα ήταν και ο πνευματικός του πατέρας. Το φθινόπωρο του 1794, σε ηλικία 18 ετών, έφυγε από την Κέρκυρα και πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει στο περίφημο Πανεπιστήμιο Μπο, στην Πάντοβα της Ιταλίας. Η Πάντοβα της Ιταλίας, εδώ να έξω να παρέθεσα, που είναι το αρχαίο ελληνικό πατάβιο, που ήταν γνωστό για την εισφορά του στα γράμματα από την αρχαία εποχή. Οι σπουδές αυτές κράτησαν 3 χρόνια. Αν θα θέλαμε έτσι να περιγράψουμε την εποχή 1794, ήταν λίγα χρόνια μετά την Γαλλική Επανάσταση που έγινε το 1779 και τότε υπήρχε αναταραχή στον ευρωπαϊκό το χώρο. Η Γαλλία σπαρασόταν από τη βία, τα εγκλήματα, τις ληστείες και την αμαρτία. Η φοβερή γκυλοτίνα δεν έπαβε να κόβει κεφάλια. Ακόμη και το βασιλιά τους καρατόμησαν. Ο βασιλιάς, έτσι και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι το αίμα έρεε, λέει, σαν κρασί στην γκυλοτίνα. Ο Ιωάννης δεν συμβαζόταν με όλα αυτά. Και μιλούσε συχνά με τους φοιτητές του. Να πούμε εδώ ότι οι φίλοι του και οι φοιτητές του ήταν ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, ο γνωστός, πολύ μεγάλος φιλόσοφος και φιλόλογος, ο οποίος, πολύ φίλος του, ο οποίος μάλιστα σε ένα ταξίδι από τη Σύρο προς την Αίγινα αναβάγησε και κοιμήθηκε και τάφηκε στην Αίγινα. Ήταν παρόν ο Καποδίστριας. Πιθανότατα να έχει ταφεί και αυτός, όπως και άλλοι αγωνιστές, στον προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού που ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Αυτά όλα τα αναφέρουμε εδώ πέρα σε αυτό το βιβλίο. Έχει ταφεί ο Νικόλαος Αποστόλης, ο Ναύαρχος των Ψαρών και άλλα πολλά. Ένας άλλος ήταν ο Κύρκος ο Χερέτης, γιατρός. Αυτός έγινε αργότερα ο προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου Μαχμούτ του Τέταρτου. Λοιπόν, με αυτούς τους φίλους του συζητούσαν τα τεκτενόμενα την εποχή εκείνη και ο Καποδίστριας δεν συμφωνούσε με όλα αυτά. Συμφωνούσε όμως με το αξίωμα των Ελλήνων, το μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος. Αυτές ήταν οι αρχές του. Και με αυτές τις αρχές πορεύτηκε στο υπόλοιπο της ζωής του. Τις κράτησε μέχρι το τέλος ζωής του. Την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την πατρίδα. Παρέμεινα ταλάντεκτος σε αυτές τις αρχές του καθ' όλη τη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής του, που ήταν σχετικά σύντομη. 59 χρόνια έζησε. Με την επιστροφή του στην Κέρκυρα το έτος 1797 είχε ήδη πάρει 3 διπλώματα ιατρικής, φιλοσοφίας και νομικής. Έτσι, στην πατρίδα του την Κέρκυρα εξάσκησε το επάγγελμα του χειρούργου ιατρού και μάλιστα πρόσφερε δωρεάν στους φτωχούς και στους αναγκεμένους τις ιατρικές υπηρεσίες του. Δεν έπαιρνε χρήματα, ήταν ανάργυρος, όπως λέμε. Σημειώνει ο Δημήτριος Γατόπουλος ότι σαν νεαρός γιατρός ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης ήταν ο πιο δημοκρατικός άνθρωπος της Κέρκυρας. Οι Ρώσοι είχαν συμμαχίες με τους Τούρκους με σκοπό να διώξουν τους Γάλλους του Ναπολέοντα από τα Επτάνησα, τους άθεους Γάλλους όπως έλεγαν τότε. Και την εποχή αυτή ο Καποδίστριας εργαζόταν ως αρχίατρος σε ένα μητρό στρατιωτικό νοσοκομείο, τουρκικό για την ακριβία. Στα 1800 τα Επτάνησα γίνονται Ιόνιος Πολιτεία επικεφαλής της αντιπροσωπείας των προκρήτων της Επτανήσου, που είχε ορίσει ο Ρώσος ναύαρχος Ουσακόφ, εξουδιωτημένος από την Αγγλία, τη Ρωσία και την Τουρκία, ήταν ο πατέρας του Καποδίστρια, ο οποίος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για αυτό το σκοπό, και μάλιστα ο γιος του Αυγουστίνος με καμάρι πήρε τη σημαία των Επτανήσων της Ιωνίου Πολιτείας, την οποία του παρέδωσε ο μεγάλος Βεζίρης, και τη μετέφερε και την ύψωσε εκεί στο κάστρο των Κορφών. Τότε συνομολογήθηκε μεταξύ της Ρωσίας και της Υψηλής Πύλης με την εγγύηση της Αγγλίας αυτή η αυτόνομη Ιόνια Πολιτεία, και ο Καποδίστριας εργάστηκε πολύ για τη σύνταξη αυτού του συντάγματος, το οποίο αποτελείται από 212 άρθρα. Το 1801, την επόμενη χρονιά, ο Αντώνιος όρισε αντικαταστάτη τον ιό τον Ιωάννη. Διέγνωσε την αξία και τις αρετές του και άρχισε σιγά σιγά να αποσύρεται ο πατέρας προς όφελος του ιού. Και έτσι άρχισε να αναδεικνύεται πλέον ο Ιωάννης και να εκδηλώνει τις λαμπρές διοικητικές ικανότητές του. Μάλιστα τότε ειρήνευσε και τις οικογένειες εκεί στην Κεφαλονία, το μεταξά με τον Θωμά Άνινο, που είπε μια διαμάχη με πολλούς εύστοχους χειρισμούς, και το 1803 ανέλαβε την προεδρία του Ιωνίου κράτους, έγινε γραμματέας της Ιωνίας Πολιτείας και συνέταξε τότε το Σύνταγμα, καταργώντας τους τίτλους της Ευγενίας, και όρισε τη συμμετοχή στα κοινά και του απλού λαού, με βάση όμως θα λέγαμε εισοδηματικά κριτήρια και όχι τους τίτλους ευγενίας. Έθεσε τότε ο Καποδίστριας τις βάσεις για την ανάπτυξη της παιδείας, των τεχνών, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ίδρυσε τότε 40 σχολεία σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, με τη δυνατότητα σπουδών και των παιδιών των αγροτών μαζί με τον Ευγενών. Τότε ίδρυσε και την Ιόνιο Ακαδημία, κάτι σαν πανεπιστήμιο, καθώς και την ανώτερη σχολή της Τενέδου, όπου φοιτούσαν υποχρεωτικά για 2 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι κληρικοί. Τέλος καθιέρωσε συνταγματικά την ελληνική γλώσσα σαν την επίσημη γλώσσα της Ιόνιας Πολιτείας. Και τώρα φτάνουμε στο έτος 1807. Ήταν το έτος εκείνο που ο Αλή Πασάς απειλούσε να καταλάβει τη Λευκάδα. Εδώ θα γνωρίσουμε έναν άλλο Καποδίστρια, τον πατριώτη Καποδίστρια. Τότε ο Καποδίστριας ο Ιωάννης οργάνωσε την άμυνα της πόλης. Εκεί είχαν καταφύγει οι ξεριζωμένοι σουλιώτες, γιατί ο Αλή Πασάς είχε πάρει την Πάργα που την είχαν παραχωρήσει εκεί πέρα οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, και ο ίδιος εργαζόταν χειρονακτικά και τους είπε να φτιάξουν μια τάφρο και ταμπούρια. Αυτή η άμυνα έσωσε τελικά το νησί από τη μανία του Αλή Πασά. Στη Λευκάδα γνωρίστηκε με τον τότε Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος αργότερα έγινε Μητροπολίτης Ούγκροβλαχίας, μια πολύ σπουδαία μορφή του αγώνα, έναν ένθερμο πατριώτη, με τον οποίο συνεργάστηκαν στενά για τα δίκαια του ελληνισμού στο εξωτερικό αργότερα. Είχε λοιπόν αναπτύξει φιλικούς δεσμούς και με τον Ιγνάτιο και με τον Δημήτριο Μόστρα και με άλλους και με τον Αδημογαζή, με μοναδικό σκοπό και στόχο τη μόρφωση των ελληνοπαίδων, που ήταν θα λέγαμε ο καημός του, γιατί πίστευε ότι ένα έθνος για να απελευθερωθεί και να δημιουργήσει κράτος θα πρέπει πρώτα να έχει παιδεία, και τότε παιδεία δεν υπήρχε. Η παιδεία ήταν ιδιωτική υπόθεση και δεν είναι παραμύθι η ύπαρξη του κρυφού σχολείου. Όχι, έχουμε απτά μαρτυρία και στον Πλασέ του Καλτεζόν και στη Βαρνάκο, όπου θα μπείτε, έχουμε πιστήρι ότι εκεί πέρα πραγματικά μέσα στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, κάτω από το φως του κεριού, ο ταπεινός, ο καλόγερος μάθαινε στα Ελληνόπουλα γράμματα ελληνικά μέσα από το ψαλτήρι, από το ήχη και έτσι κρατήθηκε η ελληνική γλώσσα και αυτή η συνέχεια του ελληνισμού. Εκεί στην Λευκάδα έγινε και η πρώτη συνάντηση τότε, το 1807 αυτό έτσι, του Καποδίσια με τους κλέφτες και τους αρματολούς. Ανάμεσά του ήταν και ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος τότε ήταν στη Ζάκυνθο, είχε ξεφύγει από το κυνήγι που του έκαναν οι Τούρκοι και είχε γίνει και ταγματάρχης του Αγγλικού στρατού εκεί. Ήταν λοιπόν ο Κολοκοτρώνης και αρματολιά από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και θα λέγαμε ότι ήταν τότε που κατέστησε την πρώτη σφραγίδα του Καποδίστριας για την επανάσταση των Ελλήνων. Και όπως θα αποδεχθεί στη συνέχεια ήταν ο συμμετέχον νους, εκείνος που κατόρθωσε να υπερασπιστεί την ελληνική επανάσταση σε ολόκληρο το διεθνή χώρο. Στις 8 Ιουλίου του 1807 στο Τιλσίτ η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν ανακοχή και ακολούθησε η μοιρασιά της ευρωπαϊκής γης. Ο Ναπολέον τότε απέτησε από τον τότε τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο τα Επτάνησα και τα έλαβε, τα οποία για δεύτερη φορά έτσι περίρθαν στη γαλλική κυριαρχία. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε και το τέλος της Ιόνιας πολιτείας και του Καποδίστρια, ο οποίος βεβαίως παρόλο που πρότειναν οι Γάλλοι αρνήθηκε να υπηρετήσει τις δημόσιες θέσεις που του πρόσφεραν οι Γάλλοι και αποσύρθηκε. Εκεί ένας Ζακυνθινός, ο Γεώργιος Μοτσενίγος, ο οποίος ήταν πληρεξούσιος του τσάρου και σύμβουλος και πρεσβευτής, διέγνωσε αυτές τις ικανότητες του Καποδίστρια, τις πολύπλευρες, και το ανέφερε στον τσάρο. Και έτσι ο Αλέξανδρος το 1808 του έστειλε επιστολή με την οποία τον καλούσε να πάει στην Πετρούπολη για να εργαστεί στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Ήταν η μεγάλη στιγμή της ζωής του Ιωάννη. Είπε το μεγάλο ναι. Και σε ηλικία 32 ετών ξεκίνησε αυτό το μακρινό ταξίδι από την ηλιόλουστη Κέρκυρα στην παγωμένη Αγία Πετρούπολη. 6 μήνες κράτησε το ταξίδι, μάλιστα του μπάρισε κάποτε λέει και το αμάξι του έφερε μέσα στα χιόνια και κινδύνεψε. Τελικά έφτασε εκεί στην Πετρούπολη και ανέλαβε στο διπλωματικό σώμα υπηρεσία. Από τη στιγμή αυτή ξεκινάει η δράση του Καποδίστρια στον ευρωπαϊκό χώρο. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις διπλωματικές και λίγο αργότερα τις πολιτικές δραστηριότητες του Ιωάννη, αυτές μπορούν να συνοψίσουν σε μια φράση, η οποία είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας. Αυτός ήταν ο κεντρικός άξονας που ρύθμιζε όλες του τις ενέργειες και αποφάσεις. Πάμε στο 1811. Τότε διορίστηκε διπλωματικός ακόλουθος της ρωσικής πρεσβείας στη Βιέννη. Ήταν η εποχή που εκεί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας συνδέθηκε φιλικά με το λόγιο αρχιμανδρίτη Άνθιμο Γαζί, ο οποίος εκεί εξέδιδε στη Βιέννη την εφημερίδα Λόγιος Ερμής και λειτουργούσε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που ήταν και το κέντρο των Ελλήνων εκεί της Διασποράς. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε σοβαρός και συγκρατημένος, πιστός στις οικογενειακές αρχές, στις παραδόσεις και προπαντός στην ορθόδοξη πίστη του. Σε κάποιο γράμμα του χαρακτηριστικά προς τον πατέρα του, το Πάσχα του 1811 έγραφε «Μεθαύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θα εκπληρώσω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Θα κοινωνήσω». Η ακεραιότητα αυτή του χαρακτήρα του διαφαίνεται και σε κάποιο άλλο γράμμα προς τον πατέρα του. Εκεί γράφει «Είμαι ευχαριστημένος. Αντιστάθηκα στις πιο μεγάλες και γοητευτικές προτάσεις. Μου προσφέρθηκαν περισσότερες από μία ωραίες αποκαταστάσεις. Τις αρνήθηκα χωρίς δυσαρέσκεια. θα είχα γίνει κρίσος στα πλούτη, αλλά στους αντίποδες. Θα είχα αποχωρήσει κατά χίλια βήματα στη σταδιοδρομία μου, αλλά έξω από τις αρχές μου, από την ατμόσφαιρά μας. Δεν το θέλησα και ούτε θα το θελήσω ποτέ. Ελπίζω στη θεϊκή προστασία. Φτάνουμε στο έτος 1812. Τότε ο Καποδίστρας πηγαίνει στο Βουκουρέστι σαν σύμβουλος του αρχιστρατήγου της ρωσικής στρατιάς του Δούναβη. Από εκείνη τη χρονιά αρχίζει να ξεδιπλώνει τις διπλωματικές ικανότητες και ξεκινάει η θεαματική του άνοδος. Ο τσάρος, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, του αναθέτει σύνθετες και λεπτές διπλωματικές αποστολές. Από το 1812 μέχρι το 1815 εργάστηκε ως διπλωματικός εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία και ήταν τότε που διευθέτησε το πολύπλευρο ελβετικό ζήτημα. Είναι ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το ελβετικό σύνταγμα και την ελβετική ανεξαρτησία. Είναι ο αρχιτέκτονας της ουδετερότητας της Ελβετίας, την οποία ήθελε πριν να υποστηριχθεί ο Ναπολέον, να μην γίνει όμως η Ελβετία και προτεκτοράτο της Αυστρίας. Και ακριβώς αυτό το γεγονός ήταν που τον έφερε για πρώτη φορά σε αντίθεση με τον πανίσχυρο μετέπειτα καγκελάριο της Αυστρίας, τον διαβόητο Μέτερνιχ. Τα ελβετικά καντόνια ήθελε να τα επηρεάζει η Γαλλία του Ναπολέοντα, γεγονός όμως το οποίο δεν επιθυμούσαν μεγάλες δυνάμεις. Μετά τη μάχη της Λειψίας το 1813 και την ήττα του Ναπολέοντα, τότε τα σημαντικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελβετία για την απελευθερώσουν. Επαναλαμβάνουμε ότι τότε ήταν το μέτωπο Αγγλίας, Ρωσίας, Προσίας και Αυστρίας. Όμως με τα απελευθερωτικά προβλήματα που προέκυπταν έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστούν. Η εντολή που έδωσε ο τσάρος στον Καποδίστρια ήταν να σώσει την Ελβετία από τον γαλλικό δεσποτισμό. Χρειάστηκαν 19 μήνες σκληρών αγώνων και 101 συνεδριάσεις για να επέλθει συμφωνία για την ενοποίηση των καντονίων και την ψήφιση του συντάγματος. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήθελαν τα πλούσια βόρεια καντόνια να ενωθούν με τα νότια που ήταν ιταλόφωνα και κατοικούνταν από γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, υπήρχε κίνδυνος εμφυλίου πολέμου. Τότε ο Ιωάννης με την πειθό του κατόρθωσε να συμφιλιώσει όλους και υπόγραψε η δίαιτα της Ελβετίας, το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Στην Ελβετία ο Καποδίστριας επικοινωνούσε προσωπικά με τον διάσημο παιδαγωγό Φέλεμπεργκ και τον δάσκαλό του τον Πεσταλότζη. Αργότερα, παρέθεση εδώ, θα προσπαθήσει στην Ελλάδα να εφαρμόσει αυτό το παιδαγωγικό σύστημα. 4 Ελληνόπουλα φοιτούσαν τότε στην Ελβετία με προσωπικά του έξοδα. Και σε αναγνώριση αυτών των υπηρεσιών του, οι Ελβετοί του χάρισαν ένα χρυσό ρολόι, στο οποίο ήταν γραμμένο το εξής: «Το των χρόνων καλώς διοικούνται ή των χρόνων καλώς μετρούντες». Δηλαδή, αυτοί που μετράνε καλά τον χρόνο σε αυτόν που διαχειρίζεται καλά τον χρόνο. Μάλιστα, το 1815 ο Καποδίστριας ανακηρύχθηκε και επίτιμος δημότης του καντονίου της Γενέβης. Είναι η εποχή όμως όπου η Ευρώπη ψάχνει να βρει το δρόμο της. Και τότε συγκεντρώθηκαν όλες οι αρχές της Ευρώπης στο γνωστό συνέδριο της Βιέννης, το οποίο άρχισε την 1η Οκτωβρίου του 1814 με σκοπό να λύσει τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Εκεί συγκεντρώθηκαν στις όχθες του γαλάζιου Δούναβη όλοι οι αριστοκρατές της Ευρώπης, βασιλείς, αυτοκράτορες, οι ακολουθοί τους, 35.000 κόσμος. Ήταν εκεί, να πούμε χαρακτηριστικά, ο ελευθερωτής της Ευρώπης, όπως θεωρείται ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος ο Πρώτος, ο βασιλιάς της Προσίας Φρυδερίκος Γουλιέλμος, ο Δούκας Ουέλιγκτον της Αγγλίας με τον Λόρδο Κάστρορι και, όπως έγραφε ο τύπος εποχής, το συνέδριο δεν περπατά, χορεύει. Φαντασμαγορικές τελετές, χορές φερίδες, βάλς, μάσκες. Γράφει ο τύπος εποχής. Οι αυτοκράτορες χορεύουν, οι βασιλείς χορεύουν, οι πρωθυπουργοί χορεύουν, ο Μέτερνι χορεύει, ο Κάστελ Ρέι χορεύει, όλος ο κόσμος χορεύει. Μόνον ο Γάλλος πρίγκιπας τα λεϊράνδος παίζει καρδιά. Και ο Καποδίστριας δεν χορεύει. Σοβαρός, μετρημένος, ξημερωνόταν στο γραφείο του, κοιτώντας με ποιο τρόπο θα μπορέσει να θέσει εκεί στο συνέδριο το ελληνικό το ζήτημα. Και πράγματι, εκεί είχε την ευκαιρία να κάνει μια πρώτη νίκη στους Ευρωπαίους πάνω στο λεγόμενο ζήτημα, ελληνικό ζήτημα. Τους είπε να λάβετε η ανδίπατε πρόνοιαν και δια το καταδυναστευόμενον ελληνικόν έθνος παρά της Οθωμανικής εξουσίας, το οποίον υποφέρει τόσο αιώνας των τυραννικών Οθωμανικών ζυγών και το οποίο διακινδυνεύει να πέσει στην τελευταία εξόντωση και των μηδενισμών. Όθεν δεν μου φαίνεται δίκαιον το να διαφορήσουν οι βασιλείς. Βέβαια αντέδρασε ο Μέτερνιχ, ο οποίος αρνήθηκε την ελευθερία των Ελλήνων. Επίσης, στο ίδιο του συνέδριο, το συνέδριο της Γέννης, κατέθεσε τότε ένα υπόμνημα περί καταργήσεως του επεσχύντου θεσμού του δουλεμπορίου των μαύρων. Αντέδρασαν λυσοδός οι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν οικονομικά συμφέροντα. Και θα λέγαμε ότι από τότε ξεκίνησε η αντιπάθεια και η εχθρότητα των Άγγλων προς τον Καποδίστρια. Η δράση του αυτή βεβαίως τον ανέβασε αυτόματα ραγδαία στα μάτια του Τσάρου και αργότερα τον έκανε και υπουργό, λίγο αργότερα υπουργό των εξωτερικών του. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Καποδίστριας με την κατάθεση του υπομνήματος ότι έχει βαθιά επαναστατικές ιδέες για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εντυπωσίαζαν αυτές οι θέσεις τους πάντες, εχθρούς και φίλους. Πρακτικό αποτέλεσμα του συνεδρίου της Βιέννης ήταν τότε, κατόρθωσε ο Καποδίστριας εκεί να ιδρύσει την περίφημη Φιλόμουσο Εταιρεία για την αναγέννηση των γραμμάτων στην Ελλάδα, με απότερο σκοπό βεβαίως την απελευθέρωση. Εκεί σχηματίστηκε το πρώτο φιλελληνικό κίνημα με την εγγραφή όλων των ηγεμόνων, πρόσφεραν πολλά χρήματα. Ο Τσάρος έδωσε 200 Ολλανδικά δουκάτα, μέχρι και ο Μέτερνιχ έβαλε χρήματα. Φανταστείτε τι θα έλεγε δηλαδή, ότι δεν θέλω να μορφωθούν οι Ηνώπεδες. Δεν μπορούσε, τον έφερε σε τέτοια δύσκολη θέση, έξυπνα ο Καποδίστριας. Τότε με αυτά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ιδρύθηκαν στην Ελλάδα πολλά σχολεία, όπως το Σχολείο των Αθηνών και άλλα. Οι συμμαχικές δυνάμεις στην εποχή εκείνη υποστήριζαν τον κατακερματισμό της Γερμανίας, σε αντίθεση βέβαια με την επιθυμία του γερμανικού λαού που επιζητούσε την ενότητα. Η Αυστρία πάλι προσπαθούσε να αποκομίσει ωφέλη από τη γερμανική υπόθεση. Τελικά ενώθηκαν τα 41 γερμανικά κρατήδια και απετέλεσαν ένα ομοσπονδιακό κράτος. Με την ευφυΐα του Καποδίστριας έσωσε τη Γερμανία από την υποταγή της στην Αυστρία και την Προσία. Μάλιστα. Η Γερμανία επομένως σήμερα δεν τους χωστάμε, μας χωστάνε και οφείλουν την ενοποίησή τους στον έξοχο Ελλήνα διπλωμάτη στο όνομα Ιωάννης Καποδίστριος. Ξαφνικά όμως το συνέδριο διέκοψε τις εργασίες του. Τι είχε συμβεί? Συναγερμός στην Ευρώπη. Ο Ναπολέων είχε δραπετεύσει από την Έλβα και είχε ανασυντάξει τις δυνάμεις του και συνέχισε το πόλεμο. Ώσπου ήρθε το Βατερλό του στις 18 Ιουνίου του 1815, εκεί ιτήθηκε οριστικά και από εκεί και πέρα πλέον το συνέδριο προσπάθησε να χαράξει την νομιμότητα σε κάθε χώρα. Ήταν τότε που ο Τσάρος Αλέξανδρος, επιβραβεύοντας όλες τις ενέργειες του Καποδίστρια, τον διόρισε ως Υπουργό των Εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας. Όταν το ανακοίνωσε ο Τσάρος αυτή την απόφασή του, τότε ο Καποδίστριας του είπε ευθαρσός, ας προσέξουμε: «Μεγαλειότατε, θέλω να γνωρίζετε δύο πράγματα. Ουδέποτε θα γίνω υπηκόός σας, αλλά μένω υπάλληλός σας. Και ως άκης ευρεθώ πρώτου τραγικού διλήμματος να υπηρετήσω τα συμφέροντα της αχανούς αυτοκρατορίας σας ή τα συμφέροντα της κλαβωμένης πατρίδος μου, εντύμως σας ομολογώ ότι θα ταχθώ με το μέρος της πατρίδος μου. Επομένως, δεν θα πρέπει να με κάνετε υπουργό επί των εξωτερικών υποθέσεων». Και η απάντηση του Τσάρου: «Πολύ μεγαλοποιείτε, αγαπητέ μου, τα πράγματα. Σέβομαι τα αισθήματά σας». Και του υποσχέθηκε να του αναθέσει όλες τις υποθέσεις σχετικές με την Ελλάδα. Και τον προβίβασε σε μυστικό σύμβουλό του, τρίτο βαθμό στη ρωσική ιεραρχία. Ως πληγυρεξούσιος υπουργός των εξωτερικών υπέγραψε στη συνθήκη των Παρισίων της 5ης Νοεμβρίου του 1815 τη συνθήκη για τα Επτάνησα, με την οποία αναγνωρίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες των Ηνωμένων Νήσων υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το δικαίωμα για αυτοκυβέρνηση σε ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Η Γαλλία ήταν μεγάλη ετημένη μετά το Βατερλό του Ναπολέοντα. Οι μεγάλες δυνάμεις ήθελαν τον κατακερματισμό της. Βρήκαν όμως εμπόδιο τον Καποδίστρια, ο οποίος πρότεινε και τελικά επέβαλαν μια ελαφριά πολεμική αποζημίωση και μάλιστα ο ίδιος βοήθησε στη σύνταξη του συντάγματος της Γαλλίας. Ένας Γάλλος διπλωμάτης, ο Μολέ, γράφει, ας προσέξουμε: «Εάν η Γαλλία είναι ακόμα Γαλλία, το οφείλει κυριολεκτικά σε δύο ανθρώπους, στον Τσάρο Αλέξανδρο και κυρίως στον Υπουργό Εξωτερικών του, τον Κόμι Καποδίστρια. Και όταν αργότερα ο βασιλιάς Γαλλίας Λοδοβίκος ο 18ος του πρόσφερε του Καποδίστρια ένα σημαντικό ποσό, 60.000 χρυσά φράγκα, εκείνος αρνήθηκε να τα παραλάβει, επειδή ακριβώς δεν απέβλεπε σε προσωπικό όφελος, αλλά ήθελε τη βοήθεια της Γαλλίας για την απελευθέρωση της πατρίδας του. Και αν θα επέμεινε ο αυτοκράτορας, τότε ήθελε αυτά τα χρήματα να πάνε για τη μόρφωση των ελληνοπαίδων, το ροδόχρουν όνειρον της πατρίδας», όπως έλεγε, που ήταν και ο μεγάλος καημός ζωής του. Και για να είμαστε δίκαιοι, του το ανταπέδωσαν αυτό οι Γάλλοι πολύ αργότερα, όταν έστειλαν τον Γάλλο στρατηγό Μεζόν με στρατό για να απελευθερώσει την Πελοπόννησο από τον Ιμπραήμ. Φτάνουμε τώρα στο έτος 1818. Ο Καποδίστριας σε όλες αυτές τις αίθουσες των συνεδρίων ύψωνε τη φωνή, υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των μικρών λαών που ήθελε να συμμετέχουν ισότιμα με τα μεγάλα κράτη στα συνέδρια και να υποστηρίζουν τα ηθικά του συμφέροντα. Πρότεινε να παραχωρηθούν συντάγματα και συνταγματικές ελευθερίες σε όλους τους λαούς. Στο συνέδριο λοιπόν της Aix La Chapelle το 1818 υπέβαλε υπόμνημα ίδρυσης ενός υπερεθνικού οργανισμού για την εδραίωση της ειρήνης, ευρωπαϊκής ειρήνης. Κάτι δηλαδή με το σημερινό ΟΗΕ. Όπως έγραφε, για μια πανευρωπαϊκή συνεργασία και ενότητα με τη συμμετοχή και των μικροτέρων κρατών. Προηγείται πολύ ο άνθρωπος εποχής του. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι το μυαλό του Καποδίστρια είχε συλλάβει από τότε την έννοια της Ενωμένης Ευρώπης που έχουμε σήμερα. Πάμε στο επόμενο έτος, το 1819. Ήτανε τότε που ταξίδεψε για λίγο στην Κερκέρα για να δει τον πατέρα του πριν πεθάνει και εκεί το επισκέφθηκε για δεύτερη φορά, έγινε συνάντηση του πλαριών, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Μάρκος Μπότσαρης. Ήταν λίγο, δύο χρόνια πριν ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση. Εκεί όλοι μαζί έδωσαν τον όρκο για την απελευθέρωση της πατρίδας. Όμως ο Καποδίστριας που ήταν ρεαλιστής τους είπε τα πράγματα όπως είχαν. Μην περιμένετε βοήθεια από τη Ρωσία, από τον Τσάρο. Και αυτό γιατί ο Τσάρος είχε αλλάξει. Τον είχε πλησιάσει ο Μέτερνιχ, είχε μάλιστα φροντίσει με τις υπηρεσίες του και του είχε ρίξει μερικά πρόσωπα που τον επηρέαζαν και πλέον φοβόταν ίσως μήπως γίνει κάποια επανάσταση και μέσα στην αχανή δική του αυτοκρατορία. Και γι' αυτό το λόγο αντιδρούσε πλέον στην επανάσταση. Τους λέει ο Καποδίστριας, μην περιμένετε βοήθεια απ' έξω. Οι Άγγλοι είχαν δώσει την περιοχή της Πάργας στον Αλή Πασά. Ήταν τότε που ο ύπατος αρμοστής των Ιτανίσων, ο Τόμας Μέτλαντ, καταπίεζε πολύ τους Επτανησίους. Αυτή την εποχή πήγαν να τον βρουν τον Καποδίστρια στην Πετρούπολη πρώτα ο Νικόλαος Γαλάτης και αργότερα ο Εμμανουήλ Ξάνθος εκ μέρους της Εθνικής Εταιρείας και του πρότεινε να αναλάβει την αρχηγία. Ο Καποδίστριας αρνήθηκε κατηγορηματικά. Δεν ήθελε να ανακατευθεί. Δεν ήθελε. Αυτός βοηθούσε την ελληνική επανάσταση και την υπόθεση ελληνικής ελευθερίας με τον τρόπο το δικό του, με τους λεπτούς χειρισμούς που έκανε. Και φοβόταν μην το μάθει ο Τσάρος από άλλους. Γι' αυτό θεώρησε καλό να τον ενημερώσει ο ίδιος για την αυτή την επίσκεψη και να μπορέσει έτσι να έχει τον πρώτο λόγο. Όμως ο Τσάρος δυστυχώς δεν προχώρησε, θα λέγαμε, σε θετικές ενέργειες από εκεί και πέρα όσον αφορά την ελληνική επανάσταση. Είχε αλλάξει το κλίμα. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα και το 1820-21 στο συνέδριο του Τροπάου και μετέπειτα του Λάιμπαχ. Εκεί ο Μέτερνιχ είπε ότι το μόνο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ οι ηγεμόνες Ευρώπης είναι ο Καποδίστριας. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι πως αντιμετωπίσουμε τα απελευθερωτικά κύματα στην Ευρώπη. Ο Μέτερνιχ υποστήριζε την καταστολή με βία μέσα. Εκεί βρήκε εμπόδιο του τον Καποδίστρια. Τότε ο Μέτερνιχ ήταν που πλησίασε τον Τζάρο και του είπε ότι πρόσεξε, θα έχεις πρόβλημα με τη δική σου αυτοκρατορία. Τον κέρασε και ένα αρωματικό τσάι, λένε λεπτομέρειες εκεί και έτσι άλλαξε ο Τσάρος και άρχισε να συνεργάζεται με τον Μέτερνιχ. Στο μεταξύ είχε γίνει ο Μέτερνιχ καγκελάριος της Αυστρίας, δηλαδή πρωθυπουργός. Ο θρίαμβος του. Όμως ουσιαστικά ήταν που ο Καποδίστριας έσωσε τον αγώνα των Ελλήνων. Γιατί κατά διάρκεια ακριβώς αυτού του συνεδρίου ήταν που ξέσπασε η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Τότε που διέβη το Προύθο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση. Πέτυχε λοιπόν ο Καποδίστριας με τις ενέργειές του να μην επέμβουν οι ευρωπαϊκές στρατιές να καταπνίξουν στο αίμα την ελληνική επανάσταση. Την ίδια στιγμή που αυστριακά στρατεύματα πήραν εντολή να καταπνίξουν στο αίμα τα επαναστατικά κινήματα των Καρμπονάρων στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Νεάπολη, στο Βασίλειο των Δύο Σικελιών και στο Πεδεμόντιο. Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Καποδίστριας στο συνέδριο έκανε σαφή διαχωρισμό εκεί των κινημάτων στην Ιταλία και την Ισπανία από την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά τα κινήματα, τα εθνικά κινήματα, ήταν αντικαθεστωτικά. Η Ελληνική Επανάσταση όμως ήταν αγώνας εθνικοαπελευθερωτικός. Άλλο τον άλλο το άλλο. Και τόνισε ότι η νομιμότητα βρισκόταν με το μέρος των Ελλήνων. Νομιμότητα, η κρίσιμη λέξη. Έπρεπε να υπάρχει διεθνής αναγνώριση για τη δημιουργία κράτους. Εκείνοι που αποτελούσαν, λέει ο Καποδίστας, την απειλή για την ειρήνη της Ευρώπης ήταν οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες. Στο τελικό κείμενο πέτυχε ο Καποδίστας να αποσιοποιηθεί το κίνημα του Ιψηλάντη και η έκρηξη εκείς επανάστασης και να μην λάβουν μέτρα, βία, καταστατικά. Έτσι σώθηκε η Ελληνική Επανάσταση, αφού ο σπουδαίος διπλωμάτης είχε καταφέρει να εξασφαλίσει, όπως είπαμε, την μη επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων. 10.000 άνθρωποι είχαν σφαγεί τότε από τα στρατεύματα κάτω στην Ιταλία. Αυτά τα λέω έτσι για να τα συνειδητοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά, η τουρκική στρατιά, με άδεια της Ρωσίας, εισέβαλε της ηγεμονίας και έπληξε την επανάσταση στο αίμα. Η θυσία των ιερολογητών. Ο ευθυνόφοβος Τσάρος δεν είχε λάβει θέση, αλλά επηρεασμένος από το Μέτερνιχ, σιωπούσε, δεν έπαιρνε μέρη. 1821. Ήταν τότε που ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Εθνομάρτης, απαγωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, ενώ ο Σουλτάνος Μαχμούτ παρακολουθούσε τον απαγωνισμό από το καφασωτό παράθυρο, καπνίζοντας το τσιμπούκι του. Οι Έλληνες Κωνσταντινούπολη σφάχτηκαν. Αφού μάταια λοιπόν προσπάθησε για μια ακόμη φορά ο Καποδίστας να πείσει τον Αλέξανδρο να υποστηρίξει εκεί η επανάσταση και δεν το πέτυχε, ή να κηρύξει τον πόλεμο με την Τουρκία, δεν υπήρχε άλλη λύση. Παραιτήθηκε. Υπέβαλε την παραίτησή του. Ζήτησε να εγκαταλείψει τον Σαρό. Δεν την αποδέχτηκε. Του ήταν χρήσιμος. Ο Τσάρος δεν τον έδιωξε ποτέ του Καποδίστρια. Απλά του έδωσε έτσι, ήταν και κουρασμένος και άρρωστος, μια άδεια απουσίας για διατηρώντας ταυτόχρονα και το βαθμό του. Έφυγε λοιπόν από την Πετρούπολη στις 19 Αυγούστου το 1822. Πριν μάλιστα φύγει, ο Τσάρος τον αγκάλιασε και του ευχήθηκε καλή τύχη, χωρίς, επαναλαμβάνω, να τον απολύσει από το βαθμό που είχε του Υπουργού των Εξωτερικών. Πού αλλού να πάει ο Καποδίστριας τώρα? Η Ελβετία, η χώρα που είχε ευεργετήσει, ήταν εκείνη που είχε ανοιχτεί την αγκαλιά της και εκεί κατέφυγε. Εκεί άρχισε τον φιλελληνικό συναγερμό στην Ευρώπη. Ζούσε στη Γενέβη σε ένα πολύ φτωχικό σπίτι με δύο μικρά δωμάτια. Ήταν τότε που συνδέθηκε με ειλικρινή φιλία με τον Ελβετό τραπεζίτη Εϊνάρδο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την Επανάσταση και διαμέσου της δικής του τράπεζας έδινε πολλά χρήματα. Συγκέντρωναν λοιπόν χρήματα για τον οπλισμό των Ελλήνων και για όλες τις ανάγκες της Επαναστάσεως. Το διάστημα αυτό της πενταετίας 1822 με 1827, ο Καποδίστας διαφώτισε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη πάνω στα δίκαια του ελληνικού έθνους με βασικό φιλελληνικό κέντρο το Παρίσι. Το Νοέμβριο του 1825 και σε ηλικία 47 ετών πέθανε ο άβουλος Τσάρος Αλέξανδρος. Ή τουλάχιστον διαδόθηκε ότι πέθανε, γιατί υπάρχει μια εκδοχή ότι θέλοντας να αποφύγει τα βάρη του θρόνου και τα διέξοδα, σκηνοθέτησε το θάνατό του, ότι δηλαδή πέθανε εκεί σε κάποια μάχη στην Κρυμαία που ήταν. Και μάλιστα να πούμε εδώ, να ανοίξω απαραίτητα και να πούμε ότι κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο αυτό, υπάρχει εκδοχή ότι άνθρωποι τον είδαν μετά και ότι έφυγε και τελικά άλλαξε η ζωή του, έγινε μοναχός. Μάλιστα, το 1836 η αστυνομία συνέλαβε, λέει, κάποιον ζητιάνο βρακέδιτο με φτωχά ρούχα, που είχε όμως ευγενικό πρόσωπο, και επειδή δεν είχε διαβατήρια και χαρτιά, και αυτό τον εξόρισε στο Τόμσκ της Σιβηρίας. Εκεί αυτός ζούσε πολύ ταπεινά και λίγο πριν πεθάνει αποκάλυψε σε κάποιον άνθρωπο που του συμπαριστεκόταν την πραγματική ταυτότητά του, ότι ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος ο ίδιος, και ότι ήταν αυτός ο περίεργος ο Τσάρος, ο εσωτεριστής, ο μυστικιστής, ο τελείως τρελός για τον Μέτερνιχ, ο εκνευριστικός για τον Ναπολέοντα, ένας άλλος άνθρωπος. Και μάλιστα λένε ότι πνευματικός καθοδηγητής του ήταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος κοιμήθηκε το 1833 και ήταν αυτός η προσωπικότητα του οποίου τον επηρέασε και έγινε μοναχός, και μάλιστα έφτασε σε υψηλή αγιότητας, και πρόκειται για τον Θεόδωρο, τον Όσιο Θεόδωρο του Κούσμιτς. Επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί και αυτή η εκδοχή. Αλήθεια, πόσο ευμετάβολα είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Θα μου πει κάποιος, έκανε ό,τι έκανε, είσαι τη ζωή του και τελικά έγινε Άγιος. Ναι, γι' αυτό δεν ήρθε ο Χριστός. Δεν ήρθε για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά για τους αμαρτωλούς, να τους οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Και μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος άνθρωπος που σώθηκε και πήγε στο παράδεισο ήταν ένας μετανοημένος ληστής. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι αυτή που μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον κάνει διαφορετικό. Με το θάνατο τώρα του Αλεξάνδρου ανέλαβε το θρόνο ο αδελφός Νικόλαος. Αυτός ήταν πολύ πιο σκληρός και αποφασιστικός. Και τότε ήταν το έτος 1826, όταν μετά από πολλές πιέσεις του έστειλε ο Καποδίστας ένα υπόμνημα με την αυτοβιογραφία του, και από εκεί παίρνει πολλά στοιχεία από αυτά που είπαμε και προηγουμένως από τη ζωή του, και έτσι αποδέχτηκε τελικά την παραίτησή του και άνοιξε με αυτόν τον τρόπο δρόμος για να βοηθήσει πλέον ουσιαστικά την πατρίδα του, απαλλαγμένος από τα βαρύδια των ρωσικών αξιωμάτων του. Δεν αναφέρθηκα καθόλου μέχρι στιγμής σε ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό για τη ζωή του Καποδίστρια, που ήταν η Ροξάνδα Στούρτζα. Η οικογένεια Στούρτζα, η κόρη του Σκαρλάτου Στούρτζα, του ηγεμόνα της Μορδοβλαχίας, ήταν μια διαπρεπής Ελληνίδα του εξωτερικού, η οποία θα λέγαμε εκεί όπου πήγαινε στο σπίτι της ο Καποδίστριας, είχαν αποκτήσει μεταξύ τους κάποια συμπάθεια, κάποιο αίσθημα, αλλά τελικά δεν θέλησε ο Θεός να γίνει ο γάμος. Και εδώ είναι μια ιστορία πολύ ανθρώπινη, που όταν τη διαβάσει κανείς συγκινείται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα γράφει όλα αυτά η ίδια η Ροξάνδρα Στούρτζα στα σκόρπια φύλλα της ζωής της, στο προσωπικό της ημερολόγιο, ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Ιωάννη εκεί στο σπίτι της οικογένειας Στούρτζα, που είχε και στη Βιέννη σπίτι, όταν είχα πάει για τους συνέδριους της Βιέννης και είχε λαχτάρα για να δει τον Ιωάννη, εκεί ήταν, λέει, πολύ σοβαρός και ανθρωπός αμύλητος ο Καποδίστριας. Κάποια στιγμή εκεί σε ένα διάλειμμα την πήρε ιδιαίτερος και της είπε: «Ροξάνδρα, ο Τσάρος Αλέξανδρος υπέγραψε να πάω στη Βιέννη και θα πρέπει να φύγω από την Πετρούπολη. Ο διορισμός αυτός δεν είναι εκείνος βέβαια που θα ήθελα, είναι όμως ένα πρώτο βήμα. Ελπίζω η Θεία Πρόνοια να με βοηθήσει να αποχωρήσω. Από την πλευρά αυτή είμαι ικανοποιημένος. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που με γεμίζει με θλίψη και πόνο. Γι' αυτό σου ζήτησα να μου παίξεις το τραγούδι του αποχαιρετισμού». Πράγματι της είπε και έκατσε στο πιάνο και έπαιξε το τραγούδι του αποχαιρετισμού του Μπετόβεν. «Ήταν το αντιφέγγισμα ψυχής μου», λέει ο Καποδίστριας. «Δεν γνωρίζω πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει. Εγώ όμως πρέπει να ακολουθήσω την πορεία του καθήκοντος. Την πορεία του χρέους απέναντι στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, όπου έχω τάξει τη ζωή μου. Και στη συνέχεια έβγαλε ένα μικρό κουτάκι, τα μάτια ήταν υγρά. Αυτό είναι για σένα, της είπε, και της πρόσφερε ένα υπέροχο δαχτυλίδι. Θέλω να το φοράς πάντοτε και να με θυμάσαι. Θέλω να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο για την πατρίδα μας. Γι' αυτό το δρόμο της θυσίας πρέπει να το βαδίσω μόνος μου. Σε παρακαλώ, εντελώς μονάχος μου, μη μου ζητήσει τίποτα άλλο, δεν αντέχω. Και συντριμμένη η Ροξάνδρα του ζήτησε να παραμείνουν φίλοι. Γράφει, δώσαμε το λόγο μας στο Θεό ότι αφού δεν ήταν να ενώσουμε τις ζωές μας με τη δύναμη της ακατάκτητης φιλίας, θα αφιερώναμε ο καθένας με το δικό του τρόπο τους αγώνες μας για την επίγνωση του ιερού σκοπού της πατρίδας μας. Δώσαμε τα χέρια και υποσχεθήκαμε στο Θεό ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους δύο μεγάλους σκοπούς ζωής μας, τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων και την απελευθέρωση της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Και στη συνέχεια ανεπτύχθηκε ανεξάρτητα του μια πυκνή αλληλογραφία που περιστρέφεται γύρω από τα σοβαρά πολιτικά γεγονότα της εποχής και περικλεί τους πόθους και τις ευχές τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ήταν μια ανεκπλήρωτη αγάπη αυτό το αίσθημα του Καποδίστρια με τη Ροξάνδρα Στούρτσα. Θυσίασε ακόμη και την προσωπική του ευτυχία ο Καποδίστριας για την πατρίδα του. Από τις 10 Απριλίου του 1826 ο Ελληνισμός θρηνούσε την άλωση, την πτώση του Μεσολογγίου. Στην Ελλάδα επικρατούσε η διχόνοια. Μάλιστα αν δεν ερχόταν ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο θα κινδύνευε και η ζωή του ίδιου του Κολοκοτρώνη. Η διαμάχη ανάμεσα στους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς καλά κρατούσε. Μάλιστα ο φανεριώτης πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος σκεπτόταν να γίνει αυτός ο κυβερνήτης της χώρας όταν αυτή θα απελευθερωνόταν με σύμπραξη με τους κουντουριώτες και κάποιους άλλους. Στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν παντού συντρίμια και απέραντα χέρσα χωράφια. Η πειρατεία μάστιζε τις θάλασσες. Στο δημόσιο ταμείο δεν υπήρχαν χρήματα. Παντού προβλήματα. Χάος. Τότε, ανάμεσα στους κύκλους ορισμένων Ελλήνων, άρχισε να κυκλοφορεί ένα όνομα. Καποδίστριας. Ήτανε το πρόσωπο εκείνο που συγκέντρωνε την κοινή αποδοχή, ακόμη και των εχθρών του. Ακόμη και ο πολιτικός του αντίπαλος, ο Σπυρίδων Τρικούπης, έγραψε στην ιστορία του ότι στα στήθια του, του Καποδίστρια δηλαδή, έπαλε καρδιά ελληνικότερη κάθε Έλληνα. Τι θα γινόταν από εκεί και πέρα, ποιες θα ήταν οι περαιτέρω εξελίξεις, αυτό θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στο επόμενο επεισόδιο μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημερίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιγίνης, με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας, παιδική και νεανική ηλικία, διπλωματική και πολιτική δράση, που εκφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2021. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Χαρίτωνος, του ομολογητού και καθηγητού της Ερήμου. Ο Όσιος Χαρίτων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας στην εποχή του Αυτοκράτορος Αυριλιανού, 270-276. Αρχικά ο Αυριλιανός δεν φάνηκε εχθρικός προς τους χριστιανούς. Αργότερα όμως, οθούμενος από τον διάβολο, κίνησε βίαιον διωγμό εναντίον τους. Όταν το αυτοκρατορικό διάταγμα έφτασε στο εικόνιο, ο Χαρίτων, περιβόητος για την ευσέβεια και τον ζήλο του προς διάδοση του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τους ιδωρολάτρες, εδάρει βάναυσα και κατακάηκε στο σώμα με αναμένες λαμπάδες. Ενώ εφρουρείτο στη φυλακή, αναμένοντας με χαρά τη μαρτυρική του τελείωση, οι διωγμοί κατέπαυσαν και σύντομα επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας έγινε η χριστιανική το 313. Ελεύθερος πλέον με τα στίγματα του Κυρίου στο αθλητικό του σώμα, ποθούσε στο εξής να ζήσει ως ασκητής, αναπληρώνοντας τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή του. Στις εκούσιες κακουχίες τις οποίες επέβαλε στο σώμα του για να το δουλαγωγήσει και να το υποτάξει στο πνεύμα, προσθέθηκαν και ακούσιες δοκιμασίες. Καθώς μετέβαινε για να εγκατασταθεί στην έρημο του Ιορδάνου, περιέπεσε σε ληστάς οι οποίοι τον απήγαγαν δέσμιον στο κρυσφύγετό του σε σπήλαιο της ερήμου Φαράν, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Κατά θείαν όμως παραχώρηση, ο Χιά εξέμεσε το δηλητήριό της στο αγγείο που είχαν το κρασί τους, πίνοντας δε αυτοί από το δηλητηριώδες ποτό, βρήκαν όλοι το θάνατο. Λυτρωμένος ο Όσιος Χαρίτων από τα χέρια τους, λύθηκε αοράτος από τα δέσμα και επειδή βρήκε το σπήλαιο εκείνο κατάλληλο για ησυχία, αποφάσισε να παραμείνει. Από τα συναχθέντα χρήματα των ληστών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, διεμήρασε τα περισσότερα στους πτωχούς και στους ερημίτες που ασκήτευαν κοντά στην νεκρά θάλασσα. Με τα υπόλοιπα μετέτρεψε το σπήλαιο σε ναό του Θεού και ίδρυσε την πρώτη λαύρα της Παλαιστίνης, τη λαύρα της Φαράν. Το ναό της εγγενίασε ο επίσκοπος

Ιεροσολύμων Άγιος Μακάριος. Συγχρόνως του μεγάλου Ιλαρίωνος που από την Αίγυπτο εισήγαγε στην Παλαιστίνη την αναχωρητική μορφή του μοναχικού βίου, με μονωμένα κελιά εγκατασπαρμένα στην έρημο, ο Όσιος Χαρίτων ένωσε τους αναχωρητάς υπό κοινή ζωή και διοίκηση, αν και ακόμη ο κοινός αυτός βίος στην Παλαιστίνη είχε υποτυπώδη χαρακτήρα. Ενώ ο Όσιος ησύχαζε μόνο σε σπήλαιο της Φαράν, αγωνιζόμενος με νηστεία, χαμεκητία, ολονύκτιες προσευχές και ψαλμοδίες, έχοντας ως τρυφή το τρίχινο ένδυμά του που κατέξε τις μαρτυρικές του πληγές, έγινε φανερό στην περιοχή μέσω των θαυμάτων που επιτελούσε. Πολλοί προσέτρεχαν στη Λαύρα του για να ταχθούν υπό τη χειραγωγία του, αλλά και από τους Ιουδαίους και τους Έλληνες της περιοχής, πολλοί προσήλθαν μέσω αυτού στο χριστιανισμό. Αυτή η κοσμοσύρωή τον αποσπούσε από την ησυχία και επειδή φοβόταν μήπως η δόξα των ανθρώπων λυκμίσει σαν το άνεμο τις αρετές που με κόπους και υδρότες είχε αποκτήσει, απεφάσισε να αναχωρήσει από τη Φαράν. Με κοινή ψήφο της αδελφότητος τους άφησε ως προεστώτα τον πλέον ενάρετο των μαθητών του και τους έδωσε τις δέουσες νουθεσίες. Τους όρισε να τρώγουν μία φορά την ημέρα και τότε με εγκράτεια να προσεύχονται κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα τις τακτές ώρες που ο ίδιος τους είχε παραδώσει και να είναι ελεήμονες και φιλόξενοι προς τους πτωχούς. Τέλος τους ευλόγησε και ανεχώρησε. Βαδίζοντας οδό μιας ημέρας έφτασε στα μέρη της Ιεριχούς. Στην κορυφή Δοκ του Σαρανταρίου Όρους βρήκε κατάλληλο σπήλαιο και ησύχαζε εκεί, κρυμμένος πολύν καιρό από τους ανθρώπους. Τρεφόταν με τα άγρια χόρτα της ερήμου και ζούσε όλος απορροφημένος από την αδολεσχία του Θεού. Ο Θεός όμως θέλησε να τον χρησιμοποιήσει ως όργανό του για τον ευαγγελισμό της περιοχής και τον φανέρωσε στον κόσμο. Πολλοί, θαυμάζοντας τον εισάγγελο βίο του, θέλησαν να τον μιμηθούν αρνούμενοι το φρόνημα της σαρκός και ζήτησαν να τους δεχθεί υπό την καθοδήγησή του. Για τους μαθητάς του αυτούς οικοδόμησε Λαύρα που έμεινε γνωστή από την ονομασία του τόπου ως Λαύρα του Δούκα. Ο θόρυβος όμως από την συρροή των ανθρώπων τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και αυτήν και να ζήσει μόνος με μόνον το Θεό. Παρέδωσε στους μαθητάς του τον τρόπο της μοναχικής πολιτείας, τους άφησε άξιον ποιμένα και απεχώρησε. Αναζητώντας έρημο τόπο προς τα νότια, κατέφυγε στα σπήλαια της Θεκοέ, όπου βρήκε για λίγο την ποθητή του ησυχία. Αλλά και εκεί, εξαιτίας της φήμης της αγιότητός του, άρχισαν να προσέρχονται πολλοί για να γίνουν μοναχοί. Έτσι, ο Όσιος Χαρίτων ίδρυσε και τρίτη λαύρα, την οποία στα Συριακά ονόμαζαν Σουκά ή Παλαιά Λαύρα. Το ασυγκράτητο πλήθος των νέων μαθητών και των ειδωλολατρών που συνέρεε για να εφρανθεί από το μέλι των λόγων του και να δει αυτή τη ζωντανή εικόνα του Χριστού, ανάγκασε τον Όσιο να αποσυρθεί σε παρακείμενο απόκριμνο σπήλαιο, το κρεμαστό σπήλαιο, όπως ονομάστηκε εξαιτίας του μεγάλου ύψους του από τη γη, στο οποίο μόνον με κλίμακα μπορούσε κάποιος να ανεβεί. Στο σπήλαιο αυτό ο Όσιος έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Λόγω του γύρατος όμως και των μακροχρονίων κόπων της ασκήσεως δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται και να μεταφέρει νερό. Προσέτρεξε λοιπόν στο Θεό και με την προσευχή του ανέβλησε από μια πλευρά του σπηλαίου νερό ψυχρό και διαβιέστατο. Όταν του αποκαλύφθηκε η ημέρα της προς Θεών εκτιμίας του, μετέβη στην πρώτη του λαύρα στη Φαράν. Εκεί κάλεσε τα λογικά του ποιμνία με τους προεστώτες και τους απίφθινε την πνευματική του διαθήκη, δια της οποίας υπεδείκνυε την ασφαλή οδό της ενός αιώς τους με το Θεό, δηλαδή την άσκηση συνδεδεμένη με την ταπείνωση και την αγάπη προς πάντας. Τέλος, τους ευλόγησε και χωρίς να ασθενήσει, παρέδωσε εν ειρήνη τη μακαρία ψυχή του στα χέρια των Αγίων Αγγέλων.

τι αυτή η μέρα μνήμη του προφήτου Βαρούχ. Ο προφήτης Βαρούχ κατήγετο από τη φυλή του Ιούδα, γιος του Νηρίου και αδελφός του Σεραίου, ανωτέρου αυλικού του βασιλέως Εδεκίου, υπήρξε αφοσιωμένος μαθητής και γραμματεύς του προφήτου Ιερεμίου. Τόσο δε αγαπήθηκε από τον προφήτη, ώστε έγινε η πνοή και η ανάπαυσή του. Περί το 605 π.Χ. έγραψε καθυπαγόρευσιν του Ιερεμίου τις προφητείες που κηρύσουν την καταστροφή του Ιουδαϊκού κράτους, τις οποίες ανέγνωσε μία ημέρα στην αυλή του ναού της Ιερουσαλήμ ενώπιον του συναχθέντος λαού. Ο βασιλεύς Ιωακήμ ζήτησε την περγαμηνή και διάβασε ένα μέρος της. Αναστατωμένος από το περιεχόμενο, την έριξε στο πυρ και διέταξε να συλληφθεί ο προφήτης με το μαθητή του, αλλά αυτοί κρύφθηκαν και σώθηκαν. Το ίδιο έτος ο Βαρούχ έγραψε για δεύτερη φορά τις προφητείες με ορισμένες προσθήκες που του υπαγόρευσε ο διδάσκαλός του. Κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τον βασιλέα της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορα, μετέβη μαζί με τον Ιερεμία στην Μασιφά, όπου εγκαταστάθηκαν οι παραμείναντες στη χώρα Ιουδαίοι. Δύο μήνες αργότερα δολοφονήθηκε ο Γοδολίας, τον οποίον ο Ναβουχοδονόσορ είχε ορίσει διοικητή της Ιουδαίας, και η μικρή Ιουδαϊκή κοινότης, φοβούμενη την Βαβυλώνια οργή, κατέφυγε στις Τάφνες της Αιγύπτου, ανατολικά από το δέλτα του Νείλου. Μαζί της έσυρε δια της βίας και τον Βαρούχ με τον διδάσκαλό του, παρά τη συμβουλή του τελευταίου να παραμείνουν στην Παλαιστίνη. Το 582 φαίνεται ότι ο Βαρούχ απεστάλλει από τον Ιερεμία στην Βαβυλώνα για να παραμυθήσει τους εξορίστους της Αγίας Πόλεως και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, κομίζοντας δώρα και επιστολή του Ιερεμίου προς τους εναπομείναντας εκεί Ιουδαίους. Επιστρέφοντας τέλος στην Αίγυπτο κοντά στο διδασκαλό του, θανατώθηκε μαζί του δια λιθοβολισμού από τους ομοφίλους του. Στο βιβλίο που έγραψε κατά την Βαβυλώνια Εχμαλωσία, ο Βαρούχ προφήτευσε εμφανέστατα την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν. Εξέβρεν πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο είπε αυτού. Μετά τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων εν Αντιοχία της Πισιδίας μαρτυρισάντων. Ο Άγιος Μάρκος, ο Ποιμήν, ζούσε στα περίχωρα της Πισιδικής Αντιοχίας την εποχή του Διοκλητιανού, όταν ηγεμόνας της περιοχής ήταν ο Μάγνος. Κάτισχνος από την Ιστία, είχε την κόμη της κεφαλής λευκή, πλούσια και μακριά ως τις πτέρνες του, εφρενόταν δε να ζει με το ποιμηνιό του στην ησυχία των βουνών και των ερήμων. Βρίσκοντας τον Μάρκο ταμείον της αρετής, ο Θεός εσκήνωσε εντός του και τον επλούτησε με αποστολικά χαρίσματα. Πολλοί γνωρίζοντας τις αρετές του, εσύχναζαν στο βουνό και καθισμένοι κατά γη σε τρέφοντο πνευματικά από την θεία διδασκαλία του. Κάποια ημέρα, όταν ξέσπασε ο διωγμός, 303, κυνηγοί συνέπεσε να βρεθούν στο όρος την ώρα που ο Άγιος δίδασκε το λογικό του ποιμνίο και τον κατεμήνησαν στον Μάγνο ως χριστιανό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα συνοδευόμενος από τους μαθητάς του. Στη δημόσια ανάκριση που του έγινε, με πολλή παρησία ομολόγησε πως είναι χριστιανός, ο δε Μάγνος διέταξε να τον κρεμάσουν και να του ξύνουν τις άρκες επί πολλή ώρα. Έπειτα τον υποχρέωσε να τον ακολουθήσει πεζός ως την Κλαβδιούπολη της Ισαυρίας. Αναζητώντας εκεί τεχνίτες να σφυριλατήσουν βαριές αλυσίδες για τον Άγιο, ο Μάγνος βρήκε τρεις σιδηρουργούς, αδελφούς κατά σάρκα, τον Αλέξανδρο, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Κάλυτο ή Καλυτό της Αντιοχίας της Πισιδίας, το επάγγελμά τους όμως τους είχε φέρει ως την Κλαβδιούπολη. Όταν οι τρεις Καλυντινοί άρχισαν την σφυριλάτηση, ο σίδηρος έρεε σαν νερό και τα χέρια τους παρέλυαν. Αγαθός λογισμός τους έπεισε τότε ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει, συγχρόνως δε φωνή ουρανόθεν τους προέτρεπε να συναθλήσουν με τον Μάρκο. Χωρίς χρονοτριβή εγκατέλειψαν την εργασία τους, επέστρεψαν τα χρήματα στον τύρανο και του είπαν πως είναι έτοιμοι να πεθάνουν υπέρ του Θεού, τον οποίον κηρύσει ο Μάρκος. Με διαταγή του Μάγνου τους συνέλαβαν ευθύς και τους υπέβαλαν σε τιμωρίες. Έχισαν με χωνή στο στόμα τους βρασμένο σίδηρο και επειδή διαφυλάχθηκαν αυλαβείς, τους κάρφωσαν με χονδρά καρφιά επάνω σε πέτρα. Για να ικανοποιήσει το θυμό του ο Μάγνος, παρέδωσε τα σώματά του στο πυρ, δια του οποίου οι τρεις αδελφοί έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Κατόπιν έστρεψε όλη του την οργή στο Μάρκο. Τον μαστίγωσε, τον διαπέρασε με σουβλί, του απέσπασε τη γλώσσα και τον κάρφωσε σε πέτρα. Τέλος, του απέκοψε τη στολισμένη με τη θαυμάσια κόμη κεφαλή και την έστειλε ως ανάθημα στο ειδωλείο της Αρτέμιδος. Μόλις η Αγία του Κάρα εισήλθε στο ναό, τα είδωλα σκύβοντας να την προσκυνήσουν έπεσαν στη γη και συνετρίβησαν. Οι ειδωλολάτρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος που ήσαν παρόντες, βλέποντας την καταθρημάτιση των ειδωλικών ξωάνων, ενόησαν ότι κάποια ανωτέρα δύναμη στα όθησε και τα συνέτριψε και επίστευσαν στο Θεό του Μάρκου. Συνελήφθησαν τότε και αυτοί και οδηγήθηκαν στο φιλομήλιον της Αντιοχίας Πισιδίας, όπου μετά από λίγο συγκατεσφάγησαν μαζί με τους λοιπούς μαθητές του Μάρκου, άνδρες, γυναίκες, νεαρές παρθένους και παιδιά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Καλίνικος και Ευστάθιος ο Ρωμαίος ξύφιτελιούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος και οι συναυτό τριάκοντα μάρτυρες ξύφιτελιούνται. Μνήμη του Αγίου Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός Αυξεντίου του Αλαμανού ασκήσεντος εν την ίσο της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ηρωδιώνος του ασκήσεντος παρά την λίμνη Ιλοζέρσκ. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς, κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συντομώνουμε και απόψε σε αυτή την γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική ώρα που έχουμε κάθε ξημέρωμα την δική μας ραδιοφωνική συνάντηση. Στο ημίωρο που ακολουθεί θα ακούσουμε την συνέχεια από την συζήτηση που είχαμε με τον αγαπητό σε όλους μας αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου «Παναγία η μητέρα του Κυρίου». Μια συζήτηση με τον αγαπητό μας πατέρα Εφραίμ για το πρόσωπο της Θεοτόκου, ωφέλιμη και χρήσιμη για όλους μας. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Υπάρχουν στοιχεία όμως μέσα στο Ιερό Κείμενο που αναφέρονται στις, ή από εκεί πάνω σε αυτά στηριζόμαστε για τις υπόλοιπες εορτές που έχουμε τις θεομητορικές.
1: Το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας και πριν από αυτό για τον Ευαγγελισμό που περιγράφεται διεξοδικώς είναι δύο μεγάλες εορτές που περιγράφονται μέσα στα Ιερά Κείμενα. Ο Ευαγγελισμός λοιπόν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή και λέγεται μάλιστα ότι η ίδια η Παναγία διηγήθηκε στον Ευαγγελιστή Λουκά τα περί του Ευαγγελισμού, τα οποία τα περιγράφει διεξοδικά πώς ακριβώς έγινε ο Ευαγγελισμός, για την επίσκεψη του Αγγέλου, για το διάλογο που είχε ο Άγγελος με την Παναγία μας, για τη συστολή της Παναγίας μας. Αξίζει έτσι να πούμε ότι όταν εμφανίζεται ο Άγγελος και λέγει μια πάρα πολύ μεγάλη φράση δηλαδή, την λέει και χαριτωμένη και τα λοιπά, η Παναγία μας δεν λειτουργήσε, δεν αντέδρασε όπως λειτουργούμε εμείς, που αν μας πει κάποιος μια καλή κουβέντα την παίρνουμε πάνω μας και την παίρνουμε στα σοβαρά και λέμε δίκιο έχει κλπ. Η Παναγία μας ένιωσε μέσα της ένα φόβο, μια συστολή. Δεν είχε συνηθίσει δηλαδή να δέχεται αυτούς τους λόγους, τους κολακευτικούς. Και επειδή ξέρει, διαβάζοντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ότι η Εύα όταν ήταν στον Παράδεισο άκουσε τον λόγο του διαβόλου και ελκύστηκε από αυτόν και θεώρησε ότι και εκείνη και ο Αδάμ θα μπορούσαν να φτάσουν σε μέτρα πιο πάνω από το Θεό και να καταλάβουν μυστήρια πάνω από το Θεό, εκείνη κρύφτηκε, σαν να λέμε έδειξε συστολή, και αυτό είναι το μεγαλείο πραγματικά της Θεοτόκου. Το γεγονός βέβαια του Ευαγγελισμού, από τη στιγμή που η Παναγία παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητο με κατά το ρήμα σου», είναι το μεγάλο ναι ουσιαστικά της Παναγίας και εξ ονόματος της Παναγίας ολόκληρης της ανθρωπότητος σε αυτή τη βουλή του Θεού. Από τότε στην κοιλία της έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ο Κύριός μας σχηματίζεται πλέον ως έμβριο στην κοιλία της Παναγίας και κυοφορείται εκεί για 9 μήνες. 25 Μαρτίου έχουμε τον Ευαγγελισμό, 25 Δεκεμβρίου έχουμε τη γέννηση του Χριστού μας. Το γεγονός λοιπόν του Ευαγγελισμού το έχουμε καθαρά, αναφέρεται πολύ καθαρά. Επίσης έχουμε το γεγονός της συνάντησης της Παναγίας με την Αγία Ελισάβετ, της μητέρας του Προδρόμου. Έχουμε το περιστατικό από τη Γραφή που η Παναγία συναντά την Αγία Ελισάβετ και μέσα στην κοιλιά της υπάρχει ο Τίμιος Πρόδρομος που και εκείνος έχει συλληφθεί θαυματουργικά. Και ο Πρόδρομος χαιρετίζοντας τον Κύριό του ως Πρόδρομος και εκεί σκυρτά και δείχνει τη χαρά του. Αυτόν τον εναγκαλισμό των Αγίων, της Παναγίας και της Αγίας Ελισάβετ, τον έχουμε μέσα στην Εκκλησία σαν γεγονός, σαν κείμενο και μάλιστα το διαβάζουμε ως Ευαγγέλιο, ως περικοπή ευαγγελική σε κάθε μικρή παράκληση της Παναγίας. Μετά έχουμε τη γέννηση του Χριστού που αναφέρεται βεβαίως η Παναγία και μάλιστα τιμητικά 26 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη της γέννησης του Χριστού, υπάρχει αναφορά και τιμή και ιδιαίτερη έτσι εορτή για τη σύναξη της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Γιορτάζει δηλαδή η Παναγία μας στις 26 του μηνός. Γνωρίζουμε ότι στις δεσποτικές εορτές η επόμενη μέρα, στην επόμενη μάλλον, εορτάζονται τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προηγούμενη. Έτσι, παραδείγματος χάρη στην βάπτιση του Χριστού στις 6 Ιανουαρίου, την επόμενη έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έτσι και η Παναγία εορτάζεται 26 του μηνός, γιατί ακριβώς η θέση της μέσα σε αυτή τη μεγάλη εορτή είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία. Βεβαίως, μέσα στην Εκκλησία έχουμε ακόμα μια αναφορά που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, το περίφημο Ευαγγέλιο του γάμου της Κανά. Πριν από αυτό να πούμε βέβαια ότι η Παναγία ακολουθεί προστατεύοντας τον Κύριό μας κάτω από την σκέπη και την προστασία του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ. Φεύγουν όπως γνωρίζουμε από τη Βηθλέμ, πηγαίνουν στην Αίγυπτο όπου μένουν εκεί προκειμένου να τελειώσει η οργή του Ηρώδη, και όταν πεθαίνει ο Ηρώδης γυρίζουν στην Ναζαρέτ και ο Χριστός μεγαλώνει μέσα στο πατρικό του σπίτι στην υπακοή, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Με χρόνια, γιατί η διήγηση θα περάσει μέσα από τον Κύριό μας που είναι 12ετής στο ναό, και θα δούμε το περιστατικό που η Παναγία είναι με τον Άγιο Ιωσήφ και ψάχνουν τον μικρό Ιησού και εκείνος τους λέγει ότι «μα δεν γνωρίζετε πως ήμουνα στο σπίτι του πατέρα μου». Έχουμε το περιστατικό λοιπόν του γάμου της Κανά, μια ιδιαίτερη αναφορά που εκεί δείχνει την Παναγία να παίρνει μια πρωτοβουλία, γιατί τελειώνει το κρασί, η αιτία δηλαδή της χαράς των προσκεκλημένων. Ο Χριστός μοιάζει εντός εισαγωγικών να την αποπέρνει τη μητέρα του και της λέγει «τι εμεί και εσύ γίνεται, υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα», θεωρώντας, λέγοντας ότι ίσως να υπήρχε περίπτωση η Παναγία να θεωρήσει ότι ο Χριστός ήταν ένας κατά παραγγελία, θα λέγαμε, θαυματοποιός. Αλλά η Παναγία δεν κάμπτεται και θέλει το καλό των ανθρώπων και πηγαίνει και τους λέει ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτό που λένε οι πατέρες, αυτή τη φράση, βλέπουν όλη τη διακονία και το ρόλο, αν θέλετε, της Παναγίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Μας λέει και σήμερα σε εμάς ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτή είναι η εργασία της, η διακονία της, η αποστολή της. Ό,τι σας πει να το κάνετε. Και βεβαίως έχουμε ακόμα μια αναφορά της Παναγίας μας όταν ο Χριστός μιλά και του λένε κάποιοι «εδώ είναι η μητέρα σου και τα αδέρφια σου». Ο Χριστός λέει «κάθε ένας που ακούει το λόγο μου είναι μητέρα μου και αδελφός μου». Αυτό βέβαια αφορά στην οικειότητα, θα λέγαμε, που έχουμε αποκτήσει όλοι μέσω της Παναγίας του Χριστού μας, μέσω της θυσίας του Κυρίου μας μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως η συμμετοχή της στο Χριστού, το ότι έμεινε κοντά και κάτω από το Σταυρό όλη την περίοδο της τραγωδίας του και του μαρτυρίου του είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, μέχρι το τέλος, μέχρι η οποία είναι το κορυφαία των μυροφόρων, όταν κατέβασαν το σώμα από τον Σταυρό και το τοποθέτησαν μέσα στο κενό μνημείο. Η παράδοση βεβαίως αναφέρει ότι δεν γράφει πουθενά ότι η Παναγία είδε το Χριστό, δεν τον αναφέρει πουθενά, αλλά οι πατέρες επιμένουν, και ανάμεσά τους κορυφαίος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η Παναγία θεωρεί ότι είναι η πρώτη είδε τον γιο της αναστημένο, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, εκείνη που πόνισε τόσο πολύ να μην χάρει πρώτη. Αλλά κρύβεται αυτό όλο το γεγονός κρύβεται για να μην θεωρηθεί ότι μια μητέρα που έζησε τον απόλυτο πόνο θα μπορούσε να πει ότι είδε το γιο της αναστημένο. Ίσως αυτό θα ήταν ένα επιχείρημα για αυτούς που πολεμούσαν την Ανάσταση του Χριστού να πούν, αφού τον είδε η μητέρα του, τότε μέσα στο παραλήρημά της θεώρησε ότι είναι αναστημένος. Αν δεν ισχύει το γεγονός αυτό. Η Παναγία όμως τον είδε αναστημένο και βεβαίως έχουμε την παρηγορία της παρουσίας του και την υπόσχεσή του ότι δεν θα την αφήσει και θα την πάρει κοντά του, και γεγονός το οποίο και έγινε.
0: Πάτερ, θα ήθελα, αν μπορούσαμε, να κάνουμε μια αναφορά καταρχήν στα θεομητορικά Ευαγγέλια, γιατί στις γιορτές της Παναγίας μας και στην Κοίμηση Θεοτόκου ακούμε αυτό που είπατε νωρίτερα, το έχουμε στον παρακλητικό κανόνα, το ένα Ευαγγέλιο το Εθνό, και το άλλο είναι η συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή που ο Κύριος είναι πλέον στο σπίτι του Λαζάρου και μιλάει και οι δύο αδελφές αντιδρούν διαφορετικά. Και το θεωρούμε αυτό ένα από τα δύο θεομητορικά Ευαγγέλια. Να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό το γεγονός και μετά να μιλήσουμε λίγο και για την υπαπαντή, για την εορτή αυτή που η Εκκλησία μας την θεωρεί και ως εορτή της μητέρας κατ' εξοχήν.
1: Βεβαίως. Το Ευαγγέλιο αυτό βεβαίως δεν αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας, ωστόσο αυτή η φράση το «μάθα, μάθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη Χρία Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο», αναφέρεται στο πρόσωπο της Μαρίας, είναι οι αδελφές του Λαζάρου. Το περιστατικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες, η μία έτρεχε και δεν μπορούσε να σταματήσει τέλος πάντων τη διακονία, ενώ η Μαρία είχε καθίσει στα πόδια του Χριστού και άκουγε το κήρυγμά του. Ο Χριστός σαν να μαλώνει εκείνη που έτρεχε και είχε μέσα στην πολυπραγμοσύνη της ξεχάσει ότι ο Χριστός ήταν παρόν και ουσιαστικά εγκομιάζει τη Μαρία, η οποία τα είχε αφήσει όλα και καθόταν και τον άκουγε. Ξέρετε, η πρώτη ανάγνωση της περικοπής είναι ότι ο Χριστός ήταν κάπου άδικος. Δηλαδή εκείνη κουραζόταν η Μάρθα και τελικά ο Χριστός την ελέγχει, ας πούμε, σαν να τη μαλώνει. Ενώ η άλλη δεν έκανε τίποτα και ο Χριστός την εγκομιάζει. Είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι βέβαια. Ο Χριστός δεν τα βάζει, ας πούμε, δεν ελέγχει τη Μάρθα γιατί έκανε αυτή η διακονία. Αλλά γιατί ενώ είχε την προτεραιότητα της φιλοξενίας του Χριστού, δεν φιλοξενεί τον Χριστό κάθε μέρα. Εκείνη είχε αναλωθεί στο να κάνει τόσα πράγματα ξεχνώντας την παρουσία του. Το να αναλώνεται με διάφορα πράγματα μπορούσε να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Αλλά το Χριστό να τον φιλοξενεί δεν θα μπορούσε να το έχει πάντα. Ενώ η Μαρία είχε, χωρίς να εγκομιάσει την τεμπελιά, παραδείγματος χάρη, ή το ότι καθόταν και άκουγε, η Μαρία είχε ουσιαστικά καταλάβει ότι η προτεραιότητά της ήταν να ακούει και να ζει και να στοιχίζεται στο δρόμο του Χριστού. Και βεβαίως η Μαρία, η άλλη Μαρία, το πρόσωπο δηλαδή της Παναγίας, όντως διάλεξε την καλή μερίδα, δηλαδή τον καλό το δρόμο, και μιλά για την Παναγία, που είναι πια εκείνος ο άνθρωπος, εκείνο το πρόσωπο, το οποίο διάλεξε τον αγαθό δρόμο, δηλαδή σε όλη της τη ζωή να ακούει και να στοιχίζεται στο θέλημα του Θεού. Και κάποια λέει από το πλήθος, γράφει το Ευαγγέλιο και συμπληρώνει, είναι μακάρια εκείνη που σε γέννησε και μαστή οι οποίοι σε εθύλασαν. Και ο Χριστός απαντά και λέει, ναι, όλοι είναι μακάρια ακούνται στον λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Δηλαδή πραγματικά ευτυχείς είναι εκείνοι που έχουν στην καρδιά τους τον λόγο του Θεού και τον πραγματώνουν, τον κάνουν δηλαδή, τον φέρνουν δηλαδή στην πραγματικότητά τους και στη ζωή τους. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία του Ευαγγελίου της Θείας Λειτουργίας των Θεομητορικών Εορτών. Αυτή είναι η αναφορά. Και τέλος μια υπόμνηση για την υπέροχη εορτή της Υπαπαντής. Η Υπαπαντή είναι η παρουσίαση στο ναό του Χριστού 40 μέρες μετά την γέννησή του. Είναι και θεωρείται η εορτή της, η ορθόδοξη καλύτερα, η εορτή της μητέρας, γιατί προσφέρεται στο ναό ο Κύριος μας ως δώρο, είναι το αντίδωρο της αγάπης μας στο Θεό, που του προσφέρουμε στο Θεό ό,τι μας έδωσε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να σκέφτονται ακριβώς ότι σκοπός τους είναι να αναφέρουν στο ναό, να αναφέρουν στο Θεό αυτό που είναι δικό του δώρο. Δίνουμε στο Θεό τα δικά του δώρα, τα σά εκ των σών, τα δικά του από τα δικά του δηλαδή ουσιαστικά. Και η φράση εκείνη του Σιμεών, του πρεσβύτου Σιμεών, ο οποίος όταν είδε τον Χριστό και τον πήρε στα χέρια του, είπε εκείνο το συγκλονιστικό που λέγει ο ιερέας σε κάθε απόλυση εσπερινού, το είναι απολύς, θυμίζει ακριβώς αυτό ότι τώρα Κύριε που σε γνώρισα, που σε είδα, μπορώ να πεθάνω, μπορώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Σαν να είχε βάλει μέσα στο μυαλό του, στο λογισμό του, ο να μην πεθάνει, να μην δει δηλαδή σωματικό θάνατο πριν γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, και σαν μήνυμα, σαν δίδαγμα στη ζωή όλων μας. Να μην γευτούμε θάνατο, να μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο αν δεν γνωρίσουμε πραγματικά τον ίδιο τον Θεό. Η φράση βέβαια στον Άγιο Σιμεών έχει ακόμα μια αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Λέει «Και σου την καρδία διελεύσεται ρομφαία». Είναι προφητικός ο λόγος και αφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Λέει «Και σένα την καρδιά θα την περάσει μαχαίρι». Το μαχαίρι που μετά από χρόνια πέρασε την καρδιά της Παναγίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά από τη θέα του Σταυρού του γιού της. Η Παναγία είδε στο Σταυρό τον ίδιο της το γιο και τότε πραγματικά της ήρθε στο νου τα λόγια του Αγίου Σιμεών, του Θεοδόχου, εκείνου δηλαδή που δέχτηκε το Θεό, ότι και σένα την καρδιά θα την περάσει δίστομο μαχαίρι, θα πονέσει δηλαδή τόσο πολύ. Αυτή είναι η αναφορά στην δεσποτοθεομητορική, όπως λέγεται και αυτή η εορτή και εκείνη του Ευαγγελισμού, την εορτή της Υπαπαντής, της συνάντησης δηλαδή.
0: Και από την συνάντηση να φτάσουμε και στην κοίμηση, να πούμε δύο λόγια, αφού κάναμε έτσι την αναφορά στις θεομητορικές εορτές που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Λίγα λόγια λοιπόν να μας πείτε για την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Η κίνηση της Θεοτόκου είναι μια εορτή η οποία δεν αναφέρεται πουθενά στα Ευαγγέλια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι η Ιερά Παράδοση διασώζει την ταυτότητα και το περιεχόμενό της. Και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ αναλυτικό. Λέει λοιπόν ότι η Παναγία μας προσήφιε το στο γιο της και τον παρακαλούσε να της ήθελε να ζει όχι μόνο την πνευματική συνάντηση με τον Χριστό, αλλά την ουσιαστική συνάντηση μαζί του. Και έτσι παρακαλούσε τον γιο της σε τόπο αγαπημένο, είναι ένα μέρος ακριβώς που βρίσκεται πάνω από τον χώρο που συνελήφθη ο γιος της, και εκεί παρακαλούσε τον γιο της να τον συναντήσει. Πράγματι, ο άγγελος της ειρήνης, εκείνος δηλαδή που έφερνε τα ευλογημένα νέα, της είχε φέρει πριν από καιρό το μήνυμα του Ευαγγελισμού, την ειδοποιεί ότι θα αναχωρήσει, ότι πρέπει να ετοιμαστεί και να θα αναχωρήσει. Πράγματι, πήγε στο σπίτι της, και όταν λέμε στο σπίτι της εννοούμε τον Άγιο, στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το σπίτι που, στο οποίο την είχε φέρει κοντά του Άγιος Ιωάννης κατά εντολή του Χριστού. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ο Χριστός αναθέτει τη μητέρα του στον Άγιο Ιωάννη, σημάδι πως δεν έχει άλλα αδέρφια. Αυτό είναι μια απάντηση, αν θέλετε, σε μερικούς που θεωρούν ότι ο Χριστός είχε και άλλα αδέρφια, άρα η Παναγία και άλλα παιδιά. Δεν είχε άλλα παιδιά η Παναγία. Η Παναγία είχε μόνο τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν την αναθέτει σε έναν ξένο. Και για τους Εβραίους θα ήταν πάρα πολύ σκληρό να την αναθέσουν σε ξένο, αν είχαν δικούς τους συγγενείς. Την αναθέτει στον Ιωάννη, και στον Ιωάννη του λέει ότι είσαι από εδώ και πέρα, θα την έχεις εσύ στην πρόνοιά σου, και στην Παναγία της λέει ότι εσύ πια θα έχεις νέο γιο, άλλο γιο. Την μπαίνει λοιπόν στο σπίτι, σε αυτό το σπίτι λοιπόν θα προετοιμαστεί για το ταξίδι της, το μεγάλο της ταξίδι, και αφού τακτοποιήσει όλα τα της κηδείας, όλα αυτά της φροντίδας της, θα ξαπλώσει στο θεομητορικό κλινάρι, και τότε θαυματουργικά θα μεταφερθούν από όλο τον κόσμο οι Απόστολοι που κήρυταν εν εφέλες. Ήταν μια τιμή που απέδιδαν πια στην Παναγία μας, τη μητέρα μας, τη μητέρα όλων, προκειμένου να την προπέμψουν στο ταξίδι της και να την μεταφέρουν με τιμή στην Γευσημανή, στον τόπο εκεί που είχε δικό της χώρο η Παναγία, και εκεί σε μνημείο να θάψουν το σώμα της για να ξεκουραστεί από τους κόπους και από όλη αυτή την από αυτόν τον κόπο και αυτόν τον Γολγοθά, τον οποίον σήκωσε μαζί με το γιο της. Είναι η κοίμηση της Παναγίας, βεβαίως συνοδεύεται με το γεγονός της μετάστασής της, δηλαδή το ότι ο Θωμάς οικονομικός, όπως λέει μέσα το γεγραφή, έλειπε και βρίσκεται εκεί, και όταν ζητά να δει να δει πού ήταν η Παναγία, γιατί δεν ήταν στην κηδεία της, όταν ανοίγουν τον τάφο βλέπουν ότι δεν υπήρχε μέσα το σώμα της, παρά μόνο η ζώνη της και η Αγία Αισθήτα, και τότε καταλαβαίνουν όλοι, συνειδητοποιούν ότι η Παναγία μετέστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων θα πει χαρακτηριστικά ότι δεν θα μπορούσε το σώμα που φιλοξένησε τη ζωή να είναι κάπου διαφορετικά ή να παραδοθεί στη φθορά. Δεν θα μπορούσε να περάσει στην αποσύνθεση ένα πρόσωπο το οποίο φιλοξένησε μέσα της τον ίδιο το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πίστη της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία με την κίνησή της δεν μας εγκατέλειψε και βρίσκεται σωματικά κοντά στον Υιό της, αλλά μεριμνά και βρίσκεται στην αγωνία της σωτηρίας των παιδιών της. Τι γίνονται, τι θα απογίνουν, με ποιους τρόπους μπορούν αυτά τα παιδιά της να σωθούν. Λέει κάπου χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος θεολόγος ότι η Παναγία είναι εκείνη η μητέρα που κατόρθωσε να περάσει, λέει, στο κάστρο να σωθεί, αλλά ο νους της είναι στα παιδιά της τα οποία βρίσκονται ακόμα στον πόλεμο και τα οποία αγωνίζονται ακόμα να σωθούν. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση και η πίστη της Εκκλησίας για την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Και όπως η Παναγία μας δεν μας εγκατέλειψε, μας το είπατε και εσείς στο ψάλμο και στο πολιτικείο της κοιμήσεως κάθε φορά, είναι πεποίθηση του λαού ότι είναι δίπλα μας η Παναγία. Πριν μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη σχέση που έχει αναπτύξει κυρίως ο λαός μας με το πρόσωπο της Θεοτόκου, θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε και για τη διαφορά όταν αναφερόμαστε στην Παναγία μας. Την τιμούμε ή την λατρεύουμε? Ποιο είναι το σωστό?
1: Κοιτάξτε, την Παναγία όπως και όλους τους Αγίους, η Παναγία είναι η λέξη η οποία κρύβει ακριβώς τα όρια της αγιότητας. Η Παναγία δεν είναι απλώς Αγία, είναι Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Ακόμα και ο τόπος που εικονογραφείται μέσα στην Εκκλησία είναι μέσα στο Ιερό, κάτω ακριβώς από τη μεγάλη αψίδα του Ιερού, στο τύμπανο δηλαδή και στην αρχιβάδα του Ιερού. Είναι, βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στον Κύριό μας, στον Κύριό της, στον Υιό της. Η θέση της λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη. Όμως η Παναγία τιμάται, και σωστή η φράση, γιατί η Εκκλησία μας δίνει σημασία στις λέξεις και δεν τις προσπερνά. Δεν λατρεύεται η Παναγία. Η λατρεία απονέμεται μόνο στο Θεό. Τιμάται η Παναγία και η τιμή της Παναγίας είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι, η Παναγία δεν έχει τη θέση του Θεού. Δεν είναι αυτό όπως πλανεμένα πολλές φορές, όχι πολλές φορές, οι Καθολικοί κάνουν το σταυρό τους με τέσσερα δάχτυλα, που σημαίνει βάζουν και την Παναγία ανάμεσα στην τριαδική θεότητα. Εμείς έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αλλά η Παναγία δεν μετέχει ακριβώς της τριαδικής σχέσεως. Η Παναγία μας είναι μετά τον Κύριό μας, τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα, δεν είναι εκείνη που λατρεύεται μες στην Εκκλησία. Η λατρεία απονέμεται μόνο στο Θεό. Στην Παναγία, όπως και σε όλους τους Αγίους, απονέμεται τιμή. Στην πράξη τώρα, ερχόμαστε στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά υπάρχουν κακοποιήσεις αυτής της τιμής ή παύλα της λατρείας. Πολλές φορές έχουμε αναπτύξει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, είναι βαθιά ανθρώπινο. Όταν κάποιος πονά, δεν είναι πολύ εύκολο να το αποκωδικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζητά ή να μην ζητά κάτι. Είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ορθόδοξα πρέπει να κινούμεθα και να λέμε ότι τιμούμε τον Κύριό μας, λατρεύουμε μάλλον τον Κύριό μας, τιμούμε τους Αγίους, παρακαλούμε την Παναγία να μεσητεύσει στον Υιό της για να γίνει το θαύμα και να συντελεστεί το θαύμα, και αυτή είναι η σωστή θέση και η σωστή τοποθέτηση στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Πολλές φορές απονεύουμε λατρεία με όλη τη σημασία της Παναγίας και τους Αγίους, και θεωρούμε ότι εκείνη είναι. Δηλαδή έχουμε περισσότερο αναπτύξει μια σχέση με την Παναγία παρά με τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει πνευματικά να το καλλιεργήσουμε για να καταλάβουμε πως ακριβώς η θέση της Παναγίας δεν είναι τίποτε άλλο από μια διηνεκής υπόμνηση αυτού του λόγου που είπε κάποτε στην Κανά. Ό,τι σας πει ο γιος μου, αυτό να κάνετε. Αυτή είναι η θέση της. Γι' αυτό και ο σωστότερος τύπος εικονογραφικός είναι αυτός της οδηγήτριας. Δηλαδή, πάει κάποιος να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας και βλέπει το χέρι της, το οποίο στρέφεται, δείχνει προς τον Χριστό. Αυτός είναι ο ρόλος της. Να βλέπουμε την Παναγία σαν δρόμο που πηγαίνει προς τον Χριστό. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί στο πρόσωπό της. Μέσα από την Παναγία οδηγούμεθα σε εκείνο.
0: Αυτό είναι λοιπόν η σωστή προσέγγιση. Να στρεφόμαστε μέσω της Παναγίας προς τον Κύριό μας. Ο λαός μας αγαπάει ιδιαίτερα την Παναγία μας. Το βλέπουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Βλέπουμε παντού να υπάρχουν θεομητορικά προσκυνήματα. Έχουμε πάμπολες εικόνες της Θεοτόκου με πλούσια τη χάρη της. Λαμπρές πανηγύρις και μια ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι πολύ κοντά ή που δεν εκκλησιάζονται και συχνά, στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα, νομίζω, του λαού μας. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για αυτήν την αγάπη που έχει προς το πρόσωπο της Παναγίας ο ελληνικός ορθόδοξος λαός.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, αυτή τη σχέση δηλαδή της Παναγίας, όχι με την έννοια της Παναγίας κάτι σαν υπερβατικού, αλλά κάτι σαν βαθιά ανθρώπινο. Θυμίζομαι ότι την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Εσπερινό υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο που λέει έτσι στην δημοτική: Παναγία μας, μην ξεχάσεις τη συγγενική μας σχέση. Δηλαδή, μην ξεχάσεις ότι είσαι συγγενής μας. Και ξέρετε, όποιος έχει συγγενή έχει έναν τρόπο και να καυχάται, αλλά και να ζητάει ιδιαίτερες χάρες. Εμείς όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι συγγενής μας και είναι, όπως λέμε, μέσα στα πράγματα, πολλές φορές καυχόμεθα γι' αυτόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα τακτοποιήσει την υπόθεσή μας. Για φανταστείτε να έχουμε έναν άνθρωπο μέσα στον παράδεισο δικό μας. Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα? Αυτό λοιπόν λειτουργεί ακριβώς και στην καθημερινότητα. Δεν είναι θεωρητικό, είναι βαθιά πρακτικό. Και αυτό το ανακαλύπτει κανείς όσο επικριτικός και να είναι και όσο απέναντι και να είναι και να στέκεται με τη νόηση, με το μυαλό, με αυτό που θεωρεί, με αυτό που δεν θεωρεί κτλ. Όταν βλέπει το δρόμο των δακρύων της Τίνου και βλέπει νέους ανθρώπους που άμα τους έβλεπε σε άλλον καιρό θα έλεγε σιγά τώρα αυτός αν είναι να είναι γονατιστός και να ανέβει τον ανήφορο για την Παναγία, και τους βλέπεις μεγάλους, με παλικάρια μεγάλα και κοπελιές μεγάλες να ανεβαίνουν γονατισμένοι στο ναό, τότε πια σταματάς να σκέφτεσαι και κάθεσαι έθαμβος και ανακαλύπτεις τι σχέση έχει αυτός ο άνθρωπος μέσα του με την Παναγία. Τι μυστικά της έχει πει και κυρίως τι έχει νιώσει στην καρδιά του για την Παναγία. Δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το αποκωδικοποιήσει. Αυτό που μόνο μπορεί να κάνει είναι να καθίσει και να μείνει έκθαμβος. Και αν μπορεί να ωφεληθεί από αυτό που βλέπει και αυτό που ζει, νομίζω είναι ότι καλύτερο για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει γωνιά της πατρίδας μας, όχι μόνο από τα ονόματα, το Μαρία, το Παναγιώτη, το Δέσποινα κτλ., αλλά από τα μικρά τα εκκλησά και μέχρι τα μεγάλα δεσποτικά αυτοκρατορικά μοναστήρια, από τα βουνά μέχρι τα νησιά μας, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα μέρη, από τα πιο φτωχά μοναστηράκια μέχρι τα πιο πλούσια καστρομονάστηρα και τους υπέρλαμπρους και μεγάλους ναούς που να αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα μοναστήρια μας το 80% είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση μητέρας και παιδιών που έχουν αναπτύξει και αναπτύσσουν οι μοναχοί. Το Άγιον Όρος, η πατρίδα της πίστης μας, πατρίδα του μοναχισμού, της Ορθοδοξίας μας, έχει μια σχέση πολύ μεγάλη με την Παναγία. Η Παναγία δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, είναι η μητέρα. Είναι το πρόσωπο στον οποίο αναφέρονται οι μοναχοί μιλώντας για τη μητέρα τους. Και αξίζει να πούμε ότι για την Γιάννα δεν είναι τυχαίο επίσης που την ονομάζουν γιαγιά, γιατί έχουν αναπτύξει μια τέτοια σχέση. Σχέση αγάπης λοιπόν, σχέση ζωής. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλετε, μια και μιλήσαμε για μια αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Μακαριστού Γέροντα «Η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου». Μια σχέση που πρέπει να την ανακαλύψουμε ξανά. Να ξαναγνωριστούμε δηλαδή πάλι, όχι με την Παναγία γιατί εκείνη μας γνωρίζει, αλλά εμείς με τον εαυτό μας και μέσα από τον εαυτό μας με το πρόσωπό της. Να ξαναβρούμε πάλι τις περπατησιές μας. Να τις κρατήσουμε το χέρι. Γιατί εκείνη είναι πάντα εκεί. Και διαθέτει και το χρόνο μας και το χρόνο της και είναι πάντοτε άγρυπνη φρουρός της ζωής μας. Είναι νομίζω σημαντικό σε αυτούς τους καιρούς, σε αυτούς τους μπερδεμένους και τόσο έτσι αλόκοτους καιρούς, να ανακαλύψουμε αυτές τις μεγάλες πνευματικές στιγμές με την Παναγία μας. Να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να κάνουμε την παράκλησή της, να την ξαναφέρουμε στη ζωή μας, να ζωντανέψουμε και να ζεστάνουμε τη σχέση με εκείνη. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το μήνυμα αυτή την εποχή και σε αυτούς τους καιρούς. Η σχέση μας με την Παναγία και πώς μπορούμε αυτή τη σχέση να την αναθερμάνουμε.
0: Πραγματικά. Το ευχόμαστε και το επιδιώκουμε όλοι. Για να κλείσουμε αυτήν την όμορφη συζήτηση που έχουμε σήμερα μαζί σας, Πάτερ Εφραίμ, να πούμε ότι ο Γέροντας αγαπούσε την Παναγία μας και αφιέρωσε το μοναστήρι του στην Παναγία μας. Τη Μονή της Χρυσοπηγής, η οποία πανηγυρίζει στο γενέθλιό της και βέβαια έχει και θαυμαστή παρέμβαση της Παναγίας, η Μονή. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό και δύο λόγια για τους εορτασμούς.
1: Είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέθλιο της Θεοτόκου, και εορτάζει το μοναστήρι το πρόσωπο εκείνο, με αφορμή το πρόσωπο εκείνο το οποίο παίξε τόσο σημαντικό ρόλο και παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Γέροντας ξεκίνησε το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής σαν μικρό τάμα που είχε σαν μικρό παιδί, όταν στα μέρη του, εκεί στον πύργο της Ηλίας, υπήρχε ένα μοναστηράκι της Παναγίας της Χρυσοπηγής της Ελεούσας, και ήθελε ο Γέροντας αυτό το πράγμα μεγαλώνοντας να το ζωντανέψει. Πράγματι το ζωντάνεψε και δημιούργησε αυτόν τον μικρό μοναστικό πυρήνα, όπου στη συνέχεια άρχισε να μεγαλώνει και μετά την κοίμηση του Γέροντα, ο οποίος ησυχάζει εδώ στο μοναστήρι, κοντά στο καθολικό, κοντά στο μοναστήρι, κοντά στο χώρο που τόσο αγάπησε και ο ίδιος βέβαια υπέδειξε για την ταφή του, συνεχίζει την χωρία του και τη διακονία του μέσα στην εκκλησία και μέσα στους πυλώνες τους οποίους έθεσε ο ίδιος ο Γέροντας και οι πρώτοι πατέρες αυτών της Ιεραποστολής και αυτών της Φιλανθρωπίας. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του μοναστηριού και εμείς νομίζω σαν απόγονοι, αν θέλετε, και σαν συνεχιστές, δεν θεωρώ ότι είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πολλές φορές εργάζεται με πράγματα, με τα υλικά που κάθε φορά βρίσκονται, και νομίζω σε αυτό το πράγμα πρέπει να σταθούμε, να μας δίνει το φως του, να μας ξεκαθαρίζει το νου, να μας δίνει γερές περπατησιές, να στεκόμαστε στα χνάρια εκείνων που πάτησαν πριν από μας και να κρατάμε το χώρο όσο μπορούμε ζωντανό και τη λατρεία μας όσο μπορούμε ζωντανή. Αυτό νομίζω για μας θα είναι ο πύχης και θα είναι η επόμενη και η γυναική και διαρκής μάχη που πρέπει συνεχώς να δίνουμε.
0: Ευχόμαστε η Παναγία που είναι αφιερωμένη η μονή σας να σκεπάζει πάντοτε το μοναστήρι και όλους σας, να συνεχίζετε το σπουδαίο έργο και να είναι πάντοτε βοηθός σας. Να πούμε για χάρη των ακροατών ότι το βιβλίο του Μακαρίστου Γέροντος μπορούν να το βρούνε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και αν κάποιος θέλει μπορεί να απευθεί και σε εσάς, εκδόσεις χρυσοπηγεί κατευθείαν.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου εδώ, αφού ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε τούτη τη στιγμή, Πατέρ Εφραίμ, να σας ευχαριστήσουμε για την συζήτηση, για όσα μας είπατε για το πρόσωπο της Παναγίας και βεβαίως να έχουμε και από εσάς τις ευχές σας για τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς και εσάς ιδιαίτερα, αλλά και όλους τους συντελεστές, τον Επίσκοπο και τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας για αυτή την πολλών χρόνων συνοδοιπορία και τον κοινό πνευματικό προβληματισμό, την κοινή ανησυχία, την καλή αγωνία, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς.
0: Ήταν ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης, καθηγούμενος στη σειρά Συνοδικής Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε μαζί του για το πρόσωπο της Παναγίας μας, με αφορμή του βιβλίου του Μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κυρίου Καλλινίκου, Παναγία η Μητέρα του Κυρίου. Αναζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και ας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας η Παναγία μας να μας σκέπει και να μας προστατεύει όλους. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πυραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Το πυκνό σκοτάδι και η τρομερή παγωνιά είχαν σφιχταγκαλιάσει και ακινητοποιήσει τα πάντα. Τα πάντα. Εκτός από τον άνεμο που άρπαζε το χιόνι τούφες τούφες. Τη στριφογύριζε με μανία στον αέρα και σχεδόν αμέσως τις διέλυε, μεταβάλλοντάς τες σε ένα αγκαθωτό σύννεφο. Ύστερα, πέφτοντας με ορμή πάνω σε κάθε εμπόδιο που τολμούσε να αντισταθεί στην οργισμένη πορεία του, σκόρπιζε τις λευκές νυφάδες, άρπαζε από τη γη άλλες και ξαναριχνόταν μπροστά με λύσσα. Κάποτε κάποτε, εντελώς ξαφνικά, επικρατούσε μια στιγμιαία παράξενη γαλήνη. Και τότε, μες στο σκοτάδι της νύχτας, μια γιγάντια κοιλίδα φωτός διακρινόταν πάνω στην παγωμένη έκταση. Χαμηλά, ανάμεσα στις φωτεινές ακτίνες, απλωνόταν ένας καταβλισμός. Παράγκες, παράγκες, αναρρύθμιτες παράγκες ήταν σκορπισμένες σε όλο το χώρο. Οι πύργοι με τους προβολείς και τους φρουρούς χάνονταν στον σκοτεινό ορίζοντα. Τα τεντωμένα αγκαθωτά σύρματα σχημάτιζαν αρκετές σειρές. Ανάμεσά τους κυκλοφορούσαν ελεύθερα οι τετράποδοι ακίμητοι φύλακες, τα σκυλιά. Οι δέσμες του εκτυφλωτικού φωτός των προβολέων ξεκινούσαν από τους πύργους, έπεφταν στη γη, ύστερα γλιστρούσαν λίγο πιο πάνω, ανέβαιναν στις ξύλινες στέγες, ξανάπεφταν στη γη και έτρεχαν ανάμεσα στα σειρματοπλέγματα για να επαναλάβουν μετά από λίγα δευτερόλεπτα την ίδια πορεία. Από τους πύργους, οι στρατιώτες με τα αυτόματα παρακολουθούσαν αδιάκοπα τις λουρίδες της γης ανάμεσα στα σειρμάτινα τείχη. Μα η γαλήνη δεν κρατούσε για πολύ. Μετά από λίγο ξεσπούσε πάλι ο άνεμος με βουητά, σφυρίγματα και μουγκριτά. Το αφηνιασμένο χιόνι ξανάκρυβε τη φωτεινή κοιλίδα και το σκοτάδι αγκάλιαζε ολόκληρη την πεδιάδα. Το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος ήταν ακόμα βυθισμένο στον ύπνο. Και ξαφνικά ακούστηκε ένας γνώριμος μεταλλικός ήχος. Ήταν το κτύπημα στην ατσαλένια ράγια που κρεμόταν κάπου κοντά στην είσοδο του στρατοπέδου. Σχεδόν αμέσως ακολούθησαν και άλλα όμοια χτυπήματα από διαφορετικά σημεία. Οι προβολείς στους πύργους κινήθηκαν νευρικά. Οι πύλες ανοίχτηκαν. Κλειστά φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο μπήκανε μέσα. Έφερναν τους αναμορφωτές, τους επόπτες, τους εργάτες και μισθωτούς του καθεστώτος. Τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν στο χώρο του καταβλισμού. Ευέλικτες φιγούρες πήδησαν έξω και πλησίασαν βιαστικά τους ξύλινους θαλάμους. Τέσσερις άνθρωποι πήγαιναν σε κάθε παράγκα και την ερευνούσαν προσεκτικά από όλες τις πλευρές. Έκαναν έλεγχο στα ακυκλειδώματα των παραθύρων, στις κλειδαριές και στα τυχώματα, ψάχνοντας για σημάδια αποδράσεως κρατουμένων. Μη βρίσκοντας όμως τίποτα το ύποπτο, άνοιξαν τις πόρτες. Τώρα οι προβολείς άρχισαν να κινούνται πιο νευρικά, οι φρουροί να παρακολουθούν πιο προσεκτικά, τα σκυλιά να τρέχουν πιο ζωηρά ανάμεσα στα σειρματοπλέγματα. Στο στρατόπεδο άρχιζε ακόμα μια μέρα σαν τις άλλες. Χιλιάδες κρατουμένων έβγαιναν από τους θαλάμους για να πιάσουν δουλειά. Το νυχτερινό σκοτάδι σιγά σιγά υποχωρούσε. Χαράματα. Πρωινό. Το γκρίζο χειμωνιάτικο πρωινό του ρωσικού βορρά και ο άνεμος να συνεχίζει το βασανιστικό έργο του. Έξω από το στρατόπεδο, όχι πολύ μακριά του, ήταν αναμένες κάμποσες φωτιές. Οι φλόγες τους άλλοτε φούντοναν και τεινάζονταν στα ύψη, άλλοτε χαμήλωναν σχεδόν ως το έδαφος. Οι φωτιές αυτές άναβαν νύχτα μέρα χωρίς διακοπή για να θερμαίνεται η παγωμένη γη και να σκάβονται έτσι ευκολότερα οι μεγάλοι τάφοι, όπου θάβονταν ομαδικά οι νεκροί κρατούμενοι. Το στρατόπεδο έστελνε εκεί καθημερινά δεκάδες τροφίμων του που πλήρωναν έτσι τον βαρύτερο και τραγικότερο φόρο στο κυρίαρχο καθεστώς του.

η Παράγκα. Το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος ζωντάνεψε. Οι πόρτες των θαλάμων ανοιγόκλυναν με θόρυβο. Οι κρατούμενοι πετάγονταν έξω και έμπαιναν στη γραμμή για τον πρωινό έλεγχο. Τους άρπαζαν αμέσως το κρύο, ο άνεμος και το σκοτάδι. Από παντού ακούγονταν φωνές, από μιαν άκρη και βρισχές. Κάποιον έδερναν. Σε φάλαγγα πήγαιναν για το συσίτιο και από εκεί στη δουλειά. Η Παράγκα άδειασε από τους ενίκους της, που άφησαν όμως πίσω τους μιαν αφόρητη, μιαν αποπνικτική δυσοσμία από τον υδρότα και τα σαπισμένα ρούχα, από τα ούρα και τα κόπρανα, από τη μούχλα και την απολυμαντική φενόλη. Η Παράγκα άδειασε, μα λες, και ακούγονταν ακόμα εκεί οι κραυγές των εποπτών και οι βλαστήμιες των καταδίκων. Η Παράγκα άδειασε, αλλά δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τον απόϊχο των βογγητών και των στεναγμών. Η Παράγκα άδειασε. Ανάμεσα όμως τα άθλια σαν ειδοκρέβατα πλανιόταν και τώρα ο ανθρώπινος πόνος, δεμένος με την ανθρώπινη κακία. Δίδυμο πανάρχαιο, μα πάντα καταθλιπτικό και απέσιο. Το μόνο ευχάριστο που είχε η Παράγκα ήταν η ζεστασιά. Έξω, με θερμοκρασία πλην 28 βαθμούς Κελσίου και εκείνον τον τυραννικό άνεμο, πάγωναν όχι μόνο οι κρατούμενοι, μα και οι βαριά ντυμένοι φύλακες. Ο καθένας τώρα τραβούσε για τη δουλειά του με την ψυχή τσακισμένη από το φόβο. Οι απαιτήσεις αλλοπρόσαλες, ο κόπος αβάσταχτος, η σκληρότητα απίστευτη. Όλα γίνονταν μέσα σε μια ατμόσφαιρα παραλογισμού. Όλα ήταν απάνθρωπα και βασανιστικά. Όλα αποσκοπούσαν στον αργό θάνατο των κρατουμένων. Γιατί σε αυτό το στρατόπεδο έκλειναν μόνο τους εχθρούς του λαού και τους θανατοπινίτες εγκληματίες. Αντί να τους τουφεκίσουν, τους έστελναν στο ειδικό, από όπου ήταν σχεδόν αδύνατο να βγουν ζωντανοί.

Ο πατήρ Αρσένιος, πρώτα Πέτρος Αντρέγεβιτς Στελτσόφ και τώρα Ζήτα Έψιλον Κάπα Παύλα 18376, βρέθηκε εδώ πριν από 6 μήνες και δεν άργησε να καταλάβει, όπως όλοι, ότι σε αυτόν το ζωφερό τόπο θα άφηνε τα κόκαλά του. Στην πλάτη, στο κασκέτο και στα μανίκια του ήταν ραμμένος ο αριθμός του, που τον έκανε να δείχνει σαν άνθρωπος ρεκλάμα. Η δουλειά του ήταν να συγυρίζει την παράγκα και να ανάβει τις ξυλόσομες. Έσχιζε τα ξύλα στον αυλόγυρο και τα κουβαλούσε μέσα λίγα-λίγα, κρατώντας τα στην αγκαλιά του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών», μουρμούριζε ακατάπευστα την ευχή καθώς εκτελούσε την υπηρεσία του. Τα ξύλα ήταν υγρά και παγωμένα, σχίζονταν δύσκολα, τσεκούρια και μπαντάδες δεν υπήρχαν, ήταν αντικείμενα απαγορευμένα. Αναγκάζονταν λοιπόν να σχίζουν τα κούτσουρα, χώνοντας στις σχισμές τους ξύλινες

πλήνες που τις χτυπούσαν με ένα άλλο βαρύ κούτσουρο. Έτσι έκανε και τώρα ο πατήρ Αρσένιος. Μα το παγωμένο κούτσουρο που κρατούσε γλιστρούσε και πεταγόταν από τα δύνατα χέρια του. Η σφίνα αμπηγόταν με τρομερή δυσκολία. Η δουλειά προχωρούσε πολύ αργά. Και όμως, όταν θα επέστρεφαν οι κρατούμενοι, ο θάλαμος έπρεπε να είναι ζεστός, σκουπισμένος και τακτοποιημένος. «Δεν πρόλαβες να τελειώσεις. Οι κρατούμενοι θα σε ξυλοκοπήσουν και ο επόπτης θα σε οδηγήσει στο απομονωτήριο». Στο στρατόπεδο, η ξυλοδαρμή ήταν φαινόμενο ρουτίνας. Τόσο οι φύλακες όσο και οι κατάδικοι εγκληματίες χτυπούσαν κυρίως τους πολιτικούς κρατουμένους. Οι πρώτοι για να εμπνεύσουν το φόβο και την υποταγή, οι δεύτεροι απλά για να ξεσπάσουν πάνω σε κάποιον, να εκτονωθούν, να δώσουν μια διέξοδο στο συσσωρευμένο μέσα τους μίσος για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Γι' αυτό και χτυπούσαν πιο σκληρά από τους φύλακες, χτυπούσαν με άγρια ικανοποίηση και σαδιστική χαρά, χτυπούσαν ώσπου να εξαντληθούν. Για τους εγκληματίες, ο ξυλοδαρμός ήταν μια διασκέδαση. «Κύριε, ελέησέ με, βοήθησέ με, σε σένα ελπίζω Ιησού Χριστέ μου, σε σένα και στην Παναγία Μητέρα σου, μη με εγκαταλείψετε, δώστε μου δύναμη». Ο πατήρ Αρσένιος ψιθύριζε λόγια θερμής προσευχής, καθώς εξαντλημένος από την κούραση, συνέχιζε να μεταφέρει αγκαλιά-αγκαλιά τα ξύλα και να τα βάζει μέσα στις σόμπες. Ήρθε όμως η ώρα για να τις ανάψει και αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο. Τα κούτσουρα, υγρά, το προσάναμα ελάχιστο. Χθες είχε μαζέψει 2-3 δεμάτια ξερά κλαράκια και τα είχε μισοκρύψει σε μια γωνιά. «Με τούτα δω θα ανάψουν αύριο ευκολότερα τα ξύλα», συλλογίστηκε. Μα σαν πήγε σήμερα να τα πάρει, τα βρήκε βρεγμένα και αχρηστεμένα. Η γνωστή συμμορία είχε αντιληφθεί το σκοπό του και τα είχε περιλούσει με νερό. Ο πατήρ Αρσένιος πήγε πίσω από την παράγκα, όπου ήταν στιβαγμένα τα ξύλα, και άρχισε να ψάχνει για φλούδες σημίδας ή στεγνά πελεκούδια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», επαναλάμβανε αδιάλειπτα. «Μα τώρα πρόσθεται και τούτο, γεννηθήτω το θέλημά σου». Πίσω από την παράγκα ούτε φλούδες ούτε προσανάματα υπήρχαν. Πώς να ανάψει τις σόμπες, τι να κάνει? Η ώρα περνούσε και ο θάλαμος δεν θα προλάβαινε να ζεσταθεί ώσπου να έρθουν οι κρατούμενοι. Στο μεταξύ, από τη γειτονική παράγκα βγήκε ο κρατούμενος υπηρεσίας της ημέρας εκείνης, ο Γεροσέριη, Γκρίζος, έτσι τον φώναζαν όλοι. Εξιντάρης, με καλοκάγαθη όψη, ήταν ένας από τους φοβερότερους κακούργους που φιλοξενούσε το στρατόπεδο. Η σκληρότητά του δεν γνώριζε μέτρο. Περιβόητο στα παλαιότερα χρόνια, σε όλη τη Ρωσία, δεν θυμόταν μη το ίδιος πόσα εγκλήματα είχε διαπράξει. Τα λίγα που εξιχνιάστηκαν ήταν αρκετά για να τον στείλουν στο απόσπασμα. Και πράγματι καταδικάστηκε σε θάνατο. Τελικά όμως οδηγήθηκε σε αυτό το στρατόπεδο, πράγμα πολύ χειρότερο για άνθρωπο μεγάλης ηλικίας. Σε τουφέκιζαν, τέλειωναν τα βασανά σου πάνω στη γη. Απέναντίας στο ειδικό πεθαίνεις αργά μαρτυρικά. Κι αν ποτέ γίνει κάποιο θαύμα, ναι, μόνο για θαύμα θα πρόκειται, και βγεις από εδώ μέσα, θα σε ακολουθεί μια ή άλλη αναπηρία. Ο Γεροσέρι λοιπόν, με το αδιαφιλονίκητο εγκληματικό κύρος του, ασκούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο σε όλη την παράγκα. Ένα νόημά του στα παιδιά ήταν αρκετό. Να το επεισόδιο, να το ξύλο, να τα αίματα. Και μετά, η επέμβαση των φυλάκων, οι ανακρίσεις, οι τιμωρίες πολλών άλλων, όχι όμως και του Γεροσέριη. Αυτός πάντα γλίτωνε. Ακόμα και η διοίκηση τον φοβόταν. «Παπά, τι ψάχνεις?»
φώναξε τώρα στον πατέρα Αρσένιο, βλέποντάς τον να τριγυρνάει τόση ώρα ανάμεσα στα ξύλα. Ένα, ετοίμασα προσανάματα από χθες το βράδυ και τα παιδιά για να στιευθούν μου τα κατάβρεξαν. Τώρα λοιπόν ψάχνω για άλλα προσανάματα, γιατί τα ξύλα είναι υγρά και δεν θα ανάψουν. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Θα έρθουν από τη δουλειά και η παράγκα θα είναι παγωμένη. Ένα κακό. Μα θα με ξυλοκοπήσουν κιόλας. Δεύτερο κακό. «Έλα, παπά, θα σου δώσω εγώ», είπε άχρωμο Σέρι και τον οδήγησε στα δικά του ξύλα, όπου υπήρχε ολόκληρη στίβα από προσανάματα. Ο πατήρ Αρσένιος δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του. «Θα στιεύεται, φαίνεται», συλλογίστηκε. Ήξερε καλά το χαρακτήρα του γι' αυτό και δεν υπολόγιζε ποτέ στη βοήθειά του. Τον άκουσε όμως να του λέει και πάλι: «Πάρε, πατέρα Αρσένιε, πάρε όσα χρειάζεσαι». Ο Μπάτουσκα έσκυψε και άρχισε να μαζεύει ξυλαράκια. «Σίγουρα θα δημιουργήσει επεισόδιο για να διασκεδάσει τους άλλους», σκεφτόταν με κάποιο φόβο. «Να, τώρα θα αρχίσει να με χτυπάει και να φωνάζει. Ο παπάς, ο κλέφτης». Από την άλλη μεριά όμως, του είχε κάνει εντύπωση που τον αποκάλεσε «πατέρα Αρσένιε». Συνέχιζε λοιπόν να μαζεύει, λέγοντας μέσα του την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». «Πάρε κι άλλα, πατέρα Αρσένιε, κι άλλα», έσκυψε κι αυτός και άρχισε να γεμίζει την αγκαλιά του με προσανάματα. Πήγαν κι οι δυο φορτωμένοι στην παράγκα και τ' άφησαν κοντά σε μια σόμπα. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και του έβαλε μετάνοια. «Ο Θεός να σε σώσει», του είπε. Ο Σέρι βγήκε έξω χωρίς να πει λέξη. Σε λίγο όλες οι σόμπες έκαιγαν. Ο πατήρ Αρσένιος έριχνε κούτσουρα στη μία μετά την άλλη, τακτοποιούσε το θάλαμο, σκούπιζε τα τραπέζια, κουβαλούσε κι άλλα ξύλα. Πλησίαζε 3 μετά το μεσημέρι. Οι σόμπες ήταν πια πυρωμένες, η θερμότητα έκανε πιο έντονες τις αναθυμιάσεις, πιο ανυπόφορη τη δυσοσμία, μα η γλυκιά θαλπορή έδινε κάποια παρηγοριά στα κουρασμένα σώματα και τις απελπισμένες ψυχές. Ο επιτηρητής ήρθε 2-3 φορές, οργισμένος όπως πάντα, βρισιές και απειλές ξεχύνονταν από το στόμα του. Την τελευταία φορά το μάτι του πήρε λίγα πελεκούδια πεσμένα στο πάτωμα. Σήκωσε τη γροθιά του, χτύπησε τον πατέρα Αρσένιο στο κεφάλι. Ευτυχώς, όχι πολύ δυνατά, και έφυγε βλαστημώντας. Ο Μπάτουσκα είχε αποκάμει. Το κεφάλι του βούιζε, τα πόδια του έτρεμαν, η καρδιά του χτυπούσε, η ανάσα του κοβόταν. Με πολύ κόπο κρατιόταν όρθιος. Στιγμές-στιγμές φοβόταν ότι θα σοριαζότανε κάτω. «Κύριε, Κύριε, μη μ' αφήσεις», ψιθύριζε αγκομαχώντας, καθώς συνέχιζε σκυφτός τη δουλειά του.

άρρωστοι. Καιρός όμως είναι να πούμε ότι ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν μόνος στο θάλαμο. Βρίσκονταν εκεί τρεις ακόμα κρατούμενοι εκτός υπηρεσίας. Οι δυο βαριά άρρωστοι και ο τρίτος, ο Φέντια, αυτοτραυματισμένος στο χέρι με τσεκούρι. Ο τελευταίος τρυφογύριζε ακατάπαυστα στο σανιδοκρέβατό του. Κάπου κάπου τον έπαιρνε ο ύπνος και όταν ξυπνούσε φώναζε «Κρυώνω, κρυώνω, ρίξε ξύλα στη φωτιά, παλιόγερε, γιατί θα σηκωθώ και θα σου σπάσω τα μούτρα». Αμέσως γύριζε από το άλλο πλευρό και αποκοιμόταν πάλι. Οι άλλοι δύο ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ακίνητοι και αμίλητοι. Τους είχαν αφήσει εδώ επειδή στο νοσοκομείο δεν χωρούσαν. Γύρω στις 12 το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ο αρχινοσοκόμος. Έριξε μόνο μια ματιά στους αρρώστους χωρίς να τους αγγίξει και είπε στον πατέρα Αρσένιο με δυνατή φωνή «Θα τελειώσουν γρήγορα, τώρα με τα κρύα πεθαίνουν πολλοί». Δεν τον ένοιαζε που οι άρρωστοι τον άκουγαν. Και γιατί να τον νοιάζει? Μήπως όλοι δεν ήξεραν ότι στο ειδικό θα είχαν αργά ή γρήγορα την ίδια κατάληξη? Πλησίασε τον Φέντια. Αυτός άπλωσε το τραυματισμένο χέρι του και άρχισε να βογκάει επιδεικτικά, φύσικα, θεατρινίστικα. «Δε με ξεγελιάς, παλιοτόμαρο», του είπε σκληρά ο αρχινοσοκόμος. «Αύριο θα πας στη δουλειά. Διαφορετικά, σαν αυτόχειρα, σε περιμένει το απομονωτήριο και θα ψοφήσεις εκεί». Έφυγε βιαστικά όπως είχε έρθει. Ο πατήρ Αρσένιος πότε-πότε πήγαινε κοντά στους δύο ετοιμοθάνατους και τους έκανε ό,τι μπορούσε για να τους ανακουφίσει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ τους, γιάτρεψέ τους, φανέρωσέ το έλεος σου σε αυτούς, άφησέ τους να ζήσουν και να βρουν τη λευτεριά τους». Μονολογούσε, καθώς τους σκέπαζε, τους χάιδευε στοργικά στο κεφάλι, τους έδινε λίγο νερό ή φάρμακο. Αλλά τι φάρμακο? Στο ειδικό όλες οι αρρώστιες αντιμετωπίζονταν με την θαυματουργία ασπιρίνη. Ασπιρίνη για τον πυρετό, ασπιρίνη για το χτυκιό, ασπιρίνη για τα τραύματα, ασπιρίνη για τον καρκίνο. Ο πατήρ Αρσένιος είχε κρατήσει από την προηγούμενη μέρα ένα κομμάτι μαύρο ψωμί, το τέταρτο περίπου της ημερήσιας μερίδας του. Το μούσκεψε στο νερό και πήγε κοντά στον άρρωστο που ήταν πιο βαριά. Προσπάθησε να του βάλει μια μπουκιά στο στόμα. Εκείνος άνοιξε τα μάτια. Τον κοίταξε με βλέμμα σβησμένο, γεμάτο έκπληξη και απορία. Ύστερα, με μια αργή και κουρασμένη κίνηση, του έσπρωξε το χέρι. «Φάτε, φάτε, για το όνομα του Θεού», του είπε ο πατήρ Αρσένιος, ψιθυριστά αλλά σε τόνο προστακτικό. Έσπρωξε σχεδόν βία το ψωμί μέσα στο στόμα του αρρώστου και αυτός, αφού το κατάπιε με δυσκολία, είπε όλος θυμό: «Για το Θεό, άφησέ με ήσυχο. Θα οικονομήσεις, θα ρίσεις τίποτα από μένα μόλις πεθάνω. Μη γελιέσαι». Ο πατήρ Αρσένιος δεν αποκρίθηκε. Τον σκέπασε και πλησίασε τον δεύτερο άρρωστο. Αφού τον βοήθησε να γυρίσει από το άλλο πλευρό, καταπιάστηκε πάλι με το συγγύρισμα του θαλάμου. Αυτή τη φορά τα προσανάματα που του έδωσε ο Σέρι δεν τα άκρυψε. «Γιατί να τα κρύψω? Χθες που τα έκρυψα έγινε το κακό και σήμερα ο Θεός βοήθησε». Τα τοποθέτησε λοιπόν στη μέση της παράγκας. Σκέφτηκε να κόψει ξύλα για την άλλη ημέρα. Έκανε να βγει έξω, μα τότε θυμήθηκε παλαιότερα παθήματά του. «Χα, μάταια θα τα κόψω. Μέχρι τον αυριανό έλεγχο θα μου τα αρπάξουν οπωσδήποτε». Οι σόμπες είχαν γίνει κατακόκκινες. Ο πατήρ Αρσένιος χαιρόταν. «Θα έρθουν οι άνθρωποι παγωμένοι και θα ζεσταθούν και θα ξεκουραστούν». Στο άνοιγμα της πόρτας φάνηκε ο επόπτης Πούπκοφ. Τριαντάρης πάνω κάτω, πάντα χαμογελαστός, είχε ονομαστεί από τους κρατουμένους Βεσιολίοι. Χαρούμενος. «Ε, παπά, λουτρό τον έκανε στο θάλαμο. Μπας και πεθύμησες το απομονωτήριο.
Τα ξύλα ανήκουν στο λαό και εσύ τα σπαταλάς για τους εχθρούς του λαού. Θα σου δείξω εγώ. Πλησιάζοντας με μεγάλες δρασκελιές, του κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο και γυρίζοντάς του την πλάτη βγήκε έξω με το χαμόγελο μόνιμα ζωγραφισμένο στα χείλη. Ο πατήρ Αρσένιος σκούπισε το αίμα με την παλάμη. «Κύριε, λέει, σών με. Κύριε, μη με καταλήψεις. Με μαεστρία σου την έφερε στα μούτρα ο παλιάνθρωπος», φώναξε ο Φέντια. «Και με χαμόγελο, ε! Γιατί? Μήπτε κι αυτός ξέρει». Δεν πέρασε καλά-καλά μια ώρα και ο Βεσιόλη ήρθε πάλι στο θάλαμο. Ο πατήρ Αρσένιος σκουπίζε το πάτωμα. «Έλεγχος! Σηκωθείτε!» Ο Φέντια πετάχτηκε σαν ελαττήριο από το ξυλοκρέβατο και ο πατήρ Αρσένιος έμεινε ακίνητο σε στάση προσοχής με τη σκούπα στο χέρι. «Πόσοι είναι στο θάλαμο?» ρώτησε άγρια ο επόπτης, μολονότι ήξερε καλά την απάντηση. 2 στο κρεβάτι, άρρωστη βαριά, απαλλαγμένη από την υποχρέωση εργασίας. Και 1/3 που ξαναπιάνει αύριο για δουλειά». Ο Βεσιόλη έκανε μερικά βήματα προς τα κρεβάτια των 2 αρρώστων και άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί για λίγα δευτερόλεπτα πάνω τους. Κατάλαβε ή μάλλον το γνώριζε καλά ότι δεν ήταν σε θέση να σηκωθούν. Ωστόσο τους έβαλε τις φωνές, έτσι από συνήθεια, χωρίς να τους πλησιάσει. Φοβόταν μήπως έχουν καμιά μολυσματική ασθένεια. «Εσύ παπά, πρόσεξε, να υπάρχει τάξη στο θάλαμο. 9 σου και γρήγορα θα σε καλέσουνε όπου σου πρέπει. Εκεί θα τραγουδήσεις». Βλαστήμησε χιδέα και βγήκε.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομε το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι καθεκάστην ημέραν, ου εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχε επεμέ την ψυχήν μου, ότι διελεύσομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περιλυποσύ η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχτη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου, εν ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δι αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου ονειδιζών με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
0: Ψαλμός 41. Εις το τέλος περισυνέσεως για τους ιούς Κορέ. Όπως η έλαφος επιθυμεί τις πηγές των υδάτων, έτσι επιθυμεί η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Διψά η ψυχή μου για τον ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου σε μένα έγιναν ψωμί μέρα και νύχτα, γιατί κάθε μέρα μου λέγουν «Πού είναι ο Θεός σου». Αυτά αναπόλυσα και ανακουφίστηκε η ψυχή μου. Αναπόλυσα ότι πηγαίνω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αναπόλυσα ψαλμωδίες χαράς και δοξολογίας και ύμνων εορταστικών. Γιατί η ψυχή μου είσαι περίλυπη, γιατί με ταράσεις. Έλπισε στον Θεό, γιατί θα τον δοξολογήσω. Ο Θεός μου είναι η σωτηρία του προσώπου μου. Ταράχθηκε η ψυχή μου μέσα μου, γι' αυτό θα σε θυμηθώ από την χώρα του Ιορδάνου και από το Ερμόν, στην περιοχή που λέγεται το Όρος το Μικρό. Βλέποντας τα αδιάκοπα ρεύματα του Ιορδάνου, ο ποιητής μας λέγει «Η μια άβυσσος νερού επικαλείται την άλλη άβυσσο μέσα στην βοή των καταρακτών σου. Έτσι ήρθαν εναντίον μου όλα τα υψωμένα κύματά σου. Την ημέρα θα διατάξει ο Κύριος το έλεος του και τη νύχτα ο ύμνος του θα είναι μαζί μου. Θα είναι μια προσευχή στον Θεό της ζωής μου. Θα πω στον Θεό, είσαι ο προστάτης μου, γιατί με ξέχασες και γιατί να ζω σκυθρωπά, θλιβοντάς με ο εχθρός. Όταν σπάζουν τα κόκαλά μου, με ονειδίζουν οι εχθροί μου, λέγοντάς μου κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου, γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις. Έχε την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσατο εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλας αυτούς. Ου γάρεν τυροφέα αυτών εκληρονόμησαν γην, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησας εν αυτής. Συ ή αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν, ου γάρ επί το τόξο μου ελπιώ, χειρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλην την ημέραν, και εν το όνοματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεση ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, εν της έθνεση διέσπειρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάγμαση αυτών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα είναι εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ουκ απελαθόμεθά σου, και ουκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, κι διαπετάσομεν χείρας ημών προς Θεών αλότριων, ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα. Αυτός γαργινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένακα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητε, είναι ατί υπνείς, Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος, είναι ατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλάνθη της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γην η γαστήρ ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένα κεν του ονόματός σου.
0: Ψαλμός 43. Εις το τέλος, ψαλμός περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Θεέ, με τα αυτιά μας ακούσαμε, μας τα είπαν οι πατέρες μας, τα έργα που έκανε στα χρόνια μας, σε χρόνια παλαιά. Το χέρι σου εξολόθρευσε έθνη, αλλά τους πατέρες μας τους φύτευσε γερά. Συνέθλιψες λαούς και τους έδιωξες από τη γη μας. Την χώρα οι πατέρες μας δεν την κληρονόμησαν με το σπαθί τους και δεν τους έσωσε η δύναμή τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και η δύναμή σου και η θεοφάνειά σου, γιατί τους αγάπησες. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου και ο Θεός μου, ο οποίος διατάσσεις και έρχονται οι σωτήριες νίκες στον Ιακώβ. Με σένα θα κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας και με τη δύναμή σου θα κατανικήσουμε όσους επαναστατούν εναντίον μας. Γιατί δεν ελπίζω στο τόξο μου, δεν θα με σώσει το σπαθί μου. Γιατί εσύ μας έσωσες από όσους μας έθλιβαν και τους κατήσχυνες όλους εκείνους που μας μισούσαν. Όλη την ημέρα θα καυχόμεθα για τον Θεό και θα δοξάζουμε το όνομά Σου στον αιώνα. Τώρα όμως, μας έσπρωξες μακριά Σου και μας ντρόπιασες και δεν εκστρατεύεις πια, Θεέ μου, μαζί με το στρατό μας. Μας έκανες να τρέψουμε τα νότα μας στους εχθρούς μας και αυτοί που μας μισούσαν μας λαιλατούσαν προς ωφέλειά τους. Μας παρέδωσες στους εχθρούς μας σαν πρόσβατα για την σφαγή και μας διασκόρπισες τα έθνη. Πώλησες τον λαό Σου χωρίς κέρδος και δεν ήταν πολλοί αυτοί που αλάλαζαν εναντίον μας τα επινίκια. Μας παρέδωσες στους γείτονές μας για μικτηρισμό και για ονειδισμό στους γύρω μας. Μας έκανες γελίους στα έθνη. Οι λαοί κουνούν το κεφάλι για μας. Όλη την ημέρα ζω την εντροπή μου. Το πρόσωπό μου κατεξευτελίστηκε. Από την φωνή των χλεβαστών και των καταλάλων, τότε που ο εχθρός μου επιτέθηκε και με εκδιώκει. Όλα αυτά ήλθαν εναντίον μας, αν και δεν σε λησμονήσαμε, ούτε αθετήσαμε την διαθήκη Σου και δεν αποστατήσαμε, αλλά Σύ άφησες και ξέφυγε η πορεία μας από την οδό Σου. Επειδή μας ταπείνωσες σε τόπο κακοπάθειας, μας κάλυψε η σκιά του θανάτου. Αν είχαμε ξεχάσει το Θεό μας και αν είχαμε υψώσει τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα μας είχε ζητήσει λόγο, αφού Αυτός γνωρίζει τα κρυφά της καρδιάς μας. Αλλά εμάς μας θανατώνουν για Σένα όλη την ημέρα. Μας θεωρούν ως πρόβατα έτοιμα για σφαγή. Σήκω, γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Σήκω και μη μας πρόχνεις σε τέλεια καταστροφή. Γιατί μας αποστρέφεσαι? Γιατί ξεχνάς την φτώχεια μας και την θλίψη μας? Η ζωή μας έγινε ένα με το χώμα. Η κοιλιά μας σέρνεται στη γη. Σήκω, Κύριε, βοήθησέ μας και λύτρωσέ μας για τη δόξα του ονόματός Σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Άλλη φορά πάλι οι τσοπάνιδες από τα γειτονικά στο μοναστήρι Μαντριά την είδαν με θακτηλιές από χαστούκι στο κοκκινισμένο της πρόσωπο και τη ρώτησαν ποιος την έδιρε. Τότε αυτή με πιστική αθωότητα έλεγε πως την ράπησε η μητέρα της, η Παναγία. Λαϊκός ο πατήρ Φώτιος εργαζόταν στο φοιτητικό οικοτροφείο του Φάρου στη Θεσσαλονίκη και εκεί μεταξύ των φοιτητών μιλούσε για το θαύμα της Σοφίας. Όταν επέστρεφε στο Λέχοβο, πρώτα περνούσε να φιλήσει το χέρι της Σοφίας. Τότε το λεωφορείο σταματούσε στο Δροσερό. Μέχρι το μοναστήρι πήγαινε με τα πόδια. Ύστερα κατευθυνόταν στο χωριό του. Συνολικά περί τα 30 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο για να πάρει την ευλογία της Σοφίας. Άλλες φορές ερχόταν με φοιτητές, οικοτρόφους και πνευματικά τέκνα του μακαριστού πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, με λεωφορεία, μόνοι ή μαζί με τον Δεσπότη για να θαυμάσουν. Κατά την επιστροφή, ο Σεβάσμιος Ιεράρχης έλεγε στους εντοπίους: «Πηγαίνετε στην κλεισούρα, έχετε θησαυρό εσείς εκεί πάνω». Στις 6 Ιουλίου 1971 πήγαν μαζί με τον πατέρα Φώτιο ο Δημήτρης Χίρας, καθηγητής φυσικών σήμερα, ο Χρήστος Μοναστηριώτης, μαθηματικός από τη Λάρισα και ο δάσκαλος Ηλίας Αραμπατζής. Ένας από εκείνους τους νεαρούς προσκυνητές γράφει: «Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 1971. Αγαπητέ μη πατήρ Φώτιε, χαίρε εν Κυρίω. Σου αποστέλω μερικάς φωτογραφίας μετά τις γεροντήσεις. Η επίσκεψη ή το διεμάς πρόξενος μεγάλης ψυχικής ωφελίας. Αληθώς, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να του σοφούς κατεσχύνει και μακάρι η καθαρή τη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ευχαριστών δια την καλοσύνη που είχες να με συνοδεύσεις μέχρι το μοναστήρι. Εύχομαι, όπως ο δωρεοδότης πάντων Κύριος σου δίδει πλουσίαν τη χάριν και των φωτισμών του. Σε χαιρετώ μετά της εν Χριστώ αγάπης. Δημήτριος Χίρας». Σε τελευταία επιστολή του, ο κύριος Δημήτρης συμπληρώνει τις εντυπώσεις του από εκείνο το προσκύνημα: «Η γερόντισα ήταν ένα γνήσιο, καλικέλαδο αλλά και θρηνητικό αηδόνι της Ανατολής, που η άσκησή της και οι προσευχές της διαπερνούσαν το στερέωμα για να φτάσουν κατευθείαν στο θρόνο του ουρανίου πατέρα. Εφλέγετο από την αγάπη του Χριστού. Τα πνευματικά μάτια της ψυχής της ήσαν πολύ διεισδυτικά, ώστε να βλέπουν ακόμη και εις το μέλλον. Αυτό το γράφω κυρίως εκ προσωπικής πείρας. Φοιτητές και θρησκευόμενοι νέοι, απλοϊκοί και στρατιωτικοί, μοναχές και ηγουμένες, υψηλόβαθμοι και ταπεινοί, κληρικοί και μοναχοί, ακόμα και από την Αθήνα, τα Ιεροσόλυμα και τη Γαλλία πήγαιναν στο μοναστήρι να πάρουν τη χάρη της Παναγίας και να δουν αυτό το σκελετωμένο κορμί, να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Μερικοί μάλιστα κρατούσαν και σημειώσεις από αυτήν που κάποιοι ανόητοι κοντοχωριανοί την έλεγαν στα ποντιακά παλαλέσα, παλάλα, δηλαδή τρελή ή ακόμα και χαζοσοφία, και την κορόιδευαν. Περί το 1952-1953 μια ομάδα χωρικών ξεκίνησε από την Λακιά Αμιντέου με το κάρο που το έσερνε το άλογο να πάνε προσκύνημα στην Παναγία. Σε μια απότομη στροφή το ζώο αγρίεψε και όλοι βρέθηκαν κάτω, χωρίς θύματα ή τραυματίες. Μόνο το πουκάμισο του μικρού Κωστάκη 8 ετών σκίστηκε στο μανίκι. Οι προσκυνητές τακτοποιήθηκαν και συνέχισαν το δρόμο τους. Μόλις έφτασαν στη μοναστηριακή πύλη, να σου η Σοφία να τους καλωσορίζει και να τους μιλά για το θαύμα, πώς έπεσαν και δεν χτύπησε κανένας. Ύστερα πήρε το μικρό παράμερα και τον παρηγόρησε. «Μη στεναχωριέσαι», του λέει, «τώρα όλα θα γίνουν καλά». Και παίρνοντας το βελόνι, έραψε μόνη της το σκισμένο ρούχο. Περί το 1970, μια ομάδα ευλαβών με την κατηχήτριά τους, την κυρία Ελευθερία Σίγμα, Νοέμβριο μήνα, ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη για την κλεισούρα. Ο αυτοκινητόδρομος είχε πρόσφατα ανοιχτεί, αλλά ακόμη ήταν χωματόδρομος.
Σχεδόν έξω από το μοναστήρι, το λεωφορείο τους κόλλησε και συνέχισαν με ποδαρόδρομο μέσα στις λάσπες. Τελικά, την ώρα που ο υπάλληλος ετοιμαζόταν να κλειδώσει την πύλη, σχεδόν στις 11 τη νύχτα έφτασαν κατάκοποι και μουσκεμένοι. Ο ηγούμενος με ένα φανάρι βγήκε μέχρι έξω μέχρι να μαζευτούν όλοι. Η Σοφία όμως από νωρίς έλεγε «Έρχονται τα αδέλφια μου» και έδειχνε μεγάλη ανησυχία γιατί προέβλεπε φαίνεται την περιπέτειά τους. Μόλις στα σκοτεινά τελικά μπήκαν στην αυλή, ζητούν από τον υπάλληλο να τους παρουσιάσει στην ασκήτρια του μοναστηριού. Εκείνος αντέδρασε λέγοντας ότι το μοναστήρι είναι αντρικό και δεν υπάρχει εκεί ασκήτρια. Ύστερα την ζήτησαν ονομαστικά λέγοντας ότι ήρθαμε να δούμε τη Σοφία. Αυτός τότε απρεπώς λέει «Α, αυτή τη λεγάμενη?» «Ναι, αυτήν», απάντησαν οι προσκυνητές με παρησία. Μπροστά στην επιμονή τους υποχώρησε και τους πήγε στο τζάκι όπου ήταν κουλουριασμένη η Σοφία. Η κατηχήτρια τότε γονάτισε και της φιλούσε τα ξυλιασμένα ποδαράκια της λέγοντας «Εγώ κοιμάμαι σε μαλακό στρώμα, εσύ κοιμάσαι στην πέτρα, εσύ είσαι του παραδείσου». Η Χατζικούλα της είχε φέρει ένα κεντυμένο μαξιλάρι και ένα καρβέλι ζυμωτό ψωμί. «Δεν είμαι άξια να μου φυλάτε τα πόδια», έλεγε η Σοφία στα ποντιακά. «Δεν θέλω μαλακά μαξιλάρια να μου στερήσουν τον παράδεισο». Και οι ευλαβείς άνθρωποι έκλαιαν με αναφιλητά μπροστά στο εξαίσιο εκείνο θέαμα. Το μαξιλάρι δεν το κράτησε. «Όχι για βρούμ», είπε στη Χατζικούλα. «Εγώ και θέλω. Εγώ το μαξιλάρι άμα πάρω, αχάνω τα χρυσά, το ετοίμασεν ο Κύριος για τεμέ». Πήρε μόνο το ζυμωτό ψωμί. Ο υπάλληλος πήγε να ανάψει φωτιά και να ετοιμάσει φαγητό με εντολή της Σοφίας. Και εκείνη έφερε ρούχα από αυτά που φύλαγε για ανάλογες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ξεπλένονταν στις βρύσες και τουρτούριζαν από το κρύο. Αφού τακτοποιήθηκαν, ξαναγύρισαν να ακούσουν τα θεόσοφα λόγια της. Η συνομιλία τους παρατάθηκε μέχρι αργά το βράδυ. Η κατηχήτρια προσπαθούσε να εκφράσει τον σεβασμό και την αγάπη της στη Σοφία και εκείνη έδειχνε όλη τη μετρική της τρυφερότητα προς τους ανθρώπους. Την ρωτούσαν οι προσκυνητές και η Σοφία απαντούσε σπάζοντας ψωμί από το καρβέλι της Χατζικούλας και τρώγοντάς το, αφού το αλάτιζε, φουτώντας το σε ένα σκουριασμένο κουτί κονσέρβας όπου φύλαγε το αλάτι. Πόντι οι περισσότεροι εύκολα καταλάβαιναν τα λόγια της. Τη ρώτησαν πώς μένει μόνη της μέσα στην ερημιά, αλλά αυτή, η ζωή της, ήταν μισή στη γη, μισή στον ουρανό. «Όχι, δεν είμαι μόνη μου», έλεγε εκείνη η ευλογημένη ψυχούλα. «Έρχονται οι άγγελοι και μου κάνουν παρέα. Με δείχνει ο Κύριος χωράφια και αγκάθια. Αυτή είναι η γη που ζούμε εδώ. Και με λέει, βλέπεις αυτά τα αγκάθια? Αυτά είναι η αμαρτία. Αυτά όλα θα καθαριστούν. Θα γίνει μεγάλο κακό, αλλά θα καθαριστεί ο κόσμος. Έρχεται η Παναγία, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, έρχεται η Αγία Παρασκευή και με λένε, Σοφία, να χαίρεσαι. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάνε οι μέρες». Οι προσκυνητές εκείνο το βράδυ ήσαν από τη Θεσσαλονίκη, τη Σταυρούπολη, τον Τρίλοφο, την Μενεμένη, ακόμη και ένας γιατρός από την Κρία Βρύση, κάπου 50 άτομα όλοι μαζί. Το πρωί εκκλησιάστηκαν και αφού φίλησαν το ξυλιασμένο χέρι της Σοφίας και ευχαρίστησαν τον τότε ηγούμενο από το προσωπικό του μοναστηριού, ξεκίνησαν για την επιστροφή. Ο γιατρός της παρέας παρατήρησε πως το ξύλο που ακουμπούσε η Σοφία είχε κάνει λακκούβα. Σήμερα όλοι εκείνοι, μεγάλης πλέον ηλικίας, όλοι τους θυμούνται με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια εκείνη την ευλογημένη συνάντηση. Στην κλεισούρα ξαναπήγαν και για δεύτερη φορά, αλλά η Σοφία έλειπε στο Λέχοβο. Την είχαν πάρει να επισκεφθεί κάποιον ασθενή, όπως συχνά γινότανε, όταν δεν μπορούσε ο άρρωστος να κινηθεί εύκολα. Την τρίτη φορά που πήγαν στο μοναστήρι, η Σοφία είχε πλέον αναχωρήσει από τα παρόντα. Η διήγηση αυτού του προσκυνήματος καταγράφηκε τέλη Αυγούστου του 1998. Την ίδια μέρα αναζητήθηκε να καταθέσει τη μαρτυρία του και ένας ακόμη από εκείνους τους προσκυνητές, ο κύριος Ιορδάνης Τσού, αλλά δεν βρέθηκε. Την επομένη,
1η Σεπτεμβρίου 1998, σε νέα προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, διηγήθηκε το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που του είχε συμβεί μόλις πριν λίγη ώρα. Ο ίδιος απέδιδε την θαυμαστή σωτηρία του σε θαύμα εκείνης της μεγάλης ασκήτριας, προσθέτοντας: «Μια γυναικούλα καρδιογνώστης με φώναξε με το όνομά μου, μου μίλησε για τα παιδιά μου. Σήμερα, μόλις πριν από λίγο, με έσωσε. Δεν είναι Αγία? 2 ώρες τη βραδιά κοιμότανε και ύστερα χανόταν στην προσευχή. Επανερχότανε μετά από ώρες». Η Σοφία καταλάβαινε πολύ καλά τις ενάντιες διαθέσεις των άλλων προς το πρόσωπό της, αλλά τίποτε δεν έλεγε. Πάντα παρέμενε γλυκομήλητη κι ας ήταν τόσο σοβαρό και βαθιστόχαστο το βλέμμα της. Αγαπημένη της φράση ήταν: «Πολλά υπομονή να κάμνετε, πολλά υπομονή», την έλεγε και την ξαναέλεγε, αυτή που η ζωή της ήταν μόνο υπομονή και σκληρός αγώνας για το Χριστό. Πολλά υπομονή. Και σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμοδού, «Ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος». Το σώμα της σκελετωμένο, κατάξερο, οσία Μαρία Αιγυπτία. Πρόσωπο μόνον κόκαλα, σκαμμένο, χαρακωμένο από τα θεϊκά περιπατήματα. Μήλα ξεπεταγμένα σαν μυστικές σημαδούρες. Βαθουλωμένες κόχες, σπήλαια που έκρυβαν βαθιά βιώματα. Μάτια μικρά, κατάμαυρα, διαπεραστικά. Σαν να διαπερνούσαν νου, σκέψη, τα πάντα εκείνα τα μάτια της. Σπηλαιώδη από την αγρυπνία της προσευχής που δάκρυζαν συνεχώς για τον κόσμο ή από αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία. Το στόμα χωρίς δόντια, φρυγμένο από την πείνα και την εκούσια δίψα, και η γλώσσα σαν να είχε κατέβει στο λαιμό της. Η θωριά της πολλούς τους τρόμαζε, αλλά όταν χαμογελούσε στον κόσμο ήταν πολύ γλυκιά. Έλαμπαν και τα μάτια της. Δέρμα χωρίς ικμάδα, ηλιοψημένο, κίτρινο, σχεδόν άσπρο, δίχως αίμα. Μαλλιά χτένιστα, σκληρά, μπερδεμένα, με αγκάθια και κολτσίδες, φύλλα, χορτάρια και κοπριές από τα πρόβατα. Χέρια ροζιασμένα, καψαλισμένα από τις τάχτες και τα κάρβουνα. Δάχτυλα γεμάτα κόμπους σκληρούς από τις αμέτρητες μετάνοιες. Χτυπούσε το στήθος της κλαίγοντας και ακουγόταν σαν να χτυπάς λαμαρίνα, σκελετό κόκαλο και δέρμα ξερό, γράφει ο πατήρ Νικόλαος Μη. Πόδια σαν καλαμιάς, γόνατα από το συνεχές γονάτισμα και τις απειράριθμες γονικλησίες, απεσκλικότα σαν της καμήλας, φτέρνες σκασμένες και ματωμένες.

Η μαρτυρία του Μητροπολίτη κυρίου Σπυρίδωνος. Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρίος Σπυρίδων, καταγόμενος από την Κλεισούρα, θυμάται τις διηγήσεις των γονέων του για τη Σοφία. Για τη Σοφία άκουσα από τους μακαρίτες τους γονείς μου Δημήτριο και Μαρία Τραντέλη για πρώτη φορά περί το 1940. Η οικογένειά μας βέβαια είχε κατέβει στη Θεσσαλονίκη από το 1890, αλλά πήγαιναν συχνά στην Κλεισούρα. Περισσότερα άκουσα από την ευλαβέστατη και κοιμημένη πλέον ονά μου Αγγελική, σύζυγο Νικολάου Τραντέλη, από τότε που ήμουν παιδί 6-7 ετών. Αυτή καταλάβαινε περισσότερα. Μόνο που την έβλεπε στη Σοφία, μου έλεγαν, αισθανόσουν μία γαλήνη. Να πάρει μόνη της το ποτήρι, να σε κεράσει κρύο νερό. Ήταν άφοβη η Σοφία. Δεν την ένοιαζαν χιόνια, αποκλεισμοί, λύκοι. Δεν φοβόταν. Αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Ήταν πρόσωπο κοινής αποδοχής. Τη λογάριαζαν όλοι. Δεν είχε πορισμόν την ευσέβεια. Δεν κρατούσε τίποτε δικό της. Όλοι είχαν να λένε. Όταν είχαν κάποιο πρόβλημα, προσέφευγαν σε αυτήν. Το πέρασμά της ήταν πέρασμα πνευματικού ανθρώπου. Σαν τη συγκύπτουσα του Ευαγγελίου και σαν την Άννα, τη θυγατέρα Φανουήλ, 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Η Σοφία παρέμενε στην αυλή της Παναγιάς για να διηγείται με απλότητα και αδιάψευτη πιστικότητα τα θαυμάσια του Θεού και της Παναγίας, μητρός του, στο μοναστήρι της Κλεισούρας. Δεν τη γνώρισα προσωπικά, γιατί φύγαμε από το χωριό νωρίτερα, αλλά οι μαρτυρίες των γονέων μου και άλλων κλεισουριέων μου έδιναν την εικόνα ενός σεπτού και αγιασμένου, ταπεινού και χαριτωμένου προσώπου.

Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γρηγόριος Χατζηνικολάου μεταξύ άλλων γράφει: «Ιξιώθη να τη γνωρίσω το έτος 1972, όταν υπηρέτουν ως ιεροκήρυξη στην Ιεράν Μητρόπολη Φλωρίνης, με έδραν την Τολεμαΐδαν και ορμητήριον την Ιεράν Μονή Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου Εορδέας, ή της γυτνιάζει με την Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας. Ήμην όντως εκ των ευεργεθέντων. Η γνωριμία μας με την ταπεινή και εκλεκτή δούλη του Θεού Σοφία υπήρξε διεμέ σημαντικό σταθμό της ζωής μου. Ή το καταπληκτικό το θέαμαν και εξαίσιον. Αντίκριζες εξ αρχής τη ζωντανή εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όπως την εξιστορούν τα ιερά συναξάρια. Η φράσης εξαϊλωμένη μορφή δεν είναι ικανή να περιγράψει την αλήθεια. Όπως στην αυστηρή βυζαντινή εικονογραφία συμβαίνει, ή το σχεδόν αδύνατον να διακρίνεις ίχνος κρέατος στο ταπεινό κορμί της. Ένα κουβάρι οστών στην ψυχρή πλάκα του τζακιού, του ανοιχτού περιστόου, της εσωτερικής αυλής, ένθα ξεκούραζε το ταπεινό σαρκείον της, και αυτή η πλάκα ήτο και το μόνιμο στρώμα και προσκέφαλό της, χειμώνα καλοκαίρι, πάντα στο ίδιο αυτό τόπο, που συγχρόνως μετεβάλλετο και σε βήμα άμβονα του απλού θείου λόγου, μεστού αυστηρός ορθοδόξου περιεχομένου, ο λίγων λέξεων ως του Ιωάννου του Προδρόμου. Το βλέμμα της αυστηρό αλλά φιλάνθρωπου μας καθήλωνε και μας αφόπλιζεν. Ουδέποτε εδέχεται

0: Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος Αβαγιανός, διάκονοι και ιεροκήρυκες μαζί με τον πατέρα Γρηγόριο Χατζηνικολάου, τότε στη Μητρόπολη Φλωρίνης, συμπληρώνει σε δύο επιστολές του. Επισκεπτόμασταν την παρικμασμένη Ιερά Μονή της Κλεισούρας με τον συνδιάκονό μου πατήρ Γρηγόριο για να προσευχηθούμε, να νιώσουμε αναψυχή και να επισκεφθούμε την μακαριστή Σοφία. Πόσα δεν είχαμε ακούσει για την αρετή και τους ασκητικούς της αγώνες. Από τότε, σε όλη εκείνη την περιοχή είχε φήμη γυναικός σωσίας. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί συνέρεαν στην ατυχή σας αμονή για να δουν από κοντά την θαυμαστή αυτή γυναίκα. Τη συναντήσαμε συμμαζεμένη ένα σωρό κόκαλα, γεροντικό λείψανο, στο βάθος ενός φούρνου. Ο φούρνος ήταν το κατοικητήριό της. Θυμάμαι την εναγώνια φράση της σε ποντιακή διάλεκτο. «Είμαι πολλά αμαρτωλή». Θυμάμαι ότι το πρόσωπό της έλαμπε από θεία γαλήνη. Το αποστεωμένο κορμί της σε υπέβαλε. Μόλις με σεβασμό την χαιρετήσαμε, ζήτησε την ευχή μας προσθέτοντας: «Ο Θεός να με συγχωρέσει, είμαι πολλά αμαρτωλή». Από τη συνάντηση εκείνη, ανέπαφη έμεινε η ζωηρή εντύπωση που μας προξένησε η παντελής έλλειψη δυσοσμίας. Από το στενόχωρο εκείνο μέρος όπου ζούσε και όπου έκανε τις φυσικές της ανάγκες. Το αντίθετο μάλιστα, το παραμικρό δεν ένιωθα. Πέρασε από το φτωχό μου μυαλό ότι όλα τα παράδοξα που συναντούμε στα συναξάρια είναι επαναληθή. Πιστεύω ότι η ψυχή της μακαριστής Σοφίας θα ελεήθηκε πλουσίως από τον πανικτήρμονα Θεόν και ότι οι ασκητικοί αγώνες της, οι προσευχές της, η σωματική κόπη της, η οσιακή πολιτεία της θα της εχάρισαν όχι λίγη παρησία στο θρόνο του Θεού. Άξιος ο μισθός σας, μου τη θυμήσατε μετά από τόσα χρόνια. Αναμνήσεις ευάρεστες από τη διακονία μου στην ευλογημένη Μακεδονία σας.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κομβικό σημείο. Είναι η βάση όλης της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτή η Ιερά Παράδοση. Μιλάμε όλοι για παράδοση, μιλάμε για ορθόδοξη παράδοση, για εκκλησιαστική παράδοση, αλλά τελικά τι είναι αυτή η Ιερά Παράδοση. Δεδομένου δε ότι κυκλοφορούν διάφορα ρεύματα και διάφορες άλλες παραδόσεις, οι οποίες περισσότερες είναι ανθρώπινες παραδόσεις, ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν τα θέματα της πίστεως, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουμε την Ιερά Παράδοση από τις παραδόσεις, την Ορθόδοξη Παράδοση από τις παραδόσεις των ετεροδόξων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην προηγούμενη εκπομπή καθόρισα μερικά βασικά στοιχεία και βασικά σημεία τα οποία δείχνουν αυτή τη διαφορά. Και ένα κεντρικό σημείο είναι ότι η παράδοση προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσωπική εμπειρία του Θεού. Δηλαδή από τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Και βεβαίως υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των Αγίων. Είναι ένα κλειδί πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε ποιος είναι αυτός που μας μιλάει, ποιος είναι αυτός που μας διδάσκει, ποια είναι η ζωή του, τι σχέση έχει αυτός με τη μυστική και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το άλλο, το σημαντικότερο για να δει κανείς ποια είναι η παράδοση, είναι η βάση της παραδόσεως, της Ιεράς Παραδόσεως, είναι η μεθοδολογία, που είναι το πώς κανείς καθαρίζει την καρδιά του, πώς καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη, πώς αναπτύσσεται εσωτερικά η προσευχή και πώς γνωρίζει το Θεό. Είναι αυτό που λέμε κάθραση, φωτισμός και θέωση. Αυτή είναι το κέντρο και η βάση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Όταν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι παραδόσεις, έχουν μερικά στοιχεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, αλλά έχουν εντάλματα. Είναι εντάλματα ανθρώπων και αποκοίηματα ανθρωπίνων παραδόσεων. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα θέμα, να δούμε πώς μεταδίδεται αυτή η παράδοση. Και αυτό μας δείχνει, θα μας δείξει και τη διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως και των άλλων παραδόσεων. Ποιος τη μεταδίδει και πώς μεταδίδεται αυτή η παράδοση. Η παράδοση, όπως έχω πει, είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Και όταν κανείς θεραπεύεται, σιγά σιγά προχωρεί κατά ποικίλους βαθμούς και τρόπους στην ένωση με τον Θεό. Είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού. Είναι η μέθεξη του μυστηρίου της Πεντηκοστής. Και μεταδίδεται αυτό από γενιά σε γενιά. Οι φορείς αυτής της παραδόσεως είναι οι θεούμενοι. Γιατί όπως η ζωή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, όταν κάποιος, πρέπει κάποιος μάλλον να είναι ζωντανός οργανισμός για να μεταδώσει τη ζωή, το ανδρόγυνο πρέπει να είναι υγιής για να μεταδώσουν τη ζωή στην επόμενη γενιά, αν είναι άρρωστοι δεν τη μεταδίδουν ή μεταδίδουν αρρώστια στην επόμενη γενιά, έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Η ζωή του παρελθόντος, η πνευματική ζωή για να μεταδοθεί, χρειάζεται να υπάρχουν πνευματικοί πατέρες ζωντανοί, ζωντανοί οργανισμοί. Και αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί μεταδίδουν τη ζωή. Αν κάποιος είναι νεκρός και πεθαμένος, δεν μπορεί να μεταδώσει τη ζωή, δεν μπορεί να αναγεννήσει τους άλλους, να αναγεννήσει τα πνευματικά παιδιά. Όπως η ιατρική επιστήμη μεταδίδεται από γιατρούς σε μαθητές, έτσι μεταδίδεται και η πνευματική ιατρική επιστήμη στους μαθητές, στους φοιτητές που γίνονται φορείς της ίδιας μεθοδολογίας. Με αυτή την προοπτική έχουμε την κληρονόμηση της παραδόσεως, τη μεταφορά και τη μετάδοση της παραδόσεως. Όπως ο επιστήμονας, καθηγητής γιατρός, τις γνώσεις του και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε τις γνώσεις και τα μηχανήματα μέσα στα οποία μπορεί κανείς να βοηθηθεί και να θεραπεύσει τον άλλον, τα μεταδίδει. τα μεταδίδει στους φοιτητές του. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι επίσκοποι είναι οι εγγυητές αυτής της μεταδόσεως, της παραδόσεως, όταν βέβαια αυτοί βιώνουν την παράδοση. Έπειτα, ο μοναχισμός είναι φορεύς αυτής της παραδόσεως. Γιατί όταν πηγαίνει κάποιος στο μοναστήρι, δεν πηγαίνει απλώς για να καθίσει και να αντιγράψει κώδικες, για παράδειγμα, ή να κάνει κάποιο διακόνημα. Θα κάνει το διακόνημα, οποιοδήποτε διακόνημα, γιατί πρέπει να απασχολείται την ημέρα. Αλλά πηγαίνει στο μοναστήρι για να θεραπευτεί, γιατί θέλει να μάθει και να γνωρίσει το Θεό. Δεν πάει και κανέναν άλλο λόγο. Και με αυτήν την έννοια λέμε ότι ο μοναχισμός είναι φορεύς αυτής της παραδόσεως. Γιατί? Διότι με ποικίλους τρόπους καθαρίζεται η καρδιά, φωτίζει το νους και ο άνθρωπος αποκτά γνώση του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν αυτή την παράδοση ζωντανή. Αν εκλείψει αυτή η παράδοση, τότε θα λησμονηθεί η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι ωραία λόγια. Δεν είναι μια θεωρητική διδασκαλία. Δεν είναι απλώς μαθαίνω το σύμβολο της πίστεως. Γιατί μπορεί να το μάθει κανείς το σύμβολο της πίστεως και να το λέει απ' έξω και να μην ξέρει τίποτα από Ορθοδοξία. Ορθοδοξία είναι η διατήρηση αυτής της παραδόσεως. Και η βάση και το κέντρο της παραδόσεως, όπως είπα, είναι η μεθοδολογία για να αποκτήσουμε γνώση του Θεού. Είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Παρά τα αυτά, πολλοί κληρικοί αγνοούν αυτήν την παράδοση της θεραπείας και αρκούνται απλώς σε μερικές ευχές. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί σήμερα η συντήρηση μερικών εξωτερικών στοιχείων της παραδόσεως και όχι η κληρονόμηση της ουσίας της παραδόσεως. Ενώ αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως, στο δυτικό χώρο, με τους Ρωμαιοκαθολικούς, με τους σχολαστικούς θεολόγους, να το πω καλύτερα, και τη νέο σχολαστική θεολογία και την πρωτεσταντική θεολογία, αναπτύχθηκε μια άλλη παράδοση, η οποία απέβαλε αυτά τα αληθινά κριτήρια της Ορθοδόξου παραδόσεως. Έτσι υπάρχει η Ορθόδοξη παράδοση και οι άλλες χριστιανικές παραδόσεις. Οι Φραγκολατίνοι ανέπτυξαν τη σχολαστική θεολογία που στηρίζεται στους συλλογισμούς και όχι στην ασκητική παράδοση. Και έτσι αντικατέστησαν την πατερική θεολογία με τη φιλοσοφική σχολαστική θεολογία που θεωρείται ως ανώτερη της πατερικής θεολογίας. Η σχολαστική θεολογία διακρίνεται κυρίως, όπως είπα, για τους σχολαστικισμούς και αυτή είναι μια θεολογία η οποία είναι καθαρά εγκεφαλική θεολογία. Αυτή είναι μια παράδοση που κυκλοφορεί και υπάρχει στην Δύση. Αλλά υπάρχει και η προτεσταντική παράδοση που θα τη δούμε και αυτήν μαζί με την προηγούμενη στο επόμενο σημείο μετά το μουσικό διάλειμμα.

Η σχολαστική θεολογία, αγαπητοί ακροατές, που αποτέλεσε τη βάση της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα και μετά, εκεί μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνος αναπτύχθηκε όλη αυτή η σχολαστική θεολογία, που άρχισε από τον Άσιμο Κατερβουρίας και τελείωσε στο Θωμά τον Ακινάτη, και φυσικά είναι η βασική δογματική διδασκαλία των ρωμαιοκαθολικών. Αργότερα όμως αναπτύχθηκε και η νέο σχολαστική, η νεοθωμιστική θεολογία. Αυτή η σχολαστική θεολογία έχει επηρεαστεί πολύ από τον Αυγουστίνο, που στηρίζεται στην φιλοσοφική μέθοδο ευανθύνσεως των δογμάτων. Και δυστυχώς αυτή η άποψη περί πατερικής θεολογίας πέρασε και σε πολλά ορθόδοξα εγχειρίδια. Επίσης τον Αυγουστίνο ανεβρίσκεται η ιδέα, όπως έχει προαναφερθεί, ότι η αποκάλυψη του Θεού εμπεριέχεται αλλά και ταυτίζεται με την Αγία Γραφή. Αυτή η παράδοση της δυτικής σκέψεως έχει επηρεάσει πολλές φορές και τους Ορθοδόξους. Παρά τα αυτά, στη Δύση ανεβρίσκονται μέχρι το Μεσαίωνα τουλάχιστον στοιχεία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Μετά την αυτή σχολαστική παράδοση, που στηρίχθηκε στην λογική επεξεργασία, αναπτύχθηκε η προτεσταντική παράδοση, που στηρίχθηκε στη λογική και την εξωτερική ηθική. Έπειτα αναπτύχθηκε η ρωσική παράδοση, την οποία οι Ρώσοι θεώρησαν ως ανώτερη και από την πατερική θεολογία και από τη σχολαστική θεολογία. Η ησυχαστική παράδοση όμως, που είναι το θεμέλιο της βιβλικοπατερικής παραδόσεως, παραθεωρήθηκε και από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες. Την απέβαλαν. Απέβαλαν τον ησυχασμό, που ο ησυχασμός, ο ιερός ησυχασμός, στηρίζεται πάνω σε αυτό το οποίο είπα, την βάση της παραδόσεως, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, που συνέλεξε τα κείμενα αυτά, τα νηπτικά και τα ησυχαστικά, και απετέλεσε αυτό το βιβλίο που σήμερα εκδίδεται με πολλούς τόμους, που λέγεται «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών», εκεί μιλάει, λέει, «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, ενή ο νους κατά την πράξη και θεωρίαν καθαρίζεται, φωτίζεται και θεούται». Αυτή είναι η βάση της ασκητικής παραδόσεως, της ησυχαστικής παραδόσεως, που είναι η βάση της ίδιας της Ορθόδοξης Θεολογίας. Τώρα, αυτή η παράδοση που στηρίζεται στην κάθαρση της καρδιάς, τι πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε την καρδιά, πώς να αποβάλουμε τη φιλαυτία, πώς οι ενέργειες της ψυχής να μετατραπούν και να οδηγηθούν προς το Θεό, αυτό σημαίνει κάθαρση, πώς μετά θα ξεχωριστεί η νοερά ενέργεια από τη λογική ενέργεια, η λογική ενέργεια να είναι στο μυαλό και η νοερά ενέργεια να κατέβει στην καρδιά και να γίνεται αυτή η προσευχή, να ενωθεί δηλαδή η νοερά ενέργεια με το επιθυμητικό και το θυμικό και να στρέφεται ολόκληρη προς το Θεό. Αυτός είναι ο φωτισμός του νου. Και όταν κανείς φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, τότε είναι το κατάλληλο κλίμα για να εμφανιστεί σε αυτόν όποτε ο Θεός θελήσει και να του δώσει όλη αυτή την εμπειρία και την αποκάλυψη. Αυτό είναι το κέντρο της Ορθοδόξου παραδόσεως, όχι άλλα κέντρα. Αυτό το κέντρο το εκδίωξαν, το απέβαλαν οι Προτεστάντες οπωσδήποτε, αλλά με τη σχολαστική θεολογία το απέβαλαν και οι σχολαστικοί θεολόγοι και η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Και δυστυχώς αυτό πολλές φορές μεταφέρθηκε το πνεύμα, μεταφέρθηκε αυτή η δυτική παράδοση χωρίς τον πυρήνα της και χωρίς την καρδιά της, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, μεταφέρθηκε και στη ρωσική θεολογία, στη Ρωσία, και στην ελληνική θεολογία, γιατί και Έλληνες πήγαν να σπουδάσουν είτε στη Ρωσία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Γαλλία και έφεραν αυτή την παράδοση. Δηλαδή έφεραν τι έφεραν, έφεραν μια ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων ξεκομμένη από τον Ιερό Ησυχασμό. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα.
Έτσι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται εν πολλής στην Ελλάδα η θεολογία είναι δυτικής και ρωσικής προελεύσεως. Δεν έχει καμιά σχέση με την Ορθόδοξη Πατερική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μεταδίδει την ησυχαστική παράδοση από γενιά σε γενιά και το σπουδαιότερο είναι ότι πάντοτε κάνει αγώνα όχι μόνο εναντίον του διαβόλου αλλά και εναντίον των άλλων παραδόσεων που υπονομεύουν τη γνήσια Ορθόδοξη παράδοση. Για να το πω καθαρά, η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και η σύνοδος που την κατοχύρωσε, κυρίως η σύνοδος του 1351 μετά Χριστόν, το 14ο αιώνα, αυτή είναι το κλειδί και η βάση της Ορθόδοξου παραδόσεως. Αυτή είναι που λέγεται ησυχαστική παράδοση και είναι και η ερμηνεία όλων των άλλων οικουμενικών συνόδων. Γι' αυτό όταν κανείς αποβάλει από τη θεολογική του σκέψη τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ή μάλλον να το πω καλύτερα τη θεολογία της Εκκλησίας που εκφράστηκε από τον Άγιο Γρηγορίο του Παλαμά και δεν δέχεται τον ιερό ησυχασμό και δεν δέχεται τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως, τους βαθμούς που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, η θεολογία του δεν είναι ορθόδοξη. Είναι ετερόδοξη. Δεν έχει καμιά σχέση με τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο για να παρουσιάσει κανείς τι είναι η ορθόδοξη παράδοση και πώς διακρίνεται από άλλες παραδόσεις. Οπότε από αυτά τα οποία είπα φαίνεται καθαρά τι είναι η ορθόδοξη παράδοση και σε τι διαφέρει από τις άλλες παραδόσεις. Ετερόδοξες ή ακόμη και ορθόδοξες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από ξένες παραδόσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε να το αναλύσω με δύο παραδείγματα τα οποία θα πάρω από τις επιστήμες όπως το έκανε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Δηλαδή θα ερμηνεύσω το τι είναι η παράδοση και πώς μεταδίδεται η παράδοση μέσα από δύο επιστήμες. Η μία είναι η αστρονομία και η άλλη είναι η ιατρική.

0: Ο πατέρ Ιωάννης Ρωμανίδης, όταν μιλούσε για την παράδοση και για τη γνήσια θεολογία, τι είναι η θεολογία, έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στους πατέρες, στους εισηγαστές πατέρες της Εκκλησίας. Και για να το δείξει αυτό χρησιμοποιούσε παραδείγματα από την αστρονομία και από την ιατρική. Θα κάνω μια μικρή ανάλυση. Καταρχάς πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παράδοση της Εκκλησίας είναι η εμπειρία των θεοπτών Αγίων, προφητών, αποστόλων και πατέρων, την οποία βίωσαν με την αποκάλυψη του Θεού και την οποία μεταφέρουν στα πνευματικά τους παιδιά και καταγράφεται στα συγγράμματά τους. Έτσι ενώνονται πολύ στενά τρεις παράγοντες. Πρώτον, οι θεόπτες Άγιοι. Δεύτερον, ο φωτισμένος νους τους, για το οποίο μετέχουν της αποκαλυπτικής εμπειρίας. Και τρίτον, τα κείμενά τους, όπου καταγράφεται η εμπειρία με κτιστά ρήματα και νοήματα. Έχουμε λοιπόν τον ίδιο το θεόπτη, έχουμε το φωτισμένο νου του και έχουμε τα συγγράμματά τους. Οι θεόπτες ομοιάζουν με τους επιστήμονες αστρονόμους που εξετάζουν τον έναστρο ουρανό και ανακαλύπτουν αστέρια που είναι αθέατα στο γυμνό οφθαλμό, χρησιμοποιώντας τα τηλεσκόπια. Ό,τι βλέπουν το καταγράφουν στα συγγράμματά τους. Ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι. Είναι οι αστρονόμοι, λέμε, είναι μετά το όργανο το οποίο χρησιμοποιούν και μετά είναι τα βιβλία τους. Είναι στους Αγίους πώς αυτό το παράδειγμα ταυτίζεται. Είναι η θεοπτία της ακτής των ενεργείας του Θεού και η καθοδήγηση του ανθρώπου με βάση αυτή την εμπειρία. Η θέα της αρήτου πραγματικότητος γίνεται με ένα ειδικό όργανο που είναι ο νους, ο οποίος φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι θεόπτες βρίσκονται στο φωτισμό, φτάνουν στη θέωση, μετέχουν του φωτός και βλέπουν το φως. Ομοιάζουν στο σημείο αυτό με τους αστρονόμους, οι οποίοι βλέπουν τα αστέρια, τα οποία είναι αθέατα στο γυμνό οφθαλμό. Και το κάνουν αυτό με τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, που λέγονται τηλεσκόπια. Εδώ η διαφορά είναι ότι ο θεόπτης, Άγιος, χρησιμοποιεί όχι κτιστά μέσα, χρησιμοποιεί το νου, ο οποίος νους καθαρίζεται και γίνεται φωτισμένος από τη χάρη του Θεού. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι συνδέονται στενά οι αστρονόμοι με τα τηλεσκόπια και τα συγγράμματα. Το ίδιο έχουν στενή σχέση οι ιατροί, τα μηχανήματα, τα χειρουργεία δηλαδή και τη θεραπεία του ανθρώπου. Αν όμως οι αστρονόμοι χάσουν τα τηλεσκόπια και αρχίσουν να φαντάζονται τα αστέρια ή να στοχάζονται πάνω σε αυτά, τότε γίνονται αστρολόγοι. Από αστρονόμοι γίνονται μάγοι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους ιατρούς, που όταν χάσουν τα μηχανήματά τους και τα εργαλεία τους, γίνονται κομπογιανίτες, ψευτογιατροί. Έτσι, οι αληθινοί θεολόγοι είναι οι θεόπτες που ομοιάζουν με τους αστρονόμους. Όμως όταν θεολογούν χωρίς φωτισμένο νου, αλλά με το στοχασμό και τη φαντασία τους, τότε μετατρέπονται σε στοχαστές, σχολαστικούς θεολόγους. Στη συνέχεια, όταν ο αστρονόμος που μετατρέπεται σε αστρολόγο, διότι δεν έχει το κατάλληλο όργανο, αλλά χρησιμοποιεί τη φαντασία και το στοχασμό, συμμετάσχει σε ένα συνέδριο αστρονόμων, τότε αυτή καθεαυτή η συμμετοχή του στο συνέδριο δεν το μετατρέπει αυτομάτως σε επιστήμονα αστρονόμο. Εάν γίνεται δηλαδή ένα συνέδριο αστρονόμων, επιστημόνων και πάει και κάποιος αστρολόγος, δεν σημαίνει ότι έγινε αστρονόμος επιστήμων. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και με τους γιατρούς, που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία όργανά τους ή τα χειρουργεία τους για να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Αυτοί δεν μπορούν ούτε να θεραπεύσουν ούτε να θεωρούνται ιατροί, επειδή συμμετέχουν σε ιατρικά συνέδρια. Επειδή πήγαν σε ένα ιατρικό συνέδριο, δεν σημαίνει ότι έγινε γιατρός. Άρα λοιπόν, επειδή κάποιος πήγε σε μια σύνοδο, κάποιος επίσκοπος πήγε σε μια σύνοδο, δεν σημαίνει ότι είναι και απλανής διδάσκαλος της Εκκλησίας, εάν δεν είναι προηγουμένως αληθινός επιστήμονας. Δηλαδή, κατά αναλογία, το ίδιο συμβαίνει και με τους επισκόπους που δεν έχουν το κατάλληλο όργανο, που είναι φωτισμένος νους, όταν συμμετέχουν σε μια σύνοδο. Αυτοί δεν μπορούν να είναι πραγματικοί θεολόγοι και δεν μπορούν να γνωρίσουν την παράδοση. Δεν φωτίζονται επειδή συμμετέχουν σε μια σύνοδο και λένε το βασιλεφουράνιο και προσεύχονται, αλλά έπρεπε να είναι φωτισμένοι πριν συμμετάσχουν στη σύνοδο. Οι επιστήμονες αστρονόμοι έχουν κριτήρια για να επαληθεύσουν τα συμπερασματά τους. Υπάρχουν βέβαια τα συγγράμματα, αλλά υπάρχουν και τα τηλεσκόπια που επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις τους. Οι αστρολόγοι που στηρίζονται στο στοχασμό και στη φαντασία δεν έχουν κριτήρια για να ξεχωρίσουν ποια ομάδα αστρολόγων αληθεύει και ποια όχι. Αυτό συμβαίνει και με την Ορθόδοξη Θεολογία. Οι θεόπτες Άγιοι, ως επιστήμονες, πνευματικοί αστρονόμοι, έχουν ασφαλή κριτήρια και ως πραγματικοί ιατροί έχουν επιτυχίες επειδή χρησιμοποιούν τα κατάλληλα όργανα και είναι εντεταγμένοι στην Ορθόδοξη παράδοση. Αντίθετα, οι αιρετικοί ομοιάζουν με τους αστρολόγους, τους μάγους, που δεν έχουν ασφαλή κριτήρια, αφού ο καθένας χρησιμοποιεί το δικό του στόχασμο και δεν φτάνουν στην επιτυχία. Από αυτό φαίνεται ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι αληθινή, διότι έχει επιτυχία, αφού οδηγεί τους ανθρώπους στη θέωση, τον αγιασμό, και επιβεβαίωση αυτής της εμπειρίας είναι τα ιερά λειψανά τους. Σε αυτό συνίσταται η αξία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Όταν δεν υπάρχει ορθή μεθοδολογία και αντί αυτής επικρατεί στοχασμός, και όταν δεν υπάρχει ορθή θεολογία, τότε δεν δημιουργούνται θεραπευτικά αποτελέσματα. Η αξία της Ορθοδόξου παραδόσεως βρίσκεται στο ότι αγιάζει τον άνθρωπο ενώνοντάς τον με τον Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας ορθόδοξη μέθοδο. Οι Ρωμαϊκαθολικοί συνιστούν στους οπαδούς τους να κάνουν καλά έργα για να δουν το Θεό και να σωθούν. Γι' αυτό και απέρριψαν την υπτική ησυχαστική παράδοση. Οι Προτεστάντες αισθάνονται αναγεννημένοι από το Θεό και γι' αυτό δεν αισθάνονται την ανάγκη να έχουν θεραπευτική αγωγή. Οι Ορθόδοξοι γνωρίζουν ότι πρέπει να θεραπευτούν από αυτή τη ζωή με τη χάρη του Θεού και με τη δική του συνέργεια για να συναντήσουν το Θεό ως θεραπευμένοι και αυτή η συνάντηση να γίνει για αυτούς παράδεισος και όχι κόλαση. Σε αυτό συνίσταται η θεραπεία της ψυχής. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και το σώμα του γίνεται ιερό λείψανο, πράγμα που δεν παρατηρείται στις άλλες ομολογίες και θρησκείες. Αυτό επιβεβαιώνει την αλήθεια της Ορθόδοξης πίστεως. Έτσι, στην Ορθόδοξη παράδοση συνδέονται στενά οι θεόπτες που είναι προφήτες, Απόστολοι, Άγιοι, με το φωτισμένο νου και τα θεόπνευστα κείμενά τους. Και γι' αυτό και θεραπεύονται οι άνθρωποι. Υπάρχουν θεραπευτικές επιτυχίες, εξακολουθούν να αγιάζονται οι άνθρωποι, να φτάνουν στο φωτισμό και τη θέωση. Έχουμε δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε Αγίους Θεόπτες, μετά αναπτύσσεται ο φωτισμένος νους και έχουμε και κείμενα, τα οποία έχουν καταγράψει οι Θεόπτες. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός μεταξύ των Αγίων, του φωτισμένου νου που έχει κάποιος και των κειμένων, είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Ορθόδοξη παράδοση. Επίσης, η ερμηνεία των θεοπνεύστων συγγραμμάτων χρειάζεται θεοπνεύστους ερμηνευτές που έχουν τον ίδιο φωτισμό νου, την ίδια παράδοση που είχαν οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής και των πατερικών βιβλίων. Επομένως, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε και θεόπτες Αγίους που έχουν φωτισμό νου, έχουμε και συγγράμματα, οπότε συνδέεται η Αγία Γραφή με την Ιερά Παράδοση. Όταν χάνονται οι αστρονόμοι θεόπτες και τα τηλεσκόπια, που είναι ο φωτισμός νους και η θέωση, τότε παραερμηνεύονται όλα τα κείμενα. Που σημαίνει, τα κείμενα για να μπορεί κανείς να τα ερμηνεύσει, πρέπει να έχει φωτισμένο νου και θεόπτες. Τότε οι αστρονόμοι μετατρέπονται σε αστρολόγους, μάγους, που στοχάζονται και το συνέδριό τους γίνεται συνέδριο αστρολόγων και όχι αστρονόμων. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους, ασάρκου στην Παλαιά Διαθήκη, ενσαρκή στην Καινή Διαθήκη. Οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Άγιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως, οι εμπειρικοί θεόπτες θεολόγοι και τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως και τα κείμενα των Πατέρων, τα δόγματα και η όρη ζωή της Εκκλησίας είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως. Η κάθενση, ο φωτισμός και η θέωση είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως που οδηγεί τον άνθρωπο στο δοξασμό, στη μέθεξη του μυστηρίου της Πεντηκοστής. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα όμορφα περιέχει η εξαιρετική ακολουθία του Εσπερινού. Η ακολουθία εκείνη η οποία τελείται καθημερινά στην Εκκλησία μας το απόγευμα, σύμφωνα με την περιγραφή της γενέσεως, του πρώτου βιβλίου δηλαδή της Αγίας Γραφής, κατά την οποία όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, η κάθε νέα μέρα ξεκινούσε με το Εσπέρας. Και έγινε το Εσπέρας και έγινε το πρωί, ημέρα μία ή ημέρα Δευτέρα και ούτω καθεξής. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο η Εκκλησία μας παρακαλεί και επικαλείται την Υπεραγία Θεοτόκο με τα πολλά της ονόματα. Ήδη εξετάσαμε γιατί ο Υμνογράφος ή αν θέλετε η Εκκλησία μας ολόκληρη ονομάζει την Μαριάμ των Ιεροσολύμων ως άχραντο, ως Παναγία, ως υπερευλογημένη, ως ένδοξο, ως δέσποινα, ως Θεοτόκο και ως Αϊπάρθενο. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε μέσα στα πολλά αυτά ονόματα της Παναγίας τι υποκρύπτεται. Υποκρύπτεται η μεγάλη της ταπείνωση. Μία ταπείνωση με την οποία μας διδάσκει να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, να μην φοβόμαστε τις θλίψεις και τις στενοχώριες, γιατί εκείνη είναι οδηγός μας, γιατί εκείνη είναι σύντροφός μας. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε την συνεχή ταπείνωση της Παναγίας μας, η οποία ταπείνωση εκφράζεται και θετικός και αρνητικός. Θετικός θα λέγαμε ότι εκφράζεται η ταπείνωση της Παναγίας επειδή κάμπτεται η ίδια στο θέλημα του Θεού. Όταν έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να την προσφωνήσει και να της αναγγείλει το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, εκείνη κάμπτεται ταπεινά και λέγει «Ιδού Ιδούλη Κυρίου». Αρνητικός δυστυχώς η ταπείνωσή της εκφράζεται όταν οι άνθρωποι βλασφημούμε το όνομά της ή την παρουσία της ή την πρεσβεία της προς το Θεό προκειμένου να σωθούμε. Και πάλι εκεί στέκει ταπεινή η Θεοτόκος προκειμένου να κατευνάσει τον Υιό της και να μας καταδεχθεί το Θείο Έλεος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σχετικά με την ταπεινοφροσύνη της Παναγίας, μας λέγει ο ιερομόναχος Μάξιμος από το Άγιο Όρος σε ένα εξαιρετικό του βιβλίο για την Παναγία ως μητέρα των χριστιανών τα εξής. Αληθινά, απορεί καθενούς όταν στοχαστεί την εσχάτη ταπείνωση που είχε η Θεοτόκος. Αν και είχε στην κοιλία της τον Θεό Λόγο, αν και ήτο μητέρα αληθινή του Θεού και βασίλισσα όλων των δημιουργημάτων του, ήτο μεγάλη και υψηλή, τόσο ταπείνωνε τον εαυτό της, ώστε από την ταπείνωση να βρει περισσότερη χάρη από τον Θεό, σύμφωνα με το βιβλίο του Σιράχ. Όσο μέγας είσαι, τόσο ταπείνωνε σε Αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάρη. Κεφάλαιο 3, στίχος 18. Αυτή είναι η γνήσια ταπείνωση. Να έχει κάποιος στον εαυτό του κάτι μέγα και θαυμαστό και άξιο υπερηφανίας. Αυτός όμως δεν υπερηφανεύεται γι' αυτό, αλλά θεωρεί τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Καθώς λέγει και ο Αββάς Ισαάκ στον 20ο λόγο του. Μερικοί πατέρες πιστεύουν ότι η Παρθένος από την πολύ και υπερβολική ταπείνωσή της δεν φανέρωσε στον μνηστήρα της Ιωσήφ τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, για να μην αναγκαστεί να καυχηθεί και να υπερηφανευθεί. Άφησε όμως τον Θεό να τον πληροφορήσει. Προτίμησε η ίδια να πέσει σε πειρασμούς και να θεωρηθεί ως κλεψίγαμος, παρά να νομιστεί υπερήφανη. Διότι γνώριζε ότι ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από πού να πέσει αφού είναι κάτω από όλους? Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλη ύψωση και τιμιότητα και αξίωμα, γιατί είναι το κατοικητήριο και η ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον μεγάλο Αββά Μακάριο. Πού είναι τώρα εκείνοι οι περήφανοι χριστιανοί και μοναχοί που αν τύχει να λάβουν κανένα χάρισμα φυσικό ή πνευματικό από τον Θεό, αμέσως υπερηφανεύονται και επέρονται? Ας θυμηθούν την Παρθένο Μαρία και ας λάβουν από αυτήν παράδειγμα ταπεινώσεως. Γιατί αυτή, παρότι είχε στον εαυτό της συναγμένο το πλήρωμα όλων των χαρίτων, ως και χαριτωμένη, όσες έλαβαν όλα μαζί επίγεια και ουράνια κτίσματα του Θεού, όμως η ίδια ήταν ταπεινή και θεωρούσε τον εαυτό της κατώτερη από όλους. Ενώ αυτοί, διότι δήθεν έλαβαν χάρισμα κατανήξεως και έχησαν λίγα δάκρυα, ή διότι προσευχήθηκαν καθαρός, ή διότι νίστευσαν, ή διότι έγιναν ακτήμονες, αμέσως υψηλοφρονούν και νομίζουν πως είναι κάποιο μέγα πράγμα. Ας μάθουν όμως οι τιούτοι ότι αν δεν φτάσουν στην πόλη της ταπεινώσεως, ακόμα και αν βρουν ανάπαυση από τα πάθη, ακόμη και αν χαρίσματα λάβουν, δεν πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους. Διότι ενεδρεύει ο διάβολος να τους ρίξει σε κανένα ολίσθημα. Πρέπει να περιμένουν μετά την ανάπαυση ενόχληση και ταραχή, όπως λέγει και ο Αββάς Ισαάκ στον 24ο λόγο του. Γι' αυτό είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τίποτα δεν φτάνει την ταπεινοφροσύνη. Αυτήν μακάρισε πρώτην ο Ιησούς τους μακαρισμούς, σαν θεμέλιο και κρυπίδα μεγάλης οικοδομής. Διότι δεν είναι δυνατόν να σωθεί κανείς χωρίς αυτήν». Παρά τη μεγάλη τιμή και την δόξα που απέλαβε η Παναγία σαν μητέρα του Χριστού και χαριτωμένη με τις ευλογίες του Θεού, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος, όμως δεν έμεινε αργή και δεν επέτρεψε στον εαυτό της να δεχτεί λογισμούς υπερηφανίας. Δε φούσκωνε από έπαρση, μήτε κόμπαζε. Αντίθετα, εσυνερίζεται και εφιλοτιμεί το να αγωνίζεται με κάθε είδος ασκήσεως. Με νηστείες, με προσευχές, με γονικλησίες, ώστε, καθώς λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βαθούλωσαν οι πλάκες όπου ακουμπούσαν τα Άγια γονατά της από τις πολλές μετάνοιες και τις δεήσεις προς τον Υιό της. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο ιερομόναχος Μάξιμος από το Άγιο Όρος για την Θεοτόκο ως μητέρα των χριστιανών, ότι η ταπείνωση ήταν εκείνη που χαρακτήριζε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμα και στις εικόνες τις οποίες κρατά στην αγκαλιά τον Υιό της, που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, παρά τα αυτά έχει σκυμμένη την κεφαλή. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Δείχνει ότι έκαμψε το γόνι της προσωπικότητάς της προκειμένου να προσελκύσει την Θεία Χάρη. Αυτό είναι το γνώρισμα, το κατεξοχήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από ταπείνωση να συντρέχει, από ταπείνωση να πρεσβεύει, από ταπείνωση να σφουγγίζει το δάκρυ τον πόνο στις καρδιές των ανθρώπων. Από ταπείνωση, παρότι είναι η δέσποινα του ουρανού και η βασίλισσα των όντων, από ταπείνωση, επαναλαμβάνω, να κατέρχεται σε εμάς, σε όλους εμάς, χριστιανούς και μη, αρκεί να την επικαλεστούμε προκειμένου να αλλάξει την φορά των πραγμάτων, να ανατρέψει την πραγματικότητα, να μας φέρει πιο κοντά στον Υιό της, προκειμένου να λάβουμε κι εμείς το ελάχιστο από την πνευματικότητα που η ίδια διαθέτει. Αυτή είναι η θετική πλευρά της ταπεινώσεως που έχει η υπεραγία Θεοτόκος, που μαγνήτησε την χάρη και το έλεος του Θεού. Μετά το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθουμε όμως και στην αρνητική πλευρά αυτής της ταπεινώσεως.

Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας εκπομπή και προσπαθούμε να υπησέλθουμε σε όσα πολύ όμορφα περιλαμβάνει η ακολουθία του Εσπερινού. Βρισκόμαστε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία επικαλούμαστε προκειμένου οι δεήσεις που κάνουμε προς τον Υιό της να φτάσουν στον θρόνο του. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο εξετάζουμε την ταπείνωση την οποία διέθετε η Υπεραγία Θεοτόκος. Πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, αναφερθήκαμε στην θετική πλευρά που έχει η ταπείνωση στο πρόσωπο της Παναγιάς. Είπαμε ότι η ταπείνωσή της αυτή είναι που προσελκύει τη Θεία Χάρη. Η ταπείνωσή της αυτή είναι που την οδηγεί σε καθημερινή δράση υπέρ της ανθρωπότητας. Δυστυχώς όμως αυτή η ταπείνωση, την οποία πράγματι διαθέτει η Υπεραγία Θεοτόκος και αγαπά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, έχει και μία αρνητική διάσταση. Είναι εκείνο το σημείο κατά το οποίο οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν την ευλαβούμαστε. Ή ακόμα και αν την αγαπάμε, δυστυχώς δυσφημούμε το τίμιο όνομά της και βλασφημούμε το πρόσωπό της. Υπάρχουν χριστιανικές ομολογίες, κυρίως προτεσταντικές, που δεν την δέχονται ούτε ως Παναγία, ούτε ως Θεοτόκο, ούτε ως Αϊπάρθενο. Εκείνη συγκαταβαίνει με ταπείνωση και παρόλα αυτά αγκαλιάζει τα παιδιά της και προσπαθεί να τα φέρει στην αλήθεια της πίστεως. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνομιλίες που έχουν οι Ορθόδοξοι με τους Προτεστάντες πάντοτε επανέρχονται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούν να διδάξουν τους πλανημένους αδελφούς μας για το μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άλλοτε πάλι και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε το θράσος να απευθυνόμαστε σε εκείνην και επαναλαμβάνω είτε να την δυσφημούμε χωρίς να δεχόμαστε τις πρεσβείες της είτε πολλές φορές και να βλασφημούμε το Άγιο όνομά της. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά της ταπεινώσεως που έχει η Υπεραγία Θεοτόκος που δέχεται βολές, που δέχεται δυσφημίες, που δέχεται βλασφημίες από τους ανθρώπους και παρόλα αυτά εκείνη ακριβώς επειδή είναι η ενσάρκωση της ταπεινώσεως καταδέχεται παρόλα αυτά να μας συντρέχει και να μας φέρνει σε μετάνοια. Καταδέχεται παρότι δεν την επικαλούμαστε ή δεν την ευλαβούμαστε εκείνη να φροντίζει για να πλησιάσουμε τον Υιό της και έτσι να λάβουμε έλεος και σωτηρία από εκείνον. Διαβάζουμε σε βιβλίο του εξαιρετικού ιεροκήρυκος Καλιστράτου Λυράκη όσα έχει να μας πει για αυτήν την ταπείνωση της Θεοτόκου απέναντι σε εμάς τους πλανημένους και βλασφημούντες χριστιανούς. Μας λέγει λοιπόν ο ιεροκήρυκας τα εξής. Αξίζει ίσως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και να αντικρούσουμε με αγιογραφικά και πατερικά κείμενα τους ισχυρισμούς των διαμαρτυρωμένων, οι οποίοι για να προσβάλλουν την υπέροχη αξία της αϊπαρθενίας της Παναγίας, ισχυρίζονται ότι τάχα γέννησε και άλλα τέκνα με τον Ιωσήφ. Οι διαμαρτυρώμενοι, αποβλέποντες το να παραπλανήσουν τους απλούς και απληροφόρητους χριστιανούς, αναφέρουν εκείνο το οποίο γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Και ούκ εγίνος και εν αυτήν, έωσου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων». Ματθαίος, κεφάλαιο 1, στίχος 25. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει και διευκρινίζει το «έωσου» του παραπάνω χωρίου με τον εξής τρόπο. Το «έως ου» το έθεσε ο Ευαγγελιστής στο σημείο αυτό όχι για να σου δημιουργηθεί η υπόνοια ότι μετά την γέννηση του Ιησού ήλθε σε συζυγική σχέση μαζί της ο Ιωσήφ, αλλά για να πληροφορηθείς ότι πρώτης γεννήσεως η Παρθένος ήταν καθολοκληρή ανέπαφος. Τότε γιατί ισχυρίζονται
έθεσε το «έως σου», διότι υπάρχει συνήθεια να γίνεται αυτό πολλές φορές στην Αγία Γραφή και να μην χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, και για την κιβωτό του Νόε λέει «και ο κόρακας δεν επανήλθε έως ότου ξηράνθηκε η γη». Γένεσης 8 στίχος 7. Και όμως, είναι βέβαιο ότι ούτε και μετά την αποξήρανση της γης επανήλθε ο κόρακας στην κιβωτό. Αλλά επίσης, και όταν ομιλεί για τον Θεό, η Γραφή λέει «από του αιώνος μέχρι του αιώνος σοι υπάρχεις». Ψαλμός 68 στίχος 2. Χωρίς να θέτει η Γραφή χρονικά όρια της υπάρξεως του Θεού. Όταν επίσης ευαγγελίζεται τα αγαθά, λέγει η Γραφή «θα ανατείλει κατά τις ημέρες του η δικαιοσύνη και θα επικρατήσει μεγάλη ειρήνη, μέχρι ότου θα καταστραφεί η σελήνη». Ψαλμός 71 στίχος 7. Σε αυτό το σημείο η Αγία Γραφή δεν καθορίζει το τέλος του ωραίου αυτού στοιχείου, δηλαδή της σελήνης. Ο Ιωσήφ, ύστερα από αυτά που είπαμε, δίκαια δεν θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε συζυγική σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε μητέρα κατά αυτόν τον τρόπο και αξιώθηκε να γεννήσει κατά τρόπο θαυμαστό και να αποκτήσει παραδόξως τέκνο. Λίγει το παράθεμα του Αγίου Χρυσοστόμου και συνεχίζουμε. Αλλά για να ολοκληρώσουμε την αποσαφήνιση κι άλλων παρεμηνευθέντων σχετικών αγιογραφικών χωρίων, λέμε ότι υπάρχει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο η πληροφορία ότι ο Ιησούς είχε και άλλους αδελφούς. Ματθαίος, 13ο κεφάλαιο, στίχος 55. Οι αδελφοί αυτού, του Χριστού δηλαδή, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί ήσαν τέκνα του Ιωσήφ από την προγενέστερη γυναίκα του. Άλλωστε με την φράση «ούκαι γίνος και ναυτήν έως σου έτεκεν», ο Ευαγγελιστής θέλει να τονίσει ότι ο Χριστός δεν προέρχεται από άνδρα, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Όπως και ο αρχαιότατος εκκλησιαστικός συγγραφέας Ειρηναίος περί το 150 μετά Χριστόν αναφέρει. Όπως ο πρώτος Αδάμ δεν είχε πατέρα, αλλά εκ του Θεού γεννήθηκε και από την γη, έτσι και ο δεύτερος Αδάμ, εξ Αγίου Πνεύματος και Μαρίας της Παρθένου. Εξάλλου, όπως διαπιστώνουμε στην Αγία Γραφή, η φράση «έως σου» δεν φανερώνει καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο Κύριος μας βεβαιώνει «να εγώ που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι μαζί σας βοηθός και παραστάτης σας όλες τις ημέρες μέχρι ότου συντελεστεί και λάβει τέλος αιώνας αυτός», μήπως τάχα δεν θα είναι και κατόπι και πάντα μαζί μας? Ασφαλώς ναι, αλλά θέλει να τονίσει ότι πάντοτε θα μας οδηγεί με το προστατευτικό του χέρι σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Τέλος, στους ψαλμούς λέγεται «είπε ο Κύριος και Θεός στον Κύριό μου τον Μεσσία, κάθισε στα δεξιά μου δοξαζόμενος και απολαμβάνουν ίση τιμή με μένα, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα που θα πατούν πάνω στα πόδια σου». Ψαλμός 101 στίχος 1. Και γεννάται ίσως το ερώτημα «κατόπιν δε θα είναι υποπόδιον οι εχθροί του?». Η απάντηση «βεβαίως ναι». Από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και τα οποία επεσήμανε ο Αρχιμανδρίτης Καλίστρατος, καταλαβαίνουμε ότι η άποψη των πλανημένων αδελφών μας Προτεσταντών περί του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου
στηρίζεται μόνο σε αυτήν την φράση, ότι ο Ιωσήφ δεν γνώρισε την υπεραγία Θεοτόκο παρά μόνο όταν γέννησε τον Ιωσήφ. Λένε οι Προτεστάντες δηλαδή ότι η Θεοτόκος υπήρξε παρθένος πριν να εγκαταβιώσει στο σπίτι με τον Ιωσήφ. Εκ Πνεύματος Αγίου απέκτησε τον Ιησού και κατόπιν, έχοντάς την στο σπίτι, ο Ιωσήφ προσπάθησε και επέτυχε να κάνει και άλλα τέκνα μαζί της. Η εκκλησιαστική παράδοση όμως, και όπως ακριβώς περιγράφεται στην Αγία Γραφή, μας δείχνει ότι αλλιώς έχουν τα πράγματα. Ότι ο Ιωσήφ από τον προγενέστερο γάμο του είχε ήδη και γιους και θυγατέρες. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογενείας, αλλά ο μικρότερος, ο τελευταίος. Θα θυμόμαστε εκείνο το σημείο κατά το οποίο οι Ιουδαίοι απορούν σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού και ομολογούν ότι τα αδέλφια του είναι ανάμεσά τους και οι αδελφές του Ιησού είναι ήδη παντρεμένες και έχουν τις οικογένειές τους. Από αυτό επαναλαμβάνω καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς ήταν ο μικρότερος Υιός μέσα στην οικογένεια, το τελευταίο παιδί που φανερώθηκε μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ. Τα παιδιά, επαναλαμβάνουμε, είναι παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του ευλαβούς Ιωσήφ του Μνήστορος. Αυτό το οποίο προσπαθεί και επισημαίνει η Γραφή είναι η αϊπαρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου. Ότι ακόμα και μετά την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παρέμεινε παρθένος.